0: κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέχρι το 2035. Από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, ενώ σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Εκατοντάδες κέντρα υγείας και ευεξίας χαρακτηρίστηκαν κόκκινα από την πλατφόρμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ανοίγουν τα τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών και των τριών υπαλλήλων στο ιατρείο της Καρνεάδου, ώστε να πέσει περισσότερο φως στην ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. 6 άτομα τραυματίστηκαν ιδίως σοβαρά χθες μετά από συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δόμοκου. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε χθες βράδυ πεζή γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι έγκυος, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η ζωή της δεν κινδυνεύει. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την ανεύθυνη πυρηνική ρητορική της Ρωσίας, αφού η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα αναπτύξει ολόκληρο το οπλοστάσιό της αν η συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. Η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γερμανίας και Ρωσίας στη Νέα Υόρκη επέδειξε ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται καθόλου για σοβαρές διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο καγκελάριος Μέρτς. Η Σαουδική Αραβία διαψεύδει συνάντηση με Ισραηλινούς αξιωματούχους μετά από αναφορές Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε επαφές με αξιωματούχους από χώρες της Μέσης Ανατολής στην πρόσφατη επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σομαλοί πειρατές σκότωσαν 5 μέλη του πληρώματος τάνκερ υπό σημαία Παλάου, το οποίο είχαν καταλάβει προτού απελευθερωθεί σε επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας. Συνελήφθησαν 16 πειρατές.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο ως 8 μποφόρ, από 16 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με Σοκράτη Μάλαμα, την πριγκιπέσα, και θα συνεχίσουμε με Μαριάννα Παπαμακαρίου σε ένα τραγούδι του Μάλαμα, το Ρήγμα.

0: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, πάμε στη φίλη μας τη Ρούλα από το Δεσσινό Καλαβρίτων. Χαρίζει στο Σάκη, στο Γιώργη, στη Γιάννα και στην Κατερίνα. Και σε μένα. Να είναι καλά, την ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε το επόμενο. Είναι ο Βασίλαρος μαζί με τον Παντελή. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε.

0: Καλημέρα αρχοντά μου, λέει ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Καλημέρα φίλε μου, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου επίσης στον Παντελή που μας ακούει στην Κέρκυρα. Καλημέρα.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο τον Παπαδόπουλο από τα δωμάτια της Καβάλας. Μας ακούει κάπου εκεί στη Θεσσαλονίκη, κατεβαίνω για Αθήνα μου λέει και σε ακούω και είσαι πιο καλή παρέα. Χαίρομαι που περνάς καλά φίλε μου. Τι έχουμε για τη συνέχεια, τον αείμνηστο μοναχό. Ήρθα να σου πω μια καλησπέρα.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε ειδήσεις, διαφημίσεις και τα συναφή. Να διαβάσω δύο αφιερώσεις πρώτα. Την καλημέρα μου στο Μπαντελή που μας ακούει στα Εξάρχεια. Καλημέρα στο Δημήτρη από το Κουκάκι. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο, αφιερώστε το σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ο Σταύρος από τα Δολιανά μου λέει καλημέρα κύριε Ευθυμίου, το επόμενο τραγούδι στην Κατερίνα που μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να είστε καλά. Α, τους κριτικούς έχω καιρό να ακούσω. Πού είναι αυτοί, δεν πάνε τώρα στα Χανιά? Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Μάικ Χριστοδουλόπουλο το αλυτάκι και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια. Υπευλήθη χθες το τελευταίο αίτημα της Ελλάδας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία έως το 2034. Από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, ενώ σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Εκατοντάδες κέντρα υγείας και ευεξίας χαρακτηρίστηκαν κόκκινα από την πλατφόρμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ανοίγουν τα τηλέφωνα του Γιώργου Μαζονάκη, των τριών κατηγορουμένων γιατρών και των τριών υπαλλήλων στο ιατρείο της Καρνεάδου, ώστε να πέσει περισσότερο φως στην ανακριτική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορουμένου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. 6 άτομα τραυματίστηκαν, ιδίως σοβαρά, χθες μετά από συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε χθες βράδυ και τραυμάτισε πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και η ζωή της δεν κινδυνεύει. Ο αναβάτης συνελήφθη. Στην Ουκρανία, νέες ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σήμερα στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή. Στη Σουηδία, απέτυχαν οι προσπάθειες σχηματισμού νέας κυβέρνησης, καθώς οι ηγέτες των σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή υποστήριξη, παρά το γεγονός ότι ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 8 μποφόρ, από 12 ως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινώντας με Χριστάκη Σύμπο. Σύρπος, όχι Σύμπος, Σύρπος. Λοιπόν, και το πουλί. Για τη συνέχεια τι έχουμε? Βεβαίως λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Αλλάξαμε και πάρτινα στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Και το αγοριού απέναντι, πείτε το πως το θέλω. Άιμνη στη Χρονοπούλου.

0: Τελικά έχει και αυτό τα θέματα του. Άλλο του βάζω, άλλο μπαίνει.
1: Οι κοκκινές,
0: οι πράσινες,
1: οι θαλάσσιες σου είχαν
0: Δημήτρης Χόρνου.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και στην Ερασμία που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Λοιπόν, το φεγγάρι πάνω Θεέ μου, ασημένιο τάλιρο.

0: Έφερε ένα κουμνιώτη λοιπόν και σταμάτησε του ρολογιού τους δέχτες. Εμείς πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
5: Δίνεις δικαιώματα.
6: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
6: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
7: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλη της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

0: αλλάξει τώρα.
1: Εμείς σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Ο Βρεδόπουλος λέει ότι πρέπει να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια όπως κάθε μέρα. Θα κλείσουμε την ώρα με Ρίτα, με Ρέμο, με Γιάννη Πλούταρχο και Γιάννη Πάριο. Θα πάμε στο ακριβώς δελτίο ειδήσεων και για τη συνέχεια ο φίλος μας ο Γιάννης και το υπόλοιπο πρόγραμμα ο Γιάννης ο Αργυρός. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ώστε να έχετε την καλημέρα μου.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες το τελευταίο αίτημα της Ελλάδας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία έως το 2034. Ολοκληρώνοντας εγκαίρως όλα τα προαπαιτούμενα, η Ελλάδα θα λάβει το σύνολο των χρημάτων που της αναλογούν, 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κερδισμένοι οι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ο οικολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών και θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδιας τη μοιραία νύχτα. 6 άτομα τραυματίστηκαν, ιδίως σοβαρά, χθες μετά από συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και η ζωή της δεν κινδυνεύει. Ο αναβάτης συνελήφθη. Στην Ουκρανία, νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ξέσπασε πυρκαγιά σε κατοικημένες περιοχές. Σε πολιτικό αδιέξοδο βρίσκεται η Σουηδία, καθώς η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών Μαγδαλένα Άντερσον δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και ο κέντρο-αριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία τις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες, με μονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 8 μποφόρ, από 12 έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μπορεί ο πρώτος μήνας προεκλογικής περίοδου να εξελίχθηκε όπως θα, να μην εξελίχθηκε όπως τα περίμεναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση να δείχνει κερδισμένη στον κρίσιμο γύρο της ΔΕΘ, όσο και των πρώτων δημοσκοπήσεων, κλείνει όμως αυτό τον περίεργο μήνα με 2-3 προβλήματα που σίγουρα επιζητούν άμεση λύση και επιβαρύνουν σημαντικά την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να κερδίσει ξανά την αυτοδυναμία. Ζήτημα 1. Μοιάζει σταδιακά να επιταχύνεται μια επιδημία φάλτσων σφυριγμάτων, αποτέλεσμα κυρίως της αγωνίας των υποψήφιων βουλευτών να ξεχωρίζουν στην εκλογική τους περιφέρεια, που όμως δίνει λαβές για σχόλια σε μια κρίσιμη πολιτικά περίοδο. Ζήτημα 2. Η συνεχής αποκαλύψη για κλινικές χωρίς άδεια, για γιατρούς επιχειρηματίες που υπόσχονται να αντιαδράς αμοιβής ότι θα γυρίσεις 20 χρόνια πίσω, για ιατρία με μηχανήματα χωρίς άδεια και γιατρούς, ή για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε σπίτια ή να γίνονται ανακαινήσεις που ελέγχονται πλημελώς, εντείνουν σημαντικά το αίσθημα της ανασφάλειας στους πολίτες, που δεν αποζητούν μόνο βήματα προόδου στην οικονομία ή την εξωτερική πολιτική, αλλά και στην καθημερινότητά τους και στα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ζήτημα 3. Η ακρίβεια που μοιάζει ανίκητη, ειδικά τώρα που η φράση μαύρος χρυσός για το πετρέλαιο έχει γίνει πραγματικότητα. Μια ακρίβεια που βρίσκει την πλειονότητα των πολιτών με χαμηλούς μισθούς και περιορισμένη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τη συνεχής απώλεια εισοδήματος από ένα κύμα ακρίβειας που σε λίγους μήνες θα μπει στον 5ο συνεχόμενο χρόνο του. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό πολιτικό μείγμα λίγους μήνες πριν τις εκλογές και είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται λύσεις χωρίς προϋποθέσεις και κριτήρια. Άλλωστε, από αύριο θα είναι ένας άλλος μήνας και το δημοσκοπικό κοντέρ θα ανοίξει καινούριο λογαριασμό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στην ρύθμιση του ήχου και την Σύρα Σπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά μας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις φωτογραφίες σας σε αυτή την πολύ πρωινή διαδικασία, στην πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Πολλές φορές λοιπόν από αυτή την εκπομπή έχουμε επισημάνει πως κάτι έχει αρχίσει να κινείται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιοι τοπικοί άρχοντες φαίνεται να πιάνουν τα μηνύματα των καιρών και σταδιακά με την αρρωγή της κρατικής μηχανής να κάνουν τα πρώτα βήματα αντιστροφής μιας κατάστασης στις τοπικές μικροοικονομίες που μας οδήγησαν στη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα.

Σε 8 περιοχές λοιπόν επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης ως 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Είναι σε νέα φάση το πρόγραμμα, θα καταβάλλεται κατά το ίμιση πριν τη μετακόμιση και επεκτείνεται σε 8 περιφερειακές ενότητες, ενώ στο σχεδιασμό προστίθεται και περιοχές της Ηπείρου. Η δυνατότητα συμμετοχής δεν θα συνδέεται με την εξέβρεση εργασίας στον τόπο εγκατάστασης. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το Κιλκίς, τις Σέρες, τη Φλόρινα, την Μπέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Στην Ήπειρο το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 7 από τους 8 δήμους περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Για τις περιοχές αυτές προηγείται βεβαίως η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η υποβολή των αιτήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που μεταφέρουν την κύρια κατοικία και το κέντρο της καθημερινής τους ζωής σε περιοχή που περιλαμβάνεται στη δράση. Μπορούν να συμμετάσχουν και μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά, ενώ ήδη η εφαρμογή βρίσκεται σε εξέλιξη για τον Εύρο και δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια. Η πραγματική μετεγκατάσταση ελέγχεται με δικαιολογητικά και απαιτείται η παραμονή 3 τουλάχιστον ετών. Λοιπόν, αυτή είναι μια περίπτωση που λειτουργεί ήδη βεβαίως στον Εύρο και επεκτείνεται σιγά σιγά και σε άλλες περιοχές. Βεβαίως υπάρχει και ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων, όπου θεσπίζει η ΦΑΠΑΞ οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία, με στόχο τη στήριξη νέων οικογενειών και την ενίσχυση της παραμονής νέων ανθρώπων στις ορεινές κοινότητες. Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής την περασμένη Δευτέρα, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό. Το όριο για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το συνταγματικό κριτήριο δηλαδή, καθορίζεται μόνο στις 18.000 ευρώ. Είναι και για μια σημαντική ενίσχυση για τους γονείς που θέλουν να πάνε σε αυτή την περιοχή να ζήσουν και να βεβαίως να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Όμως αντίστοιχα κινήτρα υπάρχουν και από το Δήμο Κηφισιάς. Ο Δήμος Κηφισιάς θα προχωρήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 σε ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης οικογενειών που αποκτούν παιδί, με οικονομική ενίσχυση, απαλλαγή από δημοτικά τέλη και τη δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις στους νέους γονείς. Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στην κοινωνική πολιτική του Δήμου και έχει ως στόχο να στηρίξει έμπρακτα την οικογένεια από την πρώτη μέρα της γέννησης ενός παιδιού. Η ενίσχυση θα είναι από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Θα είναι κλιμακωτά βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Λοιπόν, μέχρι 40.000 ευρώ θα είναι το οικογενειακό εισόδημα, άρα νομίζω ότι πιάνει το 70-80% ίσως και περισσότερο των πολιτών οι οποίοι μένουν στην Κηφισιά ή θέλουν να μετακινηθούν στην Κηφισιά για να ενισχυθεί αυτό το πρόγραμμα. Είναι σημαντικό, γίνονται κινήσεις, κάτι αρχίζει να κινείται στον ορίζοντα, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα ένα νέο ζευγάρι, άρα χρειάζεται στήριξη και αυτή η στήριξη που αρχίζει να προσφέρεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους ανθρώπους της είναι πολύ σημαντική και νομίζω ήδη φαίνεται, φέτος είχαμε ένα φρενάρισμα στη μείωση των γεννήσεων, ίσως ένας από τους λόγους να είναι και αυτά τα κίνητρα που έχουν αρχίσει να προσφέρουν τόσο η πολιτεία όσο και οι δήμοι. 16 λεπτά μετά τις 5, πάμε σε βουτιά της θερμοκρασίας και με 9 μποφόρ θα υποδεχτούμε τον Οκτώβρη. Με δύο διαφορετικά πρόσωπα θα παρουσιαστεί σήμερα και τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα. Στα ανατολικά και τα νότια θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και η ψύχρα θα είναι αισθητή. Αντίθετα, στα δυτικά και βόρεια ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με εξασθενημένους ανέμους και αρκετή ηλιοφάνεια. Για σήμερα Τετάρτη πάντως η χώρα θα είναι χωρισμένη στα δύο καιρικά, αφού στα δυτικά και βόρεια θα έχουμε παροδική συννεφιά, ενώ στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου ο καιρός θα είναι άστατος με θυελλώδεις ανέμους και τη θερμοκρασία σε νέα πτώση. Καταιγίδες θα σημειωθούν στην Εύβοια, στις δυτικές Κυκλάδες και το απόγευμα στην Κρήτη, ενώ μέχρι τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές με τις βροχές και τις καταιγίδες να επικεντρώνονται στην Κρήτη. Η θερμοκρασία στις περιοχές που βρέχει θα σημειώσει πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά 21 με 22 βαθμούς, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 23 με 24 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν σε υψηλότερα επίπεδα κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές ασθενούς ως μέτρια ένταση μέχρι το απόγευμα, με πρόσκαιρες καταιγίδες το μεσημέρι στην Ανατολική Αττική. Θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιο πυκνές θα είναι το πρωί. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνή Σήμερα Μετάφρασης και Διερμηνείας, είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών και σαν σήμερα το 1791 είχαμε την όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, να κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1876 είχαμε την πρώτη στέγη του χρηματιστηρίου Αθηνών στη δυτική πλευρά της οικίας Μελά, όπου λειτουργούσε το κεντρικό ταχυδρομείο. Το 1968 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία μέχρι τότε στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνει στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό Δερβενίου Κορινθίας όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29 Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. 1983 έχουμε τη συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο που δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone. Το 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Αθηναίων Μιλτιάδη Εύερτ. 1999 το βραβείο λογοτεχνίας, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίτερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». Τέτοια μέρα, το 1924, έρχεται στη ζωή ο Νίκος Ρίζος, ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός, ενώ το 1924 ο Τρούμαν Καπότε, ο Αμερικανός συγγραφέας που έγραψε το «Εν ψυχρό». Το 1964 έρχεται στη ζωή η Μόνικα Μπελούτσι, η Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο. Το 1826 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Γκούρας, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες ελληνικής επανάστασης, έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Ενώ το 1955 ο James Dean, ο Αμερικανός ηθοποιός και πρωταγωνιστής, και το 1985 ο Charles Richter, ο Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Ψύχρα σήμερα μου γράφουν στον Πειραιά, 16 βαθμούς. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Γιάννη από τη Λιβαδιά, Βοριάς, με 16 βαθμούς. Καλημέρα στον Στέφανο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Λοιπόν, τώρα έχουμε καινούριο έργο. Καθημερινά παρακολουθούμε τώρα τις τιμές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Βεβαίως τώρα που ερχόμουν στην ΕΡΤ παρατηρούσα ότι κάτω από 2,16 είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάποιος σε κάποιο πρατήριο την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ήρθε χθες ένα αισιόδοξο νέο από την Σαουδική Αραβία. Ξανανοίγει την βαλβίδα του Γιαμπού που εξάγει αυτή τη στιγμή 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Έτσι λοιπόν η Σαουδική Αραβία επαναφέρει σταδιακά στο παιχνίδι μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες της Μέσης Ανατολής, επανεκκινώντας τις φορτώσεις αργού πετρελαίου από το Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του στρατηγικού αγωγού East-West. Είπαμε ότι μεταφέρονται περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, ενώ η Saudi Aramco έχει ήδη ενημερώσει πελάτες της τον προγραμματισμό των φορτώσεων του Οκτωβρίου. Τώρα, ο αγωγός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις με drones της 11 Σεπτεμβρίου, περιοριζόταν σημαντικά αυτή την εναλλακτική εξαγωγική οδό. Αναμένεται περαιτέρω ανάκαμψη και να υπάρξει αύξηση δηλαδή των εξαγωγών, να φτάσουμε στο τέλος του μήνα τα 3 έως 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ η επιστροφή στα επίπεδα των περίπου 5,5 εκατομμύριων βαρελίων ημερησίως που καταγραφόταν πριν την επίθεση ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη ένα μήνα. Υπάρχει κινητικότητα λοιπόν. Ουσιαστικά έτσι αφαιρείται και η πίεση που ασκείται στα στενά του Ορμούζ, κυρίως εκεί στον κόλπο του Ομάν. Βεβαίως το βαρέλι χθες ήταν στα 107 δολάρια, παρά τις προσπάθειες που γίνονται έστω και παρασκηνιακά να βρεθεί μια λύση. Έως ότου ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι θα είμαστε σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έτσι λοιπόν σήμερα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, τις ανακοινώσεις για τα μέτρα. Κυρίως τα μέτρα στήριξης θα είναι όσον αφορά το πετρέλαιο ντίζελ. Οι πληροφορίες μιλούν ότι μπορεί να αυξηθεί κατά 5 λεπτά αυτή η στήριξη που υπάρχει, δηλαδή 15 από τον κρατικό προϋπολογισμό και 5 από τα δηληστήρια, να είναι περίπου στα 20 λεπτά η επιδότηση. Θα το δούμε αυτό, θα το μάθουμε σήμερα σε λίγες ώρες. Βεβαίως στις 14 θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και στις 14, στις 15 μάλλον, θα έχουμε την σύνοδο κορυφής, εκεί που θα προσπαθήσει η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού να θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Ευρώπη. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα των καυσίμων και της ακρίβειας και την απάντηση που έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσούκαλας.
1: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
2: Η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο και οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές. 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό είναι η διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα κάψιμα που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε, άμα χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω. Εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα. Τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών. Λέμε όμως, ο φόρος τα υπερκέρδη δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, ούτε έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν, είναι καλύτερο και για αυτού σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην Αγγλία να πιεστούν. Για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
0: Βεβαίως, αυτή η κατάσταση αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, δηλαδή στις αρχές Νοεμβρίου. Μέχρι τότε λένε οι ειδικοί ότι θα πιέζουν οι δύο πλευρές χωρίς να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση, και αυτό γιατί βεβαίως πρέπει να πάμε σε ήρεμο προεκλογικό κλίμα στις εκλογές. Δεν μπορεί δηλαδή μέχρι τότε να υπάρξουν αντιδράσεις είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε να αλλάξει τη στάση της το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο πιέζει σε υποχωρήσει την αμερικανική πλευρά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Χθες είχαμε την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην υφυπουργού, στο ειδικό δικαστήριο. Ο κ. Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία για τις επόμενες εθνικές εκλογές, μετά την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για παραπομπή της υπόθεσής του για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, διαφωνεί με το πόρισμα, δηλώνει όμως ότι θα τα αντικρούσει τα στοιχεία της υπόθεσης στη δικαστική διαδικασία, όπου όπως υποστηρίζει θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Ο κ. Τριαντόπουλος ενημέρωσε σχετικά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξηγώντας ότι η προετοιμασία για το ειδικό δικαστήριο δεν μπορεί να συνδυαστεί με την απαιτητική προεκλογική διαδικασία. Για το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου αναφέρθηκε σε ανακοίνωσή του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της δικαιοσύνης, και εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στην αντιπολίτευση και στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, σε αντίθεση, όπως υποστηρίζει, με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στη συνέχεια, τονίζει ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να κρυφθεί από τους φυσικούς του δικαστές, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ είχαν καταγγείλει τότε την απόφασή του, ενώ τώρα μιλούν για δικαίωση. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, λέει ο κ. Μαρινάκης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, από εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Λοιπόν, αυτά με το θέμα του κ. Τριαντόπουλου. Λοιπόν, βεβαίως ο κ. Μαρινάκης δεν έχασε την ευκαιρία. Θυμήθηκε και έκανε αναφορά στα χαμένα βαγόνια, στους ισχυρισμούς περί μπαζώματος με σκοπό τη συγκάλυψη του παράνομου φορτίου με ξυλόλιο, τους οποίους χαρακτήρισε ψευδείς. Τι σχέση έχουν, λέει, όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπηρε η αντιπολίτευση με τη σημερινή εξέλιξη? Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση ασύσταστη προανακριτική επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Η Νέα Δημοκρατία, ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος τόνισε ότι αντιθέτως θυμόμαστε τον κ. Γεωργιάδη να επιχειρηματολογεί δημόσια ότι η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε για να βάλουν μια συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, και για τον κ. Βορύδη να λέει ότι στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η ενέργεια της κυβέρνησης ήταν και παραμένει το μπάζωμα της αλήθειας. Όλα αυτά βεβαίως θα δούμε πώς θα εξελιχθούν δικαστικά. Πάντως ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε, είπε ότι είναι σημαντικό βήμα η απόφαση για την παραπομπή Τριαντόπουλου, και ζήτησε να παραιτηθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θύμισε τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αυτά όσον αφορά το θέμα των Ντεμπών. Από την άλλη πλευρά, χθες είχαμε καινούργιες αποκαλύψεις και νομίζω ότι θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες όσον αφορά το ζήτημα των ιατρείων και κυρίως των θεραπείων αναγεννητικής ιατρικής. Χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, έδωσε μια έκτακτη συνέντευξη για τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch, και φαίνεται λοιπόν όπως με τους αρρωτικούς ελέγχους που κάνει το ψηφιακό εργαλείο τις τελευταίες 10 ημέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φαίνεται ότι παρουσιάζεται μια κατάσταση, μια ακτινογραφία το πώς έχουν τα πράγματα, και από την άλλη μεριά φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν τώρα να περιοριστούν, καθώς οι διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις έχουν μειωθεί κατά 91% από τις 141 διαφημίσεις που ψάρευε το εργαλείο περίπου πριν 10 μέρες, χθες ήταν μόλις 13. Επίσης τα κόκκινα ευρήματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα, άρα φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο είδους συμμόρφωση, όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης. Όμως μέχρι τώρα τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. 119 ευρήματα υπάρχουν για οδοντιατρία που έκαναν θεραπείες με υαλουρονικό και μπότοξ. Ναι, καλά ακούσατε, σε οδοντιατρία πηγαίναν και κάναν υαλουρονικό και μπότοξ. Μάλιστα υπάρχουν 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία. Χωρίζονται σε 135 απλά ιατρία, 29 σε κλινικές και 24 σε κέντρα αισθητικής. Επιπλέον βρέθηκαν 911 ευρήματα για μπότοξ και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύεται η σχετική διαφήμιση. Ακόμη το ψηφιακό εργαλείο βρήκε 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που όμως διαφημίζονταν για ιατρικές πράξεις. Όλα αυτά αν συνδυαστούν με το γεγονός ότι βρέθηκε κλινική η οποία, τα λέγαμε χθες, είχε ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει ογκολόγο και διέθετε φάρμακα τα οποία τα έπρεπε να πληρώσουν οι ασθενείς, τα οποία όμως τα έδινε δωρεάν το κράτος, αντιλαμβάνεστε πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση που κάποιοι νόμιζαν ότι η Ελλάδα είναι ένας χώρος όπου μπορούν να επιχειρούν ανεξέλεγκτα. Αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ελέγχων που οδηγούν σε κλείσιμο δύο κλινικών στη συγκεκριμένη επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως θα εξεταστεί τώρα συνολικά η επιχειρηματική δραστηριότητα του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Τώρα πολλές φορές όμως τα ευρήματα γίνονται και ζητήματα, πώς να το πω τώρα, ίσως και πολιτικής αντιπαράθεσης. Το μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καριστιανού και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του σε ιατρείο σχολίασε χθες η Ματίνα Παγώνη. Η τέος πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές απαγορευμένη. Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καριστιανού χτύπησε κόκκινο στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία από το MedWatch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καριστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να πάρει αυτό το μηχάνημα, λέει η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρέπει να δηλωθεί, να πάρει άδεια και μετά να το δουλεύει. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η Καριστιανού δεν ξέρω. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς συγκεκριμένοι έλεγχοι εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά τώρα τις επόμενες ημέρες θα επεκταθεί σε κάθε περιοχή που ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ηλεκτρονικό αρχείο με τα ιατρία, με τους γιατρούς που φιλοξενεί στην περιοχή του. She's crazy like...

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από την Χαλκιδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία, την πολύ όμορφη φωτογραφία. Και αν μπορεί, αν θέλει να κάνει τον κόπο, να μου τη στείλει και στο Facebook, στο Πρωινέ Ιστορίε, να τη μοιραστούμε με τους υπόλοιπους ακροατές της εκπομπής. Λοιπόν, χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης έδωσε μια συνέντευξη στο Πολιτικό. Μίλησε για το στόχο να λειτουργήσει άμεσα ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών στην Αφρική. Ο Υπουργός δηλώνει ότι το Core Group, οι χώρες δηλαδή που ανέλαβαν και προωθούν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, Δανία, Αυστρία, Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία, στοχεύουν στην εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος ως το πρώτο εξάμηνο του 2027 για την αποστολή ετούντων άσυλο, οι αιτήσεις των οποίων έχουν απορριφθεί σε καθορισμένες χώρες εκτός του μπλοκ. Μάλιστα, προσθέτει ότι το εγχείρημα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό έως το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Κάτι που, αν επιτευχθεί, θα συμπέσει με την ανάληψη της Επιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα τον Ιούλιο. Ξεκαθαρίζει ότι το σχέδιο δεν συνεπάγεται δημιουργία εγκαταστάσεων επιστροφής, αλλά μάλλον καθορισμό χωρών υποδοχής για τις επιστροφές. Δεν μιλάμε για κέντρα με την έννοια ότι κάποιος του οποίου η αίτηση ασύλου απορρίπτεται και στέλνεται σε κλειστή εγκατάσταση σε τρίτη χώρα, αναφέρει ο κ. Πλεύρης. Εάν αίτηση ασύλου

συνταξιούχοι εξακολουθούν και σήμερα να εργάζονται σε μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει ο ΕΦΚΑ έως τον Αύγουστο του 2026 και αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο μια τάση που πριν λίγα χρόνια ήταν μάλλον περιορισμένη. Πριν από το 2023, οι δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι υπολογιζόταν μόλις 25.000 με 30, ενώ σήμερα οι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει απασχόληση ανέρχονται σε 308.433. Οι δηλώσεις μάλιστα είναι ακόμη περισσότερες, φτάνουν τις 348.206.000, γεγονός που δείχνει ότι ένας συνταξιούχος μπορεί να έχει και περισσότερες από μία δηλώσεις απασχόλησης. Η εκρηκτική βεβαίως αυτή αύξηση δεν είναι τυχαία. Η κατάργηση περικοπής κατά 30% της σύνταξης όσων συνέχισαν να εργάζονται λειτουργήσε ως ισχυρό κίνητρο για την επιστροφή ή την παραμονή στον χώρο της εργασίας. Καθώς το προηγούμενο καθεστώς δημιουργούσε ένα ισχυρό αντικίνητρο, ο συνταξιούχος που επέλεγε να εργαστεί έχανε σημαντικό μέρος της σύνταξής του. Με το νέο πλαίσιο, η εργασία μετά τη συνταξιοδότηση έγινε οικονομικά περισσότερο ελκυστική και ταυτόχρονα διαμορφώθηκε ένα μοντέλο στο οποίο κερδούν και οι δύο πλευρές. Ο συνταξιούχος διατηρεί τη σύνταξή του με επιπλέον εισφορά 10% και αποκτά πρόσθετο εισόδημα από την εργασία, ενώ ΕΦΚΑ εισπράττει ασφαλιστικές φορές και τον ειδικό πόρο που προβλέπεται για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι αγρότες, οι οποίοι αποτελούν περίπου το μισό πληθυσμό των εργαζόμενων συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, 138.381 μοναδικοί συνταξιούχοι δηλώνουν ότι απασχολούνται ως αγρότες, ποσοστό 45% του συνόλου. Και βέβαια, η δεύτερη κατηγορία είναι οι μισθωτοί, με 96.868, που δηλώνουν ότι συνεχίζουν να εργάζονται, περίπου το 31% του συνόλου. Και βεβαίως εδώ οι μισθωτοί έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα των συντάξεων που είναι αρκετά χαμηλές ή όταν ο συνταξιούχος βρίσκεται σε αναμονή να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι να καταβληθούν όλες οι παροχές που δικαιούνται, όπως για παράδειγμα η επικουρική σύνταξη. Μια δεύτερη διάσταση αφορά τις ανάγκες ίδιας οικονομίας. Σε αρκετούς κλάδους οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπους με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που ζητούν οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Και η τρίτη περίπτωση είναι τα στελέχη των επιχειρήσεων που γνωρίζουν σε βάθος τη λειτουργία της μιας εταιρείας, αλλά βεβαίως και υπάρχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 75.000 είναι αυτοί που συνεχίζουν να εργάζονται είτε αυτοτελώς απασχολούμενοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή έμποροι, επιστήμονες και επαγγελματίες. Όλοι αυτοί λοιπόν συνεχίζουν και στην αγορά εργασίας και μετά τη συνταξιοδότηση. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια. Το δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά από συμφωνία των δύο χωρών. Η Ελλάδα θα παραδώσει στη γειτονική χώρα τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που βρέθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου και μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες ενώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media, στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος για τα Τέμπη, η μαφία του Χαλκού χτυπά και στα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Περνάμε στα νέα. Άγιο Όρος, τι ψηφίζουν μονές και ελιά και μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες, η επιστολή που πάγωσε τη σχέση με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τη σχέση με τη Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Τέμπη, τη φέρνει παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο ενδόλιο. Ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το βράδυ της Τρίτης ο Ρούμπιος στην Αθήνα, όταν ο Άδωνης στέλνει τον Πατούλη στην αρχή διαφάνειας. Και γεμίζοντας ρεζεβουάρ και λέβητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο. Λοιπόν, εδώ έχει μια σύγκριση το πόσο ακριβότερα θα πληρώσουμε φέτος το πετρέλαιο. Πάμε στην απογευματινή. Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας, τα λαβράκια του MedWatch σε 10 ημέρες λειτουργίας, Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκόμενων στο θάνατο του Μαζονάκη. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Ανακοινώνονται σήμερα η ενίσχυση στο ντίζελ από 30 έως 40 λεπτά το λίτρο, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. 7 συμφωνίες για LNG σε 8 μήνες, η Venture Global, μακροχρόνια deals και άλλωσαν το Κάουνας, ο Φουρνιέ, ο Μοντέρο και τα άλλα παιδιά. Ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικός οδηγός, δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες, το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμύριων ευρώ που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά

και περιβαλλοντικά προβλήματα. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό, το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θέουτα. Λοιπόν, και πιέσει Τσίπρα για να απαντήσει για τη Βενεζουέλα, τριγμή στην Ελλάδα από τις αποκαλύψεις του ελεύθερου τύπου. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα κάψιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Μπότοξε η οδοντιατρία και χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έγκριση από τους ελέγχους του MedWatch. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου, τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη? Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια και τα αποτελέσματα της εταιρείας για να δούμε γιατί θεωρεί η εφημερίδα ότι γίνεται χειραγώγηση. Αλέξη Τσίπρα, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Και ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος στο Εδώριο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Πάμε στη Δημοκρατία. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Ο υπουργός, ο βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης, ως υπουργός υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των τεπών. Ο πρώτος γαλάζιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο. Πάμε στο ριζοσπάστη. Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις. Κόντρα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ Μάιμου. Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Αλέξη Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Ναυτεμπορική, ένεση 12,8 δισεκατομμύριων για επενδύσεις. Ο δικός χάρτης, όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για τη μετά εποχή. Το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης σε πληθωρισμό ΑΕΠ και χρέος.

Καλημέρα Σοφία, καλημέρα στο γείτονα εδώ το Χρήστο στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρώτο θέμα στην ατζέντα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα. Θα συζητηθεί η ολοκλήρωση των οροσήμων και των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα συζητηθεί η εισήγηση από τον Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα θέμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, προχωράει και στην Ευρώπη και πολλές φορές και με εισηγήσεις που γίνονται από την Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως το θέμα του νομοσχεδίου για την υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης και το σωστοφρονιστικό σύστημα με εισήγηση και παρουσίαση από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αλλά νομίζω και ότι θα υπάρξει και εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, και την Υφυπουργό Βιβί Χαραλαμπογιάννη, σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Χθες ο Πρωθυπουργός πάτησε το κουμπί για το Ταμείο Ανάκαμψης, υπέβαλε το τελευταίο αίτημα πληρωμής, με αφορμή βεβαίως την ολοκλήρωση ενός πολυετούς κύκλου για το ελληνικό πρόγραμμα Ελλάδα 2000, το οποίο στην υποβολή του αιτήματος ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Και βεβαίως χθες είχαμε και την δημοσκόπηση της ίντερβιου αυτή που προκάλεσε τόσες αντιδράσεις και το διαβάσαμε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα. Στην δημοσκόπηση λοιπόν αυτή της ίντερβιου προβλέπει πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι στο 29,6%, δεύτερη είναι η Ελλάς με 15,4%, οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,5% της προηγούμενης μέτρησης, ενώ το Πασόκ καταγράφει άνοδο 0,8% στο 14% από 13,2%. Αυτό ήταν που προκάλεσε και την ένταση και που έφτασε μέχρι τα πρωτοσέλιδα, ότι το Πασόκ μειώνει, κλείνει την ψαλίδα. Θεωρούν λοιπόν ότι εκεί έχει γίνει κάποια λαθροχειρία, κάποιο παιχνίδι. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,6%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%, Φωνή Λογικής 3,9%, Μέρα 25 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,2%, Δημοκράτες 1,4% και Νίκη με 0,7%. Όπως καταλαβαίνετε, ο Νίκος Μαυριδόπουλος σφύριξε τη λήξη. Έρχονται με φόρα Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη, με όλες τις εξελίξεις. Εμείς σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους δρόμους, γιατί σε αρκετά σημεία της χώρας θα υπάρχουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές πανεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες το τελευταίο αίτημα της Ελλάδας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία έως το 2034. Κερδισμένοι οι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδιας τη μοιραία νύχτα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. 6 άτομα τραυματίστηκαν, ιδίως σοβαρά, χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ο αναβάτης συνελήφθη. Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Στη Σουηδία, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες, με μονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, από 12 ως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Σε αυτό το τραγούδι, το στις Rainbow, των Rolling Stones, στο τέλος, παίζει ο Διονύσης μελόντικα.
1: Όχι, δεν παίζω μελόντικα.
0: Γιατί? Αφού το ακούω, είναι κάποιο, ένα παιδάκι με ντέφι, με πώς το λένε,
1: με κλαπατσίμπαλα.
0: Με κάτι.
1: Ναι.
0: Και ακούγεται και μια μελόντικα στο βάθος και νομίζω ότι είσαι εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μία ξεχωριστή καλημέρα σήμερα.
0: Σε ποιον?
1: Στη Μαρία την Κλάδου. Τη φίλη μας.
0: Την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μας.
0: Την αγάπη μας που κέφια πρωί-πρωί.
1: Γιατί είσαι ξύπνια, παιδάκι μου.
0: Γιατί, ναι.
1: Αυτή την απορία έχουμε.
0: Ναι.
1: Μόλις μας λύσει αυτή την απορία, όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα.
1: Κατά τα λοιπά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μπορεί να μας ακούτε από αυτή τη συχνότητα, από πολλές άλλες ανά την επικράτεια. Μπορείτε να μας ακούτε και από το Ερτέκο ή το earthnews.gr ή το earth.gr σκέτο.
0: Βέβαια.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντερης ρυθμίζει τον ήχο. Αυτή τη στιγμή φροντίζει την ποιότητα του αέρα στο στούντιο.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία η Κόντου τον χαζεύει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και θαυμάζει.
1: Τον θαυμάζει. Λοιπόν, η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς. Μετά, αύριο πάλι.
0: Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα τους πει ο Διονύσης.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Earth News Radio, ο ένας. Δύο λέξεις, και ενώ ενδιάμεσα, μας βρίσκεται στο Viber.
0: Βέβαια.
1: Άμα θέλετε να μας βρείτε στο Messenger, θα μας βρείτε ως πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, με 19 βαθμούς. Πιο ψηλά από εμάς.
0: Εμείς
1: έχουμε 16.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή τη φίλη μας. 15. Στον Πετεινό. Ο Πετεινός είναι αυτό που μας έλεγε χθες, έξω από την Ξάνθη. 15
0: ναι.
1: Έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Με 17 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη και στον φίλο μας τον κύριο Διονύση από τις Σέρες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή θα σας πω τον καιρό.
1: Πότε?
0: Τώρα. Δηλαδή όσο νούπο.
1: Προθερμένεσαι.
0: Να πω ότι χτες πήρε κεφάλι στις χαμηλές θερμοκρασίες η μιλιά με τσόβου.
1: Τι λέω.
0: 1,2 είχε. 1,2.
1: Ωραία είναι στη μιλιά με τσόβου.
0: Και το σέσι παρνά σου 1,2. Βέβαια έχω
1: στη
0: πάει.
1: Στη μιλιά με τσόβου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αν και εμένα μ' αρέσουν οι μιλιές στην.
0: Καλά στο πύλιο.
1: Στο πύλιο. Ναι, εκεί
0: που, πλατεία,
1: που μαζεύουν τα μήλα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι. Ναι. Το χωριό Ταργύρι.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ποιο Αργύρι?
0: Του
1: φίλου μας.
0: Ναι.
1: Από εκεί είναι.
0: Ναι. Έχει ρίζες εκεί, ναι.
1: Παιδιά, τον ξέρω κάμποσα χρόνια, δεν ξέρω ότι είναι το πύλιο.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Έχει
1: okay.
0: Και από εκεί, έχει από εκεί.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχει συννεφιά.
1: Ωραία.
0: Η οποία θα είναι αυξημένη στα ανατολικά και νότια.
1: Ωραία.
0: Θα έχει τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο. Και θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, παιδιά. Θυελώδεις.
1: Μα μας έλεγε χθες ο μετεωρολόγος μας.
0: Ο Γιώργος Εμμανουήλ.
1: Μπράβο, θυμάστε το όνομα. Λοιπόν, μας έλεγε ότι θα έχει και οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο.
0: Και εδώ μέσα έχει οχτάρια, νομίζω. Δεν μπορεί, δεν έχω συνέλθει από το κρύο το βράδυ.
1: Μπήκε, λοιπόν. Το είδε, το έλεγξε.
0: Όχι, δεν πρόλαβα.
1: Αλλά αυτό είναι δική σου αρμοδιότητα.
0: Το ξέρω, ρε,
1: δεν
0: πρέπει να σκοτώ
1: τώρα.
0: Όχι, πρέπει να το ανεβάσω ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, λοιπόν.
1: Κανονικά τα κάνει αυτά ο Γιάννης, αλλά ρύθμιζε τώρα την ποιότητα του.
0: Ρυθμίζε πάρα πολλά,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι.
0: Πόσα πράγματα να ρυθμίσει, λοιπόν. Λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, που είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, θα έχει, είπαμε, συννεφιά, η οποία θα είναι αυξημένη στα ανατολικά και νότια της χώρας. Θα έχει τοπικές βροχές στην Ανατολική Θεσσαλία, αυτό δεν το έχω πει. Ναι. Στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και μεμονωμένες θα έχει βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. 14 με 25 βαθμούς θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 9 έως 20. 15 έως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. 16 έως 26 στη Δυτική. 18 έως 23 στις Κυκλάδες και Κρήτη. 16 με 25 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 21 έως 26 θα φτάσει στα Δωδεκάνησα. Με συγχωρείτε. Στην Αττική,
1: ναι,
0: θερμοκρασία από 16 έως 20.
1: 16 είμαστε τώρα.
0: Ναι, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι.
1: Εμείς τι είμαστε, βόρεια. Βόρεια.
0: Ναι.
1: Να.
0: Θα έχει βοριάδες 5 μποφόρ, οι οποίοι όμως στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 7. Ωραία, θα γίνει τέντα χάλια, είναι που είναι. Και στη
1: θέλει να βάλει.
0: Όχι, θέλει να αλλάξω τέντα.
1: Και θέλει βοήθεια στα φυτά. Μην τα πάρει ο αέρας.
0: Δεν
1: μην πέφτουν
0: από
1: οι γλάστρες.
0: Δεν
1: αν πέφτουν οι γλάστρες, μετά πέφτει και το χώμα και γίνονται όλα μούτι.
0: Άστα, που να στα
1: ναι.
0: λέω.
1: Τα ξέρω, γι' αυτό έχω βάλει. Ειδικά
0: τι?
1: Συστήματα. Σκηνή, παιδί μου. Για να δεις τα κάγκελα η κλάστρα να μην την παίρνει ο αέρας.
0: Λοιπόν, θερμοκρασία από 16 ως 25
1: ναι.
0: στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα έχει 4-5 βοφόρ, βορειοδυτικούς και εκεί. Θα έχει δροσούλα δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Θα είναι διαφορετική η αίσθηση.
1: Αυτό. Η βοριά δεν σημαίνει άλλη αίσθηση
0: ναι.
1: της ψυχρανσίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό. Να το έχετε κατά νου.
0: Ναι.
1: Τελείωσες.
0: Ναι.
1: Με τον καιρό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Δεν γιορτάζει κανένας. Καταρχήν, μόνο όσοι έχουν γενέθλια, χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία να ζήσουν. Ημέρα των εθνικών μας ευεργετών. Και αυτοί δεν ζουν. Η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Μποτσουάνα,
0: Τι λέμε.
1: Στο Μεξικό
0: ναι.
1: τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος.
0: Πάλι Μαρία.
1: Ενός από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού Έθνους. Θα σου ξαναστείλει μήνυμα
0: Έτσι, Μαρία,
1: ο άλλος,
0: ότι είναι της Μαρίας.
1: Είναι της Μαρίας.
0: Ο γιος της Μαρίας.
1: Λοιπόν, είναι και Διεθνής ημέρα βλασφημίας σε ΗΠΑ και Καναδά. Άτομα ή συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες.
0: Δεν μπορώ εγώ Ορίστε. Να μιλάω έτσι.
1: Βγαίνουν και βρίζουν τις θρησκείες.
0: Δεν είναι ωραίο να βρίζεις τα θεία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό.
1: Μία μέρα το χρόνο.
0: Τι μία μέρα το χρόνο.
1: Να βγάζει, μπορεί να έχει αποθυμένα.
0: Αν δεν έχει τώρα, μα δεν
1: μπορεί να έχει αποθυμένα,
0: μέρα,
1: ρε παιδί μου.
0: Μπορεί να μην σου έρχεται εκείνη τη μέρα.
1: Να σου έρχεται άλλη.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λένε κατεβάζει καντήλια, δηλαδή σήμερα αυτό.
0: Ναι. Μπράβο, γεια σου. Σωστά το πες.
1: Λοιπόν. Γιορτάζει ο Άγιος Ονόριος. Χρόνια πολλά, Άγιο Ονόριο.
0: Στην Καθολική Εκκλησία.
1: Στην Καθολική. Γιατί τι πειράζει.
0: Να ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, γιατί μπορεί να ξέρουν κάνουν ονόριο Ορθόδοξο και να πάνε του που έχουν για πολλά και δεν γιορτάζω.
1: Γιορτάζει επίσης ο Μαρδόνιος.
0: Μαρδόνιος.
1: Ο Γαϊανής, ο Ρυψιμίας.
0: Αυτή σε ποια.
1: Στην άλλη, την Ορθόδοξη.
0: Στην
1: άλλη εκκλησία. Τη δίπλα. Όχι στον Άγιο Διονύσιο στο κέντρο της Αθήνας. Στον Άγιο Διονύσιο τον από πάνω. Στο Κολονάκι. Ωραία είναι. Εκεί δίπλα έχει ένα ωραίο καφενείο. Ναι.
0: 1791.
1: Τι έγινε.
0: Κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη η όπερα του του Μότσαρτ.
1: Βολφγκάνγκ.
0: Του Μότσαρτ. Ο μαγικός αυλός.
1: Σ' ακούει και η Άλεξ, σκέψω αυτό.
0: Σ'
1: ακούει και η
0: Μέρια
1: από το Ανόβερο. Πρέπει να τα πεις σωστά. Βολφγκάνγκ.
0: Λοιπόν, 1870.
1: Αυτός που είναι Βολφγκάνγκ Αμαντέους Μότσαρτ.
0: Ναι.
1: Η μαμά του ήταν Αμαντέους.
0: Όχι, ρε μάνα μου, αυτό είναι στην Ισπανία.
1: Μόνο στην Ισπανία ισχύει αυτό.
0: Ναι,
1: okay, ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 1876.
1: Α, θα τα πεις όλα εσύ.
0: Όχι, λέω και αυτό και μπορείς να πεις το επόμενο που είναι και μια κουμπούτσα. Ιδρύεται το χρηματιστήριο Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κομουνδόρου. Τον κάναμε και λίμνη.
1: Το 1968. 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα μέχρι τότε.
0: Τότε, ναι, δυστυχώς.
1: Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου και οι δύο αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29 Σεπτεμβρίου. Του 1968 για την έγκριση του χουντικού συντάγματος.
0: Το 1983 δίνει συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί έχουν γεμίσει και άλλοι το Ολυμπιακό Στάδιο, τα λέμε αυτά, ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των στάδιων, γράφει το Rolling Stone. Τι μου λες.
1: Το είχε γράψει,
0: έτσι το 1983.
1: Για τον
0: Νταλάρα.
1: Για τον Άγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Το πόσιμο της Αθήνας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Το πόσιμο.
0: Εντάξει, μεγάλο έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Και το 1999 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς. Αυτό ήταν εύκολο το Πάλεξ. Συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος, ο μικρός τυμπανιστής.
1: Πολύ ωραία. Ποιοι γεννήθηκαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Τρίζος το 24. Το 24 επίσης ο Τρούμαν Καπότε. Και το 1964 η υπέρτατη, η μία, η μοναδική Μόνικα Μπελούτσι.
0: Λοιπόν, buongiorno Μόνικα. Η μιλιόρια ουγγούρη.
1: Γιάννη, πιάσε ένα τραγούδι της Μόνικα.
0: Τι λες, μωρέ, δεν είναι τραγουδίστρια η Μόνικα.
1: Α, δεν έχει πει τίποτα.
0: Η άλλη Μόνικα είναι που είναι χωρίς επιθετό.
1: Μάλιστα.
0: Η μιλιόρια ουγγούρη. Ε, τι είπα.
1: Πολύ, θα το καταλάβει.
0: Ναι. Μπορεί να τα λέει.
1: Τα Χριστούγεννα το λένε αυτό.
0: Και για μας τι είναι η Μόνικα?
1: Και Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Θρησκεία.
1: Και... ναι, από όλα, από όλα.
0: Είναι θρησκεία. Λοιπόν, το 26, το 1826 πεθαίνει ο Γιάννης Ογκούρας.
1: Ναι.
0: Μία από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες ελληνικής επανάστασης. Έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Το 55 ο James Dean σκοτώθηκε αυτοκινηστικό με την Πόρσε, δεν ήταν?
1: Νομίζω.
0: Ναι. Είδωλο. Ίνδαλμα.
1: Ναι, τότε, για μία ολόκληρη γενιά, βέβαια, βέβαια.
0: Και μετά.
1: Ναι.
0: Και το
1: 1900. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν, και όχι μόνο γυναίκες, οι οποίοι είχαν το πορτρέτο τους στο πάνω από το κρεβάτι τους.
0: Ναι. James Dean.
1: Ναι.
0: Και το 1985 ο Τσάρλς Ρίχτερ. Το είπα, Ρίχτερ. Εδώ πάλι. Αμερικανός γεωφυσικός είναι που του δώσανε την κλίμακα μέτρησης. Χτυπάω ξύλο των σεισμών.
1: Μ' αρέσει. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Χτυπάς ξύλο, μ' αρέσει. Καλημέρα στην Άννα, ναι, τη φίλη μας, από το Καρλόβαση της Άμμου.
0: Πού είσαι, ρε Άννα?
1: Οι ξυπνώντες το πρωί θα σας λέμε καλημέρα. 17 βαθμούς Κελσίου έχει στη Σάμμο.
0: Ναι.
1: Στη Σάμμο όμως σήμερα περιμένουν οχτάρια, να ξέρετε, και έχουν και υγρασία. Γιατί είναι νησί.
0: Θα έρθουμε στη Σάμμο σήμερα.
1: Πότε?
0: Στην εκπομπή.
1: Θα έρθουμε μια βόλτα.
0: Ναι, θα έρθουμε. Θα έρθουμε, γιατί σας έχουμε έννοια.
1: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Συννεφιά έχουμε στην Ελασσόνα, μας λέει. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ελασσόνα μπορεί και να βρέξει σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Πολύ ωραία.
0: Πάμε.
1: Από πότε θα ξεκινήσουμε? Πολύ ωραία.
0: Πολύ καλά.
1: Να ξεκινήσουμε από τι περιμένουμε σήμερα.
0: Τι περιμένουμε?
1: Θα ανακοινωθεί το τι θα γίνουμε το
0: Πετράλαιο. Ας ανακοινωθεί όμως πια, δηλαδή.
1: Εσύ φταίς που κάθε μέρα λες την Τετάρτη θα ανακοινωθεί. Την Τετάρτη θα ανακοινωθεί, το είπες την Παρασκευή, το είπες την Δευτέρα, το είπες την Τρίτη. Είναι σαν το Βοσκό και το Λύκο.
0: Για να καλά τα λέμε σωστά,
1: ναι,
0: όταν έδωσε συνέντευξη εδώ ο Πρωθυπουργός, το Παναγιώτη το Στάθη.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχε πει στις αρχές της εβδομάδας προηγούμενης.
1: Ναι.
0: Εμείς θέμε.
1: Όχι.
0: Αλλά θέλανε να δούνε πού θα κάτσουν οι τιμές. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Οπα,
0: τι βρήκες, Μόνικα Μπελούτσι?
1: Τραγουδάει η Μόνικα. Πες το με αυτό.
0: Απ' τη Μαλένα είναι αυτό.
1: Και τραγουδάει η ίδια. Εγώ για πλάκα το είπα.
0: Ω, Μόνικα. Εδώ μπορείς να πεις και...
1: Ωραία τα λέει.
0: Ναι, και Μονακό.
1: Όχι.
0: Σου έρχεται αυτό όταν βλέπεις τη Μόνικα.
1: Άμα. Δεν είναι η Μόνικα αυτή.
0: Δεν είναι η Μόνικα, ρε φίλε, αυτή.
1: Κάτσε, είναι το τραγούδι.
0: Είναι από τη Μαλένα
1: οποίο,
0: όμως.
1: Με το οποίο περπατάει η Μόνικα.
0: Ναι.
1: Στη Μαλένα που... Το, ναι.
0: Τη φανταζόμαστε να περπατάει τώρα στη Μαλένα.
1: Εγώ να απαγγέλη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ωραία, άστο το Ιταλικό, ναι, να παίζει. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το Ιταλικό, γιατί μου δημιουργεί πάντα
1: συνειρμούς.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Χθες το βράδυ ακούγα γαλλικά, σήμερα ακούω Ιταλικά. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα έχουμε αυτό. Έτσι, για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Όχι.
1: Τι, κίνηση.
0: Για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Κίνηση στις 14 του μηνός.
0: Η, ναι, τιμή είναι στις 14. Μην τρελάνε
1: τον κόσμο. Σήμερα είναι το πετρέλαιο κίνηση.
0: Σήμερα, ναι, είναι το πετρέλαιο. Δεν ξέρεις, μπορεί να πει και τίποτα άλλο.
1: Μπορεί να πει και για την αμόλυβδη βενζίνη. Το ευχόμαστε.
0: Μέσα από την καρδιά μας.
1: Από την καρδιά μας.
0: Ναι.
1: Το ευχόμαστε.
0: Αλλά το βλέπω λίγο χλωμό.
1: Ναι.
0: Το βλέπω λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, έχει λοιπόν το υπουργικό που ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει, τέλος πάντων, τι θα γίνει με το ντίζελ, ποια θα είναι η επιδότηση. Λένε για 20 λεπτά το λίτρο.
1: Άμα είναι να πούνε, γιατί το λένε, ρε παιδί μου, από πριν?
0: Τι, οι πληροφορίες, ρε μάνα μου.
1: Ναι, πληροφορίες.
0: 15 ήταν μέχρι τώρα. Σου λέει δεν θα βάλει άλλα 5.
1: Δεν θα βάλει άλλα 5.
0: Θα βάλουν, ναι, μπορεί να βάλουν τα δηληστήρια. Άλλα 5. Δεν ξοδεύτουν κι αυτοί.
1: Θα βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίζουμε.
0: Παιδιά, δεν θέλω για εκεί παριλίκια.
1: Θα βάλουν και τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω. Εντάξει. Βάλτε και λίγο κράτη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Σας θέλω λίγο σφιχτούς, ας πούμε, γιατί...
1: Η καιρή ουμενετή.
0: Ναι.
1: Και είναι δύσκολη, ναι, και διάφορα τέτοια.
0: Ναι, γεια σου, μπράβο.
1: Και έχει μποφόρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα που λέμε έχει μποφόρια,
0: ναι,
1: έχεις δει τι γίνεται στην Ευρώπη μας?
0: Τι γίνεται?
1: Διάβασες καθόλου Financial Times? Όχι.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα.
0: Ναι.
1: αυτή είναι προαιώνια κόντρα, απλά κάθε χρόνο την φρεσκάρουμε, ας πούμε. Είναι οι Βόρειοι και οι Νότιοι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Οι Βόρειες χώρες, λέει, οι Γερμανοί λένε ότι όσοι εδώ και μη παρέκει. Αυτό το διάστημα συζητούν για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επόμενη εφταετία.
0: Ναι.
1: Ο προϋπολογισμός της Ευρώπης για την επόμενη εφταετία, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν θα είναι, ρε, πάνω μου.
1: Ναι, 2-3 εκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω το νούμερο, ας πούμε, γιατί φέρνει ζαλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για την επόμενη εφταετία, έτσι. Οι Βόρειοι, δηλαδή Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Φιλανδία και κανένα δυο άλλες χώρες, λένε να κατευθυνθούν αυτά κυρίως στην άμυνα και στις νεοφυείς εταιρείες, στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στην οικονομική ανταγωνιστικότητα.
0: Ναι.
1: Οι νότιες χώρες, φαντάζομαι και εμείς, μάλιστα οι Γερμανοί και οι λοιποί, λένε να κοπούν οι επιδοτήσεις από τον αγροτικό τομέα και από τις επιδοτήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη.
0: Ας πω, δεν μας παρατάνε και οι Γερμανοί, λοιπόν, λίγο όμως.
1: Οι Νότιοι λένε τα ακριβώς αντίθετα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στα αγροτικά, να συνεχιστούν για την, έτσι, για να ενοποιηθεί η Ευρώπη, να πλησιάσει περισσότερο οικονομικά ο Νότος στο Βορρά, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία να πλησιάσουν περισσότερο τη Γερμανία, για παράδειγμα, ή την Αυστρία. Και υπάρχει αυτή η κόντρα. Αλλά, λέει, έχει πατήσει πόδι ο Μέρτς και αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Πρέπει να έχουν καταλήξει σε προϋπολογισμό.
0: Ναι, και αυτό θα γίνει και έκτακτο κιόλας.
1: Θα γίνουν διάφορα έκτακτα. Δεν θα γίνει μόνο ένα. Θα γίνουν και συναντήσεις άλλες και διμερείς και τα λοιπά.
0: Όχι, λέω σε επίπεδο 27.
1: Ναι, ρε παιδί. Ναι. Αλλά,
0: εντάξει, πια όμως, δηλαδή, αυτό το πράγμα με το Βορρά πρέπει να τελειώνει.
1: Γιατί να τελειώ?
0: Γιατί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι τρομερά πιεσμένη οικονομικά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή αυτό το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Αυτές οι χώρες πάντως που επιμένουν, όχι, δεν είναι σφιχτό, δεν λέει να είναι σφιχτό. Αυτό λένε, παιδιά, τα λεφτά είναι δεδομένα που θα ξοδέψουμε. Πώς θα τα μοιράσουμε, πού θα τα ξοδέψουμε.
0: Καλά, κάντε καμία κυβέρνηση εκεί πέρα και μαζεύτε το ΑΕΦΔΕ.
1: Αυτές οι χώρες του Βορρά που λες, ας πούμε, οι 7 χώρες νομίζω ότι είναι, βάζουν το 40% του προϋπολογισμού. Δηλαδή από τα 2-3 εκατομμύρια, τα 800 δισεκατομμύρια είναι τα δικά τους.
0: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Θες να είσαι ισχυρός.
1: Αυτό. Για πες το κι αλλού αυτό. Για πες το κι αλλού αυτό.
0: Τι να πω.
1: Πες το κι σε άλλους ισχυρούς, τραπέδι μου. Είσαι ισχυρός, θα πληρώσεις. Για πες το.
0: Καλά, εντάξει. Μια κουβέντα είπαμε. Λέμε και καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα. Το είπα πολύ ωραίο, πολύ κομψά το είπα.
1: Πολύ ωραία. Επίσης θέλουμε να σας πούμε πριν βγούμε από το στούντιο, γιατί θα πρέπει να βγούμε για τους τίτλους.
0: Ναι, το έπεσε το σήμα αυτό.
1: Έβαλε τραγούδι, το πιάσαμε το υπονόμενο.
0: Ο Γιαννάκης μας, ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι μπελούτσι αυτό. Πώς το λένε?
0: Τι?
1: Ξέρεις εσύ ότι η συναυλία που παρακολούθησαν 85.000 άτομα στο ΆΚΑ...
0: 95.
1: Ναι. Ποιος το λέει αυτό?
0: Τέλος πάντων,
1: πάσουμε το θεό, ποιος το λέει. Ναι. Οι οργανωτές τώρα. Λοιπόν,
0: πόσα εισιτήρια κόψανε πάνω μου.
1: Ήτανε μασονική τελετή.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι.
0: Αναβίση.
1: Η Αναβίση.
0: Η Αναβίση είναι.
1: Η Αναβίση ήταν μασονική τελετή.
0: Πες μου, περίμενε να μαντέψω. Το γράφει συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Ναι,
0: αυτή που ξέρω.
1: Ναι, ρε.
0: Αυτή που πρέπει.
1: Ναι, ρε. Εντάξει. Αυτή που λέει θα περιμένουμε τον Ξανθό Άγγελο.
0: Πρέπει να τη βρω, να διαβάσω λεπτομέρειες.
1: Αυτή.
0: Για να δω τι έγινε στο ΆΚΑ.
1: Το λέω, άμα σας πάει στραβά η μέρα, να σκάσει το χιλάκι σας. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός στούντιο, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και αμέσως μετά επανερχόμαστε κι εμείς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Πέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Λέγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σας έχω πει την ιστορία για το τραγούδι που ακούγεται από κάτω, το Sledgehammer του Peter Gabriel. Έβγαζε ένα δίσκο, το Show, ο Gabriel. Το είχαν ακούσει η μουσική παραγωγή και τα λοιπά. Και εντάξει, είναι ο γνωστός Gabriel που, όπως λένε οι μουσικοί κριτικοί, είναι εγκεφαλικός, εσωτερικός, βαθύς, το ένα το άλλο, όλα αυτά που λένε οι μουσικοί κριτικοί, εν πάση περιπτώσει. Και του λένε η παραγωγή, ωραία ρε παιδί μου, ωραίος δίσκος, αλλά βγάλε και κανένα πιασάρικο, κανένα κάτσι τραγούδι. Και έγραψε αυτό, το οποίο έχει ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ όλων των εποχών, ναι. Που ήταν σταθμός την περίοδο που όλοι μαθαίναμε μουσική ή βλέπαμε μουσική στο MTV, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το βίντεο κλιπ έγραψε ιστορία.
1: Πρωτοποριακό πολύ.
0: Και πήγε νούμερο ένα κατευθείαν, έτσι, και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιερώνυμο, που στέλνει καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμήλα, σε Ρόν Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοποιούς. 18 βαθμούς στις Αίρες. Ο Δημήτρης λέει: αν έχει πατήσει πόδιο Μέρτς, μην ανησυχείτε. Ο άνθρωπος είναι πιο κολοτούμπας και από τον δικό μας. Το κολοτούμπας μπορούμε να το λέμε, έτσι. Είναι, πλέον έχει περάσει στη διεθνή ορολογία.
1: Είναι τέτοιο, είναι πολιτικός όρος.
0: Είναι πολιτικός όρος. Ήταν και πρωτοσέλιδο κάποια φορά για την Ελλάδα.
1: Στο εξωτερικόν.
0: Από το εξωτερικό το λέω, ναι.
1: Με
0: λατινικούς χαρακτήρες, ναι. Ναι, στα Greeklish.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Όχι, στη Φωτεινή είπαμε καλημέρα. Απλά λέει ότι γελάει για τη μασονική τελετή, αλλά θέλει να πει και κανένα άλλο. Αλλά κρατιέται. Επίσης, η πίστη των ανθρώπων είναι κάτι πολύ βαθύ και προσωπικό για να υπάρχει έστω και μια μέρα για χλεβασμό της, όποια πίστη και αν είναι αυτή. Δίκιο έχετε.
1: Εντάξει, μπορεί το κάνανε προφανώς για να εκτονώνουν.
0: Και λέει, και ναι, η Μόνικα είναι θρησκεία. Και για τη Μόνικα δεν δεχόμαστε επίσης κουβέντα. Γιατί αφού είναι θρησκεία.
1: Έτσι. Είναι θρησκεία.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας, στη φίλη μας τη Ματίνα από Αλεξανδρούπολη.
1: Καλημέρα.
0: Είναι, που μας έστειλε και χθες μήνυμα. Είμαι η Ματίνα και ξεκινάω τη μέρα μου με το καθημερινό δρομολόγιο προς Κομωτινή. Χθες είχε 14, σήμερα έχει 19. Στη διαδρομή.
1: Καλά, μην ξεθαρεύετε.
0: Ανέβηκε η θερμοκρασία. Ναι, ναι, ναι, ωραία, παιδί μου.
1: Όχι, εγώ
0: δεν χρειάζεται με 19, δεν
1: πάντως,
0: χρειάζεται πανοφόρη.
1: Είναι όμως η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή το πρωί είναι το κρεμμύδι. Δίνεσαι
0: και μετά βγάζεις.
1: Και μετά βγάζεις σιγά, ναι, σιγά, κατάλαβες.
0: Καλημέρα στον Παπαγιώργη. 17 βαθμούς και άπνοια στη φαμίλα ορεινής ναυπακτίας.
1: Έλα ρε Παύλη.
0: Και της Δέσποινας άρεσε το τραγούδι, της θυμίζει την πρώτη νιώτη. Α, με τις ώρες του MTV. Αλήθεια, ναι. Αλήθεια.
1: Ναι. Καθόμαστε και βλέπαμε. Πω.
0: Ο Δημήτρης μας λέει ότι η βενζίνη, γιατί δεν έχει επιδότηση, ρε παιδιά, οι περισσότεροι με βενζίνη, δεν κινούμαστε.
1: Νομίζω ότι δίνουν προτεραιότητα στο ντίζελ, γιατί το ντίζελ χρησιμοποιείται πολύ για τις μεταφορές και για τη...
0: τα φορτηγά, όλα αυτά, τα τροφοδοσίες
1: και τα
0: λοιπά.
1: Της βιομηχανίας.
0: Χρησιμοποιούν, ναι, και για τη βιομηχανία χρησιμοποιούν το πετρέλαιο.
1: Και γι' αυτό
0: κίνησης.
1: Το λόγο δίνεται προτεραιότητα, γιατί ούτως ή άλλως έρχονται νέες αυξήσεις.
0: Γιατί θα μετακυληθεί μετά το κόστος από το πετρέλαιο κίνησης, θα μετακυληθεί και σε όλα τα προϊόντα. Ενώ η βενζίνη, ας πούμε, λιγότερο, η αμόλυβδη. Αλλά έχετε δίκιο, όμως,
1: ναι,
0: για τη βενζίνη
1: θέλουμε,
0: πρέπει. Φανταζόμαστε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση.
1: Δεν θέμε εμείς. Όλοι θέμε.
0: Δεν θέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς τι είμαστε.
1: Άλλοι πρέπει να γεμίσουν το αυτοκίνητο.
0: Βενζίνη, δεν βάζουμε.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, με πόνο πάω.
0: Ναι.
1: Με πόνο. Σήμερα.
0: Η Ειρήνη μας λέει ότι ακόμα κάνουν μπανάκι εκεί κάτω.
1: Στη Σάμο. Γιατί δεν κάνουν. Άμα έχει 25-27 βαθμούς, δεν θα πας για μπάνιο. Θα πας.
0: Ναι, η θερμοκρασία της θάλασσας παραμένει έτσι.
1: Ζεστή
0: καλή.
1: Ακόμα,
0: ναι, είναι καλή. Είναι ζεστή η θάλασσα.
1: Και θα είναι μέχρι αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άρα προλαβαίνω
1: σήμερα,
0: τον Οκτώβριο να κάνω κανένα. Γιατί αύριο μπαίνει καινούριο μήνα.
1: Ναι,
0: μην ξεχάσουμε
1: να βάλει ψηλές κάλτσες.
0: Από αύριο, ναι, ψηλές κάλτσες. Και θα βγει το Πικετίνι.
1: Ποιο Πικετίνι?
0: Τι?
1: Δύο κουβερτίνια έχω βάλει. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Σήμερα που είναι Τετάρτη και έχει 30 Σεπτεμβρίου, στο Τενεσί,
0: ναι,
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνει η πρώτη εκτέλεση γυναίκας, η πρώτη εδώ και 200 χρόνια. Και είναι για ένα έγκλημα το οποίο είναι 50 ετών η γυναίκα που θα εκτελεστεί, η οποία στα 18 της. Πολλά χρόνια δηλαδή πριν, πάρα πολλά χρόνια, σκότωσε μία συμμαθήτριά της.
0: Ναι.
1: Για ερωτική αντιδηλία ήταν. Τότε λοιπόν είχε θεωρηθεί τρομερά ειδεχθές το έγκλημα, είχε καταδικαστεί σε θάνατο και σήμερα είναι προγραμματισμένο να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση. Ο κυβερνήτης ρωτήθηκε αν προτίθεται να δώσει χάρη.
0: Ναι.
1: Και λέει δεν προτίθεμαι να δώσω χάρη. Η μητέρα του θύματος λέει περιμένω πώς και πώς να εκτελεστεί η δολοφόνος του παιδιού μου. Και υπάρχουν όμως πάρα πολλοί οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή την απόφαση και την αναχρονιστική αυτή, τέλος πάντων, ούτως ή άλλως πρακτική, γιατί το κορίτσι αυτό, που τώρα είναι μια μεγάλη γυναίκα, είχε ψυχική ασθένεια, ήταν θύμα κακοποίησης στην οικογένειά της και γενικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε δεν ήταν αυτές οι οποίες βοηθάνε να αναπτυχθεί ένα υγιές άτομο και να μην προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες. Τέλος πάντων, είναι ένα debate που γίνεται στις ΗΠΑ σήμερα.
0: Επειδή υπενήχθηκες κάτι για τη θανατική ποινή, την είπες αναχρονιστική κτλ. Ναι. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει γιατί να μην υπάρχει θανατική ποινή, ναι, κτλ. Πάλι από τις ΗΠΑ έρχεται μια είδηση, τη διάβασα χθες.
1: Ναι.
0: Βγήκε από τη φυλακή ένας κύριος 71 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι,
1: με
0: απατάει η μνήμη μου, 71 ετών.
1: Βέβαια.
0: Πέρασε 40 χρόνια στη φυλακή.
1: Κάρτερ το λέμε.
0: Πέρασε 40 χρόνια στη φυλακή,
1: ναι,
0: ενώ ήταν αθώος.
1: Mm.
0: Αποδείχθηκε 40 χρόνια μετά ότι ήταν αθώος. Γι' αυτό για το οποίο καταδικάστηκε με την εσχάη των ποινών, η οποία δεν είχε εκτελεστεί.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν εκτελεστεί κατά αυτόν τον τρόπο, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και με τις νέες τεχνολογίες, με τα νέα τα ευρήματα και τις νέες έρευνες, αποδεικνύεται, ναι, μπράβο,
1: ναι, ναι,
0: ότι υπήρξε κακοδικία.
1: Ο συγκεκριμένος, για να καταλάβετε, είχε αναγκαστεί να ομολογήσει μετά από βασανιστήρια, γιατί το θύμα ήταν ανιψιά του διευθυντή της αστυνομίας. Και είχε αποφασίσει ότι πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε, να βρεθεί κάποιος και να την πληρώσει. Είχαν πληρώσει δύο μάρτυρες να καταθέσουν εναντίον του, ενώ δεν ήταν μάρτυρος του εγκλήματος. Και τέλος πάντων δικαιώθηκε ο άνθρωπος 40 χρόνια μετά. Άντε τώρα, στα 70 σου, ενώ έχεις περάσει όλη σου τη ζωή, ναι, στη φυλακή, να μπορέσεις, ας πούμε, να ενσωματωθείς ξανά και να ζήσεις κανονικά.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Χθες, λέει, ήταν τόσο ζεστή η θάλασσα που δεν ήθελα να βγω επειδή φυσούσε απ' έξω.
1: Ναι, έξω,
0: ναι, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Μουλιάζεις, δηλαδή, κάποια στιγμή δεν
1: γίνεται
0: να
1: μείνεις μόνο μέσα.
0: Τι να κάνεις,
1: ναι,
0: να μείνεις μέσα, γίνεται. Να μην βρεις καθόλου.
1: Πάντως θέλει προσοχή, ειδικά αργά.
0: Στην Κοπενχάγη, καλημέρα Γρηγόρη.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Έχει 15 βαθμούς. Ποιο MTV λέει, περιμέναμε κάθε Παρασκευή να δούμε το μουσικόραμα.
1: Το μουσικόραμα.
0: Για να δούμε βίντεο κλιπ.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: και τα λοιπά. Δεν μπόρεσα να διασχίσω αυτή το γεφυράκι που έχει. Το γεφυράκι από κάτω είναι, είπαμε, το κενό. Ωραία Σμιλιά, είναι πανέμορφα. Πανέμορφο χωριό. Πολύ ωραίο. Και πολύ γραφικό.
1: Η νέα μόδα τις τελευταίες μέρες είναι πιάνουμε ανθρώπους που ρίχνουν λίματα στον Κηφισό.
0: Κι άλλος βρέθηκε δεύτερο, ή είναι ο ίδιος?
1: Όχι, δεύτερο, άλλο. Από άλλη εταιρεία.
0: Από άλλη εταιρεία.
1: Από άλλη εταιρεία. Με σκυρόδεμα.
0: Σκυρόδεμα, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, ελπίζω να μην είναι απλά μια μόδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ελπίζουμε να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Γιατί ναι, μόνο με ελέγχους θα βρίσκεις αυτά.
1: Μόνο έτσι.
0: Ή με καταγγελία καρφωτή ή με.
1: Ή με ελέγχους.
0: Με ελέγχους.
1: Just
0: με ελέγχους.
1: Like that.
0: That's. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Παύλο. Τι ήθελα να πω. Χθες ένα από τα κύρια θέματα της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, ήταν βέβαια η παραπομπή σε δίκη του κυρίου Τριαντόπουλου. Για την υπόθεση των Τεμπών,
1: βέβαια,
0: επειδή μιλήσαμε και πριν, παραπέμπεται σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση αυτού που πέρασε στην καθομιλουμένη ως μπάζωμα, εν πάση περιπτώσει για την αλλίωση του τόπου του τραγικού δυστυχήματος, του τόπου της τραγωδίας.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν είμαστε επισπεύδοντες, παραπέμπθηκε σε δίκη. Δεν σημαίνει ότι η παραπομπή σημαίνει ενοχή. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει το ειδικό δικαστήριο. Όπως περιμέναμε και σε άλλες περιπτώσεις, τιμιγορία θα έβγαζε το ειδικό δικαστήριο. Προφανώς για να παραπέμπεται από το δικαστικό συμβούλιο,
1: υπάρχουν
0: κάποια στοιχεία, ναι, που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Νομικοί είναι οι άνθρωποι και τη δουλειά τους κάνουν. Και στην δικαιοσύνη έχουμε εμπιστοσύνη. Περιμένουμε λοιπόν, ακριβώς επειδή έχουμε εμπιστοσύνη, την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω αυτό γιατί είδα χθες ένα ξέσπασμα, ας πούμε, διάφορων ανθρώπων που επειδή ακυρώθηκαν άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, το ξυλόλιο ή διάφορες άλλες ιστορίες, λες και ήθελαν να πάρουν κάποια άτυπη ρεβάνς. Γιατί έτσι τα βλέπουν τα πράγματα, ότι πρέπει να πάρουμε την εκδίκησή μας πίσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Ναι, απλά το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Όχι, το λέω και ως φίλους ακροατές, γιατί μια παρέα μεγάλη είμαστε. Να
1: ξέρω. Λέω, εμείς το λέμε. Το θέμα είναι ποιος ακούει.
0: Εντάξει, δεν ακούν όλοι, δεν πειράζει. Και άλλα πράγματα που λέμε δεν τα ακούν όλοι. Συμβαίνει αυτό. Ή διαφωνούν. Πολλοί από αυτούς που μας ακούνε διαφωνούν. Απόλυτο δικαίωμά τους και απόλυτα σεβαστό.
1: Αλλιώς θα ήταν και βαρετά.
0: Πες το κι αυτό.
1: Άμα συμφωνούσαμε όλοι.
0: Στα άσπρα σπίτια έχει 16 βαθμούς, να ξέρεις.
1: 16,
0: Και στην Αρτέμιδα, η κυρία Σούλα, ναι, μια όμορφη ημέρα εύχεται σε όλους.
1: Επίσης, κυρία Σούλα, να είστε καλά. Λοιπόν, ένα λοιπόν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι έγιναν οι άρσεις ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Πολάκη.
0: Κύριος Πολάκης, νομίζω ότι πρέπει να μετράει ίσαμε ή 13 ή 14 παραπομπές.
1: Πέραν τον φτάσει και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και αυτή.
1: Και εκείνη έχει αρκετές άρσεις πια. Ναι. Το θέμα είναι ότι ακούστε, δηλαδή έχει πέσει τόσο πολύ το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ το επίπεδο της αντιπαράθεσης.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε μια φράση χτες, την είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, του αρέσει να είναι από πάνω. Του αρέσει από πάνω. Και πραγματικά σκεφτόμουν ότι αν το είχε πει αυτό άντρας σε εκείνη,
0: ναι,
1: θα ήταν σεξιστής.
0: Μισό λεπτό. Δεν είχε πει ο άλλος τα τέσσερα,
1: ναι,
0: και δεν είχε στάξει η ουρά του γαϊδάρου?
1: Ναι, ξέρεις, να σου πω τι πάθανε.
0: Και όχι, και κάποιοι γελάγανε και χειροκροτάγανε.
1: Ναι, δηλαδή, ναι,
0: το επικροτούσαν, τους φαινόταν, ναι, ναι,
1: γελάσαμε, ναι.
0: Στα τέσσερα, από, ναι, αρχηγό κόμματος, συγκυβερνώντα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε υποθεί στη Βουλή.
1: Ο οποίος χθες, ναι, δεν ξέρω αν το ήξερε εκείνος,
0: ναι,
1: γιατί δεν το έλεγε και στο σαν σήμερα μας,
0: ναι,
1: ήταν η επέτειο στην αυμαχία της Αλαμίνα.
0: Από πήγε και είχε με την κόκκινο χαλί.
1: Είχε που δεν πάει και ρίξει στεφάνι.
0: Το είχαμε πει για το σαν σήμερα ότι ήταν που κατά να αυμαχίσαμε τον Ξέρξη.
1: Εσύ και δεν το σκεφτήκαμε.
0: Δεν το σκεφτήκαμε να
1: το
0: κάνουμε.
1: Πάμε, ναι, το πάμε.
0: Ναι, να κάνουμε. Έχεις ένα σύνολο να πούμε.
1: Ναι, γιατί ήταν. Και πήγε στην επέτειο φέτος. Γιατί πήγε μόνο όταν ήταν άμυνας?
0: Όχι, τότε. Τότε.
1: Ως άμυνας.
0: Ως άμυνας. Τώρα δεν είχε. Θα έπρεπε να πάει άλλο.
1: Ναι.
0: Άλλο είναι τώρα υπουργός.
1: Τι ωραία εικόνα ήταν αυτή. Υπάρχει ακόμα στα πρακτορία.
0: Μάλιστα.
1: Θα την ψάξετε, θα την βρείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Απλά το έφερε κουβέντα.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ το παρουσιάζεις σαν να έπεσε τώρα το επίπεδο.
1: Είναι όχι, το πεσμένο.
0: Είναι πεσμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Άρχισαμε και εμείς τα υπονοούμενα.
0: Τι,
1: λοιπόν,
0: τι.
1: Όχι, είναι πεσμένο και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: το επίπεδο, το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε.
1: Το επίπεδο. Επίσης, έχει αρχίσει και διακινείται,
0: ναι,
1: από χθες.
0: Τι διακινείται?
1: Έφτανε ένα email στα δημοσιογραφικά γραφεία που λέμε. Δεν έφτανε, ναι, στα email έχει φτάσει.
0: Ναι. Ναι,
1: όχι στα δημοσιογραφικά. Λοιπόν, ένα email το οποίο το στέλνει ένας κύριος, τον οποίο τον γνωρίζω εγώ,
0: ναι,
1: ο οποίος τα έχει βάλει με μια εταιρεία δημοσκοπήσεων.

0: Όχι, θέλω να πω ότι έχει πει ότι έχει κάνει μήνυση και έχει κάτι με...
1: Έχει το δικαίωμα.
0: Βρε, ναι.
1: Να κάνει μήνυση.
0: Καμία αντίρρηση, όχι. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό όμως διακινούνταν το email από κάποια κόμματα που χάνουν τελευταία.
1: Εντάξει, συνηθίζεται αυτό, ρε παιδί μου.
0: Να αμφισβητούνται έτσι οι δημοσκοπήσεις και να πηγαίνει κάποιος στη
1: δικαιοσύνη.
0: Πάντα ήταν
1: αυτό. Παλιό. Στη δικαιοσύνη όχι. Αλλά είναι παλιό το να αμφισβητούνται οι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό και να τα βάζουν με τις δημοσκοπικές εταιρείες και να λένε α, αυτά σας λένε γιατί θέλουν να σας ταΐσουν σανό. Ενώ εγώ έχω κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις από τρεις πρεσβείες που δείχνουν, ξέρω εγώ, το τάδε.
0: Ναι.
1: Τα ξεχάσαμε.
0: Όχι, όχι.
1: Στο δημόσιο λόγο είναι και αυτά.
0: Απλά εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ συχνές πια οι δημοσκοπήσεις.
1: Πολλές, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Αυτό σημαίνει ότι λεφτά υπάρχουν, γιατί κάποιοι τις πληρώνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, δεν μπορούν να τις κάνουν έτσι μόνο.
1: Δηλαδή τις πληρώνουν ή κόμματα ή μέσα ενημέρωσης.
0: Δηλαδή παλιά.
1: Πολλές
0: παλιά η δημοσκόπηση ήταν πολλές, είδηση.
1: Είναι και πολλές εταιρείες.
0: Ναι, αλλά πάνε κυλιόμενα όμως. Όλες μαζί.
1: Ναι,
0: δεν είναι επειδή είναι πολλές. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα, ξέρω εγώ πώς το λένε, αυτό το μήνα ήταν, είναι οι πέντε και τον άλλο μήνα οι άλλες πέντε. Όχι, όλες βγάζουν.
1: Όλες μαζί. Ναι,
0: όλες βγάζουν. Με μια βδομάδα διαφορά. Το θέμα είναι ότι με, σου λέω κάποτε ήταν είδηση όταν βγαίνανε δημοσκοπήσεις.
1: Ξέρεις όμως, αυτό είναι συνέχεια μιας κουβέντας,
0: ναι,
1: η οποία όμως επίσης νομίζω ότι μυρίζει ναφθαλήνη, ότι οι δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: δίνουν τον τόνο και κάποιους πείθουν για το τι θα ψηφίσουν, τι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Αυτά εγώ θεωρώ ή θέλω να πιστεύω,
0: ναι,
1: ότι είναι λίγο πεπαλαιωμένα, ναι, ότι είναι ξεπερασμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κανείς δεν θα δει σήμερα «Α, προηγείται ο τάδε» ή «Δεν προηγείται ο τάδε, άρα ξέρω εγώ θα καθορίσω την ψήφο μου από αυτό». Από άλλα θα καθορίσω την ψήφο μου. Από μια γενικότερη, συνολικότερη εικόνα.
0: Διότι... Ή μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Δηλαδή να πεις «Α, αυτός είναι πρώτο συνέχεια, εντάξει δεν θα τον ψηφίσω γιατί λίγο με έχει κουράσει, παρότι τον στηρίζω».
1: Αυτό που λες τώρα το έχω ακούσει.
0: Και θα ψηφίσω ένα μικρό για να τον τιμωρήσω.
1: Εγώ τώρα αυτό που λες το έχω ακούσει.
0: Έτσι ώστε θα βγει.
1: Μεταξύ δεύτερου τρίτου.
0: Ναι.
1: Που να μην βγει ο τάδε δεύτερος, όχι να βγει ο άλλος δεύτερος.
0: Γίνεται και αυτό.
1: Γίνεται και αυτό. Υπάρχει και αυτό το πράγμα στην δημόσια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Ποιος θα είναι δεύτερος, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί το ποιος θα είναι δεύτερος παίρνει καλύτερη θέση για το εάν και εφόσον θα γίνουν δεύτερες εκλογές.
0: Για
1: παράδειγμα, καταλαβαίνεις. Σου λέει έχω το πάνω χέρι. Οπότε αφού έχω το πάνω χέρι, ορίζω εγώ τους κανόνες, σε πάση περιπτώσει, ή ξέρω εγώ τι. Υποτίθεται. Τώρα όλα αυτά είναι στο μυαλό, να σας πω την αλήθεια τώρα. Δεν νομίζω ότι κανένας από αυτούς που μας ακούει κάθεται και σκέφτεται τέτοια πράγματα.
0: Όχι, ναι, εμείς τα λέμε.
1: Οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί.
0: Ναι.
1: Άντε και ένας περίγυρος γύρω-γύρω.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
0: Να σας ρωτήσω,
3: βεβαίως,
0: επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τον Δημήτρη,
3: ναι,
0: ο οποίος είναι κύριος, δεν μπορώ να πω στην ώρα του. Δεν μπορώ να πω.
3: Άψογος.
0: Ναι. Τα ακούς γεννή. Και τι λέει, θα πέσουνε. Θα δώσουν μεγάλες επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις θα δώσουν
3: μεγάλες. Ο Στούντας είπε σήμερα ανακοινώνονται για βενζίνη και ντίζελ.
0: Και για βενζίνη.
1: Και για βενζίνη.
3: 14 Οκτωβρίου.
1: Και για βενζίνη.
3: Θα συνεχιστεί η επιδότηση από τα δηληστήρια το 10 λεπτό το λίτρο.
2: Το 10 λεπτά το λίτρο.
3: Και το άλλο στο ντίζελ θα πάει από τα 15 στα 20 λεπτά, λέει ο Δημήτρης.
0: Μόνο 10.
3: Άρα δηλαδή αν είναι 2,15 ξέρω το παίρνει σήμερα, αύριο το πάρει 2,10.
0: Για τη βενζίνη,
1: μάλιστα.
2: Για τη βενζίνη δεν αλλάζει κάτι. Ότι ξέρει αυτή η επιδότηση.
0: Κρίμα.
2: Δεν αλλάζει.
0: Κρίμα.
1: Μάλιστα, περιμέναμε κι εμείς.
2: Αυτό και λέω. Βενζινοκίνητα, αυτοκίνητα.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε καμιά έκπληξη, ξέρω εγώ.
3: Τι έκπληξη.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μήπως ανακοινωθεί κάτι περαιτέρω. Έτσι περαιτέρω.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Από αυτά.
3: Πάντα ωραία στην έκπληξη.
0: Δεν θα ήταν ωραίο.
3: Θα υπάρχουν κάποιοι. Εγώ έβλεπα χθες.
2: Που δεν το περιμένεις,
1: αυτό.
2: Να κάνει έτσι μια γενναιόδορη, ένα γενναιόδωρο μέτρο για την αμόλυβη. Είπε χθες
3: ο Τσίρος στο δελτίο ειδήσεων εδώ στο Ερτ Νιούζ ότι θα υπάρχει μια παρέμβαση θεσμική. Δεν το διευκρίνησε τι είναι, γιατί προφανώς το κρατάνε μυστικό αυτό, ναι, που είναι.
0: Το κρατάνε όμως, μπράβο.
3: Ναι. Όχι, το κρατάει ο Τσίρος, η κυβέρνηση το κρατάει μυστικό.
0: Ναι, αυτό λέω, είπαν, μπράβο τους το κρατάνε.
3: Είπανε,
0: ναι,
3: ότι, άρα κάτι περιμένουμε σε θεσμικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το θέμα.
2: Να το δούμε. Ξέρεις, όμως,
1: μπορεί μερικές φορές. Μερικές φορές και τα θεσμικά επηρεάζουν την τσέπη με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
0: 11 η ώρα δηλαδή. Άρα, περιμένουμε να δούμε αυτό.
1: By the way, ωραίο το κούρεμα. Κώστα, καλημέρα.
3: Αυτό. Μάχη.
0: Χθες το έλεγα. Λέω χθες θέλει κούρεμα.
1: Είχαμε την κουβέντα αυτή, ναι, ότι ο Κώστας θέλει κούρεμα.
0: Ναι, λες και μας άκουσες.
2: Σας άκουσε. Δεν ξέρω τώρα. Παιδιά,
1: επικοινωνούμε τώρα.
2: Σου,
1: ναι.
2: Δεν κουρεύτηκε μόνος.
3: Μόνος πήρα μια μηχανή. Πήγες, δεν είναι εποχές για έξοδα.
2: Πήγες σε κομωτή.
0: Ας τα αυτά τώρα.
3: Ωραία, με όλα αυτά που έχουν πάει. Όπως έχουν πει τα κόστη από εδώ.
2: Έχουν ανέβει τα όλα αυτά στα
3: κομωτικά.
2: Τα στυλιστικά, τα.
3: Νομίζω, ναι.
2: Στα μαλλιά.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, λέω.
1: Γιατί η πρώτη, η πρώτη ύλη μπορεί να έχει αυξηθεί.
0: Ποια πρώτη ύλη?
1: Πού χρησιμοποιούν τα στυλάκια?
0: Όχι, για να σε κουρέψουν, ρε παιδί μου.
3: Ρε παιδιά, όλα για να ανέβει. Συγγνώμη, αν ο άλλος πληρώνει παραπάνω νίκια το μαγαζί, πληρώνει παραπάνω ενέργεια, πληρώνει από τον 100 μισθό που στα 6,50 έχει πάει στα 9,50.
0: Εντάξει, με έπεισες, ρε παιδί μου.
1: Όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει να ερμηνευθεί και στο τι πληρώνουμε εμείς.
0: Είναι κάποιοι που ανθίστανται πάντως.
1: Όχι, γιατί έχουν εξηγήσει όλα αυτά. Απλά εμείς λέμε αυξήθηκε.
0: Είναι κάποιοι που προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, ρε παιδί μου, γιατί έχουν στάνταρ πελατεία.
2: Οι εννοείς, ναι.
1: Αυτό σημαίνει, ότι, αυτό σημαίνει ότι έχουν περιθώριο κέρδους.
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
1: Και το,
0: δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
1: Τι, μπαίνουν μέσα δηλαδή?
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, πώς το λένε, πιέζονται εκεί λίγο περισσότερο.
2: Βγάζουν λιγότερο.
1: Βγάζουν λιγότερο. Ναι. Αυτό είπα. Άρα μειώνουν το περιθώριο κέρδους. Τι είπα?
0: Ναι,
1: αυτό
0: εντάξει, ρε παιδί μου,
1: απλά το είπα επιστημονικά.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Άσο ένα.
1: Όχι, όχι, βιομηχανική.
0: Βιομηχανική, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Συγγνώμη.
3: Πάντως, ναι, να σας πω αυτό που έλεγα πριν στην Στέλλα, ότι μια πληροφορία είπα χθες για το περιβόητο ιατρείο της Καρνιάδου, ότι είχε πάει ένας άνθρωπος με τον οποίο συνομίλησα,
0: ναι,
3: είχε πάει για διατροφικές συμβουλές.
0: Ναι, και εγώ σούπερ ξέρω μάρκετ, που διατροφικές.
3: Για πολλά.
0: Ναι, είχε πολλά.
3: Από πλασμαφαιρές, διατροφικές συμβουλές, μαλλιά, κοιλιά, χέρια, πόδια, τα πάντα.
2: Και πάντως
3: του είχαν πει να κάνει εξετάσεις αίματος, αυτές τις βλακίες που λένε στον κόσμο ότι κάνει εξετάσεις αίματος και μετά βάσει αυτού το σου πω το διατροφικό. Το έχει κάνει αυτό. Εξετάσεις που ξέρεις, άμα δεν συγγράψει το οποίο απλώνεις 10 ευρώ, 15 ξέρω να τις κάνεις, κάπου 20. Και συν διατροφική συμβουλή, 350 ευρώ του πήρε. Μαύρα.
0: Μαύρα.
3: Ναι, καλά, όλα μαύρα ήταν εκεί. Από ό,τι κατάλαβα, δεν πρέπει να έχει να
0: αγοράσει. Σοκάρομαι. Σοκάρομαι. Δεν το πιστεύω.
3: Πέσαμε από τα σύνορα. Συγγνώμη, το 350 ευρώ για να σου πει φάε δύο μέρες μπρόκολο και τρία λάχανα τη μέρα, ξέρω εγώ. Και να σου το πει διατροφολόγος. Πάει στο καλό, να το πει ο άλλος με το σπαθί σαμουράι.
2: Μα πουλούσε τον εαυτό του, ρε παιδί μου, ως πολλών ειδικοτήτων. Δεν έχει καταλάβει τι κάνανε. Δεν ήταν μόνο κλασικοί γιατροί, ήταν και άλλα πολλά.
0: Τι να σα πω, εγώ θα το πω. Και ας πέσουν να με φάνε όσοι θέλουν, δεν με νοιάζει, ναι, αλήθεια σου το λέω. Μερικές φορές γίνεσαι και φυσιογνωμιστής, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
0: Βλέπεις έναν άνθρωπο και ή σου εμπνέει εμπιστοσύνη ή δεν σου εμπνέει. Εμένα, άμα μου λέγανε πήγαινε στον γιατρό, κάνει θαύματα, ας πούμε. Αδυνατίζεις,
3: ναι,
0: σου λέω εγώ. Και πήγαινε και τον έλεγα. Δεν θα μου.
1: Δεν
2: μόνο έβλεπε, που το βλέπω.
0: Δεν θα μου.
1: Εντάξει,
0: δεν θα τον έβλεπα. Όχι, δεν είναι Διονύση. Δεν είναι. Εγώ δεν θα περίμενα να είναι με το εσείς και με το σας. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλήθεια, ξέρεις πώς έχω ακούσει και εγώ γύρω-γύρω.
1: Γι' αυτό έχουν βγει και τα φαινόμενα απατούνε. Ότι δεν είναι μόνο από το ότι βλέπεις, ας πούμε, φυσιογνωμικά, ας πούμε, έναν άνθρωπο και τον κόβεις. Άμα ήταν έτσι, θα είχαμε άλλη κοινωνία.
0: Ρε παιδάκι,
1: είναι
0: μου,
1: λίγο
0: ρε
1: τραβηγμένο αυτό που λες τώρα.
0: Όχι, δεν είναι τραβηγμένο. Γι' αυτό είπα, πέστε να με φάτε.
1: Δεν πέσαμε.
0: Εντάξει τώρα. Ούτε δεν μου έφαμε ένα εμπνεύμα, ένα εμπιστοσύνη. Εγώ δύο-τρεις γνωστούς μου έχω ακούσει που έχουν πάει. Δεν το πίστευα.
2: Αυτό πήγα να πω, παιδιά, ότι, πάνε, ότι να, τώρα ακούσαμε τον Κώστα. Δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλοι κάπως το κοινωνικό μας περίγυρο.
1: Από στόμα σε στόμα διακινούνταν αυτό, όπως γίνονται και πάρα πολλά άλλα πράγματα με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: α, και εγώ έτσι πιστεύω, ναι, ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν, δηλαδή.
1: Δεν χρειαζόταν. Το λέω αυτό, δηλαδή, γιατί κάποιοι ψάχνουν και δικαίως ψάχνουν στις διαφημίσεις. Άκουγα και τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο Υπουργός, ναι, Υγείας, ότι μειώθηκαν οι διαφημίσεις τέτοιων παρόμοιων από τις 110 στις 14. Ναι. Τα άκουγα για αυτά τα στοιχεία και έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί και αυτά παρασύρουν κοσμάκι, αλλά είναι και πάρα πολλά που γίνονται από στόμα σε στόμα.
3: Yeah. Εδώ, αυτό. Ένα,
1: και αυτά δεν πιάνονται.
3: Ένα
1: γι' αυτό πρέπει να γίνονται άλλου είδους έλεγχοι.
3: Ναι. Πάντως, προχτές πάνω στο Βλέ Κατερίνα, ένα συνάδελφο δημοσιογράφο, μιλάγαμε και του λέω: έχεις καμία ερμηνεία γιατί πήγαινε στους κόσμος σε αυτόν με τα σπαθιά σαμουράι και τις 1538 εικόνες και την άλλη που δεν ήξερε να φτιάξει τον απειδηνοτή και τον παίζει γιατρός. Δεν ξέρετε, βάλει την μπαταρία. Και μου λέει: να σου πω κάτι, μου λέει: ωραία, εσύ μου λέει αν μπορεί γι' αυτό. Οι άλλοι μου λέει που κάνανε ουρές. Στον, και πίστευα στο θεραπεία, αυτό τουλάχιστον έλεγε γιατρός. Που περίμενε να θεραπεύσει ο Λουπασάκης. που η ίδια εκκλησία τον έδιωξε και τίποτα είναι απατεώνα. Μου λέει αυτό πώ ερμηνεύει, μου λέει. Ψάχνει, μου λέει, να ερμηνεύει του άλλου.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ μπορώ να καταλάβω την ανάγκη κάποιου.
3: Που... Που ήταν λοπασάκι.
0: Ναι, την ανάγκη κάποιου που. Που είναι ασθενή όμω. Ασθενή.
1: Ή συγγενή ασθενού.
0: Ναι.
1: Και ψάχνει για τον άνθρωπο.
0: Και ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι ανθρώπινο. Αλλά για άλλα πράγματα δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ όταν θέλω να χάσω κιλά, θα πάω σε ένα διατροφολόγο.
3: Ναι.
0: Είναι όπως είναι με τις ενέσεις, ρε παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Παιδιά, γιατί...
0: Μεγάλο, κουβέ,
2: εσύ
0: μεγάλο
2: θα
0: κεφάλαιο.
2: Κάποιοι είχαμε... άλλοι μπορεί να προτιμήσουν άλλους δρόμους.
1: Είχαμε,
2: είχαμε
1: μια τεράστια ευκαιρία να διαπιστώσουμε πολλά από αυτά που λέτε
0: αυτά,
1: τώρα.
0: Παιδιά, ναι,
1: θα
0: βγούμε.
1: Πολλά από αυτά που λέτε την περίοδο της πανδημίας.
0: Ναι.
1: Ζήσαμε όλα αυτά. Ήταν ένα τεράστιο από IQ τεστ μέχρι οτιδήποτε άλλο.
0: Όλοι αυτοί που πάνε και κάνουν τις ενέσεις για να δυνατήσουν ήταν αντιεμβολιαστές κάποιοι.
1: Δεν ήταν όλοι. Μη γενικεύει. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
3: Πήγαμε αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Καλά, γεια σας.
0: Πάμε κι εμείς στη Δύση.
1: Πάμε. Άρχισε. Έπιασε κουβέντα.
0: Τι να κάνω. Με πιάσε αυτό το πράγμα. Ήταν σοβαρό το θέμα. Τι να κάνω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανακοινώνονται σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνηση που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίου ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή των αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Το κόκκινο, 468 κέντρα και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει έλεγξη της καταγγελίας που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή η νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων, έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Πεζή έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτηση συνελήφθη. Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Στη Σουηδία, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30 όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε πόσα χρόνια πίσω ακούγοντας αυτό το τραγούδι.
1: Το 1986.
0: Aerosmith με Run DMC.
1: Ναι.
0: Με Run DMC δεν είναι.
1: Αυτό είναι το 86.
0: Όταν πρωτοβγήκε
1: αυτή η εκτέλεση. Το τραγούδι πρωτοβγήκε από τους Aerosmith το 75.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτό το έτσι το που μπήκανε και τα.
1: Μουνανιά και γέρα.
0: Χιπχοποειδέ, σε μπα πληρώσει το φρέσκαρε τελείω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και έγινε και με την βούλα των Aerosmith
1: ούτως
0: ή άλλως. Αλλά είχε κάνει πάταγο εκείνη την εποχή γιατί ήταν πάντρεμα δύο διαφορετικών κόσμων που πολλοί θεωρούσαν ότι.
1: Πολύ
0: ήταν,
1: μπροστά, πολύ
0: ναι,
1: μπροστά.
0: Ήταν και πολύ αντιθετικοί κόσμοι, εν πα πληρώσει.
1: Αλλά οι ροκάδε τότε είχαν πάθει κλακάζ, α πούμε. Ήταν τρελαδίζουν. Ναι, τι είναι από τα Ιεροζηλίες, ας πούμε.
0: Καλημέρα στον κύριο Στέλιο που λέει: το κούρεμα είναι δείκτης ευμάρειας. Εξαρτάται. Άμα πηγαίνετε σε σαλόν de coiffure, μπορεί να είναι αλλιώς. Άμα το κάνεις με κουρευτική στο σπίτι, είναι διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί όμως και να είναι. Καλημέρα στην κυρία Τζέννη. Ο κύριος Τριαντόπουλος σωστά δικάζεται, όμως κρίμα που δεν θα καθίσει στο ειδόλιο κατηγορημένο και ο προϊστάμενος το καημένος βασικά θα δικαστεί αντ' αυτού. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από, από το Λάφκο του Πηλίου, ο οποίος μας λέει.
1: Ναι.
0: Αποδεδειγμένα και από τον Μητροπολίτη Πειραιά ότι ο ξανθός άγγελος των προφητιών είναι το Κατερινάκι Λιόλιο.
1: Ο Γιάννης μου όμως έστειλε μήνυμα χτες.
0: Κατερινάκι Λιόλιο.
1: Έστειλε ο Γιάννης
0: και
1: μήνυμα.
0: Και θέλει να τη στείλουμε και τα φιλιά της.
1: Και ζήτησε αφιέρωμα στην Κατερίνα τη Λιόλιου. Γιατί έκανε μια φιλανθρωπική συναυλία υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Πειραιά στο Βεάκιο.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε. Και είδα κάτι.
0: Και ήταν Λιόλιο εκεί. Και τραγούδησε.
1: Η Λιόλιου, παιδί μου, ναι, την έκανε.
0: Η Λιόλιου την έκανε ή ο Μητροπολίτη.
1: Η Λιόλιου υπό την αιγίδα της Μητρόπολης. Ήταν σε φιλανθρωπικό σκοπό, στο Βεάκιο. Mm. Και είχε πάρα πολλούς ιερείς.
0: Τι θα είχε.
1: Είχε και ιερείς.
0: Ναι.
1: Και τραγουδούσαν το δικό μου το σπίτι, σε άλλο νοικιάστηκε. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι τώρα.
0: Στο Τσακίρκι.
1: Γιατί να μην τραγουδήσουν οι άνθρωποι.
0: Σηκωθήκανε πάνω στα καθίσματα.
1: Α, δεν ξέρω, Διονύση. Λέω φαντάζομαι, είπα.
0: Ναι. Φαντάζομαι. Ούτε εμείς ξέρουμε. Δεν ξέρω.
1: Δεν ήμουν εκεί.
0: Δεν είμαστε εκεί, δεν το είδα.
1: Γιάννη, εμείς δεν πήγαμε. Ωστόσο, όπως βλέπεις, γίνεται αναφορά από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί είσαι από τους πιο αγαπημένους.
0: Να σου πω, τι είναι ο Λούλης το Λουλάκι.
1: Καλώς το Λούλι, το Λουλάκι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Δεν έλεγε ο Σταυρίδης, παιδί μου, στην ταινία.
0: Α, γιατί λέει ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ, λέει με την Κατερίνα. Αυτός ο γιατρός ήταν σαν το Λούλι, το Λουλάκι.
1: Καλώς το Λούλι.
0: Είναι δυνατόν να τον εμπιστευτείς. Παιδιά. Εντάξει, δεν είναι σωστό να κρίνει τον άνθρωπο από την εξωτερική εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Το έχουμε πει αυτό.
1: Όμως με έχει δίκιο αυτό που λέει τώρα που μου έρχεται. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, μπορώ να βρω και το ηχητικό αυτό.
0: Ο Νίκος από την Ξάνθη μας είδε στην τηλεόραση.
1: Αλήθεια.
0: Σας αρέσαμε, δεν μας λέτε.
1: Ναι.
0: Ναι. Να ξέρετε ότι ως εκπαιδευτική δύναμη το ενίκιο χέρι με χέρι, ενώ είχαμε κάνει συμβόλαιο, δεν πήραμε τίποτα. Ο ιδιοκτήτης που νίκιαζε στην ΚΟ έμενε δίπλα μου. Τα έδινα στο χέρι άνθρακα στο τσαυρό, λέγεται το επίδομα ενικείου. Άμα δεν είναι δηλωμένα. Άμα δεν είναι δηλωμένα, πώς.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Πώς θα γίνει.
1: Τι θα κάνει.
0: Προφανώς για να μην τα δηλώνετε, δίνατε κάτι λιγότερο. Είχατε κάνει συμφωνία, θέλω να πω.
1: Ήρθατε στην ανάγκη επίσης.
0: Ή ξέρω εγώ τι.
1: Είναι στην ανάγκη άνθρωποι, γιατί δεν βρίσκουν ένα νοικιάσουν.
0: Είναι μέσα βγασμένα από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ναι. Μουσική Ιεροσιλία ήταν. Ωραία Ιεροσιλία μεν, αλλά Ιεροσιλία μας λέει ο κύριος Παύλος για τους Run DMC με τους Aerosmith.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, κύριε Παύλο.
1: Ήτανε στα κάγκελα οι ροκάδες τότε, παιδί μου.
0: Να εικάσω πάντως ότι ο κύριος Παύλος ήταν ροκάς και όχι χιπχοπάς. Γιατί και αυτοί είχαν αντιδράσει.
1: Φυσικά και ήταν ροκάς ο κύριος Παύλος.
0: Και αυτοί είχαν αντιδράσει, ναι.
1: Αλλά είναι ανοιχτό σε όλα τα μουσικά ρεύματα, νομίζω. Αυτή την αίσθηση έχω. Και γενικότερα.
0: Άμα λέγε Ιεροσιλίας, δεν το βλέπω και πολύ ανοιχτό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τότε ήμασταν λίγο πιο.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη.
1: Δεν ήμασταν.
0: Ναι. Ήμασταν πιο απόλυτοι
1: ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Μετά.
1: Αυτό το πράγμα που έγινε χτες στα Λιώσια.
0: Τι έγινε στα Λιώσια.
1: Με έναν νηπιαγωγείο.
0: Ναι.
1: Σε έναν νηπιαγωγείο που ήταν σε μια έξαλλη κατάσταση νηπιαγωγός. Δεν ξέρω, η διευθύντρια, δεν ξέρω τι ήταν η γυναίκα του σχολείου.
0: Ναι.
1: Και μπήκαν οι γονείς μέσα και ξέρετε και τη χτυπάγανε. Έχετε χάσει το μυαλό σας όλοι. Έχετε ξεφύγει. Θόλωσα λέει και τη έριξα δυο χαστούκια. Και ποιος είσαι εσύ που θόλωσες και τις έριξες δύο χαστούκια.
0: Θα σου πω ποιος είσαι εσύ. Είναι αυτός τον οποίον πολλοί και από το συνάθη μας τον δικαιολογούν και λένε δίκιο έχει γιατί ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά της δασκάλας.
1: Είναι μια ολόκληρη νοοτροπία νομίζω.
0: Το ξέρω ότι είναι μια ολόκληρη νοοτροπία, αλλά πρέπει να προσέχουμε και εμείς τι λέμε. Αυτό θέλω
1: όχι,
0: να πω.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Δηλαδή όταν κάποιον τον εκθιάζεις ή τον κάνεις από διοπομπέο τράγο. Είναι πολύ εύκολο το ίδιο πράγμα να σκεφτεί και κάποιος που σε βλέπει και την ώρα και να το ακούσει, να το δεχτεί και να το κάνει πράξη.
1: Εντάξει, άκουσα να δείτε τώρα. Άμα δεν έχει κρίση ο καθένας μας.
0: Δεν έχουν και όλοι κρίση.
1: Και πλέον όμως είναι κοινή. Το έχω ακούσει από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς ότι δεν τολμάνε να πούν κουβέντα. Όχι να σηκώσουν χέρι, εντάξει, αυτό δεν είναι παιδαγωγική μέθοδος. Αλλά δεν τολμούν να κάνουν παρατήρηση σε παιδιά. Πόσες φορές έχουν πάει γονείς και έχουν πλακώσει το ξύλο
0: εκπαιδευτικούς.
1: Δηλαδή έχουμε περάσει στο άλλο άκρο.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα έχουμε περάσει το άλλο άκρο, αλλά ταυτόχρονα έχει προοδεύσει και η επιστήμη, η παιδαγωγική, η οποία λέει ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές στο πώς φέρεσαι
1: στους μαθητές.
0: Ούτε εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικά.
1: Για το πώς συμπεριφέρεσαι στους
0: μαθητές. Με αφορμή αυτό,
1: αν
0: μιλάω
1: δεν
0: γενικά.
1: Μπορεί ο εκπαιδευτικός να πει μία κουβέντα σε ένα μαθητή, να του κάνει μία παρατήρηση, εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Προφανώς.
1: Έχουν σπουδάσει άνθρωποι, ξέρουν.
0: Προφανώς χάνεται το μέτρο. Βέβαια και το έχουν σπουδάσει και. Επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί που έχουν σπουδάσει, αλλά παρακούν ή παραβλέπουν.
1: Εντάξει,
0: αυτά
1: τώρα,
0: που έχουν.
1: Δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι η πλειοψηφία, ούτε γενικεύω. Λέω ότι γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση η οποία να είναι αντικειμενική.
1: Εγώ ξέρω από φίλους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα κιόλας, δηλαδή σε φροντιστήρια και σε τέτοια, οι οποίοι όχι απλά δεν τολμάνε. Όχι με την πρώτη παρατήρηση έρχεται ο γονιός και ζητάει το λόγο ή την απόλυση του καθηγητή τη καθηγήτρια.
0: Είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή ένα διευθυντή σχολείου. Όχι, διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγγνώμη. Ναι. Διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μας είχε πει ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε κάθε μέρα πόσες φορές είμαστε αντιμέτωποι με γονείς οι οποίοι έρχονται να διαμαρτυρηθούν είτε για τη βαθμολογία του παιδιού τους είτε για τη συμπεριφορά εκπαιδευτικού.
1: Ναι.
0: Είναι. Γι' αυτό σας λέμε είναι βγαλμένα από τη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε άλλα θέματα να πάμε.
0: Να πάμε Σαμό.
1: Λοιπόν, πάμε στο Χάρη το Ζαβουδάκι, γιατί μετά, θυμάστε μια φωτιά που είχε πιάσει σε ένα πλοίο το οποίο ήταν οχηματαγωγό κατά κύριο λόγο, δηλαδή μετέφερε φορτηγά.
0: Φορτηγά, ναι.
1: Το οποίο αυτό.
0: Για τρεις μέρες.
1: Ναι, συνέβαλε πάρα πολύ στην τροφοδοσία των νησιών μας. Και δει. Στη Σάμμο, και γι' αυτό πάμε στη Σάμμο.
0: Ναι.
1: Μάθαμε χθες, ακούσαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην τροφοδοσία του νησιού πια μετά τη φωτιά. Δεν μπήκε άλλο πλοίο στη θέση του.
0: Όχι, αλλά άμα 29 οχήματα ας πούμε, μετέφεραν προϊόντα και τα οποία αυτά γίνανε παρανάλο με το πυρός,
1: δεν ξέρω,
0: λείπουνε. Γι' αυτό θα ρωτήσουμε το Χάρη.
1: Χάρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. 33 οχήματα.
0: 33, να το.
2: Από αυτά ο μεγαλύτερος αριθμός ανήκει σε Σαμιώτες. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα για να τα αντικαταστήσουν. Βέβαια, θέλουν και πολλά χρήματα για να τα αντικαταστήσουν.
1: Βέβαια.
2: Για να συνεχίσουν αυτή την τροφοδοσία. Όσον αφορά τώρα τα δρομολόγια που είπατε, ναι, κάποια από τα δρομολόγια δίνουν προτεραιότητα στα φορτηγά της Σάμμου, αλλά εξακολουθεί να είναι από το επιμελητήριο αυτό η άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων από τον Πειραιά προς τη Σάμμου και μάλιστα άμεσα προς Ικαρία και Σάμμο για να μπορέσει να καλύψει αυτά τα κέννη.
0: Ζητάνε να μπουν δηλαδή έκτακτα δρομολόγια.
2: Έκτακτα, ακριβώς. Αυτό είναι η αποδόση του επιμελητηρίου εδώ και αρκετό καιρό και βεβαίως τώρα όσο δε μάλλον μετά από την πυρκαγιά που είχαμε και έκαψε τόσα φορτηγά.
0: Αυτό είναι κάτι πάντως Χάρη που δεν το λάβαμε υπόψη. Όταν μαθαίναμε για την είδηση ότι πυρπολήθηκε,
1: έπιασε
0: φωτιά ένα πλοίο ολόκληρο με τα φορτηγά του επάνω. Λίγοι από εμάς σκεφτήκαμε ότι όλα αυτά τα φορτηγά ήταν έμφορτα, είχαν φορτίο, κουβαλούσαν πράγματα για τη Σάμμο, τα οποία εκλείπουν.
2: Βέβαια και εκλείπουν και επίσης έχουν δημιουργήσει και μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στις επιχειρηματίες. Όχι μόνο τους μεταφορείς αλλά και αυτούς οι οποίοι θα παίρνουν τα εμπορεύματα. Διότι καταλαβαίνετε έχουν πάρει τους εμπόρους γιατί έχουν πληρώσει, έχουν προπληρώσει. Σήμερα έτσι είναι το σύγχρονο εμπόριο. Έχουν προπληρώσει όλα αυτά τα χρήματα για να πάρουν τα εμπορεύματα τους. Τώρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τα ξαναπληρώσουν για να τα πάρουν πίσω, να τα αντικαταστήσουν.
1: Δεν είναι ασφαλισμένα αυτά.
2: Ωραία η ερώτηση, αλλά πάμε στην επόμενη. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ περιμένουν με αγωνία να ακούσουν ποιες θα είναι οι δηλώσεις της εταιρείας η οποία Έχει το πλοίο και βεβαίως αν θα πει ότι θα αποζημιώσω μεταφορείς και εμπορεύματα. Όταν θα υποθεί αυτό, τότε νομίζω, όπως λέει και ο δημόσιος λαός, θα πάει η καρδιά τους στη θέση της, διότι καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό και το λόγο που σας περιέγραψα προηγουμένως, άλλος έχει χάσει 4.000, άλλος έχει χάσει 8, άλλος έχει 10.000. Εντάξει, δεν είναι χρήματα τα οποία τα βρίσκει κανείς τώρα στον δρόμο, ούτε μπορεί, καταλαβαίνετε. Έχουν βγει ανακοινώσεις από παντού, από την αντιπεριφέρεια, από το επιμελητήριο, από το Δήμο Δυτικής Άμμου, υπάρχουν ενημερώσεις από τον βουλευτή προς τον υπουργό και τα λοιπά και το ανάποδο. Καθησυχαστικές είναι μέχρι στιγμής, οι οποίες λένε ότι θα υπάρξει γρήγορα ανακοίνωση αλλά και αποζημίωση των ανθρώπων, αλλά σας είπα ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αποζημίωση και προς τα πού θα είναι.
0: Περιμένουμε και εμείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπήρχαν ανάμεσα σε αυτά που μεταφέρονταν προς το νησί κάποια ζωτική σημασία, δηλαδή για παράδειγμα φάρμακα ή ξέρω εγώ κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για τη ζωή κάποιων ανθρώπων ή για την υγεία τους. Υπήρχαν και τέτοια ή ήταν...
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω με ακρίβεια, διότι...
0: Λέω μήπως στο εμπορικό επιμελητήριο υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θα σας πω μόνο αυτό, ότι τα περισσότερα από τα εμπορεύματα μεταφερόταν μέσω πλοίων, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να έρθουν και με τις μεταφορές, διότι καταλαβαίνετε με τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί εκεί είναι πιο ακριβά και τα λοιπά, κάποια είναι και ογκώδη, γι' αυτό λοιπόν προτιμούν οι εταιρείες. Άρα δεν μπορώ να σας πω αν υπάρχουν τέτοια, πιθανόν όμως και να υπάρχουν.
1: Πάντως, τώρα πώς να το πω, τώρα θετικό δεν είναι, φαντάζομαι να συνέβαινε αυτό μέσω τουριστική σεζόν, έτσι.
2: Δεν καταλάβατε. Είναι τουριστική σεζόν.
1: Θα μου πεις,
2: είναι
1: ακόμα, ναι.
0: Για σας είναι μέχρι τον Νοέμβριο.
2: Γιατί εμείς τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχει μεγάλες πληρότητες ακόμα. Εμείς φέτος έχουμε την ίσως η Σάμος να έχει ρεκόρ δεκαετίας για τον τουρισμό της. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι κανονικά αυτή την εποχή ο κόσμος θα ήταν στα τελειώματα, αλλά ευτυχώς για μας, για όλους μας, υπάρχει κίνηση μεγάλη και από την γείτονα χώρα αλλά και από την Ευρώπη. Έχουμε την Jet2, την εταιρεία που έρχεται φέτος και φέρνει Άγγλους και θα έχει μέχρι τέλους του έτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μέχρι τέλους του Οκτώβρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια χρονιά πολύ δυνατή. Και δυστυχώς αυτό μας συνέβη προς το τέλος, αλλά μέσα στη σεζόν.
1: Μα είναι νησάρα εσά όμως τώρα. Τι να λέμε. Το λέω εγώ, γιατί εγώ την ερωτεύτηκα. Δηλαδή από όταν πάτησα το που είχα έρθει μια φορά, πριν κάνα δύο χρόνια, τρελάθηκα. Είναι πάρα πολύ ωραία νησί. Έχει τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι μπορεί να θέλει κανείς. Δηλαδή είναι υπέροχο.
0: Γι' αυτό και την αγαπούν και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει με το Χάρη πάλι με άλλη αφορμή και ευκαιρία, ότι είναι ένα νησί που πας και ξαναπάς. Δηλαδή αυτοί που πάνε θα ξαναπάνε στη Σάμο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι αυτό, είναι ερωτεύσιμο νησί.
1: Είναι.
2: Εγώ τι να σας πω τώρα.
1: Τα λέμε εμείς για τη Σάμο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα στη Σάμο, καλημέρα.
0: Λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος από Τυχείο, που μας έλεγε χθες για το πρατήριο που κάηκε και δεν έχει πάρει ακόμα αποζημίωση. Ναι. Λέει στην αρχή υπάρχουν υποσχέσεις πολλές, μετά μη τους είδατε, μη τους απαντήσατε, που λένε στο χωριό μου από τη δικιά μου εμπειρία. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ, που λέει Good Morning, δεν ήθελα να μιλήσω σήμερα, αλλά τα σχολεία θα έπρεπε να είναι. Κάνει αφωνία, τι σε πειράζει. Λοιπόν, τα σχολεία θα έπρεπε να είναι μικρές κυψέλες, παραδείγματα για το πώς λειτουργεί καλά μια δημοκρατία.
1: Αχ, Άλεξ μου. Αχ, Άλεξ.
0: Εξαρτάται. Και αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορεί να είναι δημοκρατία, γιατί τότε δεν μπορεί να είναι μόνο ο λόγος της πλειοψηφίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Με αυτή την έννοια θα έπρεπε κάποιοι δάσκαλοι, ας πούμε, να φεύγουν, γιατί δεν αρέσει σε κάποιους η συμπεριφορά του ή το τους παίρνει τα κινητά.
1: Δεν νομίζω ότι λέει αυτό.
0: Προφανώς δεν λέει αυτό, αλλά λέω ότι...
1: παρεξηγείται μερικές φορές όμως.
0: Γι' αυτό το λέω. Ίσως γι' αυτό δεν ήθελα να μιλήσει κιόλας για να μην παρεξηγηθεί.
1: Έπιασε μια φωτιά τώρα το πρωί στις 6 και 4. σε ένα υπόγειο στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, στα Σεπόλια είναι αυτό, και επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ευτυχώς έσβησε η φωτιά, ήταν σε υπόγειο πολυκατοικίας, βγήκε ο κόσμος από τα σπίτια του προληπτικά, αλλά τώρα έχει αναλάβει δουλειά το κλιμάκι αυτό,
0: το ανακριτικό. Να πούμε μια καλημέρα και στον φίλο μας τον Πέτρο, τον Πέτρο από το λιμάνι της Ιθάκης. Μας στέλνει μια φωτογραφία.
1: Καλημέρα στην Ιθάκη, δεν έχω πάει.
0: Ούτε εγώ έχω πάει στην Ιθάκη. Η κυρία Μαρία μας λέει ότι δηλωμένο ήταν με συμβόλαιο το ενίκιο που πλήρωνε, αλλά δεν πήρε, γιατί δίνονταν στο χέρι και όχι μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Καταλαβες, αυτοί που πήραν επιστροφή είναι γιατί δίναν το νίκη μέσω λογαριασμού τραπεζικού. Καταλαβες, άμα το δίνεις στο χέρι.
1: Από πέρυσι όμως έπρεπε να το έχετε αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει αυτό, ναι. Τώρα είναι και τι συμβόλαιο έχει υπογράψει και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Κρίμα. Κρίμα. Κρίμα. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα.
0: Πρόσεχε.
1: Να πω μια ιστορία.
0: Πες μια ιστορία.
1: Πάτρα.
0: Πάτρα.
1: Έτσι. Πάμε Πάτρα τώρα. Άρεσε την κόντου αυτού. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια γυναίκα η οποία γνωρίζει έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. Ναι. Η γυναίκα αυτή είναι από την Πάτρα και τον γνωρίζει στο Βόλο. Ναι. Μέσω social media.
0: Μέσω social media. Ναι. Γιατί πού βρέθηκε την Πάτρα στο Βόλο?
1: Όχι, όχι. Ταξιδεύει λοιπόν από την Πάτρα στο Βόλο για να συναντηθούν από κοντά.
0: Ωραία.
1: Μένει στην πόλη 2 εβδομάδες.
0: Στο Βόλο.
1: Ναι, στο Βόλο.
0: Ωραία.
1: Κάποια στιγμή ο πιλότος φεύγει επαγγελματικό ταξίδι. Πιλότος.
0: Της πολεμικής αεροπορίας, ναι. Ο πιλότος.
1: Ναι, της πολεμικής.
0: Τι ταξίδια κάνει ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας? Τέλος πάντων, πας πρώτος, ναι.
1: Μπορεί να πήγε για εκπαίδευση κάπου.
0: Μπορεί να πήγε για εκπαίδευση. Σηκώθηκε για αναχέτηση.
1: Για κάποιες ώρες, επειδή μου το είχε κλειστό το κινητό ο άνθρωπος. Ναι. Ξαφνικά όταν τα ανοίγει, βρίσκει 180 αναπάντητες.
0: Ορίστε.
1: 180 αναπάντητες.
0: Αυτό είναι μονή.
1: Και 50 μηνύματα.
0: Ναι.
1: Από την κυρία,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα περισσότερα ήταν λίγο περίεργα. Τα μηνύματα ήταν και λίγο
0: εκβιαστικά. Δηλαδή.
1: Όχι, ναι. Όχι, δεν ήταν τέτοιο αυτό, φαντάζεσαι.
0: Όχι, δεν φαντάζομαι τίποτα εγώ.
1: Αμέσως.
0: Τίποτα δεν φαντάζομαι.
1: Μόλις τα βλέπει αυτός αυτά, εντάξει, δεν χθες πολύ.
0: Ναι.
1: Κόβει. Εντελώς. Εκείνη όμως δεν το βάζει κάτω. Κάθεται και φτιάχνει.
0: Ήταν ακόμα στο Βόλο ή είχε γυρίσει την Πάτρα στο μεταξύ?
1: Δεν ξέρει.
0: Είναι τώρα βασική λεπτομέρεια.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι, ας μην είσαι και ας μην είσαι κοντά με αυτό που έκανε. Κάθεται και φτιάχνει 203 ψεύτικα προφίλ η κυρία, τα οποία εμφανίζονταν ως λογαριασμοί του πιλότου.
0: Ναι.
1: Και μέσα από αυτό το λογαριασμό ανέβαζε περιεχόμενο που τον δυσφημούσε, τον συκοφαντούσε, έκανε αναφορές για μέλη της οικογένειάς του. Πήγε στα δικαστήρια. Αυτό έγινε το 18.
0: Ναι.
1: Το 24 βγαίνει η πρώτη απόφαση και πριν από λίγες μέρες τελείωσε το θέμα στο εφετείο, που την καταδίκασε σε 12 μήνες φυλάκιση. Κανονικά πρέπει να τις απαγορεύσουν να έχει πρόσβαση στα social media.
0: Κανονικά το μυαλό μου πάει σε πολλά άλλα πράγματα που θα πρέπει να τις απαγορεύσουν.
1: Ναι, αλλά φοβερό.
0: Δεν είμαστε εμείς νομικοί, ούτε ξέρουμε τον νόμο. Ναι.
1: Γυρίστε λίγο στα παραδοσιακά πράγματα, πώς γνωριζόντουσαν οι άνθρωποι.
0: Πάει αυτό.
1: Last year. Εγώ δεν μπορώ αυτά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας στέλνει ωραία φωτογραφία. Καλή ημέρα, αν μας εύχεται. Μια βαρκούλα εκεί στη λιμνοθάλασσα.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, ωραία η λιμνοθάλασσα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Φιλιππιάδα Πρέβεζας.
1: Γιώργο, έτσι. Ο Γιώργος είναι.
0: Περίπα το κάνει.
1: Ο Γιώργος είναι. Έτσι το φανταζόμουν.
0: Όταν οι εκπαιδευτικοί παίρνουν λιγότερα από delivery, τι εκπαίδευση περιμένουμε?
1: Καλά, εντάξει τώρα, αυτό
0: πάντα,
1: δεν είναι.
0: Πάντα εκεί θα καταλήγουμε, αλλά δεν είναι για όλα η απάντηση. Λυπάμαι που το λέω, γιατί υπάρχουν και άλλοι που παίρνουν λίγα και κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους. Δηλαδή,
1: δεν είναι θέμα.
0: Ναι, δεν είναι μόνο οικονομικό. Θέλω να πω ότι είναι ένας σοβαρός λόγος, πολύ σοβαρός. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Ο αποκλειστικός, θα έλεγα. Γιώργο, με όλη τη συμπάθεια που σε τρέφω για το πρόσωπό σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Οδό Ρόδου στην Αθήνα, προληπτική απομάκρυνση ενίκων. Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΟΚΑ, το αναβάτη συνελήφθη. Τουλάχιστον ένας νεκρός, 5 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό, μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακούμε In Excess, ένα τα συγκρότημα που το είχαμε αγαπήσει και οι δύο. Και το αγαπάμε ακόμα δηλαδή. Ναι, και ναι. Η Κατερίνα και εγώ. Ο κύριος Παύλος μας λέει: το αυστηρό και όχι αυταρχικό σχολείο είναι δημοκρατικό. Το σχολείο μπάχαλο και κατ' επίφαση δημοκρατικό είναι βαθιά ταξικό, γιατί στερεί τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κοινωνικής ανόδου σε όσα παιδιά έχουν οικογένειες με οικονομικά προβλήματα ή προέρχονται από προβληματικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με όσους έχουν τη δυνατότητα επιλογής καλού και ακριβού ιδιωτικού. Περίμενα πώς και πώς την παρέμβαση του κυρίου Παύλου για το θέμα
1: ως
0: και εκπαιδευτικού.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις Βρυξέλλες για να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια του Earth News, την Έλενα Αποστολίδου, γιατί γίνονται πράγματα στις Βρυξέλλες. Καταρχήν, έχουμε αυτό που συζητείται τα τελευταία 24 ώρα, είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο οποίος ζήτησε από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν την κατανάλωση και έκανε συστάσεις και προς τους πολίτες.
0: Αυτό είναι έκκληση προς τους πολίτες.
1: Δεν λύνονται τα ενεργειακά έτσι,
0: περιορίστε την κατανάλωση ρεύματος, ας πούμε, και δημόσιο φωτισμό και τέτοια. Πολλά η μπάλα.
1: Πολλά. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι οι διεργασίες που γίνονται βεβαίως. Γιατί έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα του μήνα, τη Σύνοδο Κορυφής όπως τη λέμε, σε 15 μέρες. 14
0: είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, για το θέμα του προϋπολογισμού που υπάρχει μεγάλη κόντρα και με τον Μέρτς και με κάποιους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, το γνωστό φορά νότος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, την ανταποκριτήριά μας στις Βρυξέλλες.
1: Έλενα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Δείξατε τα δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που θα έλεγε κανείς ότι απασχολούν πάρα πολύ τις Βρυξέλλες και όντως αναμένονται να κορυφωθούν στη Σύνοδο Κορυφής. Το πρώτο είναι η ενέργεια. Εκεί λοιπόν χθες είχαμε και το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Ανέβηκαν οι τόνοι. Και αυτό γιατί πολλοί υπουργοί ζήτησαν από τον Επίτροπο Ενέργειας ευρωπαϊκά μέτρα. Αυτό που συζητήθηκε χθες ήταν και οι τιμές φυσικά και η επάρκεια, αλλά και η ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα, στην επάρκεια μέχρι στιγμής λένε ότι είναι, αυτό είπε τουλάχιστον ο Επίτροπος Ενέργειας, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε έναν αστερίσκο. Γι' αυτό γιατί αν υλοποιηθούν οι προθέσεις των ΗΠΑ να κλείσουν ή να περιορίσουν την εξαγωγή ντίζελ, όπως είπε χθες και ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Μπιρόλ, η Ευρώπη είναι, αν όχι η πιο εκτεθειμένη, είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη και θα είναι πολύ ανισχυτική η κατάσταση. Και αυτό γιατί η Ευρώπη εισάγει το 50% του ντίζελ από τις ΗΠΑ μετά την αλλαγή πολιτικής, καθώς το έπαιρνε από τη Ρωσία και από τη Μέση Ανατολή. Τώρα το παίρνει από τις ΗΠΑ. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχουν προβλήματα στην επάρκεια. Το δεύτερο είναι οι τιμές. Εκεί πρέπει να σας πω ότι έγιναν πολύ έντονες συζητήσεις. Ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να πάρθουν ευρωπαϊκά μέτρα. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ήταν καλό το κλίμα από τον Επίτροπο Ενέργειας, ο οποίος χθες στη συνέντευξη που ακολούθησε αυτό το άτυπο συμβούλιο, λέμε άτυπο γιατί δεν υπήρξαν επίσημα συμπεράσματα, δεν χρειάστηκε να πάρουν μεγάλες αποφάσεις. Είπε ότι αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα των κρατών μελών με ανοιχτό πνεύμα. Και ξεκίνησε τη συνέντευξή του λέγοντας ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική. Νομίζω ότι θα έλεγα εγώ προσωπικά ότι το ερμηνεύω ότι ήταν ένας πρόλογος για αυτά που θα ακολουθήσουν. Και αυτό γιατί δέχτηκε πολύ μεγάλες πιέσεις που αναμένεται φυσικά να κορυφωθούν
0: πιέσεις,
2: και να αποκορυφθεί.
0: Οι πιέσεις που έγκυται, πού, σε ποιο σημείο, στο να μειωθεί, για παράδειγμα, να μειωθούν οι φόροι, στο να βγουν εκτός προϋπολογισμών τα έσοδα από τα καύσιμα, ποιο είναι αυτό που κάποιοι επιμένουν.
2: Να γίνει απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Το δεύτερο είναι να πιέσει δηλαδή η Κομισιόν. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να αλλάξει ο κανόνας για την πληρότητα των αποθηκών, που πιέζει τα κράτη να είναι στο 80%, ενώ θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή με αυτή τη συγκυρία να υπάρχει αυτή η πληρότητα. Και το τρίτο αφορά τις τιμές φυσικά. Να δώσει μέτρα, να δώσει κίνητρα. Συζητήθηκε, τέθηκε μάλλον και η ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για μείωση των φόρων στα καύσιμα.
1: Ναι.
2: Αυτό που λέμε δηλαδή να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ο Επίτροπος χθες είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο. Από την άλλη, θα σας πω ότι αυτό που μου έλεγε εξωματούχος είναι ότι αυτό που δεν καταλαβαίνει και τέθηκε χθες στον Επίτροπο είναι ότι μπορεί να μην υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, αλλά δεν υπάρχει και πολιτικό. Γιατί τέσσερις χώρες πηγαίνουν σε εκλογές το επόμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Είναι πλέον δείκτης αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είναι δείκτης αυτό.
1: Επίσης και οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Δεν είναι, το βλέπουμε μόνο εδώ το θέμα με τα καύσιμα, το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές.
0: Και επίσης υπάρχει και μια νομιογένεια. Δηλαδή υπάρχουν, επειδή έλεγε πριν η Έλενα για παράδειγμα για τα αποθέματα, υπάρχουν χώρες που έχουν τα αποθέματά τους το 70%, ξέρω ότι 80% είναι ο κανονισμός, το έχουν στο 70%, π.χ. η Γαλλία. Υπάρχουν άλλες χώρες όμως που είναι στις 45% και στις 48%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο και δεν έχουν όλες την ίδια ευχέρεια, να το πω.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως και το μεθάνιο. Το μεθάνιο τι είναι, ουσιαστικά κάποια ρήτρα περιβαλλοντική που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τρόπο που θα γίνεται ο δηλισμός στα καύσιμα. Και αυτό περιορίζει, ακριβένει ακόμα περισσότερο την τιμή και περιορίζει πολύ τις εισαγωγές.
0: Γι' αυτό δεν υπήρξε αναστολή.
2: Ακόμα και εκεί όμως δεν υπήρξε εξαίρεση, πρέπει να σας πω.
1: Δηλαδή,
2: πιέζει πολύ η γαλλική πλευρά. Τώρα, τέθηκε και αυτό που είπατε κι εσείς, πρέπει να πούμε, αυτή την επιστολή που έστειλε ο Επίτροπος Ενέργειας στα κράτη-μέλη. Όσο επίστευτο και αν μας φαίνεται, Διονύση και Κατερίνα, ζήτησε από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τη ζήτηση στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό. Όπως είπατε κι εσείς, με διάφορες προτάσεις. Να μην υπάρχει φωτισμός τουλάχιστον εκεί που υπάρχει περιθώριο τις βραδινές ώρες, σε κτίρια δημόσια. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν άρεσε καθόλου στα κράτη-μέλη, γιατί θεωρούν ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι συμπληρωματικό και όχι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση.
0: Επίσης είναι μέτρο που δείχνει απόγνωση. Δηλαδή αν φτάσει στο σημείο, ας πούμε, να μην φωταγωγείς, λέω παράδειγμα, την άψιδα του Θριάμβου ή το πύργο του Άιφελ, λέω ένα παράδειγμα, ή τη δική μας βουλή, αυτό δείχνει, στέλνει μήνυμα και στους πολίτες ότι είμαστε σε κατάσταση στο μη παρέκει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν στον Επίτροπο, ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι συμπληρωματικό και όχι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η ζήτηση, για παράδειγμα, στο φυσικό αέριο, όπως με λέγει ο αξιωματούχος, έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 17%.
1: Ναι, γιατί είναι ακριβό.
2: Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνουμε ότι το καράβι πηγαίνει στον εξηλεκτρισμό. Δηλαδή, ό,τι ξέραμε για φυσικό αέριο αλλάζει. Αλλά αυτό θα γίνει μακροπρόθεσμα. Αυτό που καίει τις κυβερνήσεις τις εθνικές και τα κράτη-μέλη, όπως φάνηκε και στη χθεσινή σύνοδο, είναι μεσοπρόθεσμα τι γίνεται. Δηλαδή οι υψηλές τιμές. Αυτό θέλουν να αντιμετωπίσουν.
0: Βέβαια, γιατί με μακροπρόθεσμα θα έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποτίθεται, θα έχουμε τον τρόπο αποθήκευσης, θα έχουμε όλα αυτά. Αλλά αυτά είναι μετά από 20 χρόνια.
1: Μα γι' αυτό έχουν πει και πάρα πολλοί ηγέτες, και μεταξύ των οποίων και ο δικός μας πρωθυπουργός, ότι φυσικά και είμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει στην άκρη, γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα στις τσέπες του. Και ο κόσμος πληρώνει τους φόρους του και έχει απαιτήσεις να μην βρίσκεται η εύκολη λύση. Η εύκολη λύση είναι ναι, να πείτε κάτι οικονομία. Βάλτε δελτίο στο ρεύμα.
0: Η εύκολη λύση είναι αυτό που λέει το AFD. Το λέει και ένας ακροατής. Να πάρουμε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να τελειώνει την ιστορία. Και αυτό σημαίνει για την Ρωσία άλλα κάποια 3 εκατομμύρια στα έσοδά της και άρα στην πολεμική μηχανή της και πάει λέγοντας. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία δεν θα την κάνουμε τώρα.
2: Εδώ, Διονύση, να σου πω ότι νομίζω ότι πήραμε και ένα κλίμα το πώς αντιμετωπίζει η Ρωσία την Ευρώπη. Γιατί θυμάστε ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε μια για πρώτη φορά και για πρώτη χώρα μια επαφή στο περιθώριο της συνόδου ανάμεσα στον Λαβρόφ με τον Υπουργό Εξωτερικών ακριβώς της Γερμανίας. Που το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Α, με το Βάντερφουλ, ναι.
2: Το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Άρα, οτιδήποτε σκεφτεί η Ευρώπη.

0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι. Σωστά.
2: Είναι ένα κουβάρι όλο αυτό και όπως εύστοχα είπες, πηγαίνουμε 4 χώρες πάνω σε εκλογές.
0: Ναι, άρα τα
2: πράγματα επήγουν, δεν είναι γιατί θα δούμε τέρατα ενδεχομένως.
1: Και επήγουν, πρέπει να σας πω και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εδώ η Κομισιόν και τα ευρωπαϊκά όργανα περιμένουν αυτές τις εκλογές και τις κοιτάζουν με μεγάλη ανησυχία και για τον δικό τους προϋπολογισμό, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής συσχέτισης σε αυτές τις μεγάλες χώρες θα έχει σοβαρές συνέπειες.
0: Βέβαια, γιατί αν υπάρχουν αντιευρωπαϊκές δυνάμεις που θα επικρατήσουν, θα δούνε μετά τι
2: μα
0: θα
2: το
0: γίνει.
2: Μα το AfD, για παράδειγμα, ακριβώς, θέλει μια περιχαρακωμένη Γερμανία. Ναι. Δηλαδή, σκασίλα της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκασίλα του
0: AfD. Δεν θα έρθει πίσω η Βρετανία.
2: Θα έχουμε άνθρωπο. Φύγε η Ελλάδα. Όπως λέγαμε παλιά.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στι Βρυξέλλες. Η ανταποκρίτριά μας, η Έλενα Αποστολίδου, να σου πω κάτι. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να περιμένουν πάντα από τους πολίτες να δείξουν, να κάνουν ένα βήμα. Φυσικά και πρέπει να κάνουν.
2: Δεν είναι
0: οι
2: μόνο
0: πολίτες.
2: Αυτό, μωρέ. Μην το κάνεις και εσύ τώρα.
0: Τώρα.
2: Όχι, το περιορίζεις πολύ. Δεν είναι το μόνο πράγμα που είπανε.
0: Εμένα με συγκινεί.
2: Είναι ένα απ' όλα.
0: Εμένα με συγκινούν οι προσπάθειες που κάνει ο Μακρόν, για παράδειγμα, ας πούμε στην καλλίκη του G7. Που, με συγκινούν πάντα σε τέτοιες κρίσεις οι προσπάθειες που κάνει ο Μακρόν. Απλά σε όσους λέτε ελάτε να συμφωνήσουμε με τον Πούτιν, θέλω να θυμηθείτε μία φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, δεν λέω της Ευρώπης, λέω της Ελλάδας, που η Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της χώρας μας. Μία φορά, μία.
2: Τώρα μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα στη Νέα Πολύ Λακωνίας, στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας στέλνει φωτογραφία από Ανατολή ή Δύση, δεν ξέρω, ο ήλιος είναι χαμηλά. 18 βαθμούς, να ξέρεις.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις κάτι, μωρέ. Όλα αυτά. Αυτές τις προσδοκίες και τις αυτές καλλιεργούνταν από πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας. Αυτό θα έρθει να μας σώσει.
2: Μα παιδί μου, δεν υπήρχε παλιά μας, ότι. Δεν είπα τυχαία πριν το Ξανθό Άγγελο.
0: Για να μου σου για μένα.
2: Όχι, παιδί. Λοιπόν, υπήρχαν παλιά και τέτοια δημοσιεύματα. Υπήρχαν και δημοσιεύματα ότι μας περιμένουν 5 δισεκατομμύρια ρούβλια στα σύνορα, αλλά δεν θέλουν να τα πάρουν οι δικοί μας. Και υπάρχουν και πολιτικές.
0: Κάναμε μούτρα στα ρούβλια.
2: Υπάρχουν και, ναι. Θυμάμαι και ακόμα συγγνώμη για αυτό το δημοσίευμα, ας πούμε, δεν έχει ζητηθεί. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπω. Αλλά υπάρχουν διάφορα φίδια που κυκλοφορούν, ρε παιδί μου. Φίδια με την έννοια με ψεύτικες ειδήσεις,
0: ναι,
2: που κυκλοφορούν, έτσι. Μην θεωρείται κανείς ότι λέω κανένα φίδι. Ναι. Δεν έχω τέτοια σκοπιμότητα.
0: Δεν πρόλαβα να διαβάσω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που λέει ότι για την Ανούλα, τη Βίση.
2: Τι να διαβάσω.
0: Να δω όμως έχει κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες αποδείξεις.
2: Τα λέει όλα ο τίτλος.
0: Εντάξει.
2: Είναι σε εισαγωγικά όμως. Κάποιος το έχει πει αυτό.
0: Α.
2: Είναι σε εισαγωγικά. Κάποιος έχει πει δηλαδή ότι ήταν τελετή μασονική.
0: Ναι, λοιπόν, το βλέπω. Το έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, για να δω.
2: Είδες που είναι σε εισαγωγικά.
0: 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ. 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Παιδιά, μισό λεπτό θα πω και γι' αυτό. Περίμενε.
2: Τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θα σου πω. Μασονική τελετή συναυλία της Βύση. Ο παντεπόπτης. Πρόσεξε με. Αυτό που βγήκε στον κύκλο η Βύση, που ήταν πολύ ωραίο εφέ, είναι ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη. Και η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα έγιναν αυτά. Είναι ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι. Κατά αυτό που κάνει η Βύση, που λέει σε βλέπω. Κατάλαβες. Είναι τυχαίο συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται. Αυτό που βάζει το, που κάνει ένωνε δείκτη και αντίχεινα και το μέσο. Τι με κοιτάς έτσι.
2: Τι
0: με κοιτάς.
2: Τι να κάνω.
0: Λέω κάτι παράλογο, δεν καταλαβαίνω.
2: Τι να κάνω, ρε.
0: Δεν σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, έγινε μια συγκέντρωση στη Βουλή για τις ταυτότητες.
2: Χθες.
0: Προχθές, ξέρω εγώ πότε έγινε. Μέσα από το Κυριακό. Για το προσωπικό αριθμό.
2: Έχει τελειώσει, έχει περάσει. Ότι όποιος θέλει έβγαλε, όποιος δεν θέλει δεν έβγαλε. Κάποια στιγμή θα βγει υποχρεωτικός.
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, αντιδρούν οι άνθρωποι. Κάποιοι.
2: Γιατί τώρα, τι έγινε τώρα, είχε κάποια καινούργια εξέλιξη που τη χάσαμε, ρε παιδί μου, γιατί τώρα.
0: Δεν το θέλουν.
2: Ναι.
0: Και κάνανε, διαδηλώνανε, δεν έχουν δικαίωμα.
2: Αναφέρεται.
0: Όλοι αυτοί λοιπόν που λέγανε όχι στο φακέλωμα.
2: Ναι.
0: Κρατάγανε και τέτοια, το βλέπα. Εγώ ακόμα και χάζευα τις φωτογραφίες. Χάζευα τις φωτογραφίες από την. Από τα πρακτορία.
2: Ναι.
0: Μην πω πρακτορία λοιπόν.
2: Ναι.
0: Χάζευα τις φωτογραφίες από τα πρακτορία που ήταν οι συνάδελφοι εκεί και καλύπτανε. Και ήταν εκεί και αυτός ο κύριος ο βουλευτής που είχε πάει στην Πινακοθήκη και είχε σπάσει το.

0: είχε γκρεμίσει ένα εργοτεχνής. Ναι. Μπράβο, γεια σου. Αυτός ήταν εκεί, πρωτοστατούσε.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Και ήταν λοιπόν εκεί κυρίες και κύριοι που ήταν, συμμετείχαν σε αυτή την τέτοια και λέγανε όχι στο φακέλωμα. Και σηκώναν το smartphone τους και βγάζαν φωτογραφίες και ανεβάζαν στα social media.
1: Και σε τι πειράζει.
0: Γιατί τους φακελώνουν έτσι.
1: Άσχετο.
0: Όχι, λέω, θέλω να πω. Όχι, θέλω να πω. Σας έχουνε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορούν να σας δουν κιόλας που είσαστε.
1: Αυτά τα πράγματα τα λένε απαλά-απαλά.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή το smartphone έχει και μια λειτουργία του γεωεντοπισμού.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Geolocation.
0: Λοιπόν, το geolocation. Αυτό λοιπόν, αν δεν το έχετε απενεργοποιημένο, και απενεργοποιημένο το έχετε, πάλι θα σας εντοπίζουν.
1: Καλά.
0: Ναι,
1: καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, που λέει θέλω κι εγώ από αυτά που πίνουνε. Πιάνουνε, βλέπω.
0: Πιάνουν.
1: Για ποιους τώρα από όλους το λέτε εσείς. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Σταμάτη που λέει καλά με τη Βύση Σύριαλ το κάνανε. Εντάξει. Ο οποίος έχει θερμόμετρο στα μάξι στις θερμοπύλες που δείχνει 17 βαθμούς. Να ξέρεις. Έτσι. Αλλά είναι σίγουρα χαλασμένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι χαλασμένο το αυτοκίνητο,
0: όχι,
1: το θερμόμετρο ή οι θερμοπύλες. Αλλά
0: το θερμόμετρο
1: είναι πιο πάνω ή πιο χαμηλά. Κανονικά.
0: Πιο κάτω πρέπει να
1: πιο
0: είναι.
1: Πιο κάτω από 17.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει
1: όχι,
0: να είναι.
1: Όχι, γιατί οι θερμοπύλες, εντάξει.
0: Έχει δροσό εκεί.
1: Γούβα
0: δροσό.
1: Είναι. Ναι, αλλά ίσωμα, ρε παιδί μου.
0: Μιλές γούβα τις θερμοπύλες, δεν διόνται.
1: Όχι, θέλω να πω ίσωμα, δεν είναι
0: κανένα. Θα ακούσει κανένα. Πέρσι. Ναι, κανένα Ιρανό και θα γίνει χαμό.
1: Α, για του Ιλουμινάτη το έλεγε ο Δημήτρη. Ναι, ναι. Οκ. Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει το Κολοκοτρώνη το φυλάκισε γιατί ήταν φιλορώσο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πε για την κίνηση.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, η κίνηση. Η κίνηση στους δρόμους. Με την Κατερίνα Σερέτη. Στο ρεύμα.
1: Πρέπει να βγάλουμε ένα τζιγκλάκι.
0: Στο ρεύμα να κορνάρουμε. Αφού κορνάραμε
1: εμείς. Παλιά, το
0: παλιά
1: κάνουμε,
0: ρε. Λοιπόν, το ρεύμα ανόδου έχει πρόβλημα από αρκετά ψηλά. Δηλαδή από τη Λένορμαν. Όχι όπως άλλες μέρες που για την Αθηνών ή από την Ιερά Οδό, από τη Λένορμαν. Έχει όμως αρκετή κίνηση και φτάνει μέχρι τα Φιλαδέλφια πάνω. Καταλάβει, μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Και στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει η κίνηση. Έχει καλά μπλοκάρισμα στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στο
1: Κρατικό Οδό.
0: Αλλά έχει, λοιπόν, στο ρεύμα καθόδου από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι. Παναγία μου, περιμένετε, φτάνω. Λίγο πριν την Πετρουράλη. Στο ρεύμα καθόδου έχει περισσότερη κίνηση.
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Τι λες,
1: από τον Κόκκινο
0: είναι
1: Μήλο.
0: Από την αρχή μέχρι τέλος.
1: Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι την Πετρουράλη.
0: Είναι σχεδόν από τη μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
1: Όχι, ο Κόκκινος Μήλος είναι πολύ πιο κάτω από τη μεταμόρφωση. Είναι περίπου στα Φιλαδέλφια που λες εσύ.
0: Εκεί τι λίγο είναι.
1: Τι είναι.
0: Τι λες, μάνα.
1: Μια ανάσα δρόμο.
0: Δεν το έχω ξαναδεί έτσι εγώ το ποτάμι τώρα. Ποτέ. Λοιπόν, στην παραλιακή. Έχει πρόβλημα από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς Πειραιά μέχρι και το λιμάνι. Η Ομυρίδου Σκυλίτση έχει αυξημένη κίνηση. Η Αλιπέδου, για να δω. Όχι, είναι λίγο φορτωμένη.
1: Έλα, Αλιπέδου.
0: Ναι, έχει κίνηση. Τώρα, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχει πρόβλημα από το Φλίσβο μέχρι και, μέχρι και το Έδεμ. Εντάξει. Τρώγεται αυτό. Στην Αμφιθέαση έχει επίσης αυξημένη κίνηση. Στη Συγκρού θα βρείτε στο γνωστό σημείο εκεί στο ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ριζάρη είναι φορτωμένη. Η Αρδιτού έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Κηφισίας κατά τόπους. Αυτό που βλέπω, αυτή είναι. Α, η Μεσογείον. Η Μεσογείον λοιπόν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα. Από το ύψος του Χολαργού. Ανοίγει λίγο στο Πεντάγωνο και ξανακλίνει μετά. Έχει κίνηση πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ. Και στην Κατεχάκη έχει πολύ κίνηση. Προλαβαίνουν από το.
1: Προλαβαίνεις απλά να ξέρεις ότι πρέπει να επισπεύσεις λίγο, γιατί η Μαρία είναι ήδη όρθια που περιμένει. Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει. Η Φιλολάου επίσης, να συνεχίσω να λέω τους δρόμους, και η Λιουπόλεως έχουν πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως και η Εθνικής Αντιστάσεως. Και η Κατεχάκη έχει επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και τώρα θα πάω να δω.
1: Ναι.
0: Γιατί μου ανοίγεται.
1: Στην Όλγα, τι γίνεται.
0: Αυτό. Ανοίγεται. Α, μπράβο, γεια σας. Λοιπόν, να παραδούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν ανοίγω δύο παράθυρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Να έχω στο ένα ρωτάς. Την Αθήνα, στο άλλο τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θέλω να σου το πω τόσο καιρό, μην το θεωρηθεί ότι σου κάνω συστάσει.
0: Διονύση, έπρεπε να μου το πει. Αφού σε ακούω.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Και θα σου έλεγα, το ακούω, Διονύση. Πώ λέει η νεολαία.
1: Έτσι λέει η νεολαία.
0: Έτσι λέει, το ακούω.
1: Από τη Φέδρα
0: και μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι.
1: Η Φέδρα το έχει πει. Το ακούω αυτό.
0: Ναι, ναι. Είναι ο περιφερειακός. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά δεν έχει. Όπως είναι κατακόκκινος άλλες μέρες, είναι μουσταρδί και λίγο μπορντοροδοκόκκινος. Και λίγο το βουργουνδί.
1: Ωραίο χρώμα. Το βουργουνδί, ωραίο.
0: Είναι το ματζέντα.
1: Το βουργουνδί, όχι,
0: είναι
1: όχι
0: άλλο
1: το ματζέντα είναι πιο ροζουλί, πιο.
0: Το, το βουργουνδί πάντως και το ματζέντα έχουν γίνει πολύ μόδα.
1: Είναι πιο προς το βυσινί.
0: Πολύ μόδα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο και στα αυτοκίνητα το βουργουνδί.
0: Βουργουνδί βγάλανε πολλά αυτοκίνητα. Και κινητό με χρώμα βουργουνδί, η πλάτη του εννοώ.
1: Θα πεις για την κίνηση τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Ή τελείως.
0: Έλεγα λοιπόν ότι έχεις το περιφερειακό. Μα αφού μου αρέσει το βουργουνδί. Είναι το πολύ ωραίο χρώμα.
1: Πες την κίνηση, παιδάκι.
0: Στην Τζιμισκή έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Η Εγνατία είναι πολύ καλή. Η Αγίου Δημητρίου επίσης είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι πεζόδρομος. Όχι. Η Αγίου Δημητρίου πάρα πολύ καλή. Ας μην ανοίγουμε. Η Λαγκαδά έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα που είναι η Μίκη Θεοδωράκη. Και η Όλγα σου είναι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο ρε Όλγα.
0: Έχει μόνο ένα μικρό προβληματάκι, πολύ μικρό όμως.
1: Ελπίζω όχι εκεί στην Καλλιδοπούλου, όπως τη λέμε.
0: Στη συμβολή με τη Μάρκου Μπότσα.
1: Λοιπόν, συννεφιά 20 βαθμούς έχει στην Εγνατία, ναι. Και λίγη κίνηση. Έχει και αέρα. Μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος που στέλνει φιλιά μέσω της εκπομπής στην οικογένειά του και χαιρετισμού στην Πτολεμαϊδα.
0: Γιώργο, σε εμάς φιλιά δεν έχει.
1: Και όχι μωρέ, εντάξει. Σε εμάς πάντα στέλνει ο Γιώργος. Είσαι παράπονο.
0: Εντάξει, θα ήθελα.
1: Φίλος μας ο Γιώργος.
0: Πολύ φίλος μας είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά και εσάς. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί που θα είναι και Πέμπτη. Πέμπτη, ωραία. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι στη συντροφιά σας μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα έρθουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο καθώς εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια σε 6 και 4 το πρωί. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στο Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγηση φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε το Earth News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια με τώρα τον ξυλοδαρμό της από τους γονείς. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑ. Το αναβάτη συνελήφθη. Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με κλίσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και κυκλάδες. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Εντάξει, τον φάγαμε, όχι αμάσιτο. Είναι αλήθεια.
1: Άγισο,
0: όχι αμάσιτο, δεν τον, αλλά τον φάγαμε.
1: Ατελείωτο σε μένα μου φάνηκε. Πάντω, ναι. Αύριο έχουμε πρωτομηνιά, 1η Οκτωβρίου.
0: Ένας...
1: Αλλά μου φάνηκε μεγάλο ο Σεπτέμβριο.
0: Ένα γιωμάτο.
1: Γιωμάτο. Ναι.
0: Τα είχε όλα. Είχε εξαγγελίες, είχε αντιπαραθέσεις, είχε εξελίξεις, είχε δράματα, είχε δραματικές αποκαλύψεις. Αφήνει πίσω του πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου μπήκε πραγματικά με φόρα.
1: Να σου πω γιατί υπάρχει μήνας που δεν έχει απ' όλα. Ναι. Και εξελίξεις και αποκαλύψεις και αναπάντητα ερωτήματα. Και μαχαίρι που φτάνει στο κόκαλο. Δεν μου
0: στο κόκαλο, κυρίως. Κυρίως το μαχαίρι που φτάνει
1: στο κόκαλο. Είναι, αυτό είναι.
0: Καλημέρα και καλή δύναμη. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα. Γρηγορίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Μεγάλης Αρμενίας. Στρατονίκου και Μαρδονίου Μαρτύρων. Να σου το πω κι αυτό.
1: Να μου το πεις κι αυτό.
0: Όχι, να σου το πω γιατί δεν θέλω να σου αφήνω κενά. Έπνιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Πρίδεζης, ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η κυρία Βασιλική Κολτσίδα, η βραχοκολόνα της εκπομπής.
0: Βραχοκολόνα, έτσι ναι. Ναι.
1: Για σήμερα είναι στη δημοσιογραφική
0: επιμέλεια.
1: Δεν πάλι
0: καλά που δεν είπες τσιμέντο κολόνα.
1: Να
0: την κολακέψουμε, να την κολακέψουμε. Σε αποθεώνουμε, Βασιλικούλα, από ό,τι κατάλαβες. Μέχρι και έτσι με το κολόνα. Παγοκολόνα δεν σε βγάλαμε ακόμα πάντως. Είναι αλήθεια. Κολόνα πάντως. Κολόνα. Εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στην παρέα όλες και όλοι εσείς σας περιμένουμε με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, Air News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, πώς μας εντοπίζετε, γράφετε στην αναζήτηση εκεί που είναι ο μεγεθυντικός Φακούλης. Ο Φακούλης. Με λατινικά ή με ελληνικά στοιχεία, πρωινές διαδρομές.
1: Και τσουπ.
0: Διαδρομές,
1: και τσουπ.
0: Και τσουπ βγαίνετε.
1: Εμφανίζεται η σελίδα.
0: Ναι, πλην απρόπτου. Λέμε τώρα. Λοιπόν, και βέβαια μέσω Messenger από εκεί μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε είναι ευπρόσδεκτο, το καταγράφουμε και εφόσον φυσικά το επιθυμείτε, το μεταδίδουμε και στον αγέρα. Λοιπόν, κάτσε να δώσουμε την ταυτότητα της ημέρας. Την ταυτότητα. Σήμερα είναι μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Λέμε τώρα καμιά σαχλαμάρα να περάσει η ώρα. Εν πάση τόσο έχει οριστεί και πολύ σωστά μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Αυτό έγινε το 2007. Επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή. Όχι Κωνσταντίνου, θυμίζω. Κώστα Καραμανλή.
1: Κωνσταντίνου είναι ο άλλος.
0: Κώστα Καραμανλή που.
1: Ποιος έλεγε
0: όλα. Τα βρίσκει όλα ανάποδα τώρα στην εξωτερική πολιτική και στι.
1: Εγώ ξέρω ότι ασχολείται με τα καπνά.
0: Και όχι μόνο. Για με παρουσιάσεις βιβλίων, κάνει.
1: Για το Παναθηναϊκό.
0: Αλλά αστειευόμαστε λοιπόν, όχι. Επί πρωθυπουργίας του. Καθιερώθηκε αυτό και πάρα πολύ σωστά. Και οι σχετικές εκδηλώσεις, λέει, περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλουσίων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας.
1: Και εδώ που τα λέμε έτσι είναι.
0: Διαβάζω ότι την αντίδρασή του στη γιορτή τιμής των εθνικών ευεργετών, στο Σαν Τσίμα το διαβάζω, εξέφρασε το ΚΚΕ με άρθρο του στο Ριζοσπάστη. Στο λέω να το έχεις υπόψη σου αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι τότε πάντως να έχει συμβεί.
0: Μα, ούτε εγώ θυμάμαι,
1: και τόσο,
0: αλλά.
1: Και τόσο μακριά.
0: Μην ξύνεις τώρα τα προβλήματα της μνήμης μας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ,
1: και
0: γιατί με πονάει αυτό.
1: Και γι' αυτό σου λέω ότι σήμερα εκτός των άλλων είναι και Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας.
0: Δηλαδή, γιορτάζουν οι διερμηνείς.
1: Ναι, και οι μεταφραστές. Πολύ δύσκολη δουλειά. Δεν είναι αυτό.
0: Εμένα μου το λες. Εμένα μου το λες.
1: Πληροφορώ ότι. Διαβάζω πάλι από το Σαν Σήμερα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταφραστών έχει ως σήμερα. Μέλη της 100 οργανώσεις από 55 χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από 80.000 επαγγελματίες μεταφραστές.
0: Να ξέρεις ότι οι διερμηνείς και οι μεταφραστές διαβάζουν, μάλλον μεταφράζουν σε πραγματικό χρόνο, έτσι. Δεν είναι παίρνω ένα βιβλίο και το μεταφράζω. Μιλάμε για τους διερμηνείς που το κάνουν σε real time που λέμε στα ελληνικά. Και real time, δεν το λέμε.
1: Μεγαλύτερη
0: ποιότητα.
1: Να παραπέμψουμε. Όταν έχουμε δηλώσεις, επίσημες δηλώσεις, και έχουμε τους διερμηνείς οι οποίοι ακούνε και μεταφράζουν αμέσως. Πολύ δύσκολη δουλειά, όχι απλά δύσκολη.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν γίνεται πάντα με απόλυτη ακρίβεια.
1: Όχι, τελευταία και επιτυχία.
0: Το λέω απλώς, το λέω. Αλλά. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ένας έτσι επαγγελματισμός σοβαρός. Εντάξει. ιδιαίτερα όταν μιλάμε τώρα για επίσημες δηλώσεις ηγετών κλπ. Τώρα σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Με δύσκολες ορολογίες, δύσκολες έννοιες, καταλαβαίνεις και καταλαβαίνετε. Και ένα και εκεί, ένα ερωτηματικό που δεν είναι ερωτηματικό, μπορεί να αλλάξει τη σημασία.
0: Εγώ σε όλα τα υπόλοιπα όρκο δεν παίρνω. Λες σημασία, τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα για σένα σήμερα? Όχι, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Ποιο είναι, τι ξεχωρίζεις? Τι θα γίνει σήμερα?
1: Τα μέτρα και τα καύσιμα. Γιατί
0: τι άλλο δεν περιμένεις? Τι άλλο δηλαδή είναι πιο σημαντικό? Θα μου πεις για την κλινική, τα πες εσύ μόνη σου χτες, για την κλινική πάνω που κάνανε χημειοθεραπείες και στους μη καρκινοπαθείς.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Σου λέει πάρε να έχεις. Πάρε να έχεις τοξικό ποτάμι μες στο αίμα.
1: Όχι μόνο αυτό, πάρε και φάρμακα να έχεις.
0: Πάρε και φάρμακα
1: να έχεις. Γιατί εκεί με τα φάρμακα πρέπει να υπάρχει άλλη.
0: Ναι, ότι έγινε, υπάρχει κύκλωμα. Παράνομο στο γραφείο. Ρε πώς ανακαλύπτουμε την Αμερική. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι η εξής. Με τον μπαρδόν κιόλας, καλέ κυρία, που λέγανε και παλιά. Τώρα, επειδή εμείς εδώ δεν κρύβουμε και ούτε κόμπλεξ έχουμε ούτε τίποτα, το θέμα αυτό για την κλινική, η οποία είναι κομμάτι μιας μεγάλης αλυσίδας. Είναι όμιλος, να ξέρεις. Εν λόγω κύριος έχει.
1: Χθες, κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Έχει όμιλο, έχει και εδώ στην Αθήνα παρακτήματα.
1: Και
0: μην περάσουμε απ' έξω και μας βουτήξουν. Λέμε τώρα.
1: Πρόσεχε τι λες.
0: Λοιπόν, λέμε λοιπόν. Η συγκεκριμένη κλινική, τα της συγκεκριμένης κλινικής, τα είχε βγάλει, συγγνώμη όσο λέω, δεν έχουμε εγώ, ο Ευαγγελάτος, εδώ και δύο χρόνια, δυόμιση. Δυόμιση χρόνια τα είχε βγάλει.
1: Θα ήταν Τετάρτη τότε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Σου λέω, εμείς δεν έχουμε θέμα τώρα.
1: Εμένα με εντυπωσιάζει.
0: Όχι, δεν ήταν μέσα σε τρισδιάστατο που ήταν και αυτό χωμένο στην κλινική.
1: Γι' αυτό. Δεν το λάβαμε λοιπόν, και δεν το λάβανε σοβαρά υπόψη τους. Εδώ βλέπω, έβλεπα χθες τα στατιστικά στοιχεία για αυτή τη νέα πλατφόρμα, την MedWatch, για τα στοιχεία, μάλλον τις κλινικές που χτύπησαν αμέσως μόλις λειτουργήσε η πλατφόρμα, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί την ιστορία με τα οδοντιατρία που κάνουν μπότοξ και υαλουρονικά.
0: Εντάξει, εδώ κάνουν ενηχάδικα.
1: Ακριβώς, δεν θα πάω στον γιατρό. Πάω για ένα σφράγισμα, θα έρθω.
0: Εν τω μεταξύ, πάει, πώς το λέμε, παραπέμπει και τον κύριο Πατούλη, ο κύριος Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαβάνειας. Πώς το λέει, φίλος μου είναι, αλλά το φιλτέρα η.
1: Αλήθεια.
0: Η αξιοπιστία και η αλήθεια, δεν το είπε έτσι. Εμείς το λέμε έτσι.
1: Κοίταξε,
0: είπε ότι θεσμικά ελεγχόμαστε όλοι.
1: Όχι, θα κάθομαι να ακούω τα διάφορα, να διαβάζω δημοσιεύματα. Να ελεγχθεί και ο κ. Πατούλης. Άλλωστε, το ίδιο δεν απάντησε χθες και η κυρία Παγώνα όταν τη ρωτήσαμε γιατί.
0: Η κυρία Παγώνα. Κάτω στον κάμπο, κάτω στην Ελασσόνα. Ποτίζει ο Γιάννος, ποτίζει και η Παγώνα.
1: Η κυρία Παγώνη είπα.
0: Παγώνα είπε, αλλά δεν πειράζει.
1: Παγώνα είπα.
0: Παγώνα είπες,
1: έλα να ξαναπάμε τη σκηνή, γιατί εξετέθη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για την κυρία Καριστιανόπου. Στην ανακοίνωσή τη, όταν είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι έχει χτυπήσει την πλατφόρμα και το ιατρείο τη κυρία Καριστιανού, υπενήχθη ότι είναι πολιτική,
0: αλλά,
1: ας πούμε.
0: Εγώ άκουγα την κυρία Παγώνη σε σένα που έβγαινε και έλεγε τι δουλειά έχει εκεί το μηχάνημα και αυτό και δεν ξέρω αν. Αλλά μετά ο υπουργό. Ο υπουργός είπε ότι είναι στο κίτρινο. Λέω, όπου, το κίτρινο όπου το κίτρινο θέλει, ας πούμε, περαιτέρω στοιχεία ελέγχου.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ο άλλος, επειδή είναι πολιτικός, να μην θέλει να μην ελέγχεται. Το είπε χθες, κυρία Παγώνη. Και πολιτικός να είσαι, ελέγχεσαι κανονικό.
0: Μα,
1: όπως και
0: είπε η κυρία Καριστιανού, είπε ότι είναι καλοδεχούμενος ο έλεγχος. Αρκεί να γίνεται παντού.
1: Αλλά. Ένα αλλά, αυτό το αλλά.
0: Δεν είναι αλλά,
1: εμένα αυτό το αλλά.
0: Να γίνεται παντού, είπε. Να γίνεται
1: αλλά,
0: παντού.
1: Αλλά να γίνεται παντού. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Αλλά.
0: Και το, γιατί το παντού δεν είναι. Σωστό είναι. Γιατί εγώ νομίζω σωστό είναι.
1: Προφανώς.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Η είδηση της ημέρας, βέβαια, θα μπορούσε να είναι μία άλλη. Έτσι, δηλαδή, φυσικά περιμένουμε και θα πούμε τώρα δύο λόγια για το θέμα των επιδοτήσεων και των προθέσεων.
1: Βέβαια, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον καθένα στο Θεό, βρίσκονται. Τα κάψουμε ακόμη.
0: Ναι, ναι.
1: 2-20.
0: Η δυσάρα για μένα, απίστευτη, τη διαβάζω στα site και δεν το πιστεύω, ξημερώματα βγήκε. Μια κοπέλα 21 ετών, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, έπεσε, λέει, από τον 8ο όροφο πολυκατοικίας. Από τον 8ο όροφο πολυκατοικίας και επέζησε. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Δηλαδή, όταν έχεις την τύχη, το Θεό, δεν ξέρω σε όποιον Θεό και αν πιστεύεις, δεν ξέρω. Το κάρμα, δεν ξέρω πώς το λέτε.
1: Όχι.
0: Αυτό που λέει και η φίλη μας η Βασιλική η Κολτσίδα. Όταν συνωμοτεί το σύμπαν. Όχι, αυτό το λέει και ο Κοέλιο, ότι.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Βρισκόταν, λέει, σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων. Πού? Στην Αθήνα, όχι εδώ την πόλη μας. Στην Αθήνα της Τζόρτζια. Ξέρεις ότι υπάρχει και Αθήνα στην Τζόρτζια.
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Ναι, όταν ψάχνω, εγώ τον ανακάλυψα ψάχνοντας κάτι αεροδρόμια. Το έχεις δει, Γιάννη?
1: Σου βγάλε Αθήνα και λέω
0: Αθήνα, και λέω Αθήνα, States, τα United States. Λοιπόν, βρισκόταν εκεί και σύμφωνα με ό,τι λέει η αστυνομία, χόρευε πάνω σε ένα καναπέ ή σε ένα στρώμα αέρα που βρισκόταν κοντά σε ανοιχτό παράθυρο. Άκου τώρα. Και έπεσε μέσα από τη σίτα και βρέθηκε στο έδαφος. Η στιγμή ήταν συγκλονιστική. Ο πατέρας της κοπέλας, λέει, περιέγραψε αυτή τη στιγμή και μετά επικοινώνησε με την κόρη του. Μιλούσε, λέει, με μια φίλη της και της έλεγε: «Είμαι ζωντανή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ζω». Βέβαια έχει τραυματιστεί σοβαρά, αλλά επιβίωσε, έτσι.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που διάβαζα την είδηση και την διάβαζα το πρωί? Ναι. Όταν η κακοτυχία και η καλή τύχη συνυπάρχουν.
0: Κακοτυχία μπορείς να πέσεις μέσα στο σπίτι, Παναγία μου, και να έχεις μια βλάβη ανεπανόρθωτη. Εξάλλου, τα περισσότερα ατυχήματα μέσα στο σπίτι συμβαίνουν. Ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους.
1: Όπως
0: είναι
1: και
0: που
1: τα,
0: λένε από πέσιμο.
1: Άστο.
0: Ναι.
1: Ή στους δρόμους. Ναι. Στους δρόμους της γειτονιάς μπορεί να συμβούν πολύ σοβαρά ατυχήματα. Εκεί που κάποιοι δεντένονται κιόλας καλά. Ναι. Που υπάρχουν αυτά τα αυτοκίνητα που σφυράνε όταν δεντένεσαι και κάποιοι δεν μπορούν να τα αποφύγουν. Ναι. Στους σκοτεινούς δρόμους δεν συμβαίνουν τα πιο σοβαρά. Εγώ έλεγα κακοτυχία γιατί φαντάσου.
0: Στους σκοτεινούς δρόμους συμβαίνουν γενικά σοβαρά πράγματα. Στα σκοτεινά δρομάκια που φωτιν, λέγανε.
1: Βρέκα στους. Καμιά φορά τους φωτισμένους δρόμους συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι,
1: άστο
0: ναι, ναι, ναι.
1: Άστο. Μ' άρεσε να το λέω. Δεν μου έχεις πει τι καιρό έχεις, θα έχεις σήμερα.
0: Καιρό, βεβαίως.
1: Έχει ψυχράνει πολύ.
0: Εδώ είμαι ο άνθρωπός σου, είμαι εγώ.
1: Γι' αυτό λοιπόν, σε ρωτάω, γιατί ξέρω πάντα.
0: Και χτες είχε χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα θα έχει συννεφιές αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά. Θυελώδεις ανέμους, ισχυρούς μέχρι θυελώδεις στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε πτώση. Συγκεκριμένα στην Βόρεια Ελλάδα μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Στη Δυτική Μακεδονία ακόμα πιο χαμηλά.
1: Μάλιστα. Το έχουν λιδάκι, ρίχνει τη θερμοκρασία.
0: Ναι. 15 με 23 στην κεντρική και νότια Ελλάδα. 16 ως 20 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Μέχρι 23 στο πολύ Κυκλάδες. Μέχρι 25 στην Κρήτη. Και στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 26. Οι άνεμοι. Στο Αιγαίο βοριάδες 5-6 και τοπικά αθυελώδεις 7 μποφόρ. Τώρα εδώ στην Αττική συννεφιά με τοπική βροχή κυρίως στα βόρεια τμήματα. Θερμοκρασία το πολύ μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Το πιστεύεις?
1: Χαμηλή.
0: Ναι.
1: Χαμηλή.
0: Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Ωραία, να με καλοριφέρ σε λίγο βλέπω.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: όχι.
0: Λοιπόν, και στη Θεσσαλονίκη συννεφιά και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.
1: Καλοριφέρ θα ανάψουμε το Δεκέμβριο. Έχω κάνει και πρόγραμμα. 16 βαθμούς έχει αυτήν την ώρα στην Αγία Παρασκευή, έχω να σου πω. Χαμηλή η θερμοκρασία και λίγα σύννεφα. Δεν ξέρω πώς είναι. Χτες ναι. Έβρεξε λιγουλάκι. Και το βράδυ είχε ψύχρα. Και να σου πω κι άλλο. Στα Χανιά έχει 18, βλέπω. Και στο κέντρο της Αθήνας έχει. Στην Κηφισιά έχει 14 βαθμούς. Στον Πειραιά έχει 16 επίσης. Όχι, έχει χαμηλή θερμοκρασία. Λοιπόν, μην το σκέφτεσαι όμως το καλοριφέρ ακόμη. Μάλλον να ακούσουμε τα μέτρα που θα εξαγγελθούν σήμερα για τα καύσιμα.
0: Για πες μου δύο λόγια. Για πες μου δύο λόγια. Δεν
1: φαίνεται,
0: μου έχεις πει δύο λόγια.
1: Να σου θυμίσω ότι θα έχουμε ένα 15ήμερο ανακοινώσεις.
0: Τι 15ήμερο, κάθε μέρα θα κάνουν και μια ανακοίνωση.
1: Όχι, δεν είναι κάθε μέρα.
0: Θα με τρελάνεις.
1: 15 σου λέω ότι θα έχει. Σήμερα θα αναμένουμε και τα καύσιμα. Καύσιμα κίνησης. Ντίζελ σίγουρα για το πετρέλαιο θέρμανση και για την αμόλυβδη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, βέβαια.
0: Κάτσε να μοιραστούμε τι πληροφορίες έχει συγκεντρώσει το Air News και βέβαια μπορεί να τις βρείτε και στη σελίδα μας, το airnews.gr, έτσι. Λοιπόν, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Το επικρατέστερο σενάριο. Ναι. 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη, 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο. Εντάξει. Ναι. Σήμερα η επιδότηση στο ντίζελ είναι 15 λεπτά το λίτρο. Τα 10 λεπτά από το κράτος, τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια.
1: Η τιμή που, να το σκεφτείτε αυτό. Την τιμή του ντίζελ που βλέπουμε στα βενζινάδικα είναι η επιδοτούμενη. Φαντάσου χωρίς την επιδότηση πώς θα ήταν.
0: Τώρα, στο πετρέλαιο κίνησης η μέση πανελλαδική τιμή αυτή τη στιγμή είναι στα 2,22. Έναντι 2,02 και 2,03 πριν από ένα μήνα. Εάν εφαρμοστεί η επιδότηση αυτή που λέμε τα 20 λεπτά, τότε η μέση τιμή θα μπορούσε να διαμορφωθεί περίπου στο 2,1. Στο 2,17 το λίτρο.
1: Το 2 μπροστά μετακίνητο.
0: Φυσικά.
1: Εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές, θα μου πεις. Ναι. Θα μου πεις να μην κινδυνεύω. Εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές. Η αντιπολίτευση πάντως εν αναμονή των ανακοινώσεων λέει ότι η μόνη λύση είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης βέβαια στα καύσιμα. Η κυβέρνηση ανταπαντά ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν έχουμε το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, εγώ για να συνεχίσω.
1: Ναι.
0: βενζίνη, λένε οι πληροφορίες ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, όπως ίσχυε και το Σεπτέμβριο. Και οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Θα δούμε τώρα. Δε.
1: Γιατί 14 Οκτωβρίου αναμένονται νέες ανακοινώσεις. Ναι. Επικεντρωμένο στο πετρέλαιο θέρμανση, προφανώς θα έχουμε και για τα καύσιμα κίνησης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ακρίβειας στην αγορά, βλέπω, γιατί η ενεργειακή κρίση βέβαια έχει αυξήσει και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αυξήσεις βέβαια. Υπάρχουν, λέει, κάποια ζητηματάκια σε ό,τι αφορά το θέμα των μειωμένων τιμών, συμφωνία κυρίων δηλαδή. Ζορίζεται η συμφωνία κυρίων.
1: Αυτή που ανακοινώθηκε 1η Σεπτεμβρίου, να σας θυμίσουμε, είναι λογικό. Γιατί καταρχάς οι αυξήσεις στα καύσιμα μετακυλίονται και στα προϊόντα.
0: Και είναι πιθανότατο, λέει, μέσα στους επόμενους μήνες, δηλαδή Νοέμβρη και Δεκέμβρη, να έχουμε ανατιμήσεις. Δηλαδή εκεί την περίοδο των Χριστουγέννων, όπως καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Και, ναι,
1: θα δούμε. Βάλεις
0: την κατάψυξη από τώρα. Ναι. Και αυτό θα αποσαφινιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
1: Πάντως, δηλαδή, προοπτική από το μέτωπο του Ιράν δεν φαίνεται θετική. Έτσι, να έχουμε την πλήρη εικόνα. Και οι τιμές των καυσίμων έχουν κολλήσει για δεύτερη εβδομάδα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Οι ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, σου θυμίζω, έτσι.
1: Και έχω μπροστά μου και τα άλλα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά και μια σειρά άλλων θεμάτων θα συζητηθούν.
0: Για πες.
1: Θα συζητηθεί ο Κουμπαράς, για παράδειγμα. Θα έχουμε εισήγηση του κυρίου Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, για την ολοκλήρωση των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ενημέρωση για τα τελικά αιτήματα. Θα έχουμε ενημέρωση από τον κύριο Σκέρτσο για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι. Επειδή είπες για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός πήγε χθες στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και παρέστηκε στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι είναι. Η Ελλάδα έκοψε το νήμα, νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έκλεισε την αυλαία, να το πω έτσι. Έκανε δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, είπε ότι δεν χάσαμε ευρώ. Ομολογουμένως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πιάσανε τόπο. Μεγάλοι ωφελημένοι, είπε τελικά, ήταν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Η δημόσια διοίκηση απέκτησε και μεγάλη τεχνογνωσία από όλη αυτή την ιστορία με το Ταμείο Ανάκαμψης και έφερε εις πέρας εξαιρετικά σύνθετα έργα, τα οποία απαιτούν ένα πρωτοφανή, όπως είπε, για τα ελληνικά δεδομένα, διυπουργικό και διυπηρεσιακό συντονισμό. Αλήθεια είναι αυτό. Πολύ γραφειοκρατία, πολύ χαρτούρα. Ευρώπη, υποτίθεται, έπρεπε να έχει απαλλαγή από όλα αυτά, όμως δεν είναι έτσι. Και το γεγονός, όπως είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, απαιτούσε τεχνογνωσία, η οποία αποκτήθηκε, έτσι, και κατακτήθηκε.
1: Και μια σειρά έργων τα οποία δεν φανταζόμαστε καν.
0: Αναβάθμιση 200 νοσοκομείων, κέντρα υγείας. Να πούμε ότι το πρόγραμμα για το δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, αυτό το ζήσαμε όλοι, έτσι. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η σύνδεση των 500.000 ταμιακών μηχανών και των BOS με την ΑΔΕ, η εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε όλες τις τάξεις της 5ης Δημοτικού, έτσι, από την 5η Δημοτικού και μετά. Το ψηφιακό φροντιστήριο, το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο, ανανεώσιμες πηγές επενδύσεις, δηλαδή ανανεώσιμες, δίκτυα κλπ. Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η χρηματοδότηση. Προφανώς τα χρήματα τα οποία έπρεπε να πάνε σε στόχους οι οποίοι είναι εθνικοί, χρειάζονται και άλλα να γίνουν βέβαια, να μιλήσεις για την γραφειοκρατία. Και λέμε ότι έχουμε κάνει βήματα στο επίπεδο της γραφειοκρατίας. Υπάρχουν τομείς όμως που επιμένει εκεί, είναι κατσικωμένη στο δημόσιο και επιμένει. Τι άλλο έχω να σου πω? Ναι, και νομοσχέδιο του κ. Φλωρίδη θα συζητήσεις.
0: Εγώ έχω να σου πω.
1: Εγώ
0: έχω να σου πω, έτσι, για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν μια, πώς το πούμε, γενναία ένεση για δράσεις και πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση. Και βέβαια αυτά όλα αποφέρουν και ένα, πώς το πω τώρα, όφελος πολιτικό. Τώρα, χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης, τα πράγματα ζορίζουν, θυμάσαι. Γι' αυτό δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν χωρίς τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, πώς θα διανύσεις τόσους μήνες μέχρι το καλοκαίρι και τις εκλογές?
1: Και η ρυθμή ανάπτυξης θα ήταν διαφορετική χωρίς τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Εγώ έχω μπερδευτεί βέβαια εδώ λίγο, γιατί ακούγοντας την κριτική της αντιπολίτευσης, όχι μόνο της αξιωματικής, η οποία τι λέει πολλές φορές για τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι μείναν αναξιοποιητά. Ότι έχουν μείνει πόροι αναξιοποιητοί. Ότι δεν τα κατάλαβαν, δεν έφτασαν στον απλό πολίτη. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που ούτε εδώ συμφωνήσαμε βέβαια.
0: Με ποιους?
1: Γιατί που έχουμε συμφωνήσει? Ενώ το πολιτικό μας σύστημα, τα κόμματα.
0: Καλά, ναι.
1: Πού
0: λοιπόν,
1: έχουμε συμφωνήσει?
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Καταστράφηκε ολοσχερός υπόγειο διαμέρισμα στα Σεπόλιο που εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά νωρίς το πρωί στο νοσοκομείο προληπτικά 28χρονος ένικος. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει σήμερα στο Υπουργικό ενισχυμένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία σύμφωνα με πληροφορίες. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην ατζέντα του Υπουργικού τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και οι 21.000 προσλήψεις για το 2027. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη. Ηλεκτρικό πατίνι τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω αναβάτη, συνελήφθη. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 7 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Τα χειροκροτήματα είναι για το τσιπλάκι που ανέλαβε τα κουμάντα στον ήχο. Νίκος, ο φίλος μας, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
3: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
2: Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
3: Όχι, το είπαμε φύλαξη. Δεν επιλέγει.
2: Πάντα επιλέγει η Ήρα τη μουσική.
3: Αμέσως λοιπόν, θα μου δημιουργήσει αμφιβολία.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Καλύτερα το είπα τώρα από τα κολόνες και τα λοιπά.
2: Καλύτερα, ναι, η Κολτσίδα.
3: Ναι. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
2: Στο ένα μικρόφωνο και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο μικρόφωνο.
3: Και βεβαίως ακούτε τις πρωινές διαδρομές και έχετε δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η μία, η πρώτη είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Έρθιος Radio, δύο λέξεις. Έρθιος σου μία, δύο ή άλλη.
2: Και άλλη μέσω Facebook, πληκτρολογεί στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές. Μπαίνει στη σελίδα μας, μας στέλνει το μήνυμά σου, ήδη έχουν καταφτάσει πολλά μηνύματα. Στο μεταξύ, να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, εκεί στο Δεκέμβρη, στο δεύτερο δεκαήμερο, ίσως και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, αναμένεται να ξεκινήσει στο ειδικό δικαστήριο η δίκη με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τέσσερα ακόμα άτομα για το θέμα της αλλίωσης του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Παραπέμφθηκαν σε δίκη χθες με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου και αυτό το γεγονός πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Υπενθυμίζουμε ότι τα πρόσωπα τα οποία παραπέμπονται είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεώργιου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας, ο κ. Αγάπιος Χαρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Ευάγγελος Φαλάρας. Τώρα.
3: Είχαμε πολιτική αντιπαράθεση.
2: Είχαμε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστίασαν τα πειρά τους σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε αλλίωση του χώρου, ενώ η κυβέρνηση απαντά ότι οποιοδήποτε μέχρι να τελεσυδικήσει μια απόφαση έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Έτσι, και δεν πρέπει να βγει. Ναι.
3: Δεύτερον, ότι η κυβέρνηση από την αρχή είπε παραπέμπουμε την υπόθεση στη δικαιοσύνη.
2: Ναι.
3: Μάλιστα, αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε αυτούς που αντιδρούσαν και στο Πασόκ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Το οποίο τι έλεγε το Πασόκ για την απόφαση της κυβέρνησης να παραπέμψει απευθείας τον Τριαντόπουλο, τον κ. Τριαντόπουλο, στο Δικαστικό Συμβούλιο, ότι έπρεπε να παρέμβει η Βουλή, ότι η υπόθεση θα επέστρεφε στη Βουλή. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση δικαιώθηκε γιατί από το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε και ακολουθείται η παραπομπή, τη χθεσινή απόφαση για το ειδικό δικαστήριο.
2: Υπάρχει μια διαρροή, υπήρξε μια διαρροή χθες το απόγευμα που έλεγε ότι η κυβέρνηση σέβεται τη δικαιοσύνη και η απόφαση για την παραπομπή δεν είναι απόφαση τελική, ένα ενδιάμεσο στάδιο είναι, όπου όπως έλεγα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και ότι από την πρώτη στιγμή ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος ζήτησε να κρυφθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιωθεί. Άρα, οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν από το δικαστήριο. Και διευκρινίστηκε και κάτι ακόμα, το οποίο το επεσήμεναν διάφορα κυβερνητικά στελέχη εδώ και καιρό. Συγκεκριμένα από τότε που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση και η συζήτηση για την παραπομπή του κυρία Τριαντόπουλου. Ότι ο κύριος Τριαντόπουλος δεν διώκεται για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που δεν έκανε. Δηλαδή, θέλω να σου θυμίσω μία δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Βορύδης πολλές φορές. Ο κύριος Μάκης Βορύδης. Και όχι μόνο ο κύριος Βορύδης όμως. Έτσι.
3: Ήταν ο πρώτος που το είπε, γι' αυτό να φρόμαστε τον κύριο Βορύδη.
2: Έλεγε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος δεν κατηγορείται επειδή έδωσε εντολή να αλλοιωθεί ο χώρος, αλλά επειδή δεν έδωσε εντολή για να μην αλλοιωθεί ο χώρος. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα απ' το άλλο. Για να κατηγορηθείς όμως, έλεγε ο κύριος Βορύδης, σου λέω ποια είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, η οποία βέβαια από την άλλη μεριά απορρίπτεται, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Για να κατηγορηθείς όμως, λέει, και να καταδικαστείς για παράληψη καθήκοντος, θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένο ότι το καθήκον σου είναι αυτό για το οποίο κατηγορείς. Όμως, εν προκειμένου, τα καθήκοντα του κυρία Τριαντόπουλου είχαν προσδιοριστεί από ΦΕΚ και δεν είχαν να κάνουν με αυτές τις ενέργειες. Αυτό σου λέω τι λέει.
3: Ναι, τι λέει ο κύριος.
2: Τι λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη.
3: Τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου, αλλιώς, άλλο είναι το σκεπτικό τους. Έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό έχουμε καταλήγουμε και στη συγκεκριμένη απόφαση πια.
2: Όχι, όχι.
3: Ενώ δεν ξέρω αν το λαμβάνουν έτσι υπόψη.
2: Όχι, όχι, ό,τι αφορά την κατηγορία. Υπάρχουν ενδείξεις. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχουν ενδείξεις, οπωσδήποτε πρέπει να πάει στο δικαστήριο προκειμένου να περάσει όλη αυτή η βάσανα.
3: Η αντιπολίτευση δηλώνει δικαιωμένη για αυτή την εξέλιξη.
2: Δηλώνει δικαιωμένη γιατί η παραπομπή.
3: Είναι παραπομπή.
2: Καταρρύπτει, ναι, καταρρύπτει.
3: Το ότι δεν υπήρχε. Μπάζωμα.
2: Ναι, αυτό.
3: Αλλίωση του χώρου, να το πω διαφορετικό. Ναι, όπως θέλετε, ότι μπορείτε να το δεχτείτε. Και όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας χθες ζήτησε και την παρέτηση του κύριου Φλωρίδη για εκείνη τη φράση που είπε μέσα στην
2: Ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι μπάζα.
3: Ναι.
2: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Αυτή η ωραία ατμόσφαιρα.
2: Θα έχει ενδιαφέρον και με αυτή την ωραία ατμόσφαιρα θα συνεχιστεί η προεκλογική περίοδος.
3: Και θα έχει ενδιαφέρον πόσο γρήγορα θα κινηθεί η διαδικασία και με τι ρυθμούς, γιατί συνήθως τα ειδικά δικαστήρια κινούνται με πιο γρήγορους, δεν μιλάω για ταχύ ρυθμό, πιο γρήγορους ρυθμούς από τα απλά δικαστήρια. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό όλο. Ναι. Ο κύριος Τριαντόπουλος, απ' την άλλη, δηλώνει δικαιωμένος από την άποψη ότι από την αρχή το είχε πει, έτσι δεν είναι, ότι επιθυμώ να δικαστώ από το φυσικό δικαστή και ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
2: Ναι, και υπάρχουν τώρα εδώ προκύπτουν και δεν θα είναι υποψήφιος. Ναι. Μα δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος, νομίζω. Έτσι, δηλαδή το αυτονόητο είναι.
3: Ναι. Το αυτονόητο.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις. Για να ολοκληρώσουμε τώρα τη σκέψη. Είπαμε το σκεπτικό του κυρίου Βορύδη. Και όχι, ο κύριος Βορύδης το είχε διατυπώσει πρώτος, αλλά και στη συνέχεια το έχει
3: αφαιρθεί. Και άλλα στελέχη, ναι, το υιοθέτησε.
2: Από πάρα πολλά στελέχη.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μη σου πω και από την κυβέρνηση την ίδια.
3: Ναι.
2: Αυτό. Όχι, επίσημος, αλλά
3: υιοθετούν πολλά στελέχη, ναι.
2: Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση τι λέει, ότι ουσιαστικά εδώ πια έχει καταρριφθεί το επιχείρημα, το είπες και εσύ, ότι δεν υπήρχε μπάζωμα. Για να παραπέμπεται ένας υπουργός και τέσσερα στελέχη ότι υπήρξε αλλίωση του χώρου. Μπάζωμα, ξεμπάζωμα, δεν ξέρω πώς το. Υπήρξε αλλίωση του χώρου. Ναι, άρα υπήρξε. Ναι, αυτή η αλλίωση του χώρου συνέβη χωρίς την παραμικρή πολιτική παρέμβαση. Δηλαδή, μόλις πήγαν κάτι, ας πούμε, φορτηγατζίδες, μπουλντοζιέριδες, νταλικέριδες και μαζεύανε τα. Ρίχνανε τα μπάζα. Δεν ξέρω.
3: Εντάξει, εδώ, ποιος είναι ο ισχυρισμός από την πλευρά της κυβέρνησης, και το ακούσαμε και από τον κύριο Τριαντόπουλο και από άλλα στελέχη, ότι αν δεν γινόταν αυτό δεν μπορούσαν να μπουν οι Γερανοί
2: να σηκώσουν
3: τα
2: βαγόνια,
3: για να βρουν τραυματίες
2: και να σταθεροποιήσουν και το έδαφος, γιατί παίρνουν στο φυσικό αέριο και κάτι τέτοια.
3: Ακριβώς. Και μάλιστα παραπέμπουν σε αυτό που συνέβη πριν από λίγους μήνες στην Ισπανία, που είχαμε ένα ανάλογο σιδηροδρομικό δυστύχημα και ακολούθηκε αυτή η ίδια τακτική.
2: Αλλά κάτσε τώρα, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί εδώ. Ή υπήρξε μπάζωμα ή δεν υπήρξε. Αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, εάν υπήρξε μπάζωμα, γιατί έπρεπε να σηκωθούν τα βαγόνια και να προστατευτεί ο χώρος, μη τυχόν και γίνει καμιά έκρηξη φυσικού αερίου, που λέγανε, θυμάσαι τι λέγανε τις πρώτες μέρες, κάποιος έχει ευθύνη γι' αυτό.
3: Προφανώς.
2: Ναι. Εάν δεν υπήρξε μπάζωμα.
3: Δεν υπάρχει θέμα ευθύνης.
2: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, αλλά τώρα σε τι φάση ακριβώς βρισκόμαστε.
3: Να κάνω ένα βήμα παραπάνω εγώ.
2: Ναι. Υπήρξε μπάζωμα, αλλά δεν υπάρχει ευθύνη.
3: Η βασική όμως λογική για τον μπάζωμα δεν ήταν ότι η αμαξοστοιχεία μετέφερε ξυλόλιο και μπαζώθηκε η περιοχή για να
2: εκεί
3: μην
2: μπορούν
3: να υπάρχουν
2: αποδεικτικά
3: στοιχεία. Δεν έχει αποδειχτεί, να μου πεις η δίκη, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, ότι ξυλόλιο δεν υπήρξε.
2: Ναι.
3: Άρα ποιο λέει τον μπάζωμα.
2: Εμείς λοιπόν
3: προσπαθούμε να μεταφέρουμε τώρα επιχειρήματα που κυριαρχούν.
2: Εδώ λοιπόν έρχεται η επιχειρηματολογία πλακιά και λέει, μπορεί να υπήρξε μπάζωμα, δεν υπήρξε ξυλόλιο.
3: Ναι.
2: Το μπάζωμα έγινε για να αλλοιωθούν τα στοιχεία. Λέμε.
3: Ποια στοιχεία. Ποιοι άνθρωποι ήταν στο τρένο, μπορούσαν να γίνει απόκρυψη.
2: Δεν ξέρω.
3: Και εγώ λογικά επιχειρήματα μεταφέρω. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός είναι ένα, ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε, ούτε εμείς, ας το ξαναπούμε, ας το πούμε για άλλη μια φορά, ούτε εμείς θα δικάσουμε, ούτε εμείς θα βάλουμε τα γυαλιά και το καπέλο και θα γίνουμε detective. Περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτός ο διάλογος που γίνεται και ο οποίος μεταφέρεται και στην αίθουσα του δικαστηρίου, γιατί η δίκη συνεχίζεται με πολύ ένταση και με πολύ πολύ ενδιαφέρον.
2: Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να τα δούμε και μετά σε ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο διαβάζω στη Καθημερινή. Έχει πρωτοσέλιδο χτύπημα, πρωτοσέλιδη αναφορά. Ο τίτλος είναι «Στο σούπερ μάρκετ και για έτοιμο φαγητό». Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση.
3: Η οποία κατανάλωση του έτοιμου φαγητού έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, πρέπει να σου πω ότι έτυχε να μιλήσω με φίλους γνωστούς κλπ. Οι οποίοι ταξίδεψαν το καλοκαίρι εκτός Ελλάδας, πήγαν σε βόρειες χώρες και διαπίστωσαν. Και είχαμε αυτή την κουβέντα, κοίταξε, κατά μία φοβερή σύμπτωση αυτές τις τελευταίες μέρες εδώ με συναδέλφους. Διαπίστωσαν ότι στα σούπερ μάρκετ, τα εκτός Ελλάδος και ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες, έχουν κάτι δεκάδες μέτρα, μη σου πω και τεράστια ψυγεία, είναι τεράστια ψυγεία με έτοιμα φαγητά. Κάθε είδους έτοιμα φαγητά. Και σε εμάς έχει αρχίσει και γίνεται μόδα στο σούπερ μάρκετ και μάλιστα είναι ένας κλάδος ραγδαία αναπτυσσόμενος.
3: Χωρίς μεγάλη ποικιλία όμως, είναι ακόμη.
2: Χωρίς τεράστια ποικιλία.
3: Ναι.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έξω υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές έτοιμου φαγητού ή στην ψήξη ή στην κατάψυξη. Ακριβώς επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής, επειδή τα πράγματα πια δεν είναι όπως παλιότερα, όπου ένα νοικοκυριό έχει τη δυνατότητα και το χρόνο να μαγειρεύει καθημερινά. Θυμάσαι, είχαμε βγάλει και τον κύριο Λαζάρου εδώ και μας τα έλεγε.
3: Βέβαια, και το είχαμε συζητήσει. Απ' την άλλη, δεν μπορεί ένα κατεψυγμένο φαγητό να έχει, είτε είναι σε ψήξη είτε είναι σε κατάψυξη, τις βιταμίνες και την νοστιμιά που έχει ένα φρέσκο φαγητό. Αν πεις, άμα δουλεύεις 10 και 12 ώρες την ημέρα, προλαβαίνεις να μαγειρέψεις.
2: Και μου λέει ένας πολύ αγαπημένος φίλος, τον καλημερίζω για να μου να σε καλά, ότι σε πολλές βόρειες χώρες τα νοικοκυριά δεν έχουν καν φούρνο ή κουζίνα για μαγείρεμα. Έχουν μόνο το φούρνο μικροκυμάτων, έχουν τα μικροκύματα.
3: Δεν μπορώ να το φανταστώ, φίλος μου.
2: Και όμως είναι γεγονός.
3: Μα από τα μικροκύματα.
2: Μα δεν προλαβαίνουν.
3: Δεν προλαβαίνουν, εντάξει, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί βλέπω και νέα ζευγάρια.
2: Και
3: που...
2: κάτι ακόμα. Ο Λαζάρου, που είναι ένας επαγγελματίας στο χώρο αυτό, έχει διαπιστώσει με την επαγγελματική του ιδιότητα. Αλλά θα μου πεις τώρα τι επαγγελματική, και εσύ που πας ως απλός καταναλωτής χωρίς να είσαι επαγγελματίας, το νιώθεις στην τσέπη σου. Ότι το κόστος για να μαγειρέψει ένα νοικοκυριό, και μας το είπε, να μαγειρέψει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ας πούμε, για παράδειγμα.
3: Είναι μεγαλύτερο.

0: Το βλέπεις. Έχουν πάει και με δύο μέλη. Α, περίπου στα ίδια.
1: Είναι η συζήτηση για το δημογραφικό που έχει ανοίξει όλη την Ευρώπη.
0: Οι τριμελείς οικογένειες, δηλαδή δύο γονείς, ένα παιδί. Προσέχεις πως το λέω, δύο γονείς, ένα παιδί. Δεν είπα μαμά, το είδες. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Μην μου πεις γονέας, ένα γονέας.
0: Ναι, και τέσσερα μέλη, δηλαδή δύο γονείς, δύο παιδιά. Καλά στα πέντε μέλη και πάνω. Έχουν μειωθεί δραματικά. Δηλαδή, στη μία περίπτωση που έχουμε ένα νοικοκυριό με έναν εργένη, μια εργένισσα, βλέπουμε αύξηση μεταβολή την τελευταία δεκαετία κατά 32%. Αυτό τα λέει όλα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυξάνεται.
1: Να πούμε.
0: Ναι.
1: Να πούμε.
0: Τα οικογένειες με δύο μέλη, τα ζευγάρια δηλαδή, είτε νέοι είτε ηλικιωμένοι, έχουν μια αύξηση 1,2%. Οι υπόλοιποι, οι οικογένειες τριμελείς ή τετραμελείς, έχουν μειωθεί από 3 μέχρι 12%. Δηλαδή αυτό είναι πολύ
1: δύσκολο. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τα στοιχεία τα λένε από μόνα τους.
0: Ναι.
1: Και η ακρίβεια είναι τα πρότυπα, τα κοινωνικά πρότυπα, το μοντέλο που υπάρχει. Ναι. Δεν παραπέμπει σε οικογένειες με πολλά παιδιά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι επιτρέπει την καθημερινότητα.
0: Άκου τώρα, για να αντιληφθεί κανείς, επειδή πιάσαμε τώρα τη συζήτηση. Το ρεπορτάζ το υπογράφει η συνάδελφος Δήμητρα Μανιφάβα.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι πάντα πολύ
1: ψαγμένη σε
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Πολύ. Λοιπόν, μιλάει για την αλματώδη ανάπτυξη και επισημαίνει ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία τώρα του Ινστιτούτου Έρευνας για Ανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του περίφημου ΙΕΛΚΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, λέει ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων έτοιμων γευμάτων πήγε από 9% που ήταν το 24, δηλαδή πριν από δύο χρόνια, έτσι. Το 24 ήταν προχτές, δηλαδή. Στο 15% το 25 και στις αρχές του 26, στις αρχές δηλαδή τις πρώτους δύο μήνες, είναι 17, δηλαδή θα πάει για 20 και
1: όσο
0: πάνε.
1: Όσο συνεχίζεται η ακρίβεια, στο υπογράφω ότι θα ανέβει κατακόρυφα.
0: Ναι.
1: Θα ανέβει πολύ.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεύτερη φορά τη λέξη κατακόρυφα. Και εγώ έχω να σου πω, είναι μια είδηση που μόλις έφερε στο στούντιο η Βασιλική Κολτσίδα, ότι είχα μια σεισμική δόνηση πριν από λίγο, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο κοντά στη Θήβα. Κοντά στη Θήβα, σύμφωνα με την 8 και 20, ναι, 8 και 21, με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας. Η αρχική εκτίμηση ήταν 4 βαθμοί, η αναθεωρημένη είναι 3,3.
0: Εντάξει.
1: Άρα, εντάξει.
0: Σεισμουλάκος, όχι σεισμός. Εντάξει, σεισμουλάκος.
1: Ήταν, περίμενα.
0: Ναι.
1: Ήταν δεύτερη σεισμική δόνηση το 3,3. Συγγνώμη, 8 λεπτά αργότερα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θέλεις να πάμε πρωτοσέλιδα ή θέλεις να ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο με την υπηαγωγό Στάνο Γιώσα?
1: Να πάμε πρωτοσέλιδα.
0: Γιώσα είπα, έτσι.
1: Σήμερα μου είσαι σε φόρμα όσον αφορά.
0: Στο λέω.
1: Ναι. Να σου πω, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε.
1: Γιατί εκεί θα μας προκύψει και μια μεγάλη αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων.
0: Δεν θέλεις.
1: Αρχίσαμε.
0: Δεν θέλεις να ανοίξουμε το.
1: Έχω να σου
0: το καυτό
1: ότι
0: θέμα.
1: Χτες έκανα μια αναφορά, γιατί ναι, μόλις βλέπαμε το βίντεο και τα λοιπά, έκανα μια αναφορά βροχή μηνυμάτων.
0: Φυσικά.
1: Είναι μεγάλο θέμα.
0: Και πού να δεις τώρα τι έχει να γίνει.
1: Όταν τα ανοίξουμε. Λοιπόν, να ανοίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, θα έλεγα και το συζητάμε αμέσως μετά. Έλα, ξεκινάς.
0: Λοιπόν, η Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος». Γράφει η Καθημερινή ότι οι Ευρωπαίοι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχουν πληρώσει ήδη 100 δις ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρσι για να εισάγουν την ίδια ποσότητα ορυκτών καυσίμων. Για τους Έλληνες το κόστος της κρίσης είναι το μεγαλύτερο από όλους τους Ευρωπαίους, ακριβώς λόγω των παλιών κτηρίων που έχουμε στην Ελλάδα. Τώρα, διαβάζουμε επίσης: «Η πολιτική αρχική στο κυνήγι των likes, η μάχη των social media». Ναι, είναι
1: πολύ ωραίο
0: αυτό.
1: Ρεπορτάζ και έχει και πάρα πολλά στοιχεία μέσα, γιατί το διάβαζα πριν.
0: Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
1: Είναι στην τρίτη σελίδα.
0: Βέβαια είναι, επαναλαμβάνουμε, ο φίλος μας ο Σταύρος ο Παντωνίου το υπογράφει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα έγκυρος και ωραίος και γράφει καταπληκτικά. Βέβαια πρέπει να σου πω, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σε κάθε προεκλογική περίοδο έρχεται, επανέρχεται και σωστά. Επανέρχεται.
1: Και αλλάζουν και τα στοιχεία, ναι, βέβαια, γιατί φαντάζομαι αλλάζουν οι ακόλουθοι.
0: Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τα κοιμήλια που μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία,
1: ναι,
0: και παίρνουν,
1: ναι, ναι,
0: τον δρόμο,
1: ναι,
0: της επιστροφής.
1: Με την κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού.
0: Το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια είναι ο τίτλος. Να πούμε ότι στη Λεζάντα γράφει η εφημερίδα ότι τον δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έπειτα από συμφωνία των δύο χωρών, η Ελλάδα θα παραδώσει στη γειτονική χώρα τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που βρέθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Και θα πάρει αυτά τα κοιμήλια. Άκου τώρα κάτι ακόμα. Η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία. Βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων του κλιματικού.

0: Πολιτισμού. Μ' αρέσει που μιλάμε για τη μαφία του χαλκού, αλλά δεν λέμε ποιοι είναι πίσω από τη μαφία του χαλκού. Πρώτον, είναι το political correct, έτσι.
1: Δηλαδή θα φτάσουν στο τέλος να χτυπάνε τα σπίτια μας.
0: Πίσω από τη μαφία του χαλκού είναι συμμορίες δρομά. Δεν έχουν θέμα. Το λέει η αστυνομία. Το λένε και οι ίδιοι πολλές φορές. Αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα εμείς να το πούμε. Μπας και θεωρηθεί ρατσιστικό. Από αυτά περιμένει ο ρατσισμός να αναζωπηρωθεί. Μπάσιτος. Πάμε, έχουμε να πούμε μετά και για την υπηαγωγό.
1: Ναι, ναι. Συνεχίζω εγώ, μάλλον δεν ξεκινώ. Συνεχίζω εγώ με την εφημερίδα Τα Νέα. Άγιο Όρος, τι ψηφίζουν μονές και ελιά μετόχια. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες.
0: Δηλαδή.
1: Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση, εννοεί την ελληνική λύση, και Καριστιανού, οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Mm-hmm. Μάλιστα. Και ένα περίεργο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País για τη μοναστική πολιτεία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου η ώρα του ειδικού δικαστηρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες. Τιμές.
0: Εγώ τώρα πάω στην απογευματινή, έτσι.
1: Να πας, ναι.
0: Κύριος τίτλος, νηστέρι στα παράστα της υγείας. Ποια είναι τα παράστα της υγείας? Νηστέρι στα παράστα της υγείας είναι ο τίτλος. Τα λαυράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης Καριστιανού? 91% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για διάφορες ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν υαλουρανικά και μπότοξ. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Αυτό κι αν είναι. Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή στην πρώτη σελίδα. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη νοικοκυριών. Ανακοινώνεται σήμερα η ενίσχυση στο δίζελ. Από 30 έως 40 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Περιοδία του Πρωθυπουργού χθες στον Αστυπρόπυργο. Διαβάζω ακόμα επιβεβαίωση της απογευματινής μέσα στο 2027 το κέντρο επιστροφής Λάθρο στην Αφρική. Ο Θάνος Πλεύρης μίλησε στο Πολίτικο για την πρωτοβουλία Δανίας, Αυστρίας, Ελλάδας, Γερμανίας και Ολλανδίας.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ πρώτο θέμα είναι αυτό που σου έλεγα. Η αμφισβήτηση δημοσκοπήσεων. Κάποιων δημοσκοπήσεων. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη.
0: Ναι.
1: Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου.
0: Ναι.
1: Το χθεσινό. Αν δεν κάνω λάθος, γκάλοπ. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν.
0: Ναι, αυτό λέει, ότι δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ενώ η διάρκεια της δημοσκοπήσεως έλεγε η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας ότι έλεγε, μάλλον
1: ότι
0: θα ολοκληρωνόταν.
1: Ανακοινωνόταν.
0: Ναι.
1: Βέβαια μετά έκανε διόρθωση η εταιρεία και έβαλε μια μέρα πριν. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Εγώ άλλο νομίζω είναι αυτό που συζητείτε. Ειδικό δικαστήριο. Βρισκόμαστε πάντως στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Τριαντόπουλος στο εδόλιο Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψη Υπουργείου Παιδείας προς ΑΕΗ. Συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια.
0: Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο. Ριζοσπάστης φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις. Να δυναμώσει σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και την φορολεϊλασία των λαϊκών στρωμάτων, γράφει Ριζοσπάστης, ο οποίος στο πρωτοσέλιδό του επισημαίνει επίσης κυβέρνηση στους αγρότες στα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων και οργανώσει του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο.
1: Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος, αναλυτικός οδηγός, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Να τις κάνουμε κι εμείς. Εμείς γιατί δεν τις κάνουμε αυτές τις 5 κινήσεις. Πρέπει και με 2 θα.
0: Είναι από τα αγαπημένα θέματα της εφημερίδας.
1: Μεταναστευτικό, σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό και τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Να έρθω στην εφημερίδα Δημοκρατία εγώ. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Αλλαγή Σοκ. Στις μεταμοσχεύσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Μείζον ζήτημα βιοηθικής. Διαβάζουμε επίσης στο προσέλιδο της Δημοκρατίας ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των τεμπών. Πρώτος γαλάζιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο και μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Γκυλφόιλ μεγαλώνει διεθνής άλλος. Στην Ελλάδα όμως να πούμε ότι εδώ υπήρξε διάψευση κατηγορηματική από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal. το οποίο υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι η Αμερικανίδα πρέσβης σε μια κουβέντα που είχε με τον κύριο Παπασταύρου είπε ότι εμείς ανατρέψαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία λόγω των ενεργειών και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Για να εισπράξει την απάντηση από τον κύριο Παπασταύρου ότι η Ελλάδα είναι δημοκρατία και οι κυβερνήσεις εκλέγονται. Πάντως για αυτό
0: χθες ο κύριος Μαρινάκης έκανε διάψευση. Έτσι.
1: Έκανε διάψευση και είχαμε διάψευση και από τον κύριο Παπασταύρου και από τον κύριο Κυρανάκη. Mm-hmm. Εφημερίδα Κόντρα, η μεγάλη απάτη. Να το πάλι το θέμα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλωπ μαϊμού.
0: Ναι.
1: Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Η ιδιαιτερότητα του χθεσινού γκάλωπ είναι ότι εμφανίζει πολύ κοντά τον κύριο Τσίπρα με το Πασόκ. Με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Φτάνουν στη μία μισή μονάδα και κάτω.
1: Στη μία μισή μονάδα η διαφορά, ναι.
0: Κοίτα, το μία μισή μονάδα είναι ένα ποσοστό ανοιχτό, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να ανατραπεί ανά πάση στιγμή.
1: Και τα άλλα γκάλωπ όμως που είδαμε και οι άλλες δημοσκοπήσεις που είδαμε δείχνει την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα να χάνει σε ποσοστό και να ανεβαίνει το Πασόκ. Έτσι, δεν τα δείχναν τόσο κοντά, θα μου πεις. Γι' αυτό.
0: Πάντως, η Ελλάδα δημοσκοπικά πάντα, έτσι να μην παρεξηγηθούμε, δημοσκοπικά. Yeah.
1: Μιλάμε πάντα για δημοσκοπήσεις.
0: Το λέμε γιατί εδώ.
1: Με την επιφύλαξη που πάντα.
0: Σε παίρνει ο άλλος και αρχίζει και σου λέει που εσύ λες. Όχι, δημοσκοπικά. Θυμίζει τον Κατοστάρη, ας πούμε, που όταν δοκιμάζει να τρέξει 200, σκάει στα 150 μέτρα. Δεν σου λέω μαραθώνιο, έτσι. Εδώ αυτό φαίνεται ότι έχει συμβεί.
1: Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι κάτι που προβληματίζει το επιτελείο της αμαλίας της Ελλάδας. Γι' αυτό φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας ξαναβγαίνει μπροστά με περιοδίες, με συνεντεύξεις. Μάλιστα, κάπου σε κάποια εφημερίδα είδα πρωτοσόλιο ότι σε 6 μήνες δήλωση θα οργώσει όλη την Ελλάδα. Έχει ένα πρόβλημα στελεχώνει η Ελλάς.
0: Στελεχών
1: που βγαίνει μπροστά.
0: Ναι, και που βγαίνουν μπροστά και που δεν καλοσυντονίζονται από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, διώξαν τον κύριο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο υπεύθυνος για το οικονομικό τομέα.
1: Ο κύριος Γιώργος Παπάς, θέλεις να πεις, που βγήκε και είπε για τις τηρίδες.
0: Για τις τηρίδες, ότι μία θα πάρουν και τα ξαφικά.
1: Ναι, μία μέρα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, από τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό. Ήταν η κορυφή του Παγόβουνου.
1: Ναι, ήταν.
0: Και ήταν και πάρα πολύ χτυπητό, και ακριβώς επειδή ήταν πάρα πολύ χτυπητό και ενόχλησε πάρα πολύ.
1: Και παρέπεμπε και στο 2015.
0: Ναι, και σε παλιότερα έτσι. Που έχουν εμείς ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα μας πάρουν τα σπίτια και τα κοσμήματα. Και... Ναι, λέω τώρα.
1: Αντίθετα.
0: Πρόσεξε να δεις. Αυτό ήταν η κορυφή του Παγόβουνου. Γι' αυτό κιόλας με έναν τρόπο μπήκε στον πάγο, απομακρύνθηκε ο κύριος Παπάς. Επειδή εγώ τυχαίνει έχω την πετριά μου και παρακολουθώ αυτές τις εκπομπές και σε εμάς.
1: Με τα
0: πάνελ τα πολιτικά. Σε εμάς το Ερτ Νιούς ως επιτοπλίστων και σε άλλα κανάλια όμως. Βλέπεις ότι οι εκπρόσωποι της Ελλάς δεν είναι συντονισμένοι. Σε πάρα πολλά θέματα. Όχι μόνο που έχουν να κάνουν με την οικονομία.
1: Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
0: Έχουν να κάνουν και με τα εθνικά θέματα κλπ. Δηλαδή για να βγάλει άκρη θα πρέπει να ακούσει τον Τσίπρα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Με μια εξαίρεση, εγώ θα έλεγα. Την κυρία Κουφονικολάκου.
0: Καλά, η κυρία Κουφονικολάκου είναι το alter ego αυτή την περίοδο.
1: Όχι, είναι ενημερωμένη πάντα, δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας έχει να αντιμετωπίσει ένα δίλημα. Και τι να κάνει δηλαδή, να επιστρατεύσει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει ένα γρίφο να λύσει, έχει να δώσει απαντήσει. Και απ' την άλλη μεριά, για να μην αντικείσουμε το Πασόκ φαίνεται ότι τα πάει καλύτερα. Και στη Θεσσαλονίκη τα πήγε καλύτερα. Με την
0: το Πασόκ δίνει την εικόνα πιο συντεταγμένου κόμματος. Παρά τις διαφορές που υπάρχουν στις σωματικές και τα ζητήματα και τις έρηδες κλπ., φαίνεται ότι έχει κάποια πιο σταθερά σημεία αναφοράς. Γι' αυτό και κερδίζει έδαφος αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι. Πασόκ. Έχει ένα μηχανισμό που η Ελλάς δεν τον έχει. Αυτό. Δεν τον έχει τουλάχιστον ακόμη. Τι να πούμε.
0: Βέβαια στην κυβέρνηση υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ναι, θα πούμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από τη μια μεριά έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Που λέει ότι έλα παιδιά τώρα δεν υπάρχει Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας είναι απέναντι. Και τον κύριο Κερίδη που είπε σε εμάς, εγώ έχω βάλει στοίχημα και μέσα στο μαξί μου και είναι κι άλλος ένας που λέει ότι στη στροφή θα τον περάσει ο Ανδρουλάκης τον Τσίπρα. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Εστία. Ναι,
0: κύριος τίτλος. Αστεία. Πάω εστία, ναι. Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν στις ανασκαφές στις Πρέσπες και σαν τάγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της αξίας εθνικά κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος, ζητά η εστία.
1: Μάλιστα. Και η εφημερίδα Μανιφέστο, αποκεφαλισμοί Εβραίων ο Νέαρ, αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Αποκαλύψει φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Δεύτερο θέμα, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση. Ματίνα Παγώνη το είπε και σε εμάς. Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται σε παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρία ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο ίδιος. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη Μοιραία νύχτα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Θήβας. Το εστιακό βάθος υπολογίζει στα 12,3 χιλιόμετρα. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 8:28, καταγράφηκε και νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο και πάλι 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη.
2: Ο καιρός.
3: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

0: Και μέσα σ' όλα ακούω ένα προβληματισμό και διαβάζω ένα προβληματισμό, κυρίως και μια αρθρογραφία στις λεγόμενες φιλοκυβερνητικές. Δεν μ' άρεσε αυτός ο όρος. Δεν μ' άρεσε αυτός ο όρος. Στις εφημερίδες που δεν αντιμετωπίζουν εχθρικά την κυβέρνηση.
1: Να το πω έτσι.
0: Να το πω έτσι.
1: Καλύτερο.
0: Ένας προβληματισμός για το κατά πόσο θα έπρεπε ή όχι οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27 ή θα έπρεπε να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές, δεδομένου ότι η προεκλογική περίοδος είναι μακρά, ότι οι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη έχουν κατεβάσει τα μολύβια, ότι έχουμε μπει σε μια πολύ τοξική αντιπαράθεση που όσο διαρκεί, έτσι, δεν κάνει καλό στη χώρα, ούτε στην οικονομία, ούτε στον πολιτικό μας πολιτισμό κλπ.
1: Δηλαδή, πάλι με τους τελεγάκηδες. Στα έλεγα εγώ.
0: Δεν είναι, σου λέει, από τη μια μεριά είναι θεσμικά ορθό να ολοκληρώνει, να εξαντλεί μια κυβέρνηση το σταγματικό χρόνο για τον οποίο έχει εκλεγεί. Από την άλλη, ναι. Εγώ νομίζω ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο σχεδόν από τον πρώτο χρόνο, όχι, τη δεύτερη θητεία συγκεκριμένη κυβέρνηση.
1: Εγώ θα έλεγα από την άνοιξη ότι έχουμε μπει σε προεκλογική
0: περίοδο. Από
1: τη συζήτηση θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, θα γίνουν μετά το καλοκαίρι, θα γίνουν το φθινόπωρο. Θυμάστε τη βεβαιότητα ότι θα γίνουν μετά
0: τη συζήτηση. Εσύ λε από φέτο την άνοιξη. Εγώ νομίζω από πέρυσι έχουμε μπει.
1: Από πέρυσι
0: με έναν τρόπο. Πέρα. Ναι, όχι αυτή που μας πέρασε.
1: Αυτή που μας πέρασε, ναι.
0: Ναι. Με ποια έννοια να σου πω. Έχουμε μπει σε μία λογική, ας πούμε, πλειοδοσίας υποσχέσεων και έντονων αντιπαραθέσεων που λογικά δεν αντιμετωπίζουμε ή δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε σε μία περίοδο ρουτίνας, ας πούμε, πολιτικής ρουτίνας. Ναι.
1: Αμέσως μετά τις εκλογές, άντε αφήνουμε να περάσουν λίγοι μήνες, μπαίνουμε αμέσως στη λογική πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Θα, θα τα αφήναμε τώρα έτσι. Είναι αγαπημένο θέμα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση. Υπάρχει περιθώριο να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, να γίνουν μέσα στο χειμώνα? Αποκλείεται. Πάμε για εκλογές στην άνοιξη. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και εκείνοι στην κυβέρνηση που λένε ότι κοίταξε να δεις, εδώ μπαίνουμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και βαρύ οικονομικά και όχι μόνο χειμώνα, και λόγω των ανατιμήσεων και της αναστάτωσης που υπάρχει στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που προκαλούν νέες ανατιμήσεις, και εξαιτίας του γεγονότος ότι η κυβέρνηση θα είναι στριμωγμένη με τη δίκη Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, και με το γεγονός ότι κάποιες από τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των προβλημάτων που προκαλεί η διακοπή των παροχών από το Ταμείο Ανάκαμψης θα φανούν μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Μια σειρά αρνητικών ειδήσεων, εν πάση περιπτώσει.
0: Και βέβαια, ναι, και βέβαια, όλο αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όσο περισσότερο διαρκεί μια προεκλογική περίοδος, τόσο πιο ευεπίφορη είναι σε λάθη, ολισθήματα γλωσσικά
1: και
0: όχι μόνο, και σε απρόπτα. Στελέχη και βουλευτές και πολιτευτές και λοιπά που δημιουργούν εντυπώσεις.
1: Όπως πούμε, αυτά που είχαμε το τελευταίο διάστημα, που το ένα διαδεχόταν το άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς να το περιγράψει με ρυθμό. Ναι, αλλά θεσμικός αλακάρτη γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: νομίζω πως όχι.
1: Θα παίζει στο χαρτί της θεσμικότητας, που πολλές φορές έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μου λέει γι' αυτό, ή όχι. Δεν μπορεί να γίνει αλακάρτ. Όταν με βολεύει με θεσμικός, όταν δεν με βολεύει δεν είμαι.
0: Και από την άλλη μεριά, τα γλωσσικά ολισθήματα ή εν πάση τόσο οι άστοχες ανεπιτυχείς εμφανίσεις στελεχών στα τηλεπαράθυρα, στα οποία δίνει τόσο πολύ μεγάλη έμφαση το επιτελείο, το επικοινωνιακό, και όσοι ας πούμε ομνίουν στην ανάγκη να μην χρονοτριβεί τόσο η διαδικασία των εκλογών. Προσωπικά, εγώ πιστεύω, θα μου πεις ποιον νοιάζει η άποψή σου. Το λέω να το μοιραστώ και με τις ακροάτριες και τους ακροατές.
1: Μπας και έχουν άλλη γνώμη. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν πολύ απασχολεί και τον κόσμο. Δηλαδή, με ποια έννοια θέλω να πω. Ότι δεν πάει να λέει τώρα ο άλλος. Θέλω να πω, ενοχλεί. Μπορεί να ενοχλεί και αισθητικά και να σου τσιτώνει και τα νεύρα. Το να σου λέει ο άλλος ότι αν δεν έχεις λεφτά να πάρεις βενζίνη, θα πας. Ναι, σου τσιτώνει τα νεύρα. Αλλά αυτό το οποίο. Ναι. Εκείνο το οποίο. Εκείνο το οποίο σου τσιτώνει περισσότερο τα νεύρα και βαρύνει στην κρίση σου τελικά είναι το κόστος στην καθημερινότητα. Το κόστος πληρώνει στην καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα είναι λογικό ότι οι πολιτικοί θα τσακωθούν, θα την παρατεθούν και θα ξεκατηνιαστούν ορισμένες φορές.
1: Ναι, και το έχουμε δει ένα σημείο πολύ φορές. Ναι. Αλλά γιατί σου λέει όμως ο άλλος, η βενζίνη είναι στο Θεό. Στα ράφια του σούπερ μάρκετ ακριβένουν συνεχώς τα είδη. Και εσύ πώς θα μου δώσεις λύση στο πρόβλημα όταν το βλέπεις αφιψηλού, ναι. Όταν με λες κακομοίρη επειδή με απασχολεί το θέμα.
0: Ναι. Τώρα ο συγκεκριμένος διευκρίνησε ότι
1: δεν εννοούσε αυτό, εννοούσε αλλά στέλνουν ένα μήνυμα, ναι. Ότι το βλέπεις αφιψηλού το θέμα. Άρα αφού το βλέπεις αφιψηλού, πώς θα το λύσεις? Μπορείς να το λύσεις.
0: Γι' αυτό και οι επισημάνσεις και μέσα στο ιστορικό της κυβέρνησης για καλαμοκαβαλάρης. Βέβαια, εμπροκειμένου, οι δύο αυτές περιπτώσεις εντελώς άστοχες, και δηλαδή να γελάει κανείς. Μάλιστα,
1: εγώ μπορώ και πώς το σκέφτηκαν.
0: Ναι, και
1: δηλαδή.
0: Ναι, και πώς μένουν τώρα, επειδή είναι οι συνθήκες έτσι όπως είναι. Δεν νομίζω ότι είχαν να κάνουν με αυτό που λέμε καλαμοκαβαλάριδες. Δηλαδή, εδώ είναι που λέει. Άλλοι ήταν οι λόγοι που τους όδησαν.
1: Και άλλο δηλαδή, φαντάζομαι να πω, νομούσε η κυρία Μπακογιάννη, δεν το έλεγε.
0: Ναι, ότι εδώ μιλάμε για έλλειψη επικοινωνιακής δυνότητας.
1: Ναι.
0: Το λέω κομψά, όσο πιο κομψά μπορώ.
1: Πολύ.
0: Όσο πιο κομψά μπορώ. Δηλαδή ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είναι και οι καλύτεροι, ας πούμε, για να
1: το πω
0: διαχειριστούν.
1: Αλλιώς, ναι. Άμα δεν το έχεις,
0: ναι, άστο.
1: Άσε τα αιθιολογήματα.
0: Τι μωρέ,
1: πεπατημένοι ακολούθησε.
0: Α, σε πούνε ξύλινο.
1: Πήγαινε με τα βασικά. Δεν πειράζει, είναι καλύτερο.
0: Α, σε πούνε ξύλινο από το να σε πούνε.
1: Η ατάκα με τα
0: από το να σε πούνε. Αλλιώς.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, άστο να πάει στην ευχή. Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Απ' την άλλη, φαντάζομαι θα σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Μια εβδομάδα έλειψα και άρχισα με τις δηλώσεις του. Εδώ πρέπει να κατσικωμένος.
0: Έλα να διαφωνήσουμε όμως και πάλι, γιατί όντως μπορεί να το σκέφτεται. Από την άλλη, όμως, ανεξαρτήτως του τι σκέφτεται ο Πρωθυπουργός, ένας άλλος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι μα εάν δεν έχεις καταφέρει μετά από 8 χρόνια να το ροντάρεις το κόλπο, ας πούμε.
1: Ας το καλύτερα.
0: Δηλαδή τι γίνεται, δηλαδή, δηλαδή πρέπει να είναι εδώ ο Μητσοτάκης, ο μπαμπούλας, ας πούμε.
1: Είναι αυτό περίπου τώρα, σαυγικά, αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Ότι όχι μόνο δεν δίνεται λύσεις.
0: Παιδονόμος.
1: Παιδονόμος. Τιμωρία από τα αυτή και στο δάσκαλο. Ναι. Είναι αυτό που λέει περίπου η αντιπολίτευση. Όχι μόνο δεν έχεις βρει λύση, έχεις αρχίσει να τα βλέπεις και αφιψούλο το πρόβλημα. Ότι δεν έχεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης το είπε χθες σε μια συνέντευξή του. Ότι δεν έχεις αρχίσει να μην έχεις σχέση με την κοινωνία. Θέλουν προσοχή όλα αυτά.
0: Εδώ μεταξύ, κάτι το οποίο το λέμε διαχρονικά έτσι. Δεν αφορά τους σημερινούς, αφορά τους πάντες. Είτε είναι κυβερνώντες, όπου τα πράγματα είναι χειρότερα, είτε είναι αντιπολιτευόμενοι. Όπου και εκεί δεν δικαιολογούνται. Αλλά όχι σε αυτό το βαθμό έτσι. Όταν κάνεις μια δήλωση και μετά πρέπει να δώσεις 20 διευκρινήσεις για να εξηγήσεις τι εννοούσες, άστο.
1: Άστο καλύτερα.
0: Άστο. Δεν είναι. Είναι πάντα χειρότερα. Είναι πάντα χειρότερα.
1: Όταν χρειάζεται πρώτη διευκρίνηση, όταν χρειάζεται και δεύτερη και τρίτη, εκεί κολλάει το άστο καλύτερα.
0: Τώρα να σου πω, θα την ανοίξουμε την κουβέντα για την
1: καθηγήτρια. Είναι τόσο πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που μας έχει παρασύρει.
0: Και κίνηση
1: και τελικά
0: λέμε,
1: θα το κάνουμε, ναι. Και έχει πολύ κίνηση.
0: Head News Radio, ακούτε 105,8 πρωινές διαδρομές.
1: Μετά από δύο πρωινές διαδρομές.
2: 105,8.
0: Πρωινές διαδρομές με Τεμπόδεν, Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Πάρα πολλά και σήμερα. Αν θέλεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Earth News Radio, στο Viber. Δύο λέξεις, Earth News, η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Και μας στέλνει στο σχόλιο το μήνυμα, την παρατήρησή σου.
1: Αλλιώς στο Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας, φωτογραφίες, καλημέρες, ευχές, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα, αλλά πρέπει να πάμε στον κύριο Κιούση.
1: Ναι, ο Κιούση
0: είναι
1: περιμένει.
0: Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Και βέβαια, σήμερα που αναμένουμε και τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, ποιες είναι οι προσδοκίες και του κλάδου. Κύριε Κιούση, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα? Στα ψηλά οι τιμές, ναι. Πάνω από 2 ευρώ, αλλά πού είμαστε ακριβώς σήμερα?
3: 2,22 η αμόλυβδη, 2,219 το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης αρχίζει και υποχωρεί. Αυτό φαίνεται τώρα την τελευταία εβδομάδα στα λιγισμένα προϊόντα, αρχίζει και υποχωρεί και μακάρι να συνεχίσει. Και όπως είπατε και εσείς, αναμένουμε τις ανακοινώσεις μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, κάπου στις 11 η ώρα περίπου, τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών. Ευελπιστούμε ότι όχι μόνο θα συνεχιστούν για τα κάψιμα κίνησης η επιδότηση και οι εκπτώσεις από τα δημιστήρια αντίστοιχα και για την αμόλυβη και για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά πρέπει να ενισχυθούν στην παρούσα φάση, γιατί τα 10 λεπτά και 5 αντίστοιχα για το πετρέλαιο κίνησης με 2,22 θεωρούμε ότι δεν φτάνει. Πρέπει να ενισχυθεί. Και φυσικά το μεγάλο ζήτημα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινάει 15 Οκτωβρίου, αλλά από ό,τι μάθαμε οι ανακοινώσεις και το τι μέλη γενέστε, τι επιδότηση, τι οριζόντια μείωση της τιμής και τα λοιπά θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
1: Με τα σημερινά δεδομένα και τις ανακοινώσεις που έχουμε πληροφορίες ότι θα έχουμε σήμερα, πού θα κυμανθούν οι τιμές, οι συγκεκριμένες τιμές. Πού θα κυμανθούν, 2,22 είπατε αμόλυβδη, 2,19.
3: Για τα καύσιμα κίνησης, αν παραμείνουν η επιδότηση και οι εκπτώσεις των δηληστηρίων στα ίδια επίπεδα, θα είναι ίδιες τιμές. Αν αρθούν και οι εκπτώσεις από τα δηληστήρια και η επιδότηση, θα ακριβήνει η αμόλυβη κατά 10 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά 15. Αν αυξηθούν η επιδότηση από το κράτος, όσο αύξηση πάρει, αυτό θα περάσει στην κατανάλωση, θα μειωθεί. Δηλαδή αν αντί για 5 λεπτά που δίνουν τα δηληστήρια στο πετρέλαιο κίνηση θα κάνουμε μια άσκηση επί χάρτη και τα 10 λεπτά επιδότηση στο κράτος, αν του κράτους γίνει 15, που υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από το συναδέλφο σας, θα μειωθεί αμέσως 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Εδώ βρισκόμαστε. Μάλιστα. Δεν θα πέσει, δηλαδή, επειδή διάβασα κάτι πια δημοσιεύματα, είναι λάθος η εξήγηση. Δηλαδή, αν θα ανακοινώσει η κυβέρνηση σύνολο 20 λεπτά, δεν θα πέσει 20 λεπτά, γιατί τα 15 τρέχουν.
1: Σωστά.
3: Θα πέσει 5 λεπτά.
1: Σωστά. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Πετρέλαιο θέρμανση με τα σημερινά δεδομένα, πού θα. Σε ποιο επίπεδο θα το αγοράζαμε, κύριε Κιούσου?
3: 2 ευρώ.
1: Μάλιστα.
3: 2 ευρώ. Και έχουμε θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμασης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά. Οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει 1,65 και να το μηδενίσει. Οπότε για να το μηδενίσει δεν μπορεί.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πήγαινε στο 1,65. Να κρατήσουμε τη δέσμευση για κάτω από 1,75.
3: Για να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί. Πρέπει να τηρεί το ελάχιστο. Οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός. Είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από 1,75. Όχι ότι είναι φτηνά το 1,75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2. Καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Κιούσου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: σας πούμε μια είδηση που έχει γίνει γνωστή πριν από λίγο και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση εκεί στην περιοχή των Σεπολίων. Ένας μαθητής παρασύρθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, από γιο ταχύ αυτοκίνητο εκεί στο ύψος οδού Περγάμου. Το παιδί έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχει σπάσει το πόδι του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Μόλις έγινε το ατύχημα, ειδοποίησαν κάποιοι το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε γρήγορα για να προσφέρει στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Υπάρχουν βέβαια λόγω αυτής της κατάστασης και έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή, αυτό είναι το λιγότερο όμως. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ξαναλέμε, το παιδί είναι καλά στην υγεία, με πια καλά, δηλαδή έχει σπάσει το πόδι του, αλλά δεν κινδυνεύει, ας
1: πούμε. Αποφύγαμε τα χειρότερα.
0: Αποφύγαμε τα χειρότερα, ναι.
1: Μια και αναφέρθηκε σε κυκλοφοριακά προβλήματα, να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, γιατί είναι αυξημένη κίνηση.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτή την ώρα 9.30 συνήθως είναι η ώρα που έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Όχι, έχουμε κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο. Ξεκινάει από το Εγάλεο και φτάνει με αυξομοιώσεις περίπου μέχρι την Κηφισιά. Μιλάμε πάντα για την άνοδο του Κηφισού. Κάπου εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια βελτιώνει την εικόνα, αλλά και πάλι έχουμε πρόβλημα αμέσως μετά. Στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση από την έξοδο για λίγο μετά την έξοδο για Άνω Λιώσια μέχρι και το Μαρούσι. Στην Πλακεντίας έχουμε και στα δύο ρεύματα πάντα στην Αττική Οδό κίνηση, όπως έχουμε κάθε μέρα σχεδόν αυτή την ώρα. Η Κατεχάκη, λεωφόρος Κατεχάκη στο ρεύμα προς Αθήνα, έχει κίνηση αυτή την ώρα. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, η κάθοδος του Κηφισού δεν την ανέφερα γιατί παρουσιάζει καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Και η λεωφόρος Αθηνών από Περιστέρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι το Μοσχάτο, αυξομοιώσει τη κίνηση και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, για να πούμε δύο λόγια τώρα για αυτό το περιστατικό που συνέβη στα Ανογιώσκια. Τα είπες και εσύ χθες, αλλά αξίζει να σημειώσουμε δύο πράγματα περισσότερα. Σήμερα έδωσε μια συνέντευξη στις συνδέσεις το πρωί ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος. Ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος είναι ο διευθυντής περιφερειακής εκπαίδευσης, έτσι. Στην Αττική. Εδώ. Ναι, στην Αττική. Διευθυντής περιφερειακής εκπαίδευσης. Είπε ότι η συγκεκριμένη νηπιαγωγός, διευθύντρια του νηπιαγωγείου και λοιπά στα Ανογιώσια είναι σοβαρά τα τραυματισμένη.
1: Με κρανιοκεφαλικές κακώσεις νομίζω.
0: Ναι, ότι δεν μιλάμε για ελαφρές αμοιχές, μιλάμε για ένα σοβαρό τραυματισμό. Είπε ότι δεν υπήρχε κάποια καταγγελία εναντίον της, έτσι δεν είναι. Και ζήτησε να μην βγουν συμπεράσματα αποκλειστικά και μόνο από το βίντεο για τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης γυναίκας, από το βίντεο στο οποίο την είδαμε να ουριάζει με έναν τρόπο εντελώς ανεπίτρεπτο στα πιτσιρίκια, τα νηπιάκια εκεί στο σχολείο. Λοιπόν, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για τη συγκεκριμένη γυναίκα ξέρουμε μόνο δύο πράγματα, ό,τι έχουμε δει, ενώ όλοι όσοι δεν γνωρίζουμε πρόσωπα και καταστάσεις, σε αυτά τα βίντεο, δεν είναι ένα, είναι δύο. Το ένα βίντεο είναι αυτό το οποίο φαίνεται να κυκλοφορεί μέσα στην αυλή του σχολείου σε μια κατάσταση αλλοφροσύνης και να φωνάζει στα παιδιά με έναν τρόπο ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο. Πρέπει να πούμε ότι το σχολείο είναι στα Ανογιώσα, εκεί όπου κατοικούν πολλές οικογένειες Ρωμά, έτσι, για να τα λέμε. Δηλαδή, διότι εδώ πέρα τώρα.
1: Όχι, υπάρχει, να μην κρυφτούμε πίσω από το
0: υπάρχει
1: μας.
0: Μια διάθεση να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι.
1: Να μην λοιπόν, το κάνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, η ίδια εμφανίζεται να κατηγορεί τα παιδιά.
1: Γιατί χάλασαν
0: ότι,
1: την παιδική χαρά.
0: Ότι έχουν χαλάσει, ναι, ότι έχουν χαλάσει το, και την παιδική χαρά,
1: ναι,
0: που
1: μια
0: έχει.
1: Μια καινούργια παιδική χαρά.
0: Και απαντώντας στις διαμαρτυρίες κάποιων ανθρώπων που και βιντεοσκοπούν και βασιτώσει την. Τις επισημαίνουν ότι δεν μιλάει σωστά στα παιδιά.
1: Δεν μιλούσε σωστά στα
0: δεν
1: παιδιά.
0: Μιλούσε. Συνεχίζει να απαντά και στους ίδιους με έναν τρόπο απρεπή.
1: Είναι έτσι. Ναι. Φαίνεται ότι η γυναίκα εκτός, έχει εξεφύγει.
0: Ότι είναι εκτός σε αυτού. Ναι, ναι. Ότι φαίνεται ότι είναι εκτός σε αυτού.
1: Είναι απίστευτα εκνευρισμένη και συμπεριφέρεται, ναι, με αυτόν τον τρόπο και στα παιδιά και στους γονείς.
0: Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι στο σχολείο του συγκεκριμένο 20 χρόνια. Να πούμε. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα βίντεο που είδαμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο βίντεο, το οποίο ήρθε στο φως, δείχνει έναν από τους γονείς του παιδιού. Δεν φαίνεται ο γονιός, φαίνεται η δασκάλα να συνομιλεί με έναν από τους γονείς και ο γονιός να την ξυλοφορτώνει.
1: Ναι. Ανεπίτρεπτο επίσης.
0: Να της δείχνει δύο χαστούκια, ναι. Γερά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν συνεχίστηκε ο ξυλοδαρμός ή όχι. Τα χαστούκια πάντως αυτά φαίνονται ξεκάθαρα. Λοιπόν, όχι ανεπίτρεπτο. Αδιανόητο. Έτσι, αδιανόητο. Τώρα, μιλάμε δηλαδή για δύο περιστατικά τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτα.
1: Ακριβώς.
0: Εάν το ένα αποτέλεσε συνέχεια του άλλου ή όχι, είναι κάτι που ελάχιστα νομίζω πρέπει να μας απασχολεί. Ούτως ή άλλως δεν έπρεπε, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά μέσα σε αυλές νηπιαγωγείων.
1: Ακριβώς.
0: Νηπιαγωγείων.
1: Γονείς να ξυλοφορτώνουν τις νηπιαγωγούς και τις δασκάλες και δημοτικού σχολείου, θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Και γυμνασίου και λυκείου. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί να συμπεριφέρονται έτσι στα παιδιά. Και δεν το ακούω αυτό που λέει ήταν μικρά παιδιά νηπιαγωγείου. Γιατί σε ένα παιδί του δημοτικού μπορεί να συμπεριφερθεί έτσι
0: σε κανέναν δεν μπορεί.
1: Σε όποια κατάσταση και αν είναι.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά, έχω ακούσει διάφορα επιχειρήματα όλες αυτές τις μέρες. Ότι. Α, κάτσε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε.
1: Μην αρχίζεις να αναφέρεις τα επιχειρήματα.
0: Μισή κουβέντα μόνο θα πω. Ότι κάθε φορά που η συγκεκριμένη γυναίκα επιχείρησε να έρθει σε επαφή και επικοινωνία με τους γονείς, εισέπρατε μία.
1: Αρνησή.
0: Αυτό είναι η κομψή διατύπωση. Μάλιστα. Της αντιμετώπισης που, ναι, είχε.
1: Δεν φταίνε τα παιδιά όμως.
0: Όχι, θα τα πούμε μετά τους τίτλους.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Σεπόλια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει σήμερα στο Υπουργικό ενισχυμένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνηση με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία σύμφωνα με πληροφορίες. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην ατζέντα του Υπουργικού τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και 21.000 προσλήψεις για το 2027. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch του ψηφιακού εργαλείου έλεγχου της διαφήμισης και ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στα Χανιά, οδηγός χωρίς δίπλωμα με δύο συνεπιβάτες σάρωσε φανάρια καμπίνα του ΟΤΕ καταλήγοντας σε δέντρο. Αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Δύο σεισμικές δονήσεις 4 και 3,3 ρίχτερ με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη καταγράφηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή νότιο-ανατολικά της Θήβας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του. Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 7 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 9:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε.
1: Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα στέλνοντάς μας μήνυμα είτε μέσω Viber. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, η Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Βροχή μηνυμάτων σχεδόν για όλα τα θέματα.
0: Όλα.
1: Τα οποία συζητάμε και έχουμε συζητήσει, Βασίλη. Είχαμε μείνει λοιπόν στο θέμα του περιστατικού Στάνο Λιώσια και με τη διευθύντρια του σχολείου και τα δύο βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, που είδαμε όλοι.
0: Και είπαμε ότι είναι αδιανόητο αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν μέσα σε σχολικές αυλές. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι το πρωί μίλησε εδώ στις συνδέσεις, στο Earth News, στο Κώστα Παχλημίτσο και τη Στέλλα, την Παπαμιχαήλ, ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος, περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής. Και όταν ρωτήθηκε εάν υπήρξαν στο παρελθόν ενδείξεις αναφορές για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού, έτσι, δηλαδή αν και στο παρελθόν είχαν συμβεί τέτοια κρούσματα, είχε απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε ποτέ κάποια τέτοια καταγγελία. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη.
1: Γιατί μείναμε στο σημείο
0: να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη.
1: Συγκεκριμένα εκπαιδευτικός,
0: ναι,
1: και στο παρελθόν είχε καλέσει τους γονείς και εισέπραξε διαφορία.
0: Ναι, ναι. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός λοιπόν υπηρετούσε 20 χρόνια στο σχολείο.
1: Mm-hmm.
0: Ε? Δεν είναι μικροχρονικό διάστημα.
1: Όχι καθόλου.
0: Επίσης να πούμε ότι τα σχολεία στις συγκεκριμένες γειτονιές, εγώ θα το πω και χωρίς φόβο και πάθος, είναι δύσκολα σχολεία, δεν είναι εύκολα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί είναι δύσκολα σχολεία? Διότι ξεκάθαρα έχουμε αρκετές οικογένειες, να το πω έτσι, εθισμένες στην παραβατικότητα. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Όχι, θα το πω αλλιώς εγώ. Οικογένειες που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
0: Πολλά παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε καταβλισμούς δίπλα στα ποντίκια. Για να τα λέμε, έτσι. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ναι, μπορεί κάποιοι τώρα να τριχιάζουν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι οικογένειες, πολύ σωστά λες, δεν βάζουν όρια.
1: Και δεν έχουν και οι ίδιοι όρια. Έξω και έχουμε έναν γονιό ο οποίος ξυλοφορτώνει τη δασκάλα. Παρά την απαράδεκτη συμπεριφορά.
0: Δεν λέμε όλοι οι γονείς, δεν μπορούμε να είμαστε ισοπεδωτικοί, ούτε οι περισσότεροι.
1: Κάποιοι.
0: Ούτε οι λιγότεροι.
1: Βέβαια, θα μπορούσε να σου πει κάποιο σε όλα τα σχολεία υπάρχουν αυτοί οι γονείς.
0: Ναι, εδώ
1: ένα
0: το
1: πρόβλημα παραπάνω εδώ.
0: Εδώ το ποσοστό
1: είναι
0: νομίζω κατά τη αυξημένο.
1: Είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό σε τίποτα δεν δικαιολογεί.
0: Είναι δύσκολα σχολεία. Ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν ήθελα να καταλήξω. Ότι μπορεί ένας άνθρωπος κάποια στιγμή να φτάσει και να ξεπεράσει τα όρια του. Μπορεί, σίγουρα. Επιτρέπεται τέτοια συμπεριφορά όταν είσαι δημόσιος λειτουργός? Όχι. Είναι ξεκάθαρο. Δικαιολογείται μετά από ένα τέτοιο περιστατικό βία, χειροδικία και τέτοιος τραυματισμός?
1: Όχι,
0: είναι αδιανόητο.
1: Όχι,
0: θα αφήσουμε το θέμα στη διαχείριση της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν μπορεί, ναι. Εάν δεν μπορεί, πρέπει να παρέμβει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας.
1: Καταρχάς, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική
0: σχολή
1: είναι σε ένα άλλο σχολείο. Ναι, σε επίπεδο
0: πολιτικής ηγεσίας.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μα είναι δυνατόν το Υπουργείο Παιδείας σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας να παρεμβαίνει σε κάθε σχολείο?
1: Πρέπει να το. Όχι σε κάθε
0: Εάν
1: σχολείο.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Όταν
0: να γίνει.
1: Υπάρχει πρόβλημα, ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Είναι απόλυτα. Εγώ έχω και μια άλλη. Και μια άλλη απορία. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική ήταν διευθύντρια. Έχεις δίκιο που λες ότι 20 χρόνια είναι σε αυτό το σχολείο, γιατί αυτό δείχνει ότι είναι έμπειρη. Δεν είναι μια νέα εκπαιδευτική η οποία ήταν άπειρη. Αυτό σε τίποτα δεν δικαιολογεί και τη συμπεριφορά της. Αλλά ήταν μια έμπειρη εκπαιδευτική. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Πώς επιλέγονται οι διευθυντές των σχολείων? Είναι μόνο τυπικά τα προσόντα? Ή υπάρχει και θέμα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής τους ικανότητας, δυνότητας? Αν πεις ποια αξιολόγηση.
0: Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση.
1: Έλα εδώ.
0: Δεν υπάρχει καμία
1: αξιολόγηση. Ακούν μόνο τα τυπικά προσόντα.
0: Γιατί αν τολμήσεις να πεις αυτή τη λέξη, εξοβελίζεις το πύρ του έξοδο. Γίνεσαι απόβλητος.
1: Αρκούν μόνο τα τυπικά προσόντα για να αξιολογήσεις μία-έναν εκπαιδευτικό? Όχι, θα απαντήσουν όλοι.
0: Προφανώς. Προφανώς. Όταν μπαίνει όμως στο τραπέζι.
1: Είσαι εκπαιδευτικός.
0: Ακριβώς. Όταν μπαίνει στο τραπέζι το θέμα της αξιολόγησης, είναι όλοι έτοιμοι να σε πυροβολήσουν, λεκτικά θέλω να πω.
1: Όχι μόνο, αποδέχονται την αξιολόγηση στους νέους εκπαιδευτικούς. Μα τι να το κάνω στους νέους εκπαιδευτικούς?
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ελπίζω να τα προλάβουμε. Θα τα προλάβουμε, γιατί πρέπει να πάμε στον καλεσμένο μας, από ό,τι μας ενημερώνει η Βασιλική Κολτσίδα. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, υφυπουργό εξωτερικών. Φυσικά θα μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα, εννοείται. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου πάντα μας βοηθάει να αποκρυπτογραφήσουμε δύσκολες πτυχές αυτών των έτσι και αλλιώς ιδιαίτερα ευαίσθητων ζητημάτων. Αλλά θα κάνουμε και μια πιο πολιτική κουβέντα.
1: Ναι,
0: κάτι που. Ναι, διότι επιβάλλει επικαιρότητα. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Βρίσκομαι σήμερα στο Split. Εδώ με πετυχαίνετε στην Κροατία. Έχουμε την Σύνοδο των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των 9 Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο Med9. Που ουσιαστικά έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα με αφορμή τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα της Ευρώπης στην περίοδο αυτή. Να καταλήξουμε δηλαδή στο λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο την επόμενη επταετία. Και ταυτόχρονα να μιλήσουμε για θέματα διεύρυνσης. Γνωρίζετε άλλωστε ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην προσπάθεια να διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον βέβαια οι υποψήφιες χώρες πληρούν τα κριτήρια και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο κ. Γεραπετρίτης, θα ήμασταν χαρούμενοι να υποδεχθούμε στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του 27 ένα τουλάχιστον νέο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον βέβαια έχουν εκπληρωθεί όλες τις σχετικές δεσμεύσεις από την πλευρά του.
0: Και αυτό το μέλος ποιο θα μπορούσε να είναι. Αυτό το μέλος ποιο θα μπορούσε να είναι.
2: Για να είμαστε αντικειμενικοί, η χώρα που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι προπορεύεται στις μεταρρυθμίσεις και στην υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι το Μαυροβούνιο. Αλλά γνωρίζετε ότι για να γίνει διεύρυνση απαιτείται ομόφωνη απόφαση των 27 και πρέπει προφανώς η υποψήφια χώρα κατά περίπτωση να έχει εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις. Ο Μαυροβούνιο είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσει να τον διαβαίνει. Μήπως και το καλοκαίρι του 27, όπου θα έχουμε την ελληνική προεδρία, όπως έχει πει και ο πρόεδρος εξωτερικών, να έχουμε τη χαρά να την υποδεχθούμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε.
0: Κύριε Υπουργέ, ένα θέμα το οποίο φυσικά δεν είναι της αμέσου αρμοδιότητάς σας, αλλά απασχολεί όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά νομίζω όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Μήπως για ακόμα μία φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση μένει πίσω στα ζητήματα που καίνε τους ανθρώπους, καίνε τους πολίτες, εν προκειμένου στο θέμα της ενέργειας. Έχει αφήσει τις χώρες μέλη να πάρουν ξεχωριστές αποφάσεις και δεν συντονίζει με έναν τρόπο η ευρωπαϊκή ηγεσία της κυβερνήσεως ώστε να υπάρξει μια συνολική απόφαση για την ανακούφιση των πολιτών.
2: Είναι γεγονός ότι σε πολλές κρίσεις η Ευρώπη έχει δείξει καθυστέρηση, όμως δεν ισχύει αυτό. Τα τελευταία χρόνια σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να δει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν στην ερχόμενη σύνοδο κορυφής τον Οκτώβριο, σε λιγότερο από ένα μήνα στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα θα θέσει για άλλη μια φορά την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε συλλογικά ως Ευρωπαίοι το υψηλό ενεργειακό κόστος που πιθανώς να πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα που έρχεται με βάση εξελίξεις. Αυτό που έγινε τον Αύγουστο και μετά τον πόλεμο στο Ιράν και όλα αυτά, βλέπετε ότι οδηγεί τον ενεργειακό κόστος υψηλά. Άρα λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να διδάσκεται από τις κρίσεις αυτές, ώστε να έχει εναλλακτικά γρήγορα και να παίρνει ταχύτατες αποφάσεις προς όφελος των πολιτών της.
1: Επειδή όμως προς τον παρόν έχουμε αρκιστεί στις συμβουλές του αρμόδιου επιτρόπου, ο οποίος τη λέει κάτι οικονομία, όχι πως δεν χρειάζεται να κάνουμε οικονομία. Μην ανάβετε τα φώτα
0: στους δημόσιους χώρους. Ακριβώς.
1: Μην ανάβετε τη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Και πολύ φοβούμαστε, εάν σκεφτούμε και τις αντιδράσεις των χωρών του Βορρά, που είναι σε μια κατεύθυνση κάθε χώρα να το αντιμετωπίσει μόνη της, ότι τελικά δεν θα καταλήξουμε σε καμία απόφαση.
2: Θα σας πω το εξής, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομία μας έχει πετύχει τους βασικούς σκοπούς που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δημοσιονομικούς στόχους στη παρέτρα μας και παράγουμε σημαντικό πλεόνασμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να στηρίζουμε τα εισόδημα των πολιτών και κυρίως εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Θα ακούσει τον Πρωθυπουργό σε λίγη ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο να περιγράφει ένα σαφές πλαίσιο, μια και ουσιαστικά περιμένουμε όλοι να τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο εν ώψη του νέου χειμώνα. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, και μάλιστα θα το καταλάβουν στην επόμενη συνοδοκορυφή, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση. Διαφορετικά η αποσπασματική προσέγγιση σε τέτοιου είδους ζητήματα καταλαβαίνετε ότι πάντοτε φέρνει αποσπασματικά αποτελέσματα, δηλαδή το οποίο δεν ευνοεί τις κοινωνίες.
0: Να σας πάμε στα αμιγώς πολιτικά τώρα, κύριε Υπουργέ, και να ρωτήσω, ακούγεται μια κριτική τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι την έχετε παρακολουθήσει και τα διαβάζετε κι εσείς αυτά, ότι δεν έκανε καλά ο Πρωθυπουργός που πάει στην εξάντληση τετραετίας, γιατί έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο η οποία έχει αποσυντονίσει πλήρως την κυβέρνηση, ότι εσείς τα κυβερνητικά στελέχη έχετε κατεβάσει τα μολύβια, ότι η κυβέρνηση δεν παράγει κανένα έργο, ότι αναλώνεται σε αντιπαραθέσεις οι οποίες μάλιστα πολλές φορές έχουν και αστοχίες για την κυβέρνηση, όπως αυτά τα οποία, τα περιστατικά που συνέβησαν πρόσφατα με τα κόμματα των κακομύριδων και με τα,
1: τοποθετήσεις
0: στα 10 ευρώ για τα καύσιμα κλπ. Και ότι εν πάση περιπτώσει ουσιαστικά πάμε σε μια εποχή αστάθειας ούτως ή άλλως μέχρι την άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές με κυβερνητική ευθύνη.
2: Ακούστε τώρα, εδώ μου θυμίζετε σαν είμαστε σε μια κουζίνα και βάζουμε στο blender όλα τα πράγματα μαζί για να δούμε τι θα βγει στο τέλος, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι οπαδός θεσμικότητας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσυδειάζει σε σοβαρούς και υπεύθυνους πολιτικούς όπως ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά

0: για κάθε κυβέρνηση, διαφορετικά η σταθερότητα είναι, ξέρετε, και πολλές φορές κοινό γράμμα, εάν δεν την υπερασπίζονται οι ίδιοι οι φορείς εξουσίας. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πλευρά που αφορά τις εκλογές. Στα υπόλοιπα τα οποία έχετε αναφέρει, δεν θα συμφωνήσω με όσους ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Ναι. Η κυβέρνηση κάνει εξαιρετικά τη δουλειά της, δεν έχει πέσει κανένα μολύβι κάτω. Όλοι οι υπουργοί είναι στις θέσεις τους και προσπαθούν να παράγουν το έργο για το οποίο έχουν τοποθετηθεί στη θέση ευθύνη. Σημαίνει ότι μόλις αυτές είχαμε την τελευταία εκταμίευση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η χώρα εξασφάλισε σημαντικά ποσά, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε έργα υψής της σημασίας για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Είδατε λοιπόν εχθές, έχει τελειώσει το καλοκαίρι και το Υπουργείο Οικονομικών και Παθανάσεις δουλεύαν όλο το διάστημα αυτό για να εξασφαλίσουν τελευταία δόση των έργων. Άρα λοιπόν, πού είναι τα μολύβια που είναι κατεβασμένοι ότι οι υπουργοί δεν κάνουν τη δουλειά την οποία πρέπει? Η πραγματικότητα λοιπόν είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που θέλουν να περιγράφουν ή να προβάλλουν ορισμένοι. Η κυβέρνηση είναι ισχυρή, έχει την πλειοψηφία, την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής των Ελλήνων, κάνει τη δουλειά της, μόνος μας εχθρός είναι τα προβλήματα των πολιτών. Και γι' αυτό επιμένω, ο χειμώνας μπροστά μας θα έχει από ό,τι φαίνεται δυσκολίες λόγω της ενεργειακής κρίσης, η οποία πλανάται για άλλη μια φορά γύρω από τις διεθνείς αγορές, όμως έχει αποδείξει ο Μητσοτάκης ότι δεν αφήνει κανέναν πίσω. Ειδικά τους πολίτες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, η κυβέρνηση τους έχει πάντοτε στο προσκήνιο των πολιτικών της, στο επίκεντρο των αποφάσεών της, ούτως ώστε να ωφεληθούν όσο δυνατόν περισσότεροι Έλληνες.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με το δημοσίευμα της Wall Street Journal και το ρεπορτάζ της εφημερίδας για την Ελληνίδα πρέσβη, την κυρία Γκυλφόιλ, και όσα ισχυρίστηκε σε συζήτηση, στην οποία ήταν παρόν ο Υπουργός Ενέργειας, ήταν ο κύριος Κυρανάκης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν και να ρίχνουν κυβερνήσεις.
0: Τώρα, επειδή νομίζω το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί, θα σας πω το εξής. Ουδεμία απειλή διατυπώθηκε σε κανένα δείπνο, σε καμία συνάντηση, σε καμία εκδήλωση, σε βάρος της κυβέρνησης. Ουδεμία απειλή διατυπώθηκε σε βάρος της ελληνικής ένωμης τάξης. Τελεία και παύλα. Θεωρώ λοιπόν ότι μερικά πράγματα, ξέρετε, παίρνουν και διαστάσεις ιστορίας για αγρίους. Ας είμαστε λοιπόν ψυχρήμοι και μείνουμε σε αυτά τα οποία λένε οι παριστάμενοι. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα παραπάνω. Θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό έχει κλείσει, μια και όπως έχουμε πει όλοι, γνωρίζω ότι δεν έγινε τίποτα κάτι τέτοιο. Ας πάμε στην ουσία και θα αφήσουμε την παραπολιτική απ' έξω, θεωρώ.
1: Πάμε λοιπόν να μείνουμε στην πολιτική. Θα ήθελα το σχόλιο σας για την χθεσινή είδηση, την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Χάσαμε.
2: Έπεσε γραμμή.
1: Η Βασιλική θα κάνει τα μαγικά της για να έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χατζηβασιλείο, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείο, τον υπουργό εξωτερικών. Ήθελα να ζητήσω το σχόλιο του για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, του πρώην υφυπουργού και του πρώην περιφερειάρχη, του κύριου Αγαπητού και τριών ακόμη κρατικών στελεχών.
2: Στο μεταξύ, πρέπει να σου πω ότι εδώ και αρκετή ώρα κάνει το γύρο του διαδικτύου μια είδηση ανατριχιαστική. Υπάρχει, θα τη δείτε και στο ethnews.gr. Για δίωξη που ασκήθηκε εναντίον δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του.
1: Μάλιστα.
2: Θα ακούσετε περισσότερα στη συνέχεια. Έχει αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον
1: κύριο Χατζηβασιλείου.
2: Ναι.
1: Ελάτε, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Δεν πρόλαβε να ακούσει ο άνθρωπος την ερώτηση.
1: Ναι, θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο
2: του κυρίου Τριαντόπουλου. Η αντιπολίτευση λέει ότι δικαιώνεται και ότι επιτέλους όσοι λέγανε πως είναι για τα μπάζα, όσοι μιλάνε για μπάζωμα, διαψεύδονται με πάταγο.
1: Και ζητάει και παρέτηση. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη.
0: Καλά. Να δούμε λοιπόν την ουσία της υπόθεσης. Ναι. Πρώτον, σε αντίθεση με όσα έχουν κατά καιρούς πει οι εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και αυτό το οποίο συνέβη χθες ουσιαστικά είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός μέχρι την τελική απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Θυμίζω ότι μέχρι να αποφανθεί το οποιοδήποτε δικαστήριο στη χώρα μας, ισχύει απαρέγκλητα το τεκμήριο οθότητας για κάθε Έλληνα πολίτη. Δεύτερον, ο κ. Τριαντόπουλος, να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, ο ίδιος ζήτησε να παραπεμφθεί τους φυσικούς δικαστές, κάτι το οποίο δεν θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Άρα λοιπόν είναι τουλάχιστον προειδία δυνάμεις αντιπολίτευσης με το Πασό πρώτη καλύτερο, που εκείνη την περίοδο δεν θα καταγγείλει την απόφαση του κ. Τριαντόπουλου να ζητήσει να παραπεμφθεί στη

0: δικαιοσύνη να μιλάνε τώρα για δίθεν δικαίωση. Δηλαδή, ξεχάσαν ότι πριν από μερικούς μήνες κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι δίθεν έχει υπόδικους βουλευτές με τις δικογραφίες που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τελικά απεδείχθη στο τέλος άνθρακες ο θησαυρός μετά από λίγες εβδομάδες. Άρα λοιπόν, ας είμαστε εγκρατείς και ας σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητας. Τρίτο σχόλιο. Αν υποθέσουμε ότι η αντιπολίτευση με το Πασόκ είχε δίκιο την εποχή που έλεγε όταν ο Τριαντόπουλος έλεγε θα πάει στο φυσικό του δικαστή, τότε το δικαστικό συμβούλιο θα μπορούσε να έχει επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή και να ζητήσει τροποποίηση, αλλαγή, αναβάθμιση, υποβάθμιση του κατηγορητηρίου, ό,τι θέλετε. Δεν έγινε αυτό. Και τελευταίο, να θυμίσω λοιπόν, αν διαβάσει κανείς τα χαρτιά, όσο και αν κάποιοι αντιπολίτες θέλουν να κάνουν το άσπρο μαύρο, οι παραλήψεις για τις οποίες ελέγχεται ο κ. Τριαντόπουλος, ναι, δεν έχουν σχέση με αυτά τα οποία επί δύο χρόνια ακούγαμε από την αντιπολίτευση. Για χαμένα βαγόνια, για μπαζώματα, για δίθεν παράνομα φορτία, για ξυλόλια και όλα αυτά. Εδώ λοιπόν μιλάμε ουσιαστικά για πιθανή παράληψη αποτροπής ενεργειών, όχι για ενεργητική πράξη που προκαλεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ας μην γινόμαστε όλοι δικαστές. Μόνοι αρμόδια και την ελληνική δικαιοσύνη, ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται λοιπόν στο φυσικό του δικαστή. Ας αφήσουμε τον δικαστή να κάνει τη δουλειά του και όλοι οι άλλοι ας κάνουν υπομονή και δείξουν εγκράτη και σοβαρότητα απέναντι σαν τόσο σοβαρό ζήτημα. Για μένα είναι ζήτημα δημοκρατίας ουσιαστικά και κράτους δικαίου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήταν ο κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, Υφυπουργός Εξωτερικών. Μιλήσαμε για όλα τα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Είναι μαζί μας στο στούντιο η συνάδελφος Νατάσια Παυλοπούλου από τα Διεθνή, εδώ του ραδιοφώνου μας, γιατί έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχουν φόβοι για αεροπειρατεία σε αεροπλάνο που εκτελεί πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Νατάσια, τι έχει γίνει?
2: Ναι, καλημέρα σας. Πριν από λίγο σήμανε συναγερμός αεροπλάνο της Fly Dubai, εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αρχικά για έκτακτο περιστατικό και στη συνέχεια τον κωδικό 7500 που σημαίνει πιθανή αεροπειρατεία. Εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Mm-hmm. Οι πρώτες πληροφορίες από τα Ισραηλινά μέσα κάνουν λόγο για 150 Ισραηλινούς επιβαίνοντες. Να πούμε ότι απογειώθηκαν άμεσα μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη για να αξιολογήσουν την κατάσταση. Περισσότερες λεπτομέρειες για το αεροσκάφος, το χειριστή και τις συνθήκες δεν έχουν γίνει γνωστές. Φέρεται να ετοιμάζεται για προσγείωση το αεροσκάφος.
3: Μάλιστα.
2: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι είναι λίγο φορτισμένο το κλίμα καθώς πλησιάζουν οι Ισραηλινές εκλογές.
3: Βέβαια, 27,
2: 27 Οκτωβρίου. Όπως επίσης και 3 χρόνια από την επέτειο των επιθέσεων της Χαμάς.
1: Μάλιστα.
3: 7 Οκτωβρίου.
1: Νατάσα, μείνε μαζί μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ανταποκριτή του ΕΡΤ News στην Λευκοσία, τον κύριο
3: και στο Ισραήλ, ο
1: Κωστή Κωνσταντίνου. Είναι και στο Ισραήλ, ανταποκριτή. Mm-hmm. Να έχει πληροφορίες ενδιαφέρουσες. Κωστή, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα. Ναι, όντως, υπάρχουν κάποιες νεότερες ενδείξεις ότι το αεροπλάνο ετοιμάζεται να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία και αυτό δημιουργεί ελπίδες, τουλάχιστον όπως μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι ίσως να πρόκειται για κάποιο λάθος. Υπενθυμίζω ότι.
1: False alarm, δηλαδή.
4: Ναι, okay. Ακριβώς. Στις 30 Ιουνίου είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με ένα αεροπλάνο το οποίο πετούσε από το Βαρσοβή για το Τελαβίβ και είχε εκπέμψει το ίδιο σήμα λίγο πριν φτάσει στην Κύπρο. Τελικά εξετράπηκε και προσγειώθηκε στο Μπουργκάς, όπως γίνεται ίσως και τώρα. Το ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας και το σοβαρό στοιχείο είναι ότι μιλάμε για 180 επιβάτες, εκ των οποίων οι 100 είναι Ισραηλινοί, και μπορούμε όλοι να θυμηθούμε το τι γινόταν με τις αεροπειρατείες και τι σημαίνει αυτό. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση, πάντα με μεγάλη επιφύλαξη το μεταδίδουμε και βάσει των όσων μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα.
1: Θα δούμε, το παρακολουθούμε συνέχεια το θέμα. Σε ευχαριστούμε και εσένα και την Νατάσα Παυλοπούλου. Πάμε γρήγορα. Πριν κλείσουμε, να πούμε καλημέρες. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
3: Ναι, να ξεκινήσω εγώ από το Viber.
1: Ναι, ξεκινά.
3: Ναι, να πούμε καλημέρα στον Κώστα Σταύρου. Δεν θα προλάβουμε να σχολιάσουμε και τα μηνύματα που στέλνουν. Αν δεν γνωρίζετε κάτι, μην
1: Περίμενε.
3: Οι διευθυντές των σχολείων αξιολογούνται μέσω συνέντευξης κάθε 4 χρόνια.
1: Εντάξει. Αν τώρα, αυτό είναι αξιολόγηση, εντάξει, okay. Εντάξει. Δεκτό. Ελένη Παπαβασιλείου, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Παναγιώτη Καρατζή επίσης. Καλημέρα στον Σπύλιο των Ευσταθίου και ευχαριστούμε επίσης για τα καλά λόγια. Στον κύριο Μιχάλη Γιώκουρα, ο οποίος λέει από αύριο κάτι αλλάζει στην έκδοση τιμολογίου, κάτι με το ανέβασμα στο My Data. Για να ακούσουμε αν αλλάζει κάτι. Ο Αντώνης Μουζάκης, γνωστός φοροτεχνικός και φίλος εδώ και της εκπομπής και τακτικός συνομιλητής μας, είναι στο τηλέφωνο. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα σας.
1: Τι αλλάζει με το My Data από αύριο?
5: Κοιτάξτε, από αύριο είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις, το σύνολο των επιχειρήσεων πλέον, να εκδίδει τα τιμολόγια του ηλεκτρονικά μέσα από παρόχους ή την εφαρμογή που η ΑΔΕ έχει δώσει στις επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα είχαν μπει στην υποχρεωτική τιμολόγηση, στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, όλες οι επιχειρήσεις που είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Από αύριο και αυτές που είναι και κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ είναι υποχρεωμένες ηλεκτρονικά. Βέβαια, από αύριο 1η Δεκάτου μέχρι και 31-12 υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο και από εκεί και μετά, από 1η του 2027, έχουμε πλήρη και καθολική έκδοση των τιμολογίων μόνο ηλεκτρονικά. Αυτό λοιπόν αλλάζει, ότι έχουμε από αύριο, ξαναλέω, ηλεκτρονική τιμολόγηση στο Μάλιστα. σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
1: Μάλιστα.
5: Και βεβαίως να υπενθυμίσω στους φίλους ότι και από 12 Οκτωβρίου έχουμε τι? Έχουμε το ψηφιακό δελτίο αποστολής.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά στη συνέχεια τις επόμενες μέρες. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη μου. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
3: Αμέσως απαντήσαμε, λοιπόν.
1: Λοιπόν, απαντήσαμε, Μιχάλη, δεν έχεις παράπονο.
3: Ναι. Να πούμε καλημέρα στη Μαρία την Μπογιατζή που δηλώνει εκπαιδευτικός και λέει: πείτε τα, επιτέλους, πείτε τα. Μονοτυπικά είναι τα προσόντα επιλογής των διευθυντών.
1: Επειδή λέγαμε ότι υπάρχει Αθήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μας λέει ο φίλος ο Μανώλης ότι υπάρχει και Γκρις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως, το ψάξαμε. Υπάρχει Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι μόνο η ομογένεια. Είναι μία πόλη στην κομιτεία Μονρόε της Νέας Υόρκης. Θα πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό αύριο. Όντως όμως, είσαστε διαβασμένοι. Υποκλεινόμαστε. Ένα μήνυμα με κουράγιο για τους γονείς του παιδιού που έφυγε τόσο, μα τόσο άδικα. Ποδοσφαιριστής, ο 16χρονος.
3: Ναι, τελικά.
1: Ναι.
3: Έκυψε.
1: Στη Θάσο.
3: Ναι.
1: Μας έχει συγκλονίσει όλους αυτό.
3: Ναι.
1: Καλημέρα, γλυκιά μας Μαρία, λέει η Έλενα. Έπεσε πριν από μήνα, έχω κατάγματα, πόπο επώνυ αφόρητη. Μεγάλη τύχη είχε η φοιτήτρια που έπεσε από τον 8ο όροφο στην Αμερική. Περαστικά σου, βρε Έλενα. Δέσποινα Κοσμαδοπούλου. Θα βοηθούσε, λέει, πολύ το Μαζονάκι να απομακρυνθεί από τα ύποπτα ιατρία το άρθρο για κάποιες εξετάσεις κλπ. Μάλιστα, Δέσποινα. Νίκος Δίβαρης, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά στην Άρτα.
3: Καλημέρα στο ΖΕΑ. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Παρίσι. Στη Σταυρούλα τη Σιώκη. Την Κωνσταντίνα, από το Ξυλόκαρστο το μήνυμά τη. Στο Θάνο το Θαλασσινό. Στον Ιτή, υπογραφεί Ιτή. Από την. Όχι, δεν το βλέπω. Καλημέρα στο Ματθαίο. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Γιαλαμά. Καλημέρα στο. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσω τα μηνύματά σα. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Φαρούπο, τον Παντελή τον Εκιζόγλου. Στον ακροατή που περιγράφει Λίβερπουλ.
1: Στην κυρία Θεοδόρου δεν θέλω να απαντήσω. Κυρία Θεοδόρου, απλά παράκληση θερμή. Να λιγάκι πιο προσεκτικά να ακούτε πριν μπαίνετε εσείς στον κόπο να μας στέλνετε μηνύματα. Καμία σχέση αυτό που είπαμε, αυτό που μας γράφετε. Καμία σχέση, τώρα δεν έχει νόημα. Αν θέλετε, μπείτε στο Ερτέκο να ακούσετε το on demand και θα διαπιστώσετε ότι κάνετε λάθος. Καλημέρα στο Γιάννη το Μιλιαδάκη. Επειδή λέει παρακολουθώ το θερμόμετρο στην Αγία Παρασκευή, δεν είμαι σίγουρος ότι δείχνει πάντα τη σωστή θερμοκρασία. Δεν ξέρω τι να σου πω. 10 λεπτά επιδότηση λέει στο λίτρο αμόλυβδη, δεν μπορούν να δώσουν από τον ειδικό φόρο κλπ. Θόδωρος Γιαννακόπουλος, καλημέρα. Αλέξανδρος Σταμπολής, καλημέρα και καλό χειμώνα. Καλημέρα στον Χρήστο τον Ιωαννίδη. Καλημέρα στον Παντελή, στον Σταύρο τον Μπάσκο, τον Ανδρέα τον Φαρούπο, στον Γιώργο τον Γιαλαμά. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα.
3: Πολλά
1: στην Κωνσταντίνα μας στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία από το καμάρι του Ξυλοκάστρου. Εκπληκτική.
3: Και αφήσαμε αντικειμένου του.
1: Σταυρούλα Σιώκη, καλημέρα Σταυρούλα μου. Φεύγουμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Ισραήλ, καθώς σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Φλούντι Μπέι που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. Τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Στο μεταξύ, υποχωρεί κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλιών ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγελίες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Μετά από 10 ημέρες λειτουργίας, στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Σοβαρά τραυματισμένη και για δεύτερη μέρα νοσηλευόμενη παραμένει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάν Ολιώσια μετά το περιστατικό που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά της απέναντι σε παιδιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μέχρι σήμερα δεν είχε υποβληθεί κάποια καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, ο Διονύσης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε άμεσα σε ΕΔΕ, ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, όσο και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στα Σεπόλια. Ο μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες. Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει η δυσχέρεια των αυτοκινήτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο ΚΑΤ, γυναίκα έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι ενώ διέσχιζε την οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Ανατολική Στερεά, Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 11 λεπτά μετά από τις 10 είμαστε. Hercules Radio στους 105,8. Πριν από λίγο υπήρχε μια είδηση για ενδεχόμενη αεροπειρατεία. Το σκάφος έχει προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία. Ξεκινάνε οι έρευνες. Η διαδρομή ήταν Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Εξέπεψε σήμα κινδύνου. Προκλήθηκε μια ανησυχία για πιθανή αεροπειρατεία. Τελικά έχει κατέβει και τώρα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις και κάποιες πρώτες πληροφορίες που έχουν οι δημοσιογράφοι στο Ισραήλ. Το σήμα το οποίο εξέπεψε το σκάφος ήταν το συνθηματικό στο οποίο καταλαβαίνω ότι κάτι παράνομο συμβαίνει μέσα. Οι πληροφορίες λοιπόν των συναδέλφων είναι ότι αυτό που συνέβη είναι ότι τσακώθηκαν μεταξύ τους οι πιλότοι. Και το σήμα κινδύνου ενεργοποιήθηκε μετά από κάποια διαφωνία ή διαμάχη. Τώρα είναι λίγο ασαφές, θα μάθουμε στην πορεία. Τέλος πάντων, να μην σου τύχει. Να πετάς και να μην τα βρίσκουν οι πιλότοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα καλά για τους ανθρώπους. Λοιπόν, λύθηκε τι έγινε με την εκπαιδευτικό στο πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων. Ο κύριος ο οποίος τη χτύπησε, ό,τι έχουμε δει, γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο έχει συμβεί, το εξήγησε ο άνθρωπος και πρέπει να δείξουμε όλη την κατανόησή μας. Θόλωσε, λέει, και τη χτύπησε.

Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή νομίζω αυτό το θέμα κατά την προσέγγιση του. Θα γίνουν οι διοικητικές εξετάσεις. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δική της έρευνα τώρα σχετικά με τον γονέα. Η γυναίκα αυτή ξυλοκοπήθηκε μπροστά στο παιδί της. Από το βίντεο που είδαμε ήταν καλή συμπεριφορά της. Όχι, δεν ήταν. Έτσι φερόντουσαν οι εκπαιδευτικοί πριν από πάρα πολλές δεκαετίες. Έχουν αλλάξει όμως οι εποχές. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί ένας γονιός να κάνει μια καταγγελία και να έχουμε την παρέμβαση της αρμόδιας διεύθυνσης. Δεν έγινε αυτό. Πήγε εκεί πέρα ο κύριος να το λύσει μόνος του. Και αφού βρήκε απέναντί του γυναίκα, και αφού μπορούσε να τη δείρει, αμήν τη δείρει. Αφού θόλωσε.

Ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, καταγγελίες, πείτε το πως θέλετε, εκπαιδευτικών, ότι η περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη, ότι πολύ συχνά δέχονται πιέσεις, όχι από όλους τους γονείς, γιατί αναλόγως αν πηγαίνει το παιδί σχολείο παίρνουν κάποια επιδόματα. Τα παιδιά όμως δεν πάνε τακτικά και όπως πρέπει στο σχολείο και πιέζονται και οι εκπαιδευτικοί να υπογράφουν διάφορα χαρτιά προκειμένου να μπορούν να παίρνουν αυτά τα επιδόματα. Ένα από τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να μείνω σε μια άλλη παράμετρο, ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα, επειδή είχε και την εικόνα και τα λοιπά, που συζητήθηκε προφανώς από δημοσιογραφικές εκπομπές και στα κανάλια. Εντάξει, στήθηκε ένα γρήγορο πρωτοδικείο, τα κατάκα, σε ορισμένες εκπομπές, από ορισμένους παρουσιαστές. Και ακούστηκε και η φράση «Αν το έκανε αυτό στο δικό μου παιδί θα την πήγαινα μαλλί μπετό».

Καλή τσιμέντο, λέει, θα την πήγαινε. Λοιπόν, πολύ ωραίο παράδειγμα. Είναι και συνταξιούχος αστυνομικός. Ξέρει πάρα πολύ καλά και τον νόμο, ξέρει πάρα πολύ καλά και τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα, αλλά εκεί μίλησε σαν πατέρας. Τι ντροπή, τι ξεφτύλα.

Λοιπόν, στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα ανακοινώσει την έκδοση που θα υπάρχει στην Αντλία, στον ντίζελ και στη βενζίνη. Λογικά είναι δύσκολα τα πράγματα και ταυτόχρονα παρατηρούμε το εξής τώρα, αν δούμε την συγκυρία. Όλα τα νοικοκυριά, ακόμα και αυτά που έχουν μια οικονομική άνεση, τελείωνε ο μήνας και φτάνανε τα λεφτά. Βλέπουν πια ότι έρχονται πολύ μεγάλοι λογαριασμοί ρεύματος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος της βενζίνη. Προφανώς δεν μπορεί να αντέξει και το σούπερ μάρκετ αφού επηρεάζει τη τιμή των μεταφοράς των προϊόντων. Από μόνο τους κάποια προϊόντα έχουν πάρει την ανιούσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε ότι θα πάμε κάτω από ένα 75 στο πετρέλαιο όταν έκανε ένα 10. Και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό είναι μια τρομερή πίεση για τα νοικοκυριά, μια τρομερή πίεση για τους πολίτες και για μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να είναι εκεί να λύνει προβλήματα και να τους έχει όλους χαρούμενους. Προφανώς δεν είναι κανένας χαρούμενος. Γιατί δεν ανεβαίνει η αντιπολίτευση? Αν και δεν είναι καθόλου ευχάριστο για μας, φαίνεται όλα να λειτουργούν υπέρ της. Δηλαδή να υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την καθημερινότητα. Γιατί δεν το επεφελείτε? Λοιπόν, φαντάζομαι ότι οι ίδιοι θα ψάξουν να βρουν την απάντηση, αλλά η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι φταίνε οι άλλοι. Ή ότι φταίνει οι δημοσκοπήσεις που νομίζω ότι σχεδόν όλες δείχνουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, αναλόγως και τον τρόπο που μετράει ο καθένας.

Πάντως με το πετρέλαιο εκεί πάνω φοβάμαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για πάρα πολλές οικογένειες. Όσο και αν προφανώς η οικονομική κατάσταση έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω έχει αλλάξει, ας πούμε ένα απλό παράδειγμα. Εγώ ήξερα οικογένεια με δύο ενήλικες, συγγνώμη, με δύο γονείς και δύο ενήλικα παιδιά που είχαν τελειώσει και τις σπουδές τους, που υπήρξε περίοδος μέσα στο μνημόνιο που δούλευε ο ένας. Τώρα δουλεύουν και οι τέσσερις. Προφανώς είναι καλύτερη κατάσταση. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούν να αντέχουν, έχοντας πια δημιουργήσει ο καθένας το δικό του σπιτικό, σε αυτό το ύψος από το 1-10 που είχε το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή θα πρέπει να συμβιβαστούμε, ας πούμε, ότι κάποιες ώρες θα κρυώνουμε. Το πρόβλημα είναι για όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο για εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει η υπόλοιπη Ευρώπη ας το λύσει. Εμείς τι κάνουμε? Λάβετε υπόψη σας ότι και οι Ευρωπαίοι που είναι συνηθισμένοι στα κρύα και σε όλα αυτά έχουν άλλα σπίτια με άλλες μονώσεις. Είναι προσαρμοσμένη η ζωή τους για το χειμώνα. Η δικιά μας δεν είναι. Και το τσίπουρο συνάλβε δεν είναι λύση. Είναι πρόβλημα. Και μιας και μιλάμε για Ευρώπη, σε λίγους μήνες η Γαλλία έχει εκλογές. Θα σας αναφέρουμε τι συμβαίνει στη Γαλλία, διότι αφορά αρκετές χώρες η άνδοση της ακροδεξιάς, η οποία οφείλεται στην οικονομία. Η Γαλλία έχει φτάσει το χρέος της 3,5 τρισεκατομμύρια. Δεν σας λέω πόσο είναι το δικό μας, είναι αστείο μπροστά στη Γαλλία, αλλά είναι άλλη χώρα με άλλη οικονομία και άλλο πληθυσμό. Είναι δηλαδή στο 120 στο περίπου του ΑΕΠ της. Βγάζει 100, χρειάζεται 120. 60 δις ανέβασε το χρέος της σε 3 μήνες και δανείζεται πλέον με 4,7 επιτόκιο. Είναι υψηλό το επιτόκιο. Η Γαλλία ως μια χώρα που έχει καλή οικονομία και βάθος δεν θα σταματήσει ποτέ να δανείζεται, θα τις δίνουνε. Μόνο που δανειζόταν με λίγα λεφτά. Τελειώνουν αυτά τα δάνεια και παίρνει τα καινούρια για να τα πληρώσει ακριβά. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή δεν έχει καλό ρυθμό ανάπτυξης και επειδή έχει έλλειμμα πάνω από το 3% που έχουν, θυμάστε το Σόιμπλε και η Γερμανία που έλεγε όλοι 3% έλλειμμα max, και εμείς δεν το είχαμε και μπήκαμε στα μνημόνια. Με διάφορα τέτοια οικονομικά προβλήματα, ακόμα και αν δεν θυμάστε τίποτα από ό,τι είπαμε από τα νούμερα, έχει οικονομικό πρόβλημα. Άρα πρέπει να παγώσει μισθούς στο δημόσιο τομέα, να παγώσει μισθούς στις συντάξεις, οι φοροελαφρύνσεις που υπάρχουν να μαζευτούν για να πάρει περισσότερους φόρους να αντιμετωπίσει την κατάσταση, και να έχει από δίπλα τη Λεπέν να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Τι έχει δείξει η ζωή? Ότι σε πάρα πολλές χώρες που ούτως ή άλλως δεν έχουν διαχειριστεί καλά προσφυγικό, μεταναστευτικό, την απεικιοκρατία τους και τις συνέπειές της, όταν έχει οικονομικό πρόβλημα, ο πολίτης τα βάζει με την κυβέρνηση και με τον ξένο. Ακόμα κι αν ο ξένος είναι τρίτη γενιά Γαλλία. Λοιπόν, δεν ξέρω το Μάιο τι θα βγάλει η κάλπη, αλλά δεν είναι καθόλου αισιόδοξα τα μηνύματα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, σαφώς πιο ήπια και στη Γερμανία, και βλέπουμε αυτή την εξαιρετική άνοδο της ακροδεξιάς με διάφορους γραφικούς και αυτοί και ψεκασμένους στα ψηφοδέλτια, με πρώην πράκτορες, καταδικασμένους, εγκληματίες, αλλά δεν πειράζει. Οι Γερμανοί μέχρι εδώ σε κάποια κρατήδια τους ψηφίσανε. Εν ολίγης, οι οικονομικές κρίσεις δεν είναι μόνο ότι πλήττουν τους πολίτες, δημιουργούν και κρατάνε στη ζωή ένα παρατεταμένο πολιτικό μπάχαλο. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ούτε για να καθαρίζουν τις σκάλες στα κοινοβούλια, βρίσκονται να κάθονται στα έδρανα.

Διαβάζω τη δήλωση του κυρίου Κωνσταντίνου Στρατάκη, είναι γεννητιστής, που λέει: οι άνθρωποι κάποτε μπορεί να ξεπεράσουν τα 120-130 χρόνια. Εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Αν διαβάσετε τα διάφορα συμπεράσματα που βγάζουν οι επιστήμονες, οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι λαοί δηλαδή, ζούσαν εκεί 35, 37, 40, μέχρι εκεί πήγαινε. Αφού τώρα φτάνουμε άνετα τα 80, έχουμε διπλασιάσει. Σήμερα ποιο είναι το προσδόκιμο, εκεί 77-80. Μπορεί κάποτε να διπλασιάσουμε και να ζουν οι άνθρωποι 140 χρόνια.

θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι πώς φτάνουμε και σε αυτή την ηλικία. Πώς φτάνεις στα 80, φτάνεις καλά, φτάνεις με ποιότητα ζωής, φτάνεις με... με παρέα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μοναξιά πια. Υπάρχουν και πάρα πολλά διαζύγια, τα ξέρετε, καινούργια μόνο μετά τα 50. Φτάνεις με εργαζόμενος, φτάνεις συνταξιούχος, φτάνεις ταξιδεμένος, φτάνεις χωρίς να έχεις περάσει ποτέ πέρα από τη γειτονιά σου. Και βέβαια πρέπει να διοργανωθεί πλήρως ο κόσμος. Είπαμε, τα παιδιά που γεννιόνται τώρα, δηλαδή την τελευταία 20ετία, αυτά θα πάνε 100 χρονών. Σίγουρα. Αυτό το θεωρεί δεδομένο η επιστήμη. Και τώρα που είπα 100, είναι και ο στόχος του Παναθηναϊκού το βράδυ. Βλέπαν, παίζει. Λείπει μισή ομάδα, είναι στο νοσοκομείο. Αλλά για να δούμε. Ο Ολυμπιακός χθες καθάρισε με ένα καλά διαφορά, αλλά εντάξει. Θα δούμε πολλά τέτοια παιχνίδια φέτος στο Κάουνας. Έβλεπα και ωραία ρεπορτάζ που διάφοροι στάρ του NBA, όπως είναι ο Ντόνσιτς, και βετεράνοι, να μιλάνε για ωραία λόγια για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μάλιστα ο Ντόνσιτς, ο οποίος είπαμε είναι ο Γιώκιτς, συγγνώμη, ο οποίος είναι Σέρβος, και έλεγε σε μια συνέντευξη τύπου στο NBA, θα ήταν καλό, λέει, όλοι να περάσουν 6 μήνες από αυτό το πρωτάθλημα, εκεί να καταλάβουν τι σημαίνει η πίεση. Και ο Σακίλ Ονίλ έλεγε, όχι, στην Αμερική είναι χαλαρή, εδώ παίζουν πιο καλά, γιατί βλέπει ότι κάθε αγώνας είναι πιεστικό. Στην Αμερική τι κάνουν, στο NBA, επειδή παίζουν και 8 λεπτά παραπάνω και που είναι αρκετός χρόνος, παίζουν και πάρα πολλά παιχνίδια, πάνε το 70% της σεζόν κάπως χαλαρά. Και όταν φτάνουν στα play-off, βλέπεις άλλο πρωτάθλημα, έτσι, εκεί είναι, πραγματικά δείχνουν τις δυνατότητές τους. Χωρίς να υπάρχει αμφιβολία ότι οι Αμερικανοί είναι καλύτεροι από τους Ευρωπαίους, τώρα όποιος πιστεύει το αντίθετο παρακολουθεί κάποιο άλλο άθλημα. Αλλά μιλάμε γενικά για την πίεση, την ψυχολογική, για την οργάνωση, για τη στρατηγική που υπάρχει στην Ευρώπη, στην Αμερική, έτσι και έτσι. Και να κλείσουμε τώρα, μια και είπαμε και αθλητικά, και ότι ο άνθρωπος θα φτάσει μέχρι τα 120. Οπότε όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την ηλικία, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος αθλητής στα 40 θα θεωρείται ότι είναι στην ακμή του. Γιατί θα παίζουν μέχρι τα 50-55. Ο Ρονάλντο που είναι 41 και δεν τον έβαλε ο προπονητής στο παιχνίδι με την Νορβηγία, σηκώθηκε και έφυγε. Κρίση στη χώρα, εθνική. Έφυγε από την Πορτογαλία ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, θα πάει να τους βρει στην ομάδα, στα αποδυτήρια, να δει τι γίνεται. Τι να γίνεται, είναι 41. Και όταν κάθεται στον πάγκο, η ομάδα παίζει καλύτερα. Δεν τον γουστάρουν και οι συμπαίκτες του καθόλου. Είναι όμως αξιοθαύμαστο ότι σε αυτή την ηλικία θέλει να παίζει στην εθνική της χώρας του, όταν άλλοι, ας πούμε, μόλις φτάσουν 30-32, λένε εντάξει, πρέπει να κάνω οικονομία δυνάμεων, έχω άλλα 3-4 χρόνια, ευχαριστώ πολύ, ότι παίξαμε. Ο Νίκος Τσιμπλάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Ρα Παναδίου διαλέγει μουσική, Βασιλική Κοτσίδα στη μεσογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και εξαντλεί τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα στείλει ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση στον ντίζελ θα αυξηθεί από τα 15 στα 20 λεπτά. False alarm, το σήμα για αεροπειρατεία σε πτήση της Fly Dubai προς Τελαβίβ. Η αναστάτωση προκλήθηκε γιατί τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στα Σεπόλια. Στα Χανιά, ο οδηγός χωρίς δίπλωμα με δύο συνεπιβάτες άρρωσε φανάρια καμπίνα του ΟΤΕ καταλήγοντας σε δέντρο, αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Δύο σεισμικές δονήσεις 4 και 3,3 ρίχτερ με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη καταγράφηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά της Θήβας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του. Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: μακριά.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8. 34 λεπτά μετά από τις 10, κανονικά πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή παρένθεση όμως, γιατί έχει ένα χρονικό προορισμό ο καλεσμένος μας και θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Ο κύριος Καλλιώρας, καθηγητής αξιοποίησης υδροφορέων στη Σχολή Μεταλλιολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, είναι κοντά μας. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό στο Γκυφισό. Συνελήφθη ένας 55χρονος, ο οποίος πέταγε και αυτός παράνομα απόβλητα εταιρείας, μπετό νομίζω. Καλή σας ημέρα κύριε Καλλιώρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλά μια χαρά εσείς.
1: Λοιπόν, τα πάντα όλα στο Γκυφισό, έτσι?
2: Είναι, ναι, αυτό η φράση που είπατε τα συνοψίσει αρκετά.
1: Άλλος την έχει πει, αλλά εντάξει, νομίζω να το χρησιμοποιούμε.
2: Αρκετά εύστοχο ήταν αυτό, δηλαδή οι μετρήσεις που κάνουμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με άλλους, σε συνεργασία και με άλλους ερευνητικούς φορείς, δηλαδή και με την ΕΙΔΑΠ και με το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας του ΕΚΠΑ, μας δείχνουν εξαιρετικά επιβαρημένα συστήματα, είτε μιλώντας για το ποτάμιο οικοσύστημα του Κηφισού αλλά και στις άλλες λεκάνες.
1: Να διευκρινίσω εδώ, γιατί καμιά φορά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, επειδή έχουμε στο μυαλό μας την κίνηση στο Κηφισό. Είναι ένα ποτάμι που είναι πάνω από την Πάνθα, από ανατολικά, έρχεται από βόρεια. Εσείς διερευνάτε την κατάσταση και σε αυτές τις περιοχές?
2: Εμείς διερευνούμε την κατάσταση από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του Κηφισού. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με τις μεταβολές της ποιότητας του ποταμού σε όλο το μήκος, και επίσης έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και για, και για τα παράπλευρα, ας το πούμε, για τα παρακείμενα οικοσυστήματα, δηλαδή εδάφη, υπόγεια νερά και τον τελικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα, ας πούμε.
1: Άρα, δεν ξέρω, να το χωρίσουμε στα δύο, σε αυτό που φαίνεται και σε αυτό που δεν φαίνεται?
2: Βεβαίως. Το χωρίζοντας το στα δύο, θα πούμε ότι υπάρχουν δύο τμήματα. Είναι το τμήμα από το κόκκινο μήλο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ας πούμε, και προς τα επάνω, όπου το τμήμα αυτό, φανταστείτε, από την Αττική Οδό μέχρι περίπου το νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, είναι εξαιρετικά επιβαρημένο. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο οικοσύστημα, δηλαδή προσφέρεται για, υπάρχουν σημεία για αναψυχή κτλ. Αλλά είναι επιβαρημένο σε σχέση με δραστηριότητες οικονομικές, δηλαδή βιομηχανίες, βιοτεχνίες κτλ. Και δραστηριότητες οι οποίες κάποιες φορές έχουν επιπτώσεις όχι με...
1: Στην ουσία, αν καταλαβαίνω καλά, από τον κόκκινο μήλο ξεκινάει η ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι, βιομηχανική,
2: πάνω,
1: βιοτεχνική.
2: Προς τα πάνω, ναι, υπάρχει επιβάρυνση.
1: Το πάνω τι που είναι?
2: Το πάνω είναι πηγαίνοντας προς Θρακομακεδόνες, προς τα Τόι, ας πούμε, προς τα εκεί.
1: Okay. Και εκεί έχει αρνητική δραστηριότητα.
2: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Απλά η διαφορά του πάνω τμήματος με το κάτω είναι ότι το πάνω τμήμα είναι εκτεθειμένο και στον υπόγειο υδροφορέα. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι ρήποι που παρατηρούνται και που μετράμε συστηματικά στα νερά του ποταμού εμφανίζονται πλέον και στα εδάφη και στα υπόγεια νερά.
1: Μάλιστα.
2: Τα οποία αυτά βέβαια έχουν ως τελικό αποδέκτη την θάλασσα.
1: Άρα, υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό που έχετε περιγράψει γεωγραφικά, υπάρχει μια βιομηχανική δραστηριότητα που πάει και μολύνει, ρυπαίνει τον ποταμό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Φανταστείτε τις περιοχές αυτές, μεταμόρφωση και Πέριξ, ας πούμε.
1: Ναι. Επειδή δεν μιλάμε για καμιά τρομερή βιομηχανική ζώνη τώρα, έτσι, είναι πολύ λίγες οι επαγγελματικές δραστηριότητες, θα μπορούσαν εύκολα να ελεγχθούν και να βρεθούν.
2: Σίγουρα. Πολλές από αυτές είναι οι δραστηριότητες, καταρχές οι νόμιμες, με την έννοια αυτή ας το πούμε, είναι χωροθετημένες και είναι σε γνώση της πολιτείας. Δηλαδή όταν εκπονούμε τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και ο εντοπισμός των θέσεων των πιθανών, ας πούμε, σημειακών εστιών ρύπανσης. Δηλαδή αυτά τα γνωρίζουμε.
1: Τώρα, ξέρουμε και τα σως, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Απλά τα σως έχουν και την παράμετρο μέσα, την παράνομη που έχουμε, ας πούμε, δει τα τελευταία συμβάντα.
1: Μπορεί να είναι και όπως τα βιτία, δηλαδή, να πηγαίνουν.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
1: Και είμαστε από το κόκκινο μήλο και κάτω τώρα.
2: Από τον κόκκινο μήλο και κάτω, εγώ θα εντόπιζα την περιοχή εκεί όπου έγινε το πρώτο συμβάν, δηλαδή στην περιοχή του Ρέντι, όπου παρατηρούμε αρκετά μεγάλες αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις.
0: Είμαστε στον Ελαιώνα στο Ρέντι, έτσι. Ναι, εκεί υπάρχει δραστηριότητα μεγάλη.
2: Εκεί ναι, βέβαια, και από ό,τι φαίνεται και παράνομες διαθέσεις. Επίσης να πούμε ότι το ποτάμι ρυπαίνεται και από την αστική ρύπανση κάθε φορά που βρέχει. Η βροχή δηλαδή της Αθήνας, η επιφανειακή απορροή, έχει μια πολύ υποβαθμισμένη ποιότητα όσον αφορά το νερό της. Δεν είναι δηλαδή η βροχή που καταλήγει στον Άραχθο, είναι βροχή η οποία ξεπλένει ρήπους και από την ατμόσφαιρα και από το αστικό ιστό και καταλήγουν όλα αυτά μέσα από το δίκτυο ομβρίων στον Κηφισό. Ας μην ξεχνάμε αυτό ότι ο Κηφισός είναι πρακτικά ένας αγωγός ομβρίων, έτσι, στο τελευταίο
0: τμήμα. Αυτό για τη βροχή που είπατε έχει και άλλο ενδιαφέρον, δηλαδή ξεπλένει την ατμόσφαιρα, τα αυτοκίνητά μας, τους δρόμους κτλ. Έτσι, όλα αυτά λέτε ότι εσείς τα βρίσκετε επιβαρημένα. Εμείς όμως ζούμε ανάμεσά τους και όταν δεν βρέχει. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια. Εμείς έχουμε κάνει δειγματοληψίες και σε τέτοια συμβάντα. Δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου είχαμε μια παρατεταμένη ανομβρία, μας βοήθησε αυτό στο να έχουν συσσωρευτεί αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις αυτών των ρήπων και να τους βρούμε πολύ εύκολα. Και έχουμε κάνει δειγματοληψίες, δηλαδή ομβρίων νερών από απορροές αστικές μέσα στην πόλη, σε διάφορες περιοχές. Από το Ζωγράφου, κέντρο Αθήνας, Περιστέρι. Έχουμε δηλαδή καλύψει μεγάλη. Βλέπουμε τους γνωστούς ρήπους που βλέπει κανείς στο αστικό περιβάλλον, που έχουν να κάνουν με βαρέα μέταλλα, δηλαδή συμβατικοί ρήποι, όπως είναι ας πούμε μόλυβδος, μαγκάνιο κτλ. Ψευδάργυρος.
0: Αυτή είναι η καθημερινότητά μας, έτσι. Αυτά αναπνέουμε.
2: Ναι, ναι,
0: αυτά,
2: βέβαια, βέβαια.
0: Αυτά έχουμε πάνω στο δέρμα μας.
2: Ακριβώς. Απλά το θέμα της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου δηλαδή, έχει το ζήτημα ότι τα νερά, είτε αυτά είναι υπόγεια είτε είναι επιφανειακά, προορίζονται για δευτερεύουσα χρήση. Δηλαδή η μόνη χρήση που έχουμε στο Λεκανοπέδιο είναι αντλήσεις από γεωτρήσεις για αστικό πράσινο ή κάποια ιδιωτικά πηγάδια, ας πούμε, για άλλες χρήσεις.
0: Τώρα όλα αυτά όταν καταλήγει στη θάλασσα, τι ακριβώς πέφτει στη θάλασσα?
2: Θα σας πω, υπάρχουν πολλές ομάδες ουσιών οι οποίες ανήκουν πλέον σε αυτό που ονομάζουμε αναδυόμενη ρήπη, δηλαδή είναι ενώσεις οι οποίες έχουν μια δυσκολία καταρχάς στο να διασπαστούν. Δηλαδή, ας πούμε, η πιο γνωστή κατηγορία αυτών των ρήπων που βρίσκουμε σε όλα τα νερά είναι τα PFAS, τα οποία ονομάζονται και είναι γνωστά και ως παντοτινά χημικά, με την έννοια του ότι επειδή δεν διασπώνται, επειδή έχουν εξαιρετικά ισχυρούς δεσμούς άνθρακα και φθορείου, στην ουσία είναι πολύ κινητικά, δηλαδή διαλύονται και μεταφέρονται πάρα πολύ εύκολα μέσα στο οικοσύστημα και καταλήγουν υπερσυσσωρευμένα στον τελικό αποδέκτη, όπου βρίσκουμε δηλαδή αυτούς τους ρήπους και στο νερό και στα ιζήματα τα θαλάσσια. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό μπορεί να πει κανείς ότι θα μπορούσε σε μια περιοχή να είναι η δίωδος για την τροφική αλυσίδα, γιατί έχουμε βρει σε ψάρια συσσωρευμένα.
0: Δεν καταλήγει, δεν πάνε στο Σαρωνικό αυτά?
2: Στο Σαρωνικό, ναι.
0: Ο Σαρωνικός είναι ψαρότυπος.
2: Το θέμα είναι πόσο τι πληθυσμοί αλλιευτικοί καταλήγουν στην αγορά, ας πούμε, από τον Σαρωνικό. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Πάντως είναι ψαρότυπος, εντάξει, δεν είναι και θαλάσσιο λιβάδι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Και έχουμε κάνει ρηγματοληψίες και σε ψάρια στο ποτάμι, ας πούμε, και έχουμε βρει συσσωρευμένες συγκεντρώσεις αυτών των ρήπων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, όταν βρέχει να το καταλάβουμε, τα υπόλοιπα νομίζω ότι αντιμετωπίζονται. Απλά δεν κάνουμε κάτι.
2: Ακριβώς. Αντιμετωπίζονται γιατί είναι σημειακές πηγές ρήπανσης, που αυτό σημαίνει ότι μπορείς στην πηγή να δράσεις. Αυτό είναι το βασικό. Απλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να κινηθεί η πολιτεία με περισσότερους ελέγχους. Αυτά όλες οι πηγές ρήπανσης είναι γνωστές στην πολιτεία. Δηλαδή αυτά, αν δει κανείς τα σχέδια λεκανών απορροής όπου υπάρχουν οι καταγεγραμμένες αυτές οι πηγές, είναι ανοιχτές και στο κοινό, έτσι. Δηλαδή αυτά είναι γνωστά στην πολιτεία. Οπότε πεδίον δόξης λαμπρό μπορεί να κινηθεί για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.
0: Δεν νομίζω κύριε Καλλιόρη, γιατί εγώ το θυμάμαι αυτό το θέμα, το συζητάγαμε έτσι ακριβώς όπως το κάνουμε τώρα, πριν 30 χρόνια. Και 30 χρόνια μετά είμαστε εκεί που ξεκινήσαμε.
2: Ναι, και αυτό συμβαίνει και στα μαθήματα που κάνουμε στο Πολυτεχνείο. Τα ίδια πράγματα λέμε εδώ και χρόνια. Δυστυχώς όμως αυτό που κάποτε πρέπει να... Ναι,
0: είμαστε όμως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή στην εποχή των υπολογιστών κτλ. Που θα μπορούσε κάλλιστα έτσι ένα απλό συστηματάκι να βλέπει αναλόγως την παραγωγή κάθε εργοστασίου τι λίματα πάει εκεί που πρέπει να τα πάει και λίγο την ποιότητα να δούμε ότι δεν πάει σχέτο νερό και να τους πιάνεις και δηλαδή από το γραφείο σου, να μην πηγαίνεις καν να κάνεις ελέγχους.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι όλα, σας λέω, γνωστά και η πληροφορία αυτή είναι ήδη ψηφιοποιημένη. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα των παράνομων διαθέσεων, αυτό είναι προφανώς έχει να κάνει και με τη στελέχωση των υπηρεσιών, δηλαδή για το πόσο μπορεί κανείς να αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ας πούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Καλλιόρης, καθηγητής αξιοποίησης υδροφορέων στη Σχολή Μεταλλιολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κρατήστε από αυτό που είπε το ρήφας. Ψέματα, πίφας το είπε. Δηλαδή τα παντοτινά χημικά δεν διασπώνται ποτέ. Μπήκαν στο νερό, μένουν εκεί.

47 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά από τις 10 πάμε ήσυχα και ωραία στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 η άρση της ασυλίας. Ο κύριος Πολάκης έχει 14 άρσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι έχει 30 φακέλους στη Βουλή. Και υποτικά ο κύριος Φλωράκης της αναγνώρισε τα πρωτεία λέγοντάς της: συγχαρητήρια, με ξεπεράσατε. Να, μια τέτοια Βουλή θέλουμε. Με ευγενή άμυλα, με ανταγωνισμό, με σεβασμό, όχι με αντιπαλότητες. Πώς το λένε το άθλημα? Είναι αυτό που βρίζουμε τους πάντες και όταν μας τον δικήσουν στη δικαιοσύνη καταγγέλνουμε ότι μας φημώνουν. Στο νούμερο 9 βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σημόπουλος πήρε το λόγο στη Βουλή. Μπορούσε να μιλήσει από το έδρα ανώτο, αλλά προτίμησε να ανέβει στο Βήμα. Την ώρα που ανέβαινε η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε: του αρέσει από πάνω. Ο κ. Σημόπουλος σχολίασε: αν το έλεγα εγώ αυτό, θα γινόταν της τρελής και θα με κατηγορούσατε για σεξιστή. Σε μια ήπια προσέγγιση αυτά. Στην πραγματικότητα φοβάμαι ότι θα είχαμε χειρότερα. Στο νούμερο 8, Ελληνίδα influencer που είχε ανοίξει κουρασαντερί στο Παρίσι και μας ενημέρωσε ότι για λίγες μέρες κλείνει την επιχείρηση. Ευχαριστούμε πολύ γιατί λέγαμε να περάσουμε το απόγευμα και μας κλείτουσε από τον κόπο. Στο νούμερο 5, η Ισπανική κυβέρνηση ακυρώνει με νόμο όλες τις εξώσεις μέχρι το 2030. Πρέπει να είναι το ευκολότερο μέτρο του κόσμου. Μία κυβέρνηση πήρε μια απόφαση για σπίτια που δεν της ανήκουν, για λογαριασμούς που η ίδια δεν πληρώνει. Και τι να κάνει, θα πείτε, να επιτρέπει τις εξώσεις κάτω από αυτές τις συνθήκες? Δεν ξέρω, εδώ κολλάνε και πολλά άνω. Αν εγώ ήμουν ενοικιαστής θα χαιρόμουν που τους απαγορεύει, αλλά αν ήμουν ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που νοικιάζει σπίτι θα λυπόμουν. Αν ήμουν πολιτικός φαντάζομαι ότι θα προσπαθούσα να με λαϊκίζω. Αν δεν λαϊκίζα δεν θα εκλεγόμουν. Και πάει λέγοντας. Στο νούμερο 6, ο Δήμος Κηφισιάς, ο οποίος αποφάσισε να ενισχύει τις νέες οικογένειες με 1.000 ευρώ έως 3.000 για κάθε παιδί που γεννιέται. Εντάξει, δεν είναι τέλεια, αλλά σίγουρα βοηθάει στο ξεκίνημα. Θα πείτε στην Κηφισιά. Εκεί είναι δήμαρχος που θέλετε να τα δώσει στο κερατσίνι. Στο νούμερο 5, ο πρίδαρης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος δήλωσε ότι 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν πήγαν καν να γραφτούν, ανάμεσά τους 9 παιδιά της ιατρικής. Γιατί? Ο ίδιος λέει ότι ως ένα βαθμό, διότι οι οικογένειες δεν αντέχουν τα έξοδα. Δεν θέλω να πληγώσω το αφήγημα κανενός, τουλάχιστον 3 περιπτώσεις γνωρίζω εγώ που νέος πέρασε σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην επαρχία, οικονομικά κυρίως. Οι γονείς τα βάλαν κάτω και του είπανε: ας το παιδάκι μου, είναι φθηνότερο να γραφτείς εδώ σε ιδιωτικό. Ας κάνουμε το λογαριασμό και μετά συζητάμε για το πόσο δωρεάν είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Διότι ένας από τους λόγους που υπάρχει υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα είναι ότι είναι προσιτό σε όλους γιατί είναι δωρεάν. Είναι. Αν περάσεις την πόλη σου. Αν περάσεις σε άλλη,

Στο νούμερο 4, η Ιαπωνία, η οποία βρήκε μία λύση η οποία αποδίδει για τον υπερτουρισμό. Δεν σας τη λέμε καν, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ δεν έχουμε βρει λύση για να μην κάνουν οι οικοδομικές αυθαιρεσίες στη Μύκονο, που κάθε χρόνο αυτές οι αυθαιρεσίες είναι πρωτοσέλιδο. Θα λύσουμε το πρόβλημα που τελικά καταφέρουν μόνο οι Ιαπωνέζοι να το αντιμετωπίσουν. Στο νούμερο 3, Παντελίδης, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, είπε ότι η Ελλάδα τώρα έχει καλύτερους παίχτες από την Εθνική Γερμανίας. Φίλε μου, κοντός ψαλμός αλληλούια, έρχεται ο επαναληπτικός αγώνας. Ελπίζουμε να έχει δίκιο. Στο νούμερο 2, Ρονάλντο, που δεν έπαιξε καθόλου με την Νορβηγία, νίκησε βέβαια η ομάδα του και μάλλον εύκολα, γιατί έχουμε και το Χάλαντ απ' την άλλη. Εντάξει, τεράστιος ο Ρονάλντο, αλλά επειδή υπάρχει και αυτή η αιώνια σύγκριση, πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση. Η Πορτογαλία με τον Ρονάλντο δεν κάνει προκοπή. Η Αργεντινή χωρίς το Μέση δεν υπάρχει. Και στο νούμερο 1, το συμπέρασμα ότι υπήρχαν 141 διαφημίσεις στο διαδίκτυο για ιατρικές υπηρεσίες. 141. Μετά τον έλεγχο της πολιτείας και αυτό το λογισμικό που έφτιαξε, σε μία εβδομάδα οι 141 διαφημίσεις έγιναν 13. Ο υπουργός είπε ότι αυτό είναι μια απόδειξη ότι κάποιοι συμμορφώνονται. Μπορεί. Μπορεί όμως να είναι και απόδειξη ότι η πολιτεία τους είχε αφήσει στο χώρο αυτό ανεξέλεγκτους, πέθανε ένα διάσημος και θυμήθηκε να κάνει τη δουλειά της.

Υπάρχει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή σχετικά με τα έτοιμα φαγητά στο σούπερ μάρκετ. Ακούσατε και νωρίτερα τα στοιχεία του συναδέλφου, μην το επαναλαμβάνω, αυξάνεται διαρκώς και καθημερινά το ποσοστό των ανθρώπων που αγοράζουν κάτι έτοιμο, πάνε το βάζουν στο φούρνο μικροκυμάτων και το τρώνε. Είναι ο χρόνος, είναι ότι μπορεί να μην έχεις γνώσεις, να φτιάξεις ένα φαΐ δηλαδή. Μπορεί να είναι και το κόστος, καμία αντίρρηση σε όλα αυτά. Σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι νομίζουμε ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο τι κάνουν τα παιδιά στο σχολείο. Επειδή αυτά τα γεύματα, εγώ δεν λέω ότι είναι επικίνδυνα, αλλά προφανώς δεν μπορεί να συγκριθεί ένα γεύμα που αναγκαστικά πρέπει να έχει κάποιο είδους συντήρησης με το να κάτσει να μαγειρέψει μόνο σου, να μαγειρέψει κάποιο και να φας το φρέσκο το φαγητό. Και σκέφτομαι πόση χημεία έχει μέσα η μαγειρική, τι ωραία θα ήταν να κάναμε τα μαθήματα έτσι, να μαθαίναν τα παιδιά από μικρή ηλικία, με απλά υλικά και φτηνό τρόπο, να φτιάχνουν 5-6 πιάτα φαγητό και να βγάζεις πολίτες οι οποίοι τελειώνοντας το σχολείο μπορεί να μην τα έχουν μάθει όλα στη φυσική και τη βιολογία και το λίο, αλλά μπορούν να προσέχουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Όσους εξαρτώνται από αυτούς ή όσους αγαπάνε.

σε μια χώρα που υπάρχει φράση «μαμαδίστικο φαΐ», είναι κρίμα να φτάσουμε που εκεί πάμε, δηλαδή να μπαίνεις αντί στο εστιατόριο. Σκεφτείτε να δείτε το λόγο, είναι το πρώτο που σου λέει να κόψεις, έτσι, να μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ για φαγητό.

Πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση Μαζονάκη, που δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι ο πραγματικός του ρόλος, έτσι, αλλά τέλος πάντων φέρεται να του είχε προτείνει η κυρία Φέρεται να είπε, όταν του πρότεινε η κυρία Αγάκα να κάνει και αυτός πλασμαφαίρεση, το εξής: γέλασα όταν άκουσα το ποσό. Ξέρετε τι ενδιαφέρον έχει αυτή η δήλωση? Δηλαδή αν τα είχε, θα τα άδυνε. Θα πήγαινε σε ένα ιατρείο που δεν έχει τις υποδομές, τις προϋποθέσεις και τα λοιπά, όπως τελικά αποδείχθηκε, και μια γιατρό η οποία δεν ήξερε να το χειρίζεται και θα καθότανε, βγάλε από τη μία, βάλε από την άλλη αίμα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα κυμανθεί στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό θα βρεθούν και οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027. Στο μεταξύ υποχωρεί στα 96 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται και καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Αποκαλύπτηκαν τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ εξέπεμψε σήμερα έκτακτης ανάγκης νωρίτερα, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα για παράνομη παρέμβαση οφείλεται σε διένεξη μεταξύ των πιλότων της πτήσης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές όταν η γραμμή καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του και κατήγγειλε ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Μία έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι χθες βράδυ ενώ βρισκόταν στην Πατησίων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, ενώ αναβάτης συνελήφθη. Καλά στην υγεία του είναι και ένας ανήλικος, ο οποίος παρασύρθηκε από γιώτα αχή νωρίς σήμερα το πρωί στα Σεπόλια. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, 10 και 10 η ώρα, συντονισμένοι πάντοτε στο Earth News Radio 105,8. Συνήθως διαβάζουμε τα μηνύματα, θα το κάνουμε σε λίγο, για να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Αθανάσιο Δευλιώτη, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οντοϊντιατρικής Ομοσπονδίας, διότι το καινούριο που μάθαμε είναι ότι γίνονται μπότοξ και σε οδοντιατρία. Όχι συνολικά, κάπου όμως συμβαίνουν και αυτά. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Δευλιώτη?
1: Καλημέρα σας. Και είναι ευκαιρία, γιατί δεν βγαίνουμε εύκολα στο βήμα, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για να τα συζητήσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι η μόνη ειδικότητα που έχει να κάνει με το στόμα και γνωρίζει να τα κάνει αυτά είναι όσοι είναι γναθοχειρουργοί.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, για να μην υπάρχει παρανόηση, και γιατί εδώ θέλω εγώ να προσπίζω και τη δημόσια υγεία, αλλά είμαστε και μια σπίδα για τους συναδέλφους οδοντιάτρους. Η χρήση του μπότοξ είναι παλιά, δεν καινούργια. Η χρήση του μπότοξ για τον οδοντίατρο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και δεν είναι μόνο για τον Έλληνα οδοντίατρο, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα κάνουν παρανομίες και παρατυπίες. Είναι άλλο πράγμα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, το να μπορεί να κάνει οδοντίατρος τον μπότοξ, και είναι άλλο πράγμα να μπορεί να διαφημίζει ότι το κάνει, γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται για τον οδοντίατρο και δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται με βάση το οδοντολογικό μας κανονισμό. Το μπότοξ, και ειδικά μετά το 2020 που είχαμε τον κορονοϊό, έχει αυξηθεί πάρα πολύ στη χρήση του. Γιατί έχει πραγματικά θεραπευτικές ιδιότητες, και αυτό μάλιστα το λέει και η εγκύκλειος, η τελευταία εγκύκλειος που διευκρινίζει του κυρίου Θεμιστοκλέους. Ο νόμος των οδοντιάτρων εξασφαλίζει ότι εσύ σαν οδοντίατρος είσαι υπεύθυνος για όλη την περιστοματική περιοχή, στόμα, γνάθος, σωστά, χαμόγελο, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Και στην οδοντιατρική, λειτουργική και αισθητική φυσικά διάσταση συνδέονται. Έχετε ακούσει για το χαμόγελο, έχετε ακούσει για το ψηφιακό χαμόγελο, νέες μεθόδους. Περίμετρος του στόματος, χείλη, δόντια, είναι αισθητική του χαμόγελου. Το μεγάλο πρόβλημα, θα έλεγα, με την τελευταία εγκύκλειο είναι ότι αφήνει κάποιες ασάφειες, γιατί διακρίνει ότι οι γιατροί και οι οδοντίατροι βάσει του νόμου της οντολογίας και τα λοιπά μπορούν να κάνουν μπότοξ και υαλουρονικό, απλά το υαλουρονικό για αμυγός αισθητικές επεμβάσεις το κάνουν μόνο πλαστική γνωσοχειρουργή και δερματολόγοι. Και για αυτή την εγκύκλειο ήθελα εδώ να σας πω, και ότι και όποιος καταλαβαίνει, βγήκαν τρεις διαφορετικές εγκύκλειοι. Ήταν τόσο πρόχειρα γραμμένες αυτές οι εγκύκλειοι, βγήκαν τρεις διαφορετικές λόγω πιέσεων που υφίστατο ο υφυπουργός από συντεχνιακά, εγώ θα μπορούσα να πω, συμφέροντα.
0: Κύριε Δευλιώτη, δηλαδή το μπότοξ από οδοντίατρο είναι νόμιμο?
1: Ξέρετε ότι πλαστική, βεβαίως είναι νόμιμο. Βεβαίως είναι νόμιμο. Να σας διαβάσω και πώς λέγεται και την εγκύκλειο.
0: Διαβάστε.
1: Μια ματιά. 19454 κάθετος 27 Τετάρτου 2026. Πλαστική και γνάθοχειρουργοί κάνουν σεμινάρια σε οδοντιάτρους. Γιατί κάνουν σεμινάρια? Γιατί επιτρέπεται να το κάνουν και πληρώνονται και πολλά. Η ΔΕ Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία από το 2016 ακόμη, ήμασταν τυχεροί σε αυτό που με νόμο θεσπίσαμε το Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων. Που τι είναι αυτό? Προσπαθούμε να ελέγχουμε και να πιστοποιούμε τους συναδέρφους μας στη μετεκπαίδευσή τους. Να προσέχουμε τους επιστημονικούς παρόχους, να τους πιστοποιούμε και να δίνουμε μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους συναδέρφους.
0: Κύριε Δευλιώτη, εφόσον λοιπόν λέτε ότι σύμφωνα, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου είναι νόμιμο, γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι το MedWatch εντόπισε 119 περιπτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη που διαφημίζονται ενέσιμες θεραπείες, μπότοξ κτλ. Η καταγγελία είναι η διαφήμιση ή η ιατρική πράξη?
1: Εγώ νομίζω ότι η καταγγελία είναι, θα σας πω, καθαρά η διαφήμιση. Πρώτα είναι η διαφήμιση και μετά είναι η ιατρική πράξη. Για τη διαφήμιση, αυτό που κατήγγειλε χθες, που τέλος πάντων ανακάλυψε το εργαλείο αυτό της ΜΕΤ, το έχουμε ζητήσει και πάρα πολλά χρόνια, γιατί έχει επεκταθεί η διαφήμιση με την ψηφιακή τεχνολογία σε επίπεδα που είναι ανεξέλεγκτα, και πολλές διαφημίσεις δεν τις κάνουν οι ίδιοι οι γιατροί και οδοντίατροι. Τις κάνουν επικοινωνιακές εταιρείες που διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Και πολλές φορές δεν γνωρίζουν καν οι συνάδελφοι, ή με την απελευθέρωση του επαγγέλματος που υπάρχουν τόσο πολλά εταιρικά σχήματα και δεν είναι το κλασικό individual οδοντιατρίο. Δεν μπορούμε να καλέσουμε τον επιστημονικά, καλούμε τον επιστημονικά υπεύθυνο στο πειθαρχικό, αλλά όταν είναι εταιρεία, υπάρχουν τέτοιοι νόμοι, έρχονται δικηγόροι μαζί και μπορούν να διαφύγουν. Αλλά πάρα πολλούς
2: συνάδελφους
1: έχουμε ρίξει μεγάλες καμπάνες και αναστολή λειτουργίας γιατρίου. Τώρα,
2: για τη διαφήμιση,
1: είναι σαφής. Για τον Μπότοξ και το υαλουρονικό οδοντίατρος, μιλάμε ότι είναι υπεύθυνος για την περιστοματική περιοχή και μόνο. Όλα τα άλλα τα καταδικάζουμε και τα κυνηγάμε και έχουμε ζητήσει.
2: Ποια είναι τα άλλα? Ποια είναι τα άλλα?
1: Για άλλες περιοχές, ας πούμε για το μέτωπο που λέτε, για το Μεσόφερο. Αυτό δεν μας το επιτρέπει ο νόμος. Σε πολλές χώρες στο εξωτερικό επιτρέπεται.
2: Εκεί κάτω από τα μάτια, στα μήλα.
1: Το Μπότοξ ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, σας με διορθώσουν οι συναδελφοί γιατροί, από οφθαλμιάτρους που ήταν θεραπεία για το σπασμό του μυός. Εν συνεχεία, τον Μπότοξ το είχαμε εμείς για τους μασιτήρες μυής και την υπερδραστηριότητα των μυών. Γι' αυτό σας είπα πριν για το κορονοϊό. Όταν άρχισε να έχει ο κόσμος τόσα πολλά νεύρα και έσφυγε και τα δόντια του και αυτά, είχαμε συνεχώς κατάγματα οδόντων. Και κατάγματα προσθετικών αποκαταστάσεων που τις πληρώνουν αδρά. Εκεί δεν θα κάνεις. Υποχρεωτικά η λειτουργία και η αισθητική συνδέονται στον οδοντίατρο. Αλλά επαναλαμβάνω, θέλω να είμαι ξεκάθαρος και σαφής, μιλάω για την περιστοματική περιοχή και όλους τους συνάδελφους που διαφημίζουν οτιδήποτε άλλο, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν και μπορούν να το κάνουν, αλλά δεν το επιτρέπει ο ρυθμιστικός νόμος του επαγγέλματος, το καταδικάζω απερίφραστα και πηγαίνουν και στα πειθαρχικά. Τα δικά μας τα πειθαρχικά.
2: Δεν είναι μόνο ο νόμος, είναι και οι γνώσεις. Γιατί μπορείς να κάνεις, δηλαδή και εμείς κάνουμε γιατροσόφια μεταξύ μας.
1: Η εκπαίδευση είναι το παν. Έτσι. Πάει πολύ καλά η κουβέντα. Η εκπαίδευση είναι το παν. Δεν είναι μόνο μια ταμπέλα ποιος επιτρέπεται και ποιος όχι. Θέλει εκπαίδευση. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως για την πιστοποίηση. Ας έρθει ο υπουργός, ή μάλλον να μας καλέσει ο υπουργός που τον ζητάμε τόσες φορές, διεπιστημονικό συμβούλιο, γιατροί, οδοντίατροι, πολιτεία, να συζητήσουμε για όλα αυτά και για τις πιστοποιήσεις. Η εκπαίδευση είναι το παν. Όταν κάνεις μια οδοντιατρική πριν 30 χρόνια στο πανεπιστήμιο, δεν θα ενσωματώσεις νέες τεχνολογίες και νέες μεθόδους? Ναι, θα ενσωματώσεις, γιατί έχεις τις βασικές γνώσεις της ανατομίας και όλα τα εχέγγυα για να δουλέψεις χειρουργικά στο κάτωτερο τιμόριο του προσώπου. Αλλά από εκεί και πέρα θέλει μια εκπαίδευση και μια πιστοποίηση. Για όλη την ιατρική, έτσι εξελίσσεται η ιατρική επιστήμη. Mm-hmm.
2: Ναι, νομίζω εγώ να σας πω ότι έχω κατανοήσει εγώ. Λοιπόν, για το θέμα της διαφήμισης το συζητάτε, είναι ανεπίτρεπτο, λέτε ότι έχετε επιβάλει
1: και
2: κυρώσεις σε συναδέλφους σας. Για το θέμα του Botox, εφόσον.
1: Και ο πιστοδρομικός κιόλας.
2: Γιατί
1: ο νόμος που ζητάμε να αλλάξει ακόμη απαγορεύει τη διαφήμιση στο χρυσό οδηγό. Αυτό είναι αναχρονιστικό. Mm-hmm. Είναι παλιός. Έχουμε καταθέσει νόμο από το 2018 για να αλλάξουμε.
2: Ξέρω πάντως περίπτωση συναδέλφου σας οδοντίατρου. Mm-hmm. Ο οποίος κατέβηκε δημοτικός σύμβουλος σε μία περιοχή, έδωσε μία συνέντευξη σε τοπική εφημερίδα, η οποία συνέντευξη ήταν 100% για τα προβλήματα της περιοχής και στο τέλος έλεγε «Τάδε Ταδόπουλος, οδοντίατρος».
1: Εκλέχτηκε.
2: Πέρασε πειθαρχικό από εσάς, από τους συναδέλφους σας, ότι αυτή η συνέντευξη ήταν διαφήμιση.
1: Ναι, έγραφε απλά. Δεν ξέρω το περιεχόμενο τώρα, τι να σας πω.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχει μια ασάφεια τέλος πάντων και καθόλου δημιουργική μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, να ανακεφαλαιώσουμε.
1: Σε αυτό σας θέλω αρρωγούς, γιατί κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια για την παραπλανητική διαφήμιση. Πριν συμβούν όλα αυτά, είναι και τα μέσα που βγάζουν αυτές τις διαφημίσεις. Στην Καστοριά, να σας πω ένα παράδειγμα. Στην Καστοριά, στα ΚΤΕΛ, έχει μια τεράστια διαφήμιση, δεν ξέρω αν είναι ακόμη, για ιατρία στην Αλβανία που κάνουν τζάμπα δόντια. Όλα αυτά που κυνηγάμε είναι για την προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν μπορέσαμε να κατεβάσουμε. Πήγε ο πρόεδρος του Λόγου Καστοριάς στα ΚΤΕΛ και δεν βρήκε άκρη να κατεβάσει αυτή την αφίσα. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Μίλησε εκεί με ένα νομικό από τα ΚΤΕΛ. Δεν ευθυνόμαστε, δεν κάνουμε. Δηλαδή το θέμα της δημόσιας υγείας πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Και βέβαια, τη αξιοπρέπεια του οδοντιάτρου, τη επιστημοσύνη του οδοντιάτρου και τη δημόσια υγεία. Αυτά θωρακίζουμε όλα. Mm-hmm. Αυτά προσπαθούμε τουλάχιστον.
2: Λοιπόν, η διαφήμιση είναι πολύπλοκη και δύσκολη περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, λέτε όμως ότι δεν επιτρέπεται, ότι μπορείτε να κάνετε Botox μόνο για θεραπευτικούς λόγους, μόνο γύρω από το στόμα, όχι σε άλλες περιοχές.
1: Ναι.
2: Νομίζω είναι σαφές το πλαίσιο.
1: Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
2: Ναι. Τώρα για τη διαφήμιση, τι να σας πω. Γενικά, οι γιατροί πρέπει να βρείτε τι θα κάνετε με αυτή την ιστορία. Εμένα μου φαίνεται. Εμένα μου φαίνεται αναχρονιστικό να μην διαφημίζεστε καθόλου. Και η διαφήμιση εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει επιτροπές, κανόνες, δεοντολογίες. Μπορείτε να τις βρείτε.
1: Ναι.
2: Για να διαφημίζεις κάτι με αξιοπρέπεια, σοβαρότητα, χωρίς παραπλάνηση και στρέβλωση.
1: παλαιότερα στο Κεσί υπήρχε μια ειδική επιτροπή που έλεγε. Το Κεσί είναι το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο Υγείας. Mm-hmm. Και υπήρχε μια ειδική επιτροπή που έλεγε τις διαφημίσεις στην υγεία. Το έχει καταργηθεί. Επίσης, στο Κεσί, που είπα είναι Εθνικό Συμβούλιο Υγείας, είχε μια πολύ μεγάλη διοικούσα επιτροπή που είχε από όλους τους χώρους εκπροσώπους. Τώρα, με ένα νέο οργανόγραμμα εδώ και 2-3 χρόνια, έχει μόνο 5-6 άτομα που είναι όλοι γιατροί. Και τώρα, όταν μιλάμε για ένα οδοντιατρικό ζήτημα, σας παρακαλώ, ας καλείτε τον πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ή τους πρόεδρους των οδοντιατρικών σχολών να λέμε και εμείς αυτά που γνωρίζουμε καλύτερα.
2: Πάντως, κύριε Δεβιλιώτη, περιγράφετε κι εσείς μια κατάσταση ασάφειας επίτηδες, τέλος πάντων, από την πολιτεία, μη ρύθμισης πραγμάτων που φαίνεται ότι τα ξέρετε όλοι μεταξύ σας τι συμβαίνει. Αλλά δεν λύνεται. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, ναι, όλοι ξέρανε ότι υπάρχουν κέντρα εξαιρετικής που κάνουν μπότοξ, γιατροί που υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν γίνονται.
1: Το αγαπημένο μας Μαζονάκη, και βγήκαν τώρα ότι ανακαλύψανε την Αμερική. Πώς προμηθεύεται το μπότοξ ένα κέντρο αισθητικής, από πού το προμηθεύεται, περνάει από εγώ, ποιος το αγοράζει, ποια είναι τα τιμολόγια, πού πάνε. Φαντάζομαι ότι μάλλον πηγαίνουν οι γιατροί ή οι επαγγελματίες υγείας να τα κάνουν αυτά εκεί. Αυτό απαγορεύεται.
2: Ναι, αυτό
1: δεν υπάρχει άλλη λειτουργία για παροχή πράξεων. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μου το έχουν πει δηλαδή, γνωρίζω. Δεν είμαι detective, ότι και αισθητική παράνε μια ενεσούλα. Εντάξει, αυτά είπαμε να πολεμήσουμε. Αν θέλουμε, μπορούμε. Πριν από λίγα χρόνια ήταν πολλά Ινστιτούτα Αλεύκαζης, αν θυμόσαστε.
2: Ναι.
1: Και δεν μπορούσαμε να τα κλείσουμε. Δηλαδή, στέλναμε στον υπουργό, διαφημίζεται αυτό, κάνει λεύκα σε μια οδοντιατρική πράξη και ξεφυτρώναν σαν τα μανιτάρια. Και έκανα έναν μεγάλο αγώνα στη Θεσσαλονίκη, στήσαμε περιστατικό. Πήγαμε εκεί, έχοντας ενημερώσει εισαγγελέα και αστυνομία, και κλείσαμε το Ινστιτούτο. Και σταμάτησαν όλα αυτά. Μετά βάζανε οδοντίατρο να πάρει άδεια λειτουργία του οδοντιατρίου. Δεν θέλει και βούληση, θέλει και επιμονή, θέλει και τόλμη. Εμείς θέλουμε αρρωγό την πολιτεία πάντω σε όλα αυτά. Σε όλα αυτά τα παραπλανητικά και τα περίεργα και τώρα το να βγαίνουμε. Συγχύζουμε και τον κόσμο, δεν καταλαβαίνει, μπερδεύεται. Γι' αυτό θέλω, ελπίζω να ήμουν σαφής και είμαι πάλι στη διάθεση σας. Ευχαριστώ πολύ που με.
2: Όχι, είστε σαφέστατο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σα, γεια.
2: Ο κ. Δεβιλιώτης που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Γιατί τώρα βγαίνουν πάρα πολλά στη φόρα και τα λοιπά. Βγήκανε ότι υπάρχουν κοντά στις 120 διαφημίσεις για μπότοξ σε οδοντιατρία. Όπως το λέει ο ίδιος, εφόσον γίνεται γύρω από το στόμα, είναι νόμιμο. Η παρανομία είναι διαφήμιση, γιατί απαγορεύεται να διαφημίζεται η ιατρική υπηρεσία. Εντάξει, είναι γι' αυτό τέρμα αναχρονιστικό, το καταλαβαίνετε έτσι. Πάω εγώ στον οδοντίατρο, βγάζω μια φωτογραφία. Ο οδοντίατρος έχει 1000 άτομα στο Facebook, εγώ 15.000 και ανεβάζω στο δικό μου, εγώ όχι αυτός. Τι καλός άνθρωπος, κοιτάξτε δόντια που μου φτιάξε. Δεν είναι διαφήμιση, είναι. Πέφτω στον νόμο της διαφήμισης. Καμία σχέση. Εγώ στο δικό μου Facebook πήγα και το έβαλα. Πρακτικά αυτά γίνονται τώρα κάθε μέρα, έτσι, όλη την ώρα.

Λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις πριν θα έρθουν και σε εμάς. Στα 15 λεπτά θα είναι η επιδότηση στο ντίζελ, ότι σίγουρα θα είναι κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσοι χρωστάνε στο δημόσιο, από τις 72 δόσεις πάμε στα 120, με 30 ευρώ την ελάχιστη δόση, και θα γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο για τους servicers, με σκοπό να προστατευτεί ο συνεπής οφειλέτης από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Σέρβισες την αυτή που έχουν τα σπίτια, έτσι. Αν λοιπόν ο σέρβισερ παραβιάζει μια ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί, θα κυρώνεται η πράξη, θα μπαίνει πρόστιμο μισό εκατομμύριο και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις αρχικής συμφωνίας. Επίσης ότι συνεχίζει την πρωτοβουλία και τη γραμμή ότι η κρίση έτσι όπως είναι θέλει μια αντιμετώπιση από την Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση.

0: Έχουμε 5 λεπτά μέχρι τους τίτλους. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των δασκάλων. Ο κύριος Νίκος Βουρδιμπάς είναι ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Στάθη, στους ακροατές. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, το δικό σας σχόλιο για όσα είδαμε χθες. Καταρχήν, εγώ θα έλεγα για τον ξυλοδαρμό του εκπαιδευτικού πρώτα.
1: Έτσι, βεβαίως. Καταρχάς, πρέπει να καταγγείλουμε και να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στη συνάδελφο που αυτή τη στιγμή είναι βαριά τραυματισμένη από μια επίθεση που έγινε μέσα στο σχολείο. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναδειχθεί συνολικά ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη στήριξη, την προστασία του εκπαιδευτικού όταν βρίσκεται μέσα στη σχολική τάξη και μέσα στο σχολείο.
0: Νομίζω όμως ότι ο νόμος προστατεύει πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς, έτσι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ένας να πάει να χτυπήσει κάποιον, αλλά υπάρχει προστασία του νόμου.
1: Δεν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο τυπικά. Ουσιαστικά, αν θέλετε, και απόλυτη συζήτηση που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, ο εκπαιδευτικός είναι αθωράκιστος απέναντι στην στοχοποίηση, στις επιθέσεις, στο να δείχνεται, αν θέλετε, με το δάχτυλο για κάθε κακό κείμενο που υπάρχει.
0: Έχω μια επισήμαση μόνο, κύριε Βουρδουμπά, επειδή το άκουσα και από άλλο συνάδελφό σας, το λέτε και εσείς ότι είναι βαριά τραυματισμένοι. Δεν ξέρω πόσο βαριά είναι, αλλά και μόνο να πάει ένας γονιός μπροστά στο παιδί της, μπροστά στους συναδέλφους, στους άλλους μαθητές και να αντιβρίζει κανένα μισάωρο, είναι πιο βαρύς ο τραυματισμός. Δεν χρειάζεται να στάξει αίμα για να υπάρχει βαριά πληγή σε έναν άνθρωπο, έτσι.
1: Ακριβώς. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ένθεν και ένθεν θέλω να πω, από όλες τις πλευρές και όλα έχουν ακουστεί αυτές τις δύο μέρες, πρέπει να μην ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές μικρών μαθητών που παρακολουθούν, βλέπουν, αποτυπώνονται στο μυαλό τους και στο συνείδησή τους και στην ψυχή τους αυτές οι εικόνες. Άρα θέλει σύνεση από όλους, ψυχραιμία, γιατί ακριβώς όσοι τουλάχιστον είμαστε σε αυτό το λειτουργήμα, πάνω απ' όλα έχουμε τα μορφωτικά δικαιώματα και τις ψυχές των μαθητών μας.
0: Κύριε Βουρδουμπά, όσον αφορά τώρα αυτό το βίντεο που είδαμε με τη διαχείριση που έκανε η ίδια εκπαιδευτικός απέναντι στα παιδιά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχουμε δει αυτή τη στιγμή είναι δύο βίντεο αποσπασματικά. Νομίζω έχει αξία να το σημειώσω αυτό, γιατί βεβαίως βλέπουμε στο πρώτο βίντεο μια δεδομένα άστοχη, να πω, προβληματική διαχείριση μιας κατάστασης μες στο σχολείο. Θέλω να είμαι καθαρός σε αυτό. Δεν αμφισβητείται δηλαδή ότι χρειάζεται ένα παιδαγωγικό τρόπο να αντιμετωπίζονται όλες οι δύσκολες στιγμές που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μια τάξη. Όμως λέω, αυτό είναι μια αποσπασματική εικόνα, δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες πριν το πλαίσιο που έφτασε, ας πούμε, μια συνάδελφος, ένας εκπαιδευτικός να βγει εκτός ορίων. Αυτό όμως βεβαίως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, αυτή είναι η γνώμη μας, να δικαιολογήσει σε καμία από των περιπτώσεων μια απίστευτα βία επίθεση που δέχτηκε μέσα στον χώρο εργασίας και διάφορες, αν θέλετε, δηλώσεις και τηλεδίκες που έχουν γίνει ακραίων μέσα στα κανάλια, που στοχοποιούν συνολικά ένα ολόκληρο κλάδο, που καλούν σε βία ουσιαστικά από τηλεόρασης. Και αν θέλετε, πρέπει και να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση με αφορμή αυτό το άσχημο περιστατικό. Να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση σε σχέση με το κομμάτι του πώς στηρίζεται σήμερα ένας εκπαιδευτικός να δουλεύει, να προσπαθεί να μορφώσει τα παιδιά σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε υποβαθμισμένα σχολεία, σε άθλια κτίρια, με ελάχιστο προσωπικό, χωρίς δομές υποστήριξης. Αυτό είναι, νομίζω, που αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι για να προλάβουμε λιγάκι. Ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο ένας εκπαιδευτικός, είπατε εσείς ότι ήταν άστοιχη, προβληματική και εκτός ορίων. Ποιο είναι το όριο, δηλαδή ένας εκπαιδευτικός μπορεί να φωνάξει τα παιδιά ή όχι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ένας εκπαιδευτικός πρέπει με παιδαγωγικούς όρους, με παιδαγωγικό τρόπο, να αντιμετωπίζει τις συμπεριφορές των μαθητών, ακόμα και αν ξεφύγει, να το πω έτσι, ένα παιδί.
0: Ναι, τις φωνές μπορεί να τις βάζει, είναι μέσα στο πλαίσιο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το να κάνει την παρατήρηση, μια λεκτική παρατήρηση σε ένα παιδί, βεβαίως και μπορεί και πρέπει. Τα όρια δηλαδή πρέπει να τίθενται μέσα στη σχολική τάξη, αλλά άλλο πράγμα είναι τα όρια και άλλο αυτό το πράγμα να ξεφεύγει σε επίπεδο, πώς να πω.
0: Είναι υποκειμενικά, έτσι, κάθε περίπτωση κρίνεται ξεχωριστά, αυτό
1: καταλαβαίνω. Δεν είναι μόνο
0: θα μπορούσε να πει ακριβώς τα ίδια, ακριβώς τα ίδια που ακούσαμε, με ένα πιο γλυκό τρόπο δεν θα ενοχλούνταν κανένας.
1: Ακριβώς. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε διδαχθεί, ξέρουμε και από την εμπειρία μας, πώς μπορείς μια τάξη να την κρατήσεις, ακόμα και όταν τα παιδιά ξεφεύγουν, υπάρχουν οι τρόποι. Βεβαίως, ξαναλέω, δεν γνωρίζουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω και τι γίνεται στις περιοχές που διαβάζουμε. Έχουμε όμως, αν έχετε την καλοσύνη να διακόψουμε και να επανέλθουμε σε δύο λεπτά, στις περιοχές των Ρωμά, όπου μαθαίνω από τους συναδέλφους σας, δεν θέλουν να πάνε, δέχονται πάρα πολλές πιέσεις να υπογράφουν χαρτιά για παρουσία παιδιών και ενδεχομένως οι συμπεριφορές που δεν είναι καλές, είναι πάνω από το μέσο όρο. Έχετε την καλοσύνη να τα πούμε σε δύο λεπτάκια?
1: Ναι, αναμένω.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ από 10 σε 15 λεπτά έως 20 λεπτά η έκπτωση των δηληστηρίων. Διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 για ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, δήλωσε σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά στην υγεία του ανήλικος μαθητής παρασύρθηκε το πρωί από γιοταχή αυτοκίνητο στα Σεπόλια. Εκενώνεται το δικαστικό μέγαρο στη Θεσσαλονίκη έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ένδοη οικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του. Στη διάσωση 90 μεταναστών που εντοπίστηκαν σε τρεις νέες λέμβους στα νότια του Ηρακλείου προχώρησε το λιμενικό. Λήξη συναγερμού για την πτήση Ντουμπάι Τελαβίβ. Η αεροπειρατή ήταν καυγάς πιλότων. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Και ο καιρός, πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 αποφόρ στο Αιγαίο, 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Πέντε. Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση με τον κύριο Νίκο Βουρδουμπά. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Διδασκαλικής και μιλάμε για αυτό το τρομερό περιστατικό με έναν πατέρα να ξυλοκοπεί μια δασκάλα στην πιαγωγείο. Δεν ξέρουμε πόσο ξύλο έριξε, γιατί έπεσε το κινητό μετά. Μπροστά στο παιδί της και στο σχολικό περιβάλλον, ο ίδιος είπε ότι θόλωσε και τη χτύπησε. Λοιπόν, κύριε Βουρδουμπά, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει γενικά μια άρνηση των συναδέλφων σας λόγω των συνθήκων να πάνε σε σχολεία σε περιοχές που είναι Ρωμά και ότι δέχονται και πολλές πιέσεις από κάποιους που, γιατί συνδέονται τα επιδόματα με τη σχολική παρακολούθηση, ότι ζητάνε χαρτιά χωρίς τα παιδιά να είναι συνεπή στην. Όχι τα ίδια τα παιδιά, οικογένεια να μην τα στέλνει σχολεία.
5: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που δεν άπτεται μόνο το τι συμβαίνει μέσα στο σχολείο. Στο σχολείο αποτυπώνεται αυτό το πράγμα. Εδώ χρειάζεται λοιπόν, αν θέλουμε να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο κομμάτι των παιδιών Ρωμά, τις περιοχές δηλαδή, και μιλάμε για ένα σχολείο αποκλειστικά με μαθητές Ρωμά.
4: Κύριε Βουρδουμπά, σας διακόπτω ένα λεπτάκι λίγο να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει μια έκτακτη ενημέρωση.
6: Συμβαίνει η θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας αλλά και οικονομικής πρόοδου εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και από την άλλη προφανώς την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστράφειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002 και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των εγχειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου, και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μία ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις, πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά, και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι, και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτησή τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους σέρβισες, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις, και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος. ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε. Και έτσι κλείνοντας, θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει, την οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καταθέτουμε στη Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό.

0: ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, κυρίες και κύριοι. Έτσι, πολύ σύντομα να τις ανακεφαλαιώσουμε ότι καταρχήν έκανε στο πετρέλαιο κίνησης 20 λεπτά, 15 το Δημόσιο Ταμείο, 5 τα δηληστήρια. Σας λέω το γρήγορο που μας ενδιαφέρει. Και μετά τώρα μπήκε και στο θέμα των servicers που έχουν δηλαδή τα δάνεια αυτά τα οποία φύγαν από τις τράπεζες, οι οποίοι μέχρι τώρα ξέρετε ότι δεν δίνανε και καλή ενημέρωση για το χρέος. Είπε ότι αν δεν απαντάνε 45 μέρες απαγώνει το, δεν θα υπάρχουν τόκοι. Οι δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη αυξάνονται στις 120, ήταν 72, το ελάχιστο μπορεί να δώσει είναι 30 ευρώ. Και έχει και άλλες λεπτομέρειες γύρω από αυτό, αλλά αυτή είναι η βασική είδηση. Αυτά νομίζω είναι τα πιο σημαντικά τα οποία αναγγέλθηκαν και σε λίγο θα μας ταξιδικεύσουν και οι συνάδελφοι. Για το πετρέλαιο θέρμα, σε αυτό που ήδη έχει πει ότι θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ. Είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση με τον πρόεδρο των δασκάλων, επειδή έπρεπε και αυτός και ήδη μας το είχε πει ότι είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις να σταματήσουμε την κουβέντα. Θα τη συνεχίσουμε αύριο, εστιάζοντας κυρίως τον είχαμε ρωτήσει τι γίνεται στις περιοχές των Ρωμά και τις διάφορες πιέσεις που λένε οι συνάδελφοι του ότι δέχονται. Αυτό όλο που ούτως ή άλλως αξίζει για τον χρόνο, θα το συζητήσουμε αύριο. Ενδεχομένως να έχουμε και προσώπους και από τους Ρωμά που πρέπει να τοποθετηθούν για τον εκπροσώπων τους τώρα σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, Νατάσα Παυλοπούλου, ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να κλείσουμε, Νατάσα.
2: Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε από μια είδηση έτσι που έχει προκαλέσει αίσθηση. Πάνω από έναν αιώνα μετά τον ντεμπούτο της στο σινεμά, η θρυλική Γκρέτα Γκάρμπο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά ως ψηφιακός ουσίας που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Πρωταγωνιστεί σε μια διαφήμιση για τη σουηδική βιομηχανία 99 δευτερολέπτων. Και να πούμε ότι το αρχαϊκό υλικό της, το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και έτσι οι δημιουργοί βασίστηκαν σε γραπτές περιγραφές για να αναστήσουν τη θρυλική ηθοποιό. Το θέμα φυσικά είναι ένα μεγάλο θέμα για τα κινηματογραφικά στούντιο. Επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και ξαναφέρνουν στη ζωή ουσιαστικά.
1: Δεν χρειάζεται την άδεια των κληρονόμων της για το πρόσωπό της κτλ.
2: Φυσικά. Γι' αυτό ακριβώς δεν χρησιμοποίησαν αρχαιακό υλικό, γιατί προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Βασίστηκαν για να αναπλάσουν τα χαρακτηριστικά της σε παλιές ηχογραφήσεις, φωτογραφίες κτλ. Ήταν πάρα πολύ πιστό το αποτέλεσμα και ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα. Τα σωματεία των ηθοποιών αντιδρούν γιατί θεωρούν ότι κάπως έτσι θα μειωθούν και οι θέσεις εργασίας. Αυτό το φαινόμενο.
1: Καλά, εντάξει, αυτό το κάνεις και με κόμικ. Αλλά εγώ απορώ ότι μπορείς να χρησιμοποιείς την ΚΑΜΠ χωρίς να συμφωνεί και η οικογένεια. Ποιος κληρονομεί τη φάτσα της?
2: Να σου πω ότι.
1: Κανείς. Αλλά τελικά και αυτό θα είναι θέμα κληρονομίας. Η εικόνα ενός ανθρώπου, έτσι. Αν να κάνεις εμπορική χρήση.
2: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ανοίγει ένας μεγάλος φάκελος.
1: Αυτό τώρα ότι δεν πήραμε το αρχείο, πήραμε το δίνω, είναι μια μπούρδα.
2: Ναι, λέγεται ghostploitation, το λένε όλο αυτό το φαινόμενο. Εκμετάλλευση του φαντάσματος, ας πούμε, υπάρχει αυτός ο νεολογισμός. Πάμε στην Αμερική τώρα. Το Tennessee ετοιμάζεται να εκτελέσει.
1: Καλά, προσπερνάω το ποιος νοιάζεται για την Garbo. Δηλαδή, τώρα λέμε Garbo και οι μισοί δεν ξέρουν γιατί μιλάμε, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά τέλος πάντων στη Σουηδία.
2: 36 χρόνια.
1: Έχει μια αξία.
2: 36 χρόνια μετά το θάνατό της. Στην Αμερική, το Tennessee ετοιμάζεται να εκτελέσει γυναίκα για πρώτη φορά μετά από 2 αιώνες. Ήταν μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σ' άλλο το 1995 όταν είχε γίνει. Να πούμε ότι οι εκτελέσεις γυναικών κρατουμένων είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Αμερική. Είναι μόνο 18 από τους 1680 κάτι ανθρώπους που καταδικάστηκαν σε θάνατο από το 1976. Να θυμίσουμε ότι χθες ένας άνδρας από τη Βιρτζίνια, όπως είχε καταδικαστεί για φόνο και πέρασε αρκετό διάστημα στην πτέρυγα των μελοθανάτων, απελευθερώθηκε.
1: 40 χρόνια, τι αρκετό.
2: 40
1: χρόνια. Διότι με το DNA βρήκαν ότι τελικά δεν είναι αυτός υπεύθυνος και ότι του την είχαν στήσει η αστυνομική της υπόθεσης.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πέρασε την πρώτη του μέρα ελευθερίας, τρώγοντας πίτσα, κάνοντας ψώνια και γνωρίζοντας για πρώτη φορά τα νύψια του, δηλώνοντας περιχάρης γι' αυτό. Να πούμε άλλη μία είδηση, προλαβαίνουμε. Ο Ντένις Ρόντμαν, λοιπόν, θα συναντηθεί, θα λάβει μέρος στην προεκλογική εκστρατεία.

0: του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Θα είναι μαζί του σε προεκλογική εκδήλωση στην Οκλαχώμα. Δεν ξέρουμε αν θα ανέβει και στο πόντιουμ μαζί του. Είναι να θυμίσουμε ότι ο Ντένις Ρόντμαν έχει ταξιδέψει, είναι ως διάβλος διπλωματίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Πιον Γιάνγκ. Γι' αυτό θέλει να τον επιστρατεύσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, για να προσεγγίσει και τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
1: Όντως τώρα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δηλαδή πιστεύει ότι αν στείλει το ερώτημα θα μιλήσει με τον Κιμ.
0: Έχει πάει. Ναι,
1: το ξέρω ότι έχει πάει και τα έχουν πει και τα λοιπά, αλλά άμα θέλει ο Τραμπ να του μιλήσει, δεν παίρνει τότε την πρεσβεία.
0: Προφανώς, αλλά να θυμίσουμε ότι.
1: Έλα, ρέθμα που στον πάρει. Μπορεί να έρθει.
0: Θα θυμίσουμε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι μεγάλος οπαδός του μπάσκετ.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Οπότε δεν ξέρω, ενδεχομένως έχει αποκαλέσει τον Ντένις Ρόντμαν φίλο για μια ζωή. Ενδεχομένως είναι ένας διάβλος επικοινωνίας καλύτερος από τον Τραμπ, ο Ντένις Ρόντμαν, πιθανότατα. Και να κλείσουμε με την Ινδονησία. Σοφρονιστικοί υπάλληλοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα γιατί μετά από ευνηδιαστική επιθεώρηση σε φυλακή ανακάλυψαν ότι ζούσαν μέσα στην απόλυτη χλιδή. Ουσιαστικά δεν ήταν καν φυλακισμένοι, είχαν τηλεοράσεις πλάσμα, πρόσβαση σε γυμναστήριο, μίνι γκολφ. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι τηλεοράσεις επιτρέπονται στις φυλακές, έτσι.
0: Ναι, προφανώς ήταν παραπάνω η πολυτέλεια.
1: Για το γήπεδο γκολφ, τι ήταν, ένα διάδρομο με τρύπα.
0: Ναι. Και βρήκαν, έμεναν ουσιαστικά σε ένα συγκρότημα έξω από τη φυλακή.
1: Αυτό, μπράβο, αυτό είναι θέμα.
0: Ναι, έξω από τη φυλακή και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα 5 άτομα, 5 σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Προφανώς πληρώθηκαν για να τους παρέχουν πολύ μεγαλύτερες ανέσεις.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Βλέπω ένα ρεπορτάζ τώρα στο news, στην τηλεόραση, όπου ο ρομπότ λέει κάνει δουλειές και έχει ένα ρομποτάκι τέλος πάντων. Μοιάζει με άνθρωπο, ανθρωποειδές, το οποίο όντως παίρνει το ξυσκονόπανο, βάζει πάνω το απορρυπαντικό, καθαρίζει την κουζίνα κτλ. Και ομολογώ ότι είναι η πρώτη χρήση που όντως μάλλον θα μας χρειαστεί. Δεν βρίσκεις άνθρωπο να καθαρίζει σπίτι, έτσι, το τέλος έχει λήξει αυτό. Δεν βρίσκεις άνθρωπο να κρατήσει τον συγγενής ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα, τον παππού που θέλει εξυπηρέτηση. Εννοείται ότι δεν βρίσκει κανένα να του βάψει το δωμάτιο. Σου λέει: έχω λίγες δουλειές τώρα, σε 3 χρόνια που θα τελειώσω να έρθω.

Αυτός που το έφτιαξε δεν έχει κουζίνα στο σπίτι του. Λοιπόν, τα μηνύματά σας όσα προλάβουμε. Η κυρία Χρυσή λέει για τη γυναίκα που θα εκτελεστεί: νομίζω πως αξίζει να αναφερθεί ότι έχει διπολική και μετατραυματική διαταραχή και πολλαπλούς βιασμούς ως παιδί. Κατακρεώργησε όμως η φοιτήτριά της μαζί με το δεσμό της κτλ. Αλλά αυτός πήρε μόνο ισόβια, ο άντρας εννοείται έτσι. Το περιβάλλον, λέει ο κύριος Νίκος, στην ιδιωτική ιατρική είναι εντελώς διαφορετικό και διαστρεβλωμένο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Κανένας γιατρός ιδιώτης δεν έχει δικαίωμα διαφήμιση, γιατί διαφήμιση και όρκος του Ιπποκράτη είναι εντελώς αντίθετα. Είσαστε ο πρώτος που το θέτησε τόσο σωστή και λογική βάση. Με τόσους γιατρούς έχουμε μιλήσει, ένας για τον όρκο του Ιπποκράτη δεν έχει πει.

Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Εντάξει, το διαβάσαμε αυτό που στείλετε, αλλά είναι για μεταξύ μας. Α, κύριε Πετρόπουλο, λέει καλημέρα. Είπατε χθες για κάτι σχολεία σε Λιόμενα. Δεν τα άκουσα και καλά, μάλλον γιατί δεν το είπα, αλλά συνεχίζει ο κύριος Λιόκουρας. Θέλω να σας πω ότι στην Καλαμάτα υπάρχει σχολείο Λιόμενα από το 87, το έτος κατασκευής του. Είναι πολύ παλιό, είναι ένα κλασικό. Ο κύριος Τσούνης ισχύει, λέει ότι ο κύριος Λαφαζάνης και άλλοι θα κάνουν πορεία διαμαρτυρίας για την Ιρανή τραγουδίστρια που θα φάει 74 μαστιγώσεις επειδή τολμούσε να τραγουδήσει στο YouTube με τα μαλλιά της να φαίνονται. Δεν ξέρω, δεν είναι μόνο ότι τραγούδησε με τα μαλλιά να φαίνονται, κάτι μίλησε και για τα παιδιά της Λευτεριάς και τα λοιπά, ένα τραγούδι του οποίου οι στίχοι παρέπεμπαν, ας πούμε, στην νεολαία και στο ότι αντιδράει στο καθεστώς το οποίο υπάρχει στο Ιράν. Και 74 μαστιγώσεις σε μια γυναίκα επειδή δεν φόραγε τη μαντήλα, όχι, δεν τη χάνουν διαμαρτυρία στην Αθήνα. Ο κύριος Σαββίδης στέλνει ένα μήνυμα, έρθει 11 παρά, έτσι μπράβο σου να τα λέμε και αυτά. Δεν έχω ιδέα τι λέγα εκείνη την ώρα, αλλά το μήνυμα μας καλύπτει για όλα.

Ο Γιάννης Πρίντεζης με τον Νίκο Τσιμπλάκη ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίδου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Συντονισμένοι πάντοτε στο Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων και μετά Ευαγγελία Μπαλτατσή. Για χαρά από μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα διελιστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από 75 έως και 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Τέλος, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που βάζει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, όταν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο, με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το αεροσκάφος εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η Fly Dubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 9, Μποφόρ, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Τώρα είναι αναμενόμενο. Θα ξεκινήσουμε και αυτό που θα επικεντρωθούμε στην αρχή-αρχή της εκπομπής είναι αυτά που ανακοινώθηκαν μόλις πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 4 νέες παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις οφειλές ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Στα 15 λεπτά είναι η επιδότηση του ντίζελ κίνησης, φτάνει στα 20 λεπτά με τις προσφορές των διελιστηρίων. Κάτω από 1,75 θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Σας παραπέμπω ότι 14 του μηνός Οκτωβρίου θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις για αυτό. Επίσης να σας πω, θα έχουμε σε λίγο τον οικονομικό μας συντάκτη για να μας δώσει αυτή τη διάσταση των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη, τον Κώστα τον Τζάβαλο θα έχουμε για να μας πει τι ακριβώς έχει ανακοινώσει. Περιληπτικά σας λέω, σας δίνω το στίγμα των όσων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε λοιπόν επίσης τη διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 σε 120 δόσεις για παλιά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, μαζί με νέο πλαίσιο για τους σέρβιρσες και για τα πρόσθετα μέτρα για τα καύσιμα που σας έλεγα πριν από λίγο. Να κρατήσουμε επίσης πως ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά τα κράτη, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Άφησε αιχμή για τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που διακινεί η αντιπολίτευση. Ανακοίνωσε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται πλέον ανά δεκαπενθήμερο, και στο κρατήσουμε αυτό, σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί με στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και την ενίσχυση των αντοχών των πολιτών απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια.

Λοιπόν, καλό μεσημέρι να πούμε, φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά». Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, της Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Όλοι και όλες εσείς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας αναζητήσετε και θα μας βρείτε στο Viber. Θα γράψετε Earth News Radio 105,8 και εκεί λοιπόν σημειώνετε ότι έχετε να μας πείτε και πατάτε την αποστολή για να έρθει εδώ και να δούμε τα σχόλιά σας. Έλεγα, φίλες και φίλοι, για διαβάζοντας και ακούγοντας, με συγχωρείτε, τον Πρωθυπουργό για το θέμα της οικονομίας και για την αλυσιδωτή καταιγίδα, όπως είπε, που χτυπά τα κράτη, και διάβαζα νωρίτερα για τη Γαλλία που πηγαίνει στις κάλπες με χρέος ρεκόρ κοντά στα 4 τρισεκατομμύρια. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνει σε προεκλογική περίοδο με ένα χρέος το οποίο χαρακτηρίζεται ιστορικό, με υψηλά ελλείμματα και περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο. Το δημόσιο χρέος της είναι αυξημένο κατά σχεδόν 60 δις μέσα σε μόλις 3 μήνες και αντιστοιχεί πλέον στο 119% του ΑΕΠ. Είναι το ψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στη Γαλλία, ακούστε, από το 1946, και βρίσκεται ακόμα ψηλότερα από το 117,8 της περίοδου της πανδημίας, τότε που το Παρίσι προσπάθησε να κρατήσει όρθια την οικονομία.

0: λέω αυτά γιατί θα τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα, τα της οικονομίας όχι μόνο της Γαλλίας αλλά και τα της Ευρώπης στο σύνολό της, γιατί η Γερμανία μαζί με άλλες 5 χώρες έστειλε επιστολή εχθές στην Πρόεδρο της Κομισιόν εν ώψη της ψήφισης του προϋπολογισμού που έχουν μπροστά τους, και επιμένουν και λένε ότι δεν μπορεί να είμαστε εμείς οι χώρες που βάζουμε τα περισσότερα χρήματα σε αυτό που λέμε κορβανά ευρωπαϊκό και εισπράττουμε τα λιγότερα, και έχει αρχίσει εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια, ένα πάρα πολύ κακό κλίμα σε σχέση και με αφορμή τον προϋπολογισμό. Γιατί οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αν όχι στο σύνολό τους, έχουν μπει σε μια φάση οικονομική η οποία είναι δυσχερής. Προφανώς δυσχερής είναι και στη διαχείρισή τους οι δυσκολίες αυτές από τις κυβερνήσεις, αλλά είναι δυσχερής και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Στη Γαλλία έχουμε ήδη κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Στην Γερμανία είδαμε πρόσφατα τα αποτελέσματα των εκλογών που προφανώς δεν αποσυνδέονται από τα οικονομικά και από τις κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνουν τα οικονομικά, και όλο αυτό είναι αυτό που συζητάμε τόσο πολύ καιρό τώρα τους τελευταίους μήνες και όχι μόνο, ότι και ο πόλεμος και η άλυτη εκκρεμότητα του πολέμου με το Ιράν και η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας σε καύσιμα και που περνά προφανώς σε όλη την αλυσίδα της οικονομίας δημιουργούν συνθήκες ασφυκτικές, και θα πρέπει όλοι να μην είμαστε εφησυχασμένοι, το ακριβώς αντίθετο. Τώρα, εδώ, στα δικά μας, ξαναγυρνάω. Σας είπα ότι θα μας δώσει όλα τα οικονομικά στοιχεία των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Για έλα τώρα να μας τα κάνεις όλα αυτά που λέμε φραγκοδίφραγκα. Τι είναι όλο αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Είναι οικονομικά μέτρα στήριξης των οικογενειακών προϋπολογισμών, των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιχειρήσεων. Είναι 4 παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν. Καταρχάς για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Η οποία δεν περπάτησε εντωμεταξύ, έτσι, και από
1: δεν περπάτησε
0: καθόλου, η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μικρή.
1: Με τις πληροφορίες που έχουμε, περίπου 10.000 ήταν αυτοί που από τον Ιούλιο, από τις 17
0: Ιουλίου... Που υπέβαλαν Ιουλίου, έτοιμα, ναι.
1: Ναι, και μάλιστα αν σκεφτείς ότι οι δυνητικά δικαιούχοι της ρύθμισης είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, περίπου 1.200.000, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν περπατούσε αυτή η ρύθμιση, και όλα τα άλλα. Η αύξηση του κόστου ζωής γενικότερα επηρέασαν τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Υπήρχαν και αιτήματα βέβαια από την αγορά ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι δόσεις, και γίνονται πλέον 120 από 72 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Να πούμε, μιας και βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα, ακόμα ορισμένα στοιχεία,
0: ναι,
1: που αφορούν γύρω από την συγκεκριμένη ρύθμιση. Θυμίζω ότι αφορά η ρύθμιση παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2023 και όχι νέα χρέη. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήληξη πρόθεσμες μέχρι το Δεκέμβριο δηλαδή του 2024 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 του 2026, δηλαδή τώρα, σήμερα. Αν δεν έχουν μπει σε ρύθμιση, ναι, μπορούν να μπουν πλέον σε 120 δόσεις. Η προηγούμενη προθεσμία εδώ ήταν 20 Απριλίου.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω.
1: Αυτή...
0: Ναι, πες, ολοκλήρωσε.
1: Ναι, ναι, άρα έχουμε και αυτή την δυνατότητα, την επέκταση θα έλεγα, των προθεσμιών για 4-5 μήνες ακόμη.
0: Αυτή η χαμηλή συμμετοχή στις 72 δόσεις που ίσχυε, που ισχύει μέχρι και σήμερα, και τώρα πια οι 72 γίνονται 120 δόσεις. Πού αποδίδεται, Κώστα, και είχαμε μόνο 10.000 αιτήματα συμμετοχής?
1: Προφανώς είναι τις δυνατότητες που έχουν οι φορολογούμενοι, είναι περιορισμένες, αλλά κάποιοι
0: αυτό είναι το προφανές. Ναι.
1: Ναι, δεν μπορείτε να ασχοληθούν με αυτά τα χρέη. Τα έχουν εγκαταλείψει έτσι κι αλλιώς, δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Γι' αυτό είναι για παλιά χρέη. Μιλάμε για παλιά χρέη πριν το 2023. Ας ελπίσουμε ότι η νέα βελτιωμένη ρύθμιση θα δώσει ένα κίνητρο
0: σε κάποιους άλλους να μπουν στη ρύθμιση αυτή, ελπίζοντας ότι. Ναι.
1: Με 30 ευρώ ελάχιστο ποσό, ελάχιστη δόση. Είναι και αυτό, έχει τη σημασία του. Η αίτηση τώρα ένταξη στη ρύθμιση, ενώ ήταν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, πάει για τέλος Ιουνίου του 2027, άλλο ένα εξάμηνο δηλαδή, από 31 12 του 36 του 27. Όμως,
0: ναι,
1: μην ξεχνάμε ότι όσοι προστρέξουν στη ρύθμιση να ενταχθούν, θα πρέπει να ρυθμίσουν και τα χρέη μετά τον 1η-1η του 2024.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να πάμε τώρα. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί αυτοί τα 120 δόσεις αφορούν τα παλιά χρέη, αλλά εντωμεταξύ τρέχουν και τα επόμενα από το 24 και μετά.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει να ρυθμιστούν για να μπορείς να ενταχθείς, άρα πρέπει ουσιαστικά να τηρείς δύο ρυθμίσεις. Δύσκολο για πολλούς μάλλον. Θα φανεί όμως.
0: Εάν δεν μπορούν να ρυθμίσουν μία, να μπουν στη ρύθμιση μία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, το επιτόκιο βέβαια δεν είναι και πολύ μεγάλο, είναι 5,84%.
0: Αυτά είναι χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ, να διευκρινίσουμε.
1: Και ασφαλιστικά ταμεία, ναι.
0: Ναι, και ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ναι.
0: Είναι χρέη, έχουμε εικόνα αν είναι χρέη ενεργών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που έχουν κλείσει. Το λέω αυτό γιατί αν αφορούν και επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, ενδεχομένως και να...
1: Είναι μεικτή εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Ευαγγελία, θα πούμε κάτι στους ακροατές μας για να μην κοροϊδευόμαστε. Όταν τα χρέη προς την εφορία, προς το δημόσιο, είναι 114,5 δισεκατομμύρια και το ίδιο το δημόσιο λέει ότι δυνητικά θα μπορούσαν, θεωρητικά θα μπορούσαν να εισπραχθούν περίπου τα 75 δις και από τα 75 δις έχουν ρυθμιστεί μόνο 5
0: δις έχουν. Αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς γίνεται.
1: Τώρα τι συζητάμε. Ναι. Αυτά είναι χρέη που δεν πρόκειται να τα πάρει ποτέ το δημόσιο και τα ταμεία.
0: Γι' αυτό και σε ρωτάω, γιατί η εικόνα που έχουμε κάθε φορά όμως, γιατί κάθε φορά το ακούμε και από σένα και από που κάνεις το ρεπορτάζ, ότι ωραία, μπαίνουν διαδικασίες ρύθμισης. Προφανώς αυτές οι διαδικασίες ρύθμισης ανακουφίζουν κάποιους οι οποίοι φέρνουν το βάρος αυτών των οφειλών, αλλά για τους περισσότερους αντιλαμβάνομαι ότι είναι κενή περιεχομένου η ρύθμιση.
1: Ακριβώς,
0: αυτή δεν τους αφορά.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές ακόμα. Κάποιοι μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέξουν τη ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι 240 δόσεις.
0: Ναι.
1: 240 δόσεις, πάρα πολλές. Εντάξει, χρόνια πολλά.
0: Ωραία, αλλά αυτοί θα έχουν μπει ήδη οι ενδιαφερόμενοι. Θέλω να πω και αυτό το κεφάλαιο σιγά σιγά κλείνει.
1: Εννοείται. Εννοείται. Τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο πλαίσιο για τον εξοδικαστικό. Θα δούμε και εδώ πώς θα πάει. Θυμίζω ότι ο εξοδικαστικός διευρύνθηκε τόσο ως προς το όριο υπαγωγής. Ήταν 5.000 ευρώ από έναντι 10.000. Μπαίνουν δηλαδή από 5.000 ευρώ και χρέη με 5.000 ευρώ. Μπαίνεις δηλαδή στον εξοδικαστικό. Πριν το όριο ήταν στις 10.000. Και βέβαια διασώζεις και την πρώτη σου κατοικία. Έχεις αυτή τη δυνατότητα να διαχωρίσεις δηλαδή τα χρέη σου με την πρώτη κατοικία. Αλλά πρέπει να δεχτείς πληστηριασμό για την υπόλοιπη περιουσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τέθηκε σε ισχύ για τους ακροατές μας, έτσι να το έχουν υπόψη τους, πριν λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα τίθεται και κάποια αυστηρότερη όρη, μιας και βρισκόμαστε στο θέμα αυτό. Στους servicers, στις εταιρείες.
0: Εκεί ήθελα να πάμε και να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον για τους servicers.
1: Ναι, αν παραβιάσει κάποια εταιρεία που διαχειρίζεται τέτοια δάνεια, κόκκινα δάνεια που έχουν πουληθεί, μια συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται και θα επιβάλλεται και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα πωλήθη θα πιστώνεται με 5 δόσεις αρχικής συμφωνίας. Παράλληλα, μετατρέπεται με τις αποφάσεις της κυβέρνησης σε μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε συγκεκριμένο πλαίσιο, σε σαφές πλαίσιο δηλαδή, mm-hmm. με κανόνες και προθεσμίες που πρέπει να τηρούν οι servicers, και σε αυτήν θα υπάρχει πλαφό 15% στην πρακατοβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή. Μπαίνει ένα όριο δηλαδή εδώ πέρα. 15%.
0: Μάλιστα.
1: Ο πιστωτής μπορεί να ζητούσε μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα βασικά και για, για τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Δεν αναμέναμε τίποτα παραπάνω από αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Ό,τι λέγαμε αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Απλώς υπάρχει αυτό το στοιχείο ότι ένα 15ήμερο θα εξετάζεται για...
1: 15ήμερο και συνεχίζεται και επιδότηση.
0: Έτσι.
1: Από τα δηληστήρια μόνο για τον ντίζελ κίνηση, το επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Και δίνουν και μια επιδότηση τα δηληστήρια και όχι η κυβέρνηση, δεν είναι κρατική επιδότηση για την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή θα συνεχιστεί.
0: Ναι.
1: Αλλά συνολικά μιλάμε για μια ελάφρυνση γύρω στα 20 λεπτά, mm-hmm. 15 λεπτά από την πλευρά της επιδότησης που δίνει η κυβέρνηση και άλλα 5 τα δηληστήρια. Όμως ανάλογα με τις τιμές στην αγορά θα πέσει κάτω από 2 ευρώ. Δεν πέφτει το πετρέλαιο κάτω από 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Με τις τιμερινές τιμές από ό,τι βλέπουμε. Γίνεται μια προσπάθεια και εν αναμονή πλέον 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί.
0: Την ανακοίνωση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, και κυρίως ναι. Βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ύψος της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα αφορά όλα βέβαια τα καύσιμα, όλες τις μορφές ενέργειας. Έλετε, καυσόξυλα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αέριο,
0: όλα,
1: τα
0: όλα.
1: Πάντα.
0: Ναι, ναι. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια, σήμερα έχεις πάρα πολύ δουλειά. Να είσαι καλά. Και πριν κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, φίλες και φίλοι, και επειδή όλη η συζήτηση που κάνουμε και έχουμε είναι για τα όσα ανακοινώθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα και από τον Πρωθυπουργό, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο θέμα των δηλώσεων των στελεχών και των υπουργών της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα. Ζήτησε λοιπόν από τα κυβερνητικά στελέχη να σταθμίζουν μεγαλύτερη προσοχή τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, επιλέγοντας λόγο σαφή και ακριβή, ώστε να περιορίζονται οι παρερμηνίες και να μην προκαλείται η κοινή γνώμη, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, και το κρατάμε και αυτό, στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Και να πω επίσης ότι επί της ουσίας έδωσε και οδηγίες για προσήλωση στο κυβερνητικό έργο με χαμηλούς τόνους, τονίζοντας την ανάγκη να υπερασπίζονται όλοι συνολικά την κυβερνητική πολιτική. Λοιπόν, τράβηγμα του αυτιού επί της ουσίας από τον Πρωθυπουργό για το κλίμα όλων των προηγούμενων ημερών, τις παραφωνίες, τις άστοχες δηλώσεις. Το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα τα έλεγε αυτά εκτός της εισήγησής του, αλλά επίσης το ρεπορτάζ λέει ότι όλο αυτό, όλη αυτή η εικόνα της κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα είναι μια εικόνα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, για να συνομιλήσουμε βεβαίως πολιτικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα φτάνει στην Αγγλία τα 20 λεπτά το λίτρο. Επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά το λίτρο. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα κρατηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ αυξάνονται σε 120 δόσεις η ρύθμιση χρεών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πλήθος καταγγελιών έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες μετά τους ελέγχους και για τις αποζημιώσεις βάσει παραστατικών. Θρίλερ σε πτήση της Fly Dubai από το Dubai προς το Tel Aviv, όπου σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια. Ισχυρή άνεμη εντάσσεως 8 με 9 αποφόρους στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12:35. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρα Πανονίδου στο μουσικό λόγο, Βασίλη Κίκολτζίδε στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας με τα μηνύματά σας από το Viber. Λέει ένας φίλος ακροατής σε σχέση με αυτά που σας έλεγα για τη Γαλλία, να μπει σε μνημόνιο η Γαλλία, μήπως είναι αυτό που λέγανε ότι το θυμόσαστε, όταν η Ιταλική οικονομία και το χρέος της Ιταλίας ήταν και παραμένει πάρα πολύ ψηλό, που κυκλοφορούσαν αναλύσεις και δημοσιεύματα ότι μπαίνει στο μνημόνιο ενδεχομένως και η Ιταλία. Τόσο μεγάλες οικονομίες, φίλες και φίλοι, ευρωπαϊκές οικονομίες όπως είναι της Γαλλίας, της Ιταλίας, προφανώς και μεγάλη οικονομία είναι και η Γερμανία, δεν το συζητάμε. Όχι, δεν νομίζω ότι κινδυνεύει η Γαλλία για να μπει σε μνημόνιο. Η Γαλλία και ο Μακρόν έχουν μπροστά τους να λύσουν δύσκολους γρίφους, κυρίως ο Μακρόν, και εξισώσεις, γιατί βρίσκεται και εν όψη των εκλογών. Τώρα πώς θα μπορέσει όλο αυτό το παζλ να το ανασυνθέσει, ναι, προφανώς είναι ένα πολύ δύσκολο παζλ. Γυρνάμε εμείς εδώ στα δικά μας και σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή μας για αυτήν την ώρα. Είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμέρο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλταζή. Καλό μεσημέρι στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε και μας δίνετε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Και επειδή έχουμε φρέσκες ειδήσεις και επειδή και δημοσιογράφος είστε, δεν ξεχνώ ποτέ την ιδιότητά σας στην δημοσιογραφική, κύριε Καραμέρο. Λοιπόν, θα ήθελα να πάρω ένα πρώτο σχόλιο σας. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις των μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Είπε ότι θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75, ούτως ή άλλως όμως θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου τα μέτρα που θα, την τιμή που θα δώσει. Στο πετρέλαιο κίνησης είπε ότι η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και τώρα οι υπόλοιπες βεβαίως.
1: Διαφεύγει το μέτρο για την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Σωστά, το μέτρο για την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Μα και δεν υπάρχει.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν ανακοινώθηκε. Δεν ανακοινώθηκε κάτι. Το είπαμε αυτό. Για την αμόλυβδη δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, γιατί ό,τι συζητάμε είναι το πετρέλαιο κίνησης, γι' αυτό και το διευκρίνησα. Η επιδότηση που είπα είναι στην Αγγλία. Και τώρα οι άλλες δύο ανακοινώσεις αφορούν τη διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων σε 120 και αυστηρότερους όρους στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε λοιπόν να πάρω ένα πρώτο σχόλιο δικό σας.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Μπαλτατζή. Να θυμίσω ότι οι 72 δόσεις απέτυχαν. Μόλις 12.000 μπήκαν από τους οφειλέτες που φτάνουν το 1 εκατομμύριο, τον αριθμό του 1 εκατομμυρίου οφειλετών. Και αυτό γιατί υπήρχε πολύ ψηλό επιτόκιο και θα υπάρξει και στις 120 δόσεις πολύ ψηλό επιτόκιο. Όρος για να μην υπάρχουν χρέη μετά το 2023, κανένα κούρεμα προς αυξήσεων, που ήταν οι βασικές αιτίες της πολύ μικρής συμμετοχής.
0: Ναι, ήταν γύρω στις 10.000 αυτοί.
1: 12 για την ακρίβεια. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι αναποτελεσματικές και οι 120 δόσεις για τους ίδιους λόγους από τη στιγμή που δεν αλλάζουν οι όροι.
0: Εντάξει,
1: η
0: πάντως
1: συμπαράταξη έχει συγκεκριμένη πρόταση με διαγραφή χρεών, μέρος των χρεών και επιβράβευση συνέπειας. όσον αφορά στα καύσιμα, πέρα από το φιάσκο με τη βενζίνη.
0: Πάντως, πριν πάμε στα καύσιμα, επιτρέψτε μου, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά να κλείσουμε αυτήν την ενότητα των δόσεων, της διεύρυνσης του καθεστώτος των δόσεων. Υπάρχει ένα ερώτημα, το λέγαμε πριν από λίγο με τον συνάδελφο τον Κώστα Τσάβαλο, ότι από τα 115 δις που ούτως ή άλλως είναι οι οφειλές, η αισιόδοξη εκτίμηση ήταν 70 δις. Αν μπουν στα ταμεία κάποια πολύ λιγότερα δις, πάλι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Θέλω να πω, δεν ξέρω, προφανώς ένα μέρος των πολιτών και των οφειλετών θέλουν να λάβουν μέρος σε αυτή τη διεύρυνση του καθεστώτος από 72 σε 120. Και έχω όμως, για να μην στρούθω καμιλίζουμε, και την εντύπωση ότι είναι μερικοί οι οποίοι έχουν κλείσει το θέμα αυτό και δεν τους αφορά. Άρα, να πω εγώ η κακοπροαίρετη.
1: Να αναδείξω ότι δεν είναι ο αριθμός των δόσεων μόνο, είναι η όρη συμμετοχής σε αυτή τη ρύθμιση. Το υψηλό επιτόκιο, τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το 2023 δεν μπαίνουν, δεν υπάρχει κανένα κούρεμα, που είναι οι βασικές αιτίες της αναποτελεσματικότητας του μέτρου.
0: Ναι, το άκουσα αυτό και το ευχαριστώ που το επαναλαμβάνετε. Είναι και αυτό ενδεχομένως ένα από τα σημεία, αλλά δεν ξέρω αν αυτός είναι ο κύριος λόγος. Θέλω λοιπόν, για να κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου, σε αυτή την πρόταση που η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προτείνει, ότι μήπως αυτή δηλαδή είναι και μία πρόταση που ούτως ή άλλως δεν έχει και πάρα πολύ κόστος. Το λέω διότι αφού τα χρέη είναι εκεί, βαλτώνουν το ελληνικό δημόσιο σχεδόν πια, το μεγαλύτερο μέρος τους το έχει διαγράψει. Είναι μια πρόταση που ενδεχομένως και να μην έχει κόστος αυτή που κάνετε.
1: Δεν είναι το ζήτημα του κόστους, είναι το ζήτημα της στήριξης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.
0: Άρα πρέπει να πάει στοχευμένα αυτό, ναι.
1: Που προσέξτε, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να ανταγωνιστούν τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ευνοηθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, αρκεί να δει κάποιος τον δανεισμό, για παράδειγμα, που υπάρχει. Mm-hmm. Όταν 701 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δανειστεί 36 δις, αυτά είναι στοιχεία του Ιουνίου του 2026, δηλαδή έχουν πάρει το 40% των δανείων, και αυτές οι επιχειρήσεις είναι μόλις το 1,2% αυτών που πήραν δάνειο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για κάποιους είναι με σταγονόμετρο η στήριξη, με κάποιους δίνεται αφιδώς. Αλλά προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Εμείς περιμένουμε εδώ και 15 μέρες τον κύριο Μητσοτάκη να ανακοινώσει τα μέτρα για τα καύσιμα. Mm-hmm. Βάζει τη συζήτηση στο θέμα των δόσεων, να το συζητήσουμε όσο χρειάζεται. Και κάθε στήριξη που υπάρχει σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος είναι σημαντική. Το ζήτημα είναι όμως τα καύσιμα. Ο κύριο Μητσοτάκης, εμείς προτείναμε 4 εργαλεία. Το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα από τα δηληστήρια μέχρι την αυλία. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό. Την έκτακτη φορολόγηση των έκτακτων κερδών, των windfall profits των δηληστηριών, των δύο δηληστηριών, που το πρώτο εξάμεινο του 2026 ανήλθαν σε 2 δις ουσιαστικά, 1,99 δις mm-hmm. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,27 είναι έκτακτα κέρδη. Το τρίτο εργαλείο, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε σχέση μέσα στα επιτρεπόμενα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη μείωση του φόρου προστέμενης αξίας. Τίποτα από αυτά τα 4 εργαλεία δεν χρησιμοποιεί. Επιδοτεί στο λίτρο, μη διασφαλίζοντας ότι ενδεχομένως επιδοτεί και την εσχροκέρδεια, από τη στιγμή που τα δηληστήρια θα συνεχίσουν όχι να παίρνουν, κατά τη δήλυση σας λέω, του ενός λίτρου, όχι 16 λεπτά στο λίτρο όπως έπαιρναν μεσοσταθμικά την τελευταία δεκαετία, αλλά 60 λεπτά στο λίτρο. Άρα, όχι μόνο καθυστερεί και δεν δίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του προβλήματος της ακρίβειας παύλα εσχροκέρδειας, αλλά πηγαίνει τμηματικά, επικοινωνιακά. Ξέρετε που είναι το πρόβλημα, ότι αν περιμένει να ανακοινώσει μέτρα ή να κάνει παρέμβαση στην αγορά, την παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, όπως είναι η κατάσταση με το πετρέλαιο κίνησης ή με την βενζίνη, ξέρετε, οι τιμές των καυσίμων δεν είναι μια αυτοτελής ακρίβεια. Επηρεάζει σαφέστατα μια σειρά δραστηριοτήτων, τις μεταφορές, την αγροτική παραγωγή, την
0: όλη την αλυσίδα της οικονομίας.
1: Αν λοιπόν έρθει ένα νέο κύμα ακρίβεια σε όλα τα υπόλοιπα, και εκ των υστέρων παθεί ένα μέτρο, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αποτελεσματικό.
0: Μήπως, βέβαια να βάλουμε μια παρένθεση και είπε ότι ανά 15 ημέρες αυτό θα εξετάζεται το θέμα των παρεμβάσεων. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως τελικά ο κύριος Μητσοτάκης το ανακοίνωσε και ο ίδιος ότι έστειλε αυτή την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, με την οποία έχει κοινοποιήσει και στον πρόεδρο του Eurogroup, και τι ζητάει? Ζητάει να εξεταστούν επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν πρόσθετη έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Μήπως αυτό είναι ένα σημείο για το οποίο περιμένει την αντίδραση της Κομισιόν και ανακοινώσει κάποια στιγμή μέτρα?
1: Δυστυχώς, κύριε Βαλτατζή, είναι μια υπεκφυγή για να μην συζητήσουμε για τα δηληστήρια και τον κύκλο της εσχροκέρδειας. 14 χώρες που έχουν ανοίξει ήδη το πετρέλαιο θέρμανσης ή έχουν πάρει μέτρα για τα καύσιμα, όπως η Ισπανία, για τη μείωση για ένα διάστημα του φόρου προϋστάμενης αξίας, δεν έστειλαν επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιν. Θέλω να πω ότι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, αλλά ευρωπαϊκά. Μάλιστα. Και αυτό σίγουρα δεν αποτελεί απάντηση σε αυτό που βλέπουμε στην Αγγλία, στις πινακίδες των πρατηρίων ή όπως έρχεται μέσα από την αλυσίδα της παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντιλαμβανόμαστε την κίνηση ως μια προσπάθεια να ρίξει τον τενεκεδάκι παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απάντηση.
0: Ναι. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί είναι και πολλά αυτά. Θα έρθω στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ο Αλέξο Τσίπρας ζήτησε την παρέτηση Φλωρίδη για το θέμα αυτό. Και ο κύριος Φλωρίδης απάντησε ότι ο Τσίπρας και η αντιπολίτευση δεν μου συγχωρούν ότι αποκάλυψα την απάτη που στήθηκαν τα Τέμπη.
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσα να αφήσω απλά στην κρίση των ακροατών αυτού του είδους τις τοποθετήσεις, κυρία Μπαλτατζή. Πριν όμως εδώ έχουμε μια πραγματικότητα. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για υπουργό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι οποιονδήποτε, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Δηλαδή, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν πήγε εκεί ως βουλευτής, έχοντας δηλώσει μάλιστα ότι πήγε 5 μέρες στο σημείο της τραγωδίας με εντολή του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος το έχει πει. Άρα είναι εντολοδόχος ο άνθρωπος του κ. Μητσοτάκη στο σημείο όπου με πράξεις ή παραλήψεις, αυτό το κρίνει δικαιοσύνη, προσπάθησε να αλλοιώσει τα στοιχεία. Άρα εδώ, πάντα έχοντας ο κ. Τριαντόπουλος και κάθε παραπεμπόμενος κατηγορούμενος στο τεκμήριο της αθωότητας, υπάρχει όμως ένα πολιτικό ζήτημα.

0: Ούτε με τον μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Αναρωτιέμαι, είναι για τα μπάζα και η δικαιοσύνη? Είναι τοποθέτηση αυτή υπουργού δικαιοσύνης? Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Φλωρίδης δημιουργεί τέτοιου είδους οξύτητες και τοξικότητες στη δημόσια σφαίρα. Αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με την εκφορά του λόγου. Έχει να κάνει με την ουσία μιας πολύ σημαντικής υπόθεσης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, για το γεγονός ότι οι συγγενείς 57 νεκρών αναζητούν δικαίωση και έχουν απέναντί τους, είδα τις δηλώσεις σήμερα ενός εκ των συγγενών,
1: ναι,
0: που με μεγάλη προσοχή και αξιοπρέπεια τοποθετείται όλα αυτά τα τρία χρόνια, και είπε ότι ουσιαστικά έχουμε την κυβέρνηση τον κύριο Φλωρίδη αντίδικο. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης να είναι αντίδικος των συγγενών που έχασαν, κατά εκτίμησή τους τουλάχιστον και κατά δήλωσή τους, το βιώνουν οι άνθρωποι, αντίδικος σε αυτή την πολύ μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.
1: Εντάξει, ο κύριος Φλωρίδης επιμένει σε τι, στο ότι ο ίδιος και ελάχιστοι, όπως λέει, έδωσαν την μάχη με την συνδρομή των επιστημόνων της χώρας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια σε σχέση με τα ξυλόλια και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως τώρα...
0: Προσέξτε, το πόρισμα του, εγώ τη λέξη ξυλόλιο, κυρία Μπαλτατζή, την είδα πρώτη φορά στο πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ.
1: Ότι εντοπίστηκε. Ναι, το θυμόμαστε, το θυμόμαστε.
0: Από εκεί και πέρα, αν η κυβερνητική γραμμή είναι να παραλαμβάνει μια λέξη που φαντάζει εξωτική σταθιά των πολιτών για να δημιουργήσει μια αίσθηση ότι υπάρχει κάποιο αφαιρείο συνωμοσίας, δεν νομίζω ότι η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του ανθρώπου του κυρίου Μητσοτάκη στο σημείο, του κυρίου Τριαντόπουλου, βασίζεται σε θεωρία συνωμοσίας ή σε ακρότητες, αλλά σε στοιχεία τα οποία θα κρίνει το δικαστήριο. Ναι, και φυσικά ναι, κρίνεται και από την κοινή γνώμη για τις πολιτικές της ευθύνες η ίδια κυβέρνηση. Και από τους συγγενείς αυτούς, δηλαδή, που είναι πιο στενά εμπλεκόμενοι, όταν βλέπουν τον κύριο Αγοραστό, επίσης εκλεκτό γαλάζιο στέλεχος, να παρουσιάζει στοιχεία από το AI, να κοιτάζει την ώρα της τραγωδίας που θα γίνει απευθείας ανάθεση και σε ποιο ύψος θα το κρίνει το δικαστήριο.
1: Τώρα όλα αυτά, κύριε Καραμέρο, αυτό ήθελα να σας πω, παραπέμπονται και θα λυθούν στο ειδικό δικαστήριο. Ναι. Αυτό δρομολογήθηκε πια ως διαδικασία.
0: Καταλαβαίνετε το διατάφτα, γιατί εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να παραμένει ο κύριος Φλωρίδης. Αλλά ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Κουκλουδίνας, ο κύριος. Όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν προκλητικές, αλαζονικές δηλώσεις, αισθάνονται προφανώς άτρωτοι. Δεν είναι μόνοι τους στην κυβέρνηση.
1: Εντάξει, τους μάζεψε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, έκανε ειδική αναφορά σε όλα αυτά. Πάμε τώρα στο, και στα προεκλογικά, γιατί θέλω να έρθω στο κεφάλαιο των δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις, κύριε Καραμέρο, δείχνουν μια σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση και βεβαίως και για τον ηγεμονικό ρόλο στην αντιπολίτευση. Από το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι αποτελούν τη μόνη θεσμική αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας έκανε την περίφημη δήλωση προχθές, αν όχι εμείς τότε ποιος ή τότε ποιοι, που θεωρήθηκε και πάρα πολύ εγωιστική και φλίαρη από κάποιους για λογαριασμό του, ενώ του κυρίου Τσίπρα. Και θέλω την απάντησή σας.
0: Κοιτάξτε, κυρία Μπαλτατζή, θα πρέπει να αξιολογήσουμε που είναι σημαντικές βέβαια οι δημοσκοπήσεις, και νομίζω ότι μετά από 3,5 μήνες και την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο στις 26 Μαΐου, μέσα σε 4 μήνες έχει διαμορφωθεί ένα μέτωπο που πραγματικά μπορεί να αμφισβητήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχω, με μια διακριτή διαφορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις από τον τρίτο, τέταρτο.
1: Σύμφωνοι, αλλά τώρα κάπου κόλλησε η βελόνα.
0: Από την άλλη όμως, δεν έχουμε δει στην πλήρη διάταξη το πολιτικό σκηνικό. Εκτιμώ ότι κατά γενική ομολογία δεν θα φτάσουμε με αυτό το σκηνικό στις κάλπες. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός και διάφορες ζυμώσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δεξιά ή περί τη Νέα Δημοκρατία, με τους δύο πρωθυπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, να κινούνται, μάλιστα ο ένας ανοιχτά για το σχηματισμό κόμματος, ο κύριος Σαμαράς. Οπότε δεν μιλάμε για ντέρμπι, για κάποια θέση, πέρα από την όχι ντέρμπι, την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικής, με ένα προοδευτικό πόλο να συγκροτείται αυτή τη στιγμή από τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι ο κυρίαρχος προοδευτικός πόλος, και θα διαμορφωθεί έτσι περαιτέρω όσο πλησιάζουμε στις εκλογές.
1: Αυτός ο πόλος θα διαμορφωθεί ως έχει, γιατί τώρα δανείζομαι, λοιπόν, μου κάνατε στην ουσία πάσα τις διεργασίες και τις ζυμώσεις που είπατε για την

0: μία πλευρά, αλλά και από εδώ, από την, τον κεντροαριστερό χώρο, ας τον ορίσουμε ως έτσι. Υπάρχουν και δηλώσεις δημόσιες και διεργασίες παρασκηνιακές για την ανασυγκρότηση αυτού του χώρου, για να έρθει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Εσείς συμμετέχετε σε αυτά, το βλέπετε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
1: Εγώ είμαι μέλος, απλό μέλος του κόμματος αυτού στην Ανατολική Αττική εδώ και 2,5 μήνες.
0: Θέλω να σου, ναι, πω, γιατί παραιτηθήκατε από το ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε αυτό.
1: Παρατήθηκα από τη βουλευτική έδρα επιστρέφοντας στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Σας λέω λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, διάβασα μια επιστολή, δημόσια, μια δημόσια τοποθέτηση πολλών μελών του προοδευτικού χώρου που αποχώρησαν από άλλο κόμμα για να συναντήσουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα στην πλήρη ανάπτυξή του το κόμμα της Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα είναι ανοιχτή
1: από το πολίτες που προέρχονται, ναι, από διάφορα κόμματα, ναι, και της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, αλλά αν με επιστρέψετε και αυτό που λέμε της αγοράς, της καλώς εννοούμενης, του ακαδημαϊκού χώρου, της κοινωνίας των πολιτών. Και το βασικό, ξέρετε, όταν έχουμε μια κυβέρνηση και ένα κόμμα όπου μας λέει τους πολίτες κακομύριδες, ήθελε να τους χωρίσει κακομύριδες και νοικοκυρέους, εκτιμώ ότι όλοι μαζί, όλες μαζί στο τέλος, που δεν αυτοπροσδιορίζονται προφανώς ως κακομύριδες, αλλά μπορεί να αισθάνονται νοικοκυρέοι ή να εργάζονται σκληρά καθημερινά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, θα ενωθούν στην λύση και στην πρόταση, στην εναλλακτική, που θα μπορέσει να αλλάξει την πολιτική κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή, όχι επειδή είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας και Ελλάς, αλλά γιατί είναι πραγματικά ο αντίπαλος με πρόγραμμα, με προτάσεις. Δείτε τα καύσιμα. Έχουμε πει ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και πολλές μέρες συγκεκριμένες κοστολογημένες προτάσεις με πύχη συγκεκριμένων.
0: Κύριε Καραμέρο, επειδή είστε πολύ έμπειρος.
1: Λοιπόν, αν αυτό λοιπόν θα διαμορφώσει τον πόλο, που θα μπορέσει να φέρει την ανατροπή.
0: Μάλιστα. Επειδή είστε έμπειρος, ξέρετε ότι όλα αυτά είναι τα ίδια επιχειρήματα που έχει και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει
1: όχι,
0: μια μακρά.
1: Λέτε, να μου επιτρέψει, είναι ισοπεδωτικό. Εγώ δεν χρησιμοποίησα κανένα ίδιο επιχείρημα.
0: Εγώ το λέω, είναι δική μου.
1: Εγώ δεν προέρχομαι από ένα κόμμα το οποίο λέει στο συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και τα μισά
0: για
1: θελέσια,
0: τις προτάσεις,
1: και να
0: λέω, κύριε Καραμέρο.
1: Ο πρόεδρος του, ναι, στην Θεσσαλονίκη λέει,
0: ακούστε
1: ότι
0: με λίγο,
1: αν, ναι, πέρα από την πρόταση απόφαση του συνεδρίου, αναλόγως με το αποτέλεσμα της κάλπης, θα δούμε ποιους θα συνεργαστούμε. Εμείς δεν λέμε τα ίδια. Μόνο
0: λέω σε επίπεδο προτάσεων, κύριε Καραμέρο, ήμουν σοφής. Θέλω να κλείσουμε αυτή την συνομιλία με αυτήν την μεγάλη εκκρεμότητα που υπάρχει με τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ακόμα η πόρτα της Ελλάς κλειστή. Εκεί τι γίνεται?
1: Δεν είναι εκκρεμότητα αυτό, κύριε Μπαλτατζή.
0: Είναι κάποιοι οι οποίοι περιμένουν εκεί στο θάλαμο.
1: Ναι. Των πολιτικών δεν έχω δει κάποιο θάλαμο, ούτε κάποιους να περιμένουν. Δίνουν ο καθένας τον αγώνα του στην εκλογική του περιφέρεια. Δεν έχουν μετατοπιστεί ιδεολογικά και στις πολιτικές τους πρακτικές. Προφανώς υπάρχει μια διαδικασία που αφορά όλους τους πολίτες. Που ξέρετε, δεν είναι οι πολίτες, δεν είναι
0: μισό λεπτό. Αυτοί οι οποίοι έχουν
1: εξαρτηθεί.
0: Ναι, να σας βάλω την παράμετρο όμως. Για αυτούς οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αν εξαρτητοποιήθηκαν. Το ρεπορτάζ είναι εδώ και τρέχει και το ξέρουμε όλοι ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Ελλάς. Αλλά είναι εκεί ακόμα και περιμένουν. Αυτό εννοώ, κύριε Καραμέρο. Πολύ απλά.
1: Τι περιμένουν δηλαδή?
0: Την απόφαση της Ελλάς, τι θα κάνει μαζί τους.
1: Δεν υπάρχει. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ερωτηθεί επανειλημμένως. Η διαδικασία είναι για όλους τους πολίτες, ότι μπορούν να γραφτούν και είναι ανοιχτές οι πόρτες του κόμματος ως απλά μέλη χωρίς προκρατημένες θέσεις, είτε υπήρξαν βουλευτές, με προϋπόθεση προφανώς να αφήσουν την έδρα στα κόμματα στα οποία εξελέγησαν, είτε, εν πάση περιπτώσει, αν δεν έχουν φυτεύσει σε θέσεις ευθύνης, να γραφτούν μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός. Το μέτωπο θα είναι ενιαίο και ισχυρό, κυρία Μπαλτατζή, και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως,
0: ναι, ναι,
1: ότι το πλατή αυτό μέτωπο θα διαμορφωθεί, αυτός ο πόλος θα διαμορφωθεί και από πρώην βουλευτές και από πολίτες που δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ στα κοινά και από πολίτες που θα στηρίξουν το εγχείρημα. χωρίς να θέλουν να είναι απαραίτητα υποψήφιοι σε κάποια εκλογική περιφέρεια.
0: Σωστά. Θα έχουμε το χρόνο όλα αυτά να τα δούμε, κύριε Καραμέρο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, φίλες και φίλοι, είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

και επειδή βλέπω τα μηνύματά σας και θα με ξαναβάλετε στη διαδικασία να σου πω, μάθετε να ακούτε και αυτούς με τους οποίους διαφωνείτε, δεν πειράζει. Και επειδή ρωτάτε ή προσποιείστε κάποιοι από εσάς, ένας ειδικός, την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Καραμέρος είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή λοιπόν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, δεν έχει στελέχη που να τα γνωρίζετε, μην βάζετε να ρωτάμε και να ξαναπαντάμε και να ξαναπαντάμε. Νομίζω έχουμε συνεννοηθεί.

Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Φροντίστε τους εαυτούς σας. Σας αύριο πάλι εκεί γύρω στις 12:10. Την αγαπημένη τα φιλιά μου, μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Μήνυμα πως η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός ανακοινώνοντας 4 μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα δηληστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται η διεύρυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από τις 75 σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που βάζει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, έστειλε σαφές μήνυμα τόσο σε υπουργούς όσο και σε βουλευτές για τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, τονίζοντας πως λόγος δεν οφείλει να είναι πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, ενώ πρόσθεσε πως είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, ανακοίνωσε μία από τα ίδια και απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαϊλατώντας το εισόδημα των πολιτών, σημειώνει στην ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί ο νέος δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δίληση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες δεν ζητούν 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει την βούληση να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θρίλερ εκτελήθηκε σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv, όταν σύμφωνα μέχρι τις έως τώρα πληροφορίες σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο, με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το αεροσκάφος εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Η εταιρεία δεν έχει δώσει πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα, τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά τηλέφωνα των 2 κατηγορουμένων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών, καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού, αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που παραμένει στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν σε ένταση τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας σε Αττική, Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πώς να μην χαρούμε με τόσα λεφτά που έχουν δοθεί.
1: Είχα προγραμματίσει.
0: Πες το.
1: Να φουλάρω, να πάω στο βενζινάδικο και να ξεχυλήσει το ρεζερβουάρ.
0: Κυρ Στέφανε.
1: Όχι, από το αυτοκίνητο. Αλλά αμόλυβδη παίρνει το αυτοκίνητο. Πίσω για τα καράβια.
0: Ενώ εγώ που έχω ντίζελ θα πάω, θα πω.
1: Εσύ, πέντε λεπτά ρε, πάρτα, δώσε. Πω,
0: γέμισε. Έφερα και δύο βαρέλια έτσι για δώρο.
1: Κυρ Στέφανε.
0: Να έχω να τα μοιράζω στη γειτονιά.
1: Και πέντε σοκολάτες. Δώσε.
0: Για 15 μέρες αυτό.
1: Άλλη Ελλάδα σήμερα. Άλλη. Καυσιματικός. Άλλη. Ε. Πέντε λεπτά. Καλά, να σου πω.
0: Πέντε. Πώς το λέει, φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι που λέγανε παλιοί.
1: Αυτό που πήγανε να το. Να βάλουν την ιστορία των δόσεων από 72 σε 120 μια χαρά είναι, θα διευκολύνει. Κάποιους ανθρώπους τέλος πάντων, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό ξέρεις τι μου θύμισε. Περιμέναμε, πώς το λένε, για τα μέτρα, για τα καύσιμα κτλ. Μπήκανε τώρα οι δόσεις αυτές. Μάλλον γιατί τα μέτρα για τις βενζίνες δεν ήταν και τόσο έτσι, δυναμικά, όπως φαίνεται.
0: Ναι, δεν ήταν αυτά που. Εντάξει, όταν λες ότι το πετρέλαιο θέρμανσης
1: θα πάει 1,75. Πέρσι ήταν 1,10.
0: Το ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: 1,75 ήταν το τέλος.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν τότε πολύ πρόωρο το πρόσφατο το Ορμούζ.
1: Οπότε, βάλανε και τις δόσεις για να έτσι να γλυκάνουν λίγο την ιστορία. Αλλά ξέρεις τι μου θυμίζει
0: ποιος
1: αυτό.
0: Ποιος αφορά τώρα οι δόσεις, περίμενε.
1: Ήτανε όπως ήμασταν πέρσι το Πάσχα σε ένα ωραίο υπαίθριο γιορτή με αρνί και τα λοιπά. Και παίζανε διάφορα λαϊκά βαριά.
0: Ναι.
1: Και έρχεται μία τύπισσα από την παρέα και λέει θέλω το, ξέρω εγώ, της Αλέξιας το ένα τραγούδι.
0: Ναι, άσπρο μαύρο.
1: Και της, ναι, άσπρο μαύρο παίζει το πιάνο. Και της λένε, μαναράκι, εσύ είσαι από το διπλανό μαγαζί τώρα, μάλλον. Ήρθες σε λάθος μαγαζί. Έτσι είναι λίγο οι 120 δόσεις τώρα. Πώς μας προέκυψαν οι 120 δόσεις.
0: Και μάλλον αυστηρότεροι όροι για τους σέρβισερς. Αρχίζουν πλέον οι σέρβισερς.
1: Μη μου πεις θα γίνει άλλα Υπουργείο Υγείας, θα βγάλουν
0: θα
1: έξω
0: έχουμε,
1: το...
0: όπως είναι το MedWatch, θα γίνει το Servicers Watch.
1: Servicers Watch και βαστάτε Τούρκοι τάρματα.
0: Επειδή μας το έχουμε μεταφέρει ακροατές, ναι. Αλλά και από φίλους, έτσι, από προσωπικές εμπειρίες, με τους Servicers δεν βρίσκεις άκρη. Είναι καλυμμένοι πίσω δεν από βρίσκεις. Μια ανωνυμία. Σου ζητάει το Υπουργείο, το Υπουργείο Ανταγωνισμού, όπως το λένε αυτό πέρα που είναι ο κύριος Στάκης.
1: Ναι, ο Θεοδωρικάκος.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: αφού φτιάξεις όλη τη σελίδα,
1: το
0: αφημί.
1: Ο παλιός ο ηχολήπτης.
0: Του σέρβισερ.
1: Είναι 120 δόσεις, πάμε.
0: Πάμε έτσι, όλο χαρά.
1: Να έχετε υπόψη σας ότι παίζει Μητροπάνος μια ώρα τώρα και μπαίνει η Αλέξια, έτσι. Είναι, έτσι είναι 120 δόσεις.
0: Για το σπάσιμο, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Για το σβήσιμο.
1: Ναι, αλλά είναι από άλλο μαγάζι όμως. Πάμε.

0: Λοιπόν, για να τα επαναλάβουμε.
1: Φωνάρα η Αλέξη.
0: Όσοι δεν τα έχετε ακούσει, από τη χαρά δεν τα έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα, γιατί καμιά φορά η χαρά σε αφήνει άλλαλο και δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά. Στα 15 λεπτά η επιδότηση του ντίζελ.
1: Όλε!
0: Στην τελική τιμή. Γιατί οι Γερμανοί και κάτι άλλοι παλιοχαρακτήρες, καμιά, είναι 12 μέχρι τώρα στην Ευρώπη, αποφάσισαν να κόψουν στο φόρο.
1: Ναι.
0: Το φόρο ειδικής κατανάλωσης.
1: Αυτό είναι.
0: Οι Γερμανοί κόψαν 17 λεπτά στο φόρο, όχι στην τελική τιμή που έρχεται. Απλά το λέω γιατί στη συνέχεια είπαμε ότι η Ελλάδα θα καταθέσει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Και επειδή, ας πούμε, η Μελώνη στην Ιταλία πήρε τα δικά της μέτρα, ο Σάντσεθ στην Ισπανία.
1: Πήρε δυνατά μέτρα η Μελώνη, ναι. Έτσι.
0: Οι Γερμανοί.
1: Δεν θα πληρώσουν, πώς το λένε.
0: 14 εκατομμύρια οχήματα δεν πληρώνουν.
1: Εν τέλει
0: κυκλοφορίας.
1: Ναι, είναι σοβαρό.
0: Οι Γερμανοί κόψανε 0,17 λεπτά από τον φόρο κατανάλωσης.
1: Και εμείς εδώ για να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο για να καταλάβετε τι συμβαίνει, γιατί δεν οφείλετε να ξέρετε. Ούτε αυτό το πενιντάρικο που μας πέταξαν πέρσι στη Μούρη, όχι για όλους,
0: όχι για όλους,
1: στην Αμόλυβδη, ούτε καν αυτό το πενιντάρικο. Zero, zero, τίποτα. Αυτά. Τώρα, κρίνει, πώς λέει το κλισέ, κρίνει ο κόσμος.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κατώτατο όριο στην επιβολή του φόρου ειδικής κατανάλωσης στα καύσιμα, που είναι στα 35,7 ευρώ. Εμείς παίρνουμε το 71. Είμαστε τέταρτοι υψηλότεροι, από όσο το θυμάμαι. Οι Γερμανοί, ας πούμε, κατέβηκαν στο 0,17. Οι Βούλγαροι που πουλάνε τη βενζίνη στο 1,75 από τα ελληνικά δηληστήρια, δηλαδή παίρνουν από το ελληνικό δηληστήριο που είναι στη Θεσσαλονίκη και πουλάνε 1,75, και το βενζινάδικο που είναι ακριβώς έξω, έχει τρία βενζινάδικα έξω από το δηληστήριο της Θεσσαλονίκης, πουλάνε 2,20. Για να καταλάβουμε τη διαφορά.
1: Θαύμα.
0: Ο άλλος που
1: για 15 μέρες βέβαια ισχύει αυτό, ναι. Να ξέρεις.
0: Και οι Βούλγαροι είναι, ας πούμε, στα όρια. Παίρνεις τα 35 ευρώ στο φόρο. Εμείς είμαστε στο 71 ακόμα. Ναι. Αυτά επειδή λέω στην Ευρώπη 12 χώρες μέχρι τώρα έχουν προβεί σε αυτές τις ενέργειες. Οπότε δεν χρειάζεται να αποφασίσει η Κομισιόν για ευελιξία, γιατί και οι άλλες χώρες το κάνουν.
1: Ναι, άμα οι μισές έχουν, σχεδόν οι μισές έχουν προχωρήσει, εμείς περιμένουμε ακόμα τις ενέργειες και βέβαια βάζουμε μπροστά
0: το
1: δημοσιονομικό, έτσι, τη δημοσιονομική σταθερότητα, ναι. Που κανείς δεν ξέρει από εμάς τους απλούς εθνητούς τι συμβαίνει.
0: Αλλά είναι μια ωραία έννοια. Εντάξει, όπως είναι. Okay. Η ευεξία, okay,
1: το θέμα είναι πάντως ότι η βενζίνη είναι στα 2,20. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που ξέρουμε.
0: Για αρχή, περίμενε. Στα νησιά είναι 2,60.
1: Πώς το λένε, συμφωνία κυριών στα σούπερ μάρκετ πήγε. Γεια σας.
0: Τα κατάπιοι. Τώρα όμως που θα πέσουν 15 λεπτά το ντίζελ, και την ταλίκα πια θα έρχεται άνετη.
1: Αναμένουμε 50% κάτω στα σούπερ μάρκετ. Άμα πέσει την ταλίκα 15. Αλλάζει το σκηνικό.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Τέλος πάντων, τώρα πέραν της πλάκας, ανεβαίνει. Που δεν είναι και πλάκα, είναι η ουσία των πραγμάτων, δεν έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία. Να μου πεις, λένε και οι κυβερνητικοί που εγώ το ακούω, ότι ό,τι και να κάνουμε, λίγα είναι, μας λέτε.
0: Ναι, είναι μια δυναμική κατάσταση, αλλά, που θα εξελιχθεί. Ναι.
1: Όμως, η αλήθεια είναι ότι στη βάση και στην καρδιά του προβλήματος δεν έχουμε ακουμπήσει. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα θα δούμε.
0: Θα στείλουμε εμείς.
1: Όλα κρίνονται.
0: Περιμένουμε την απάντηση από την Κομισιόν. Βέβαια, να θυμίσω ότι όταν είχαμε στείλει μια άλλη επιστολή σε αυτή την Ούρσουλα.
1: Ναι.
0: Τότε για
1: τη
0: Φοντερ Λάιεν για τα σούπερ μάρκετ. Γιατί υπάρχουν οι ίδιες κοινές αλυσίδες σούπερ μάρκετ που υπάρχουν
1: μας
0: και στην Ελλάδα και στα λοιπά.
1: Μας έγραψε.
0: Αυτή την επιστολή δεν πήραμε ποτέ απάντηση. Γράμμα πικραμένου.
1: Αλλά
0: έμεινα αναπάντητο.
1: Επειδή αυτό είναι και διεθνές θέμα, όταν μιλάμε για Ούρσουλα.
0: Ναι.
1: Πάμε, Έλενα Λεβίζου, κατευθείαν. Πέσαμε στην αρμοδιότητα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου.
1: Και σας. Τι έγινε. Ευτυχώς που υπάρχει ο Εβάνο Φουρνιέ. Λίγο να τα ξεχνάμε αυτά. Ευτυχώς. Και ο Γιάννο Μοντέρο.
2: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
2: Φθηνά την γλιτώσατε. Ευτυχώς.
1: Αρχίσαμε τα φθηνά την γλιτώσατε.
2: Δεν
1: το διαβάζεις καλά τον μπάσκετ.
2: Άνετη νίκη.
1: Όχι, άνετη νίκη δεν ήταν, αλλά.
2: Άρα πρέπει να τη γλιτώσατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το θέμα της ημέρας νομίζω.
1: Ρίχνω την ιδέα να το πάρουμε αίτητη φέτος. Πώς φαίνεται.
2: Ναι, γιατί από λίγο 30 Σεπτεμβρίου αλλά τα λες αυτά. Όχι, γιατί το λες τραβηγμένο. Μια χαρά.
0: Εγώ είπα λίγο τραβηγμένο.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει, λέει. Δεν κατάλαβα.
2: Εννοείται.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, νομίζω η είδηση της ημέρας είναι αυτή η απόπειρα αεροπειρατείας, όπως κρίνουν οι Ισραηλοί, γιατί πήγε ένας πιλότος να μαχαίρωσε τον άλλον, ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο σε πτήση της Fly Dubai.
2: Ναι, δεν είναι σίγουρο ότι ήταν απόπειρα αεροπειρατείας, γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες στα Ισραηλινά μέσα που λένε ότι ο συγκυβερνήτης μάλλον θέλησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροπλάνο με τις δρύες του αεροσκάφους. Ναι. Οπότε υπάρχουν διάφορες έτσι.
0: Και μαχαίρωνε τον πιλότο ή το αντίστροφο.
2: Ναι. Δηλαδή είναι πολύ καλά τρομακτικά, αλλά και κάπως κινηματογραφικά όλα αυτά. Γιατί επίσης κάποιες άλλες αναφορές στα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για πιλότους εκτός υπηρεσίας που ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το οποίο έκανε μία πτώση από τα 34.000 πόδια στα 16.000 πόδια. Και καταλαβαίνετε τι επικράτησε στην καμπίνα του αεροσκάφου με τους επιβάτες. Είναι πραγματικά τρομακτικό.
0: Όπου τραυματίστηκαν και επιβάτες από.
2: Υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες, γιατί υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες με επιβάτες να έχουν αίματα στα ρούχα τους, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν αυτό προκλήθηκε από κάποια πάλη, αν προκλήθηκε από κάποια τραύματα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό ακόμα. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ και αυτό συνέβη ουσιαστικά μετά από 2 ώρες πτήση. Η διάρκεια της πτήσης είναι περίπου 3,5-4 ώρες. Προσγειώθηκε τελικώς και ευτυχώς με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Και τώρα, επειδή υπάρχει και ένα θέμα στη σχέση Σαουδικής Αραβίας Ισραήλ, περιμένουμε να δούμε πώς και μέσω ποιων διπλωματικών καναλιών θα ολοκληρωθεί η μετάβαση των επιβατών, των ανθρώπων που επέβαιναν στο αεροσκάφος από τη Σαουδική Αραβία στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι μία είδηση που πραγματικά προξενεί, προκαλεί τεράστια αίσθηση.
0: Αν είναι η υπόθεση αυτοκτονίας, θυμίζει την περίπτωση, θυμάσαι, την German Wings, που τότε που το είχε ρίξει ο άλλος πήγαινε στην Βαρκελόνη, από την
2: Μέχρι στιγμής αυτά είναι όλα που γνωρίζουμε από τις αναφορές σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κυρίως. Υπάρχει μια ανακοίνωση της εταιρείας, αλλά είναι ιδιαίτερα λακωνική. Δεν δίνει καμία λεπτομέρεια.
0: Με τη Fly Dubai δεν νομίζω. Τώρα θα το σκεφτείς διπλά και τρίδιπλά θα ξαναμπείς να πετάξεις. Εκτός αν θες να πας σε πολλές άλλες χώρες.
2: Είναι αυτό που λέμε μη σου τύχει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όταν βλέπουμε στο αεροπλάνο τώρα αίματα και τέτοια.
0: Γεια σου, Βασίλισσα Ελενάρα, από τον Αντώνη.
1: Τελειώνει το λαδάκι.
0: Ήδη έχουν αρχίσει.
2: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί Στέλιο και Γιώργο. Προκλητική η Έλενα Λεβίζου με τη φράση της «Φτηνά τη γλιτώσατε».
1: Όχι.
0: Έχει γνώση του αθλήματος.
1: Θα μπω.
0: Έχει γνώση
1: Έλενα
0: του αθλήματος που ονομάζεται καλαθοσφαίριση.
2: Όχι, αλλά έχω γνώση.
0: Από το γεράσιμο αυτό εδώ πέρα.
2: Έχω γνώση.
0: Δρυμύτα
2: Γιώργου,
0: το κατηγορώ.
2: Έχω γνώση του Γιώργου Πίκουλα. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έχω μπαμπάκα στους
0: Βάνους. Για την Τούνη μάθαμε τελικά, γιατί έκλεισε το.
1: Πόσα επιδόματα θα παίρνει αυτός ο Φουρνιέ με τόσα παιδιά.
0: Για την ελληνική επιχειρηματικότητα.
1: Εσύ έχεις 3, ο άλλος έχει 103, ρε φίλε. Ναι. Πώς τα βγάζει πέρα.
0: Για την Τούνη μάθαμε, γιατί έκλεισε η Κρουασαντερή μερικές μέρες.
1: Να ρεπορτάζ.
0: Γιατί χτυπάνε την ελληνική επιχειρηματικότητα.
1: Ναι.
2: Όχι, αλλά κανονικά έπρεπε να το κάνει ο Γιώργος που το έφερε και όλο το θέμα αυτό.
1: Ωραία. Υπόσχομαι να κάνω ρεπορτάζ. Και να έχω απαντήσεις.
0: Ο Ντένις Ρόντμαν.
2: Και με τόση δημοσιότητα που δίνουμε, θα έπρεπε να έχουμε και μια πρόσκληση στα νέα εγγένεια, νομίζω.
1: Για Παρίσι.
2: Εάν γίνει. Στο Παρίσι.
0: Εάν γίνει,
2: ναι.
0: Τώρα λέει.
1: Λες να είναι φορολογική η λόγη.
0: Ο Τραμπ ενεργοποίησε τον Ντένις Ρόντμαν για την προεκλογική εκστρατεία, γιατί θα το φέρει λίγο πιο κοντά στον Κιμ Γιονγκ-ουν. Αλλά πιστεύω αυτό που θα έφερνε τον Τραμπ κοντά στον Κιμ Γιονγκ-ουν είναι ένα καλό μπέργκερ. Έχει φτάσει πάνω από 140 κιλά. Ο ηγέτης.
1: Γιατί.
2: Έχει πάντοτε έτσι την τάση προς.
0: Είναι κοντό αυτή 140, έτσι και το χτίσεις με πλακάκι είναι εξαιρετικό.
1: Αν και
2: από ό,τι θυμάμαι είχε κάνει και μία στροφή. Σύμφωνα πάντοτε με αυτά που φτάνουν σε εμάς, έτσι. Είχε κάνει και μία στροφή προς την υγιεινή διατροφή.
1: Πώς γίνεται να είναι κοντό 140 κιλά. Συγγνώμη λίγο, γιατί εμείς κάνουμε και εμείς εξετάσεις και έχουμε και πρόσφατες. 140 κιλά κοντό και χωρίς ενδείξεις, λέει.
0: Εσύ θεωρείς ότι.
1: ότι ο υπάρχει γιατρός εν ζωή που να του πει έχει θέμα.
0: Ναι, ότι ο γιατρός που θα του πει ευλογημένο το αίμα σου.
1: Λίγο η χοληστερίνη σου. Κράκ, πάντο, πάρ τον κάτω.
2: Λέει, όπως είπες, λέει. Χωρίς θέμα.
0: Διαβάζω από δυτικά, τα οποία βέβαια είναι... Δεν θα τα πω ανόητα, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω πιο βαρία. Λέει, επειδή έχει αδυναμία στα προϊόντα πολυτελείας. Συγγνώμη, χοντρέ είναι το χαβιάρι και ο αστακός.
1: Αναλόγως που το βάζεις. Αν το βάζεις σε κάνα καρβέλι απάνω, μπορεί.
0: Αναλόγως την ποσότητα. Άρα είναι το καρβέλι που σε χοντρένει, όχι το.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Πάντως με ενεργοποίησε.
1: Πώς έλεγε ο Βελίξ, θα φάω μόνο μία φρυγανιά, αλλά θα βάλω ένα γουρνόπουλο απάνω.
2: Η διπλωματία του Ντένις Ρότμαν. Πώς λέγαμε για τη διπλωματία των πάντα.
1: Πήγε να κάνει χθες τη διπλωματία του Σακίλ Ονίλ χθες η Ζαλγκύρης. Δεν πέτυχε. Να φέρει άλλον.
2: Τι που θα πάει. Περίμενε.
1: Θα πάει. Κάποιον θα βρει.
2: Μ' αρέσει πραγματικά που έλεγες για τον πρωταθλητή του Σεπτεμβρίου. Πραγματικά.
1: Ποιο?
2: Γιώργο.
1: Όχι. Εγώ λέω το Μάιο. Ναι, το Μάιο. Ναι,
2: ναι. Όχι για τον Παναθηναϊκό που έλεγες πρωταθλητή του Σεπτεμβρίου. Από μόνο σου τα έλεγες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αλλά
1: υπάρχει ξεστή. Υπάρχει. Επειδή πάντα σε αυτά έχουμε μια τέτοια αντιπαράθεση. Υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά. Πολύ μικρή. Μη φανταστείς. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, φίλε.
2: Μπράβο σου.
1: Ενώ εσύ δεν είσαι πρωταθλητής Ελλάδος, καταλαβες. Υπάρχει αυτή η διαφορά.
2: Κατάλαβα.
1: Άλλο να υπερασπίζεσαι τον τίτλο σου και άλλο να τον ψάχνεις μετά από 17 χρόνια. Καταλαβες. Είναι μια διαφορά.
2: Λίγο κρατημένος να είσαι πάντα.
1: Αυτό μωρέ, το μικρό. Δεν είναι τίποτα φοβερό.
2: Λίγο, λέω εγώ τώρα.
1: Και μη σου θυμίσω και πού στεφθήκαμε. Μην τα θυμίσουμε αυτά.
2: Γιατί τα ξεχνάς τα άλλα πράγματα, γιατί καταλαβαίνω.
1: Μην πιάσουμε τώρα Λιόλιου, γιατί δεν μπορώ να το παραγγείλω στον Νίκο Τηλιόλιου. Τη Λιόλιου, γιατί δεν μου τη βάλει.
2: Λοιπόν, να πάμε και σε τα θεματάκια. Θέλετε ή θα το πάμε έτσι.
0: Εσύ μιλάς όλη την ώρα για το μπάσκετ.
2: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
2: Απρόκλητα, ναι, ξεκίνησα από μόνο.
1: Εγώ είπα, ρε φίλε, με τόσες καταστροφές, ευτυχώς που υπάρχει και ο Ιβάνο Φουρνιέ να γελάει λίγο το χιλάκι μας. Δεν είπα τίποτα. Ήταν καθαρά συναισθηματικού ενδιαφέροντος παρατήρηση. Παρακαλώ.
0: Για πάμε λοιπόν.
2: Είσαι και συναισθηματικός τύπος.
1: Μόνο. Εμένα μη με βλέπεις έτσι και κλαμινάκι. Ένα έτσι κάνεις και με κόβεις.
2: Μίσχος. Λοιπόν.
0: Έκανε το Μαρούλι στη διαφήμιση του τόνου.
1: Του Ρίο, μάλλον.
2: Λοιπόν, πάμε. Πολύ γρήγορα θα σας πω, γιατί έχει και μια πολύ ωραία είδηση. Λέμε ζωάκι που σας αρέσει. Θα σας πω ότι έχουμε σήμερα την ολοκλήρωση της αποχώρησης από το Ιράκ των Αμερικανικών στρατιωτών. Όσοι είχαν απομείνει, τέλος πάντων, των τελευταίων ακριβώς. Και υπάρχουν βέβαια ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας, τέλος πάντων. Το κενό ασφαλείας που θα υπάρξει, αν υπάρξει, εν μέσω πολέμου με το Ιράν και της όλης αναταραχής στην περιοχή. Υπήρξε επίσης και η χθεσινοβραδινή συνάντηση στο Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ με τους επικεφαλείς της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης και υπέγραψαν ένα... Θα μπορούσε να το πει και σύνταγμα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, υπέγραψαν ένα χαρτί στο οποίο αναφερόταν ότι θα υπάρξει αυτοέλεγχος της βιομηχανίας, αλλά θα δούμε αν θα συσταθεί και μια επιτροπή, εξωτερική επιτροπή, που θα ελέγχει και αυτή. Οπότε ήταν μια μεσοβέζικη λύση, αλλά φυσικά δεν αναφέρθηκε πουθενά ότι θα υπάρχει κάποιος έλεγχος κυβερνητικός, δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο. Και ότι είναι μια ηθική δέσμευση που αναλαμβάνουν οι εταιρείες και όχι νομική για τον αυτοέλεγχο.
0: Άμα πήγαμε στο ηθικό πάλι. Εντάξει, είναι σαν τα ελληνικά δηληστήρια. Ηθικά στηρίζουν τους καταναλωτές για 15 μέρες.
2: Δεν υπάρχει καμία νομική δέσμευση από την πλευρά των εταιριών, αλλά τέλος πάντων ήταν μια συμφωνία κυριών, α το πούμε έτσι.
1: Ωραία.
0: Και εμείς με τέτοιες συμφωνίες έχουν γεμίσει τα σούπερ μάρκετ, ως γνωστό.
1: Ζωάκι έχουμε.
2: Βεβαίως έχουμε.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι μια πάρα πολύ.
0: Πριν
2: ωραία...
0: πας στο ζωάκι, πες μου ότι είδες το σκηνικό από την Ιταλία που πάνε να συλλάβουν τον Αφρικανό η αστυνομική και έρχεται το περιπολικό να συνδράμει. Και πέφτει με φορά πάνω στον συνάδελφό του και τον δίνει στον αέρα. Δεν το έχει δει αυτό το.
2: Εγώ
0: το
2: βίντεο. Δεν το έχω δει, όχι, εντάξει. Δεν το έχω δει αυτό το
0: δηλαδή,
2: βίντεο.
0: Δηλαδή στη μεγάλη των Πάτσων σχολή δεν το είχαν σκεφτεί αυτό το πράγμα να το κάνουν έξω από τον Άγιο Πέτρο.
2: Ελπίζω να μην τραυματίστηκε.
0: Έχει καταδίωξη, πιάνει ο αστυνομικός στο δωδόκι και έρχεται ο συνάδελφός του και καλά να τον βάλει μέσα στο περιπολικό. Ξεχνάει να φρενάρει, παίρνει μαζί και τον αστυνομικό όλοι στον αέρα.
2: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Κάθε μέρα. Ως γνωστό, ναι. Βρέχει αστυνομικούς. Βρέχει αστυνομικούς στην Ιταλία. Για πάμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, θα σας μιλήσω για το Τσιουάουα. Ονόματι Κομάντο. Έτσι τον ονόμασαν.
0: Τη Πάρη Χίλτον ή του Μίστερ Εθνικά Μπούτια? Γιατί ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια ήταν αυτό που είχε εκτροφεί ο Τσιουάουα.
2: Καμία σχέση.
0: Το θυμάσαι είναι... το Μίστερ Εθνικά Μπούτια.
1: Ναι. Πώ.
0: Αυτό που είχε.
1: Ξάδερφο φίλο μου, να ξέρει.
0: Α, ναι.
1: Ξάδερφο φίλο μου. Σχωρεμένο, πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Για πε.
2: Λοιπόν, αυτό το σκυλάκι λοιπόν το παρέδωσε μια οικογένεια, με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που δεν μπορούσε να το φροντίσει πλέον στην αστυνομία, στη μονάδα έρευνας διάσωσης. Και έγινε λοιπόν το μικρότερο μέλος αυτής της ομάδας που θα συνδράμει, καμία σχέση με το μεγαλόστομα.
0: Το τσιουάουα.
2: Όχι, δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί είναι και πιο ευέλικτο ένα τσιουάουα για να μπει μέσα. Λοιπόν, και υπάρχουν, το παρουσίασαν και φορούσαν ένα μικροσκοπικό γυλαίκο, μια μικρή κάμερα στο κεφαλάκι του και κάποια μικροσκοπικά γυαλιά, ειδικά που φοράνε τα σκυλάκια που συμμετέχουν σε αυτά.
1: Φύγαμε. Οπότε, αύριο τα σπουδαία. Φιλιά πολλά.
0: Το έχω δει και σε Playmobil αυτό.
1: Φιλιά, okay. Έλενα.
2: Φιλιά.
1: Να σε καλά. Μαρία Λάγιου, δύναμη. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διτεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη. Ανατροπή στην υπόθεση με το αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα. 4 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Τα 155 δισεκατομμύρια δολάρια θα φτάσει το κόστος του πολέμου για την Ουκρανία το 2026, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
1: Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα, Art News Radio
0: 105,8. Νίκος Τσιπλάκης ή αλλιώς The President.
1: The President.
0: Λοιπόν, στα κουμπιά των ήχων. Βασιλική Κολτσίδα. Εντάξει. Δεν υπάρχουν λόγια.
1: Έχουν στερέψει πια τα λόγια.
0: Τέλος. Στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ιρα Πανανίδου επιλέγει τα κομμάτια που ακούμε και που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία
1: μέσω Viber, η επικοινωνία με την εκπομπή, με τα δικά σας τα μηνύματα. Εντάξει, ο Γεράσιμος, πολύ φίλο σου, ναι. Πες τα Πίκουλα και όχι μόνο ο Φουρνιέ και τα λοιπά. Εντάξει. Προχθές ο Μοντέρο, χθες ο Φουρνιέ και τα
0: ωραίος
1: λοιπά.
0: Ωραίος ο Μοντέρο, ρε φίλε, παιχτάρα είναι αυτή. Λοιπόν,
1: ο Ανδρέας έχει να πει για τις αυξήσεις στα ενίκια, θα τα πούμε μετά, γιατί τώρα έχουμε.
0: Πάμε πάλι στην πεζίνα. Πάμε στην πεζίνα.
1: Στην βενζίνη δεν την ακουμπήσαμε, το ντίζελ.
0: Ναι, στην πεζίνα εννοώ στο πεδίο. Ναι, ναι, ναι. Στο πεδίο αυτό. Η κυρία Ζάγκα είναι μαζί μας. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Καλά λέω.
2: Καλά λέτε, και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών.
0: Θαύμα. Ωραία. Πώς τα είδατε τα μέτρα.
1: Και ψυχολόγος καταναλωτών.
2: Ωραίος, μ' αρέσει.
0: Σωστό, σωστό.
2: Λοιπόν,
0: εσείς που είστε ειδικοί, εμείς τα είδαμε λίγο ελιποβαροί, εσείς.
2: Ναι, λοιπόν, να σας πω. Είχαμε πληροφορίες ότι η αμόλυβδη δεν θα μπει.
0: Για ποιο λόγο, μια και είχατε την πληροφορία.
1: Το ξέρατε, γιατί άλλα είχαν διαρρεύσει πιο μπροστά.
2: Λέγανε ότι θα δώσουν την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση και στο πετρέλαιο κίνηση, αλλά όχι αμόλυβδη. Και εγώ έλεγα, είναι άδικο. Είναι
0: δεν
2: άδικο,
0: είναι, γιατί.
2: Γιατί βεβαίως είναι πολλά τα αυτοκίνητα με τη βενζίνη. Μα
1: τα περισσότερα. Είναι.
2: Δηλαδή, προσέξτε, 2,20, πες πάνω κάτω, 2,18, 2,20 μια μόλιβδη Αττική. Συν 10 που θα μπαίνει από αύριο, 2,28, 2,30. Ω, 2,30. Αυτό το ξύλο.
0: Με τις υγείες μας.
2: Οπότε. Τώρα μένουν τα 10 λεπτά, είναι καλό αυτό, γιατί εγώ, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που αναγνωρίζω οτιδήποτε και λέω καλό. Δεν σταματάω να διεκδικώ, όχι.
0: Και εμείς πάσα βοήθεια δεκτή λέμε, απλά
2: ναι,
0: βοήθειες σε σχέση με την ακρίβεια και τον καλπασμό και της ενέργειας και των τροφίμων είναι λίγες.
2: Δεν ισόποσα, δεν ισόποσα.
0: Πώς θα
2: είναι
0: κάνουμε.
2: Αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτή τη στιγμή, με αυτά που ακούσαμε επί του παρόντος, και είπε και κάτι άλλο, ότι θα πηγαίνει ανά 15 μέρες ένα προσαρμογή.
1: Ναι, γιατί είναι μια δυναμική κατάσταση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί στο.
2: Πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Με αυτό τον πόλεμο της Αμερικής με το Ιράν, που έχουν εμπλακεί Σαουδική Αραβία και οι Χούθη, θέλω να δεις γίνεται.
1: 2,70 η βενζίνη στη Λευκάδα, μας στέλνει φίλος ακροατής.
2: Πόσο?
1: 2,70. Με εκτός αν δεν την κατοστάρα.
2: Ναι. Ναι, αφήστε την κατοστάρα και η.
1: Κατοστάρα είναι, άμα θα πάρεις την ακριβή την σαμπάνια την Ντόμ Περινιόν, παίρνεις και ένα λίτρο κατοστάρα και την πας για δώρο.
2: Αυτό, αυτό.
0: Κατοστάρα βάζει κανείς.
2: Και έρχεται, είναι, αυτό είναι το δώρο που λέμε. Είναι το μα, δώρο που λέμε.
0: Στο δικό σας βάζει κανείς κατοστάρα.
2: Βεβαίως.
0: Βάζει,
2: Βεβαίως. Έχω πελάτες.
0: Πορσεκά.
2: Που βάζουν μόνο κατοστάρα.
0: Τι, πορσεκά.
1: Ποιος είναι ο. Έχετε πελάτη. Έχετε πελάτη.
2: Είναι αυτοκίνητα που έχουν ξεκινήσει με την κατοστάρα και δεν την αλλάζουν την κατοστάρα. Η αλήθεια είναι η κατοστάρα στην εφαρμογή της, όταν τη βάζει, βγάζει περισσότερα χιλιόμετρα.
0: Ναι.
2: Και το αυτοκίνητο.
1: Ποιοι είναι οι πελάτες σας, ο Χάμιλτον, ο Φερστάπεν, ποιοι έρχονται?
2: Όχι, δεν τους έχω. Γιατί καταρχάς είμαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Πώς θα τους έχω αυτούς τους πελάτες?
0: Λέω μήπως.
2: Αυτοί πάνε στα ανάλογα μαγαζιά. Δεν έχω. Και ούτε θα ήθελα να τους έχω. Εμένα μου αρέσει να έχω τους απλούς, τους καθημερινούς.
1: Ωραία, για πάμε τώρα στους απλούς. Τι θα ισχύσει, λοιπόν, ας πούμε, το ντίζελ. Από πότε πέφτει η τιμή, από αύριο?
2: Λοιπόν, από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε, είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15, συν 5.
1: Άρα εγώ, αν θα βάλω αύριο ντίζελ, θα πάρω με τη νέα τιμή...
2: Θα είναι στα 5, στα 5.
1: Ναι, βέβαια, το ντίζελ έχει ανέβει...
2: Είναι, η διαφορά θα είναι στα 5, τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου, στην αντίλα και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν τώρα προσέξετε.
1: Να κάνω μια ερώτηση ως καταναλωτής, επειδή έχω ντίζελ.
2: Ναι.
1: Προ-κρίσης, Το ντίζελ με την αμόλυβδη είχε 50 λεπτά διαφορά. 40 λεπτά διαφορά, 50 εκεί πέρα ήμασταν.
2: Τώρα έχει βγει μπροστά.
1: Τώρα με την επιδότηση είμαι πιο ακριβώς. Πώς γίνεται δηλαδή να έχω κάνει.
0: Πολλά χιλιόμετρα όμως.
2: Έχει βγει μπροστά.
1: Εγώ έχω φάει 60 με 70 λεπτά. Παραπάνω έχω πάει στο ντίζελ.
2: Το δηλισμένο προϊόν το οποίο αγοράζουμε εμείς, και αυτός είναι ο καυγάς μας και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά. Το λέμε. Εμείς τα τιμολόγια που παίρνουμε από τις εταιρείες μας, οι οποίες αγοράζουν από τα δηληστήρια, είναι δηλισμένο προϊόν, το οποίο είναι πανάκριβο. Έχει ήδη ανακοινωθεί και απ' έξω ότι λόγω του πολέμου και λόγω έλλειψης πια που έχουμε στο πετρέλαιο, το δηλισμένο είναι ακριβό. Και γι' αυτό βλέπουμε ένα φαινόμενο το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάστηκε, για πρώτη φορά στον πρώτο πόλεμο. Ρωσία-Ουκρανία, το θυμάστε? Εγώ το είχα δει και λέω, ρε παιδιά, μήπως εγώ δεν το θυμάμαι. Μα κανένα δεν το ήξερε αυτό, να βγαίνει σημειοφόρος μπροστά το πετρέλαιο. Πού ακούστηκε? Για μα βγαίνει το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι η βάση για τους επαγγελματίες και δίνει δικαίωμα να αυξηθούν αγροτικά προϊόντα, βιομηχανικά. Μεταφορές. Ωραία, Παναγία μου, στις μεταφορές τι γίνεται? Το έλεγα να δεις γίνεται στις μεταφορές.
1: Άρα θα απορροφηθεί πολύ γρήγορα από την αύξηση η όποια ελάφρυνση.
2: Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει, θα τα φάει τα 5 λεπτά.
1: Μάλιστα.
2: Εάν όμως δεν έχει μεσολαβήσει, ας πω παράδειγμα. Εγώ έχω το ίδιο τιμολόγιο, δηλαδή έχω αγοράσει Παρασκευή. Μιλάμε για πετρέλαιο, για μόλυβδη. Πουλάω 2,17,9. Παρασκευή, Δευτέρα και σήμερα, που πήρα γιατί είναι τέλος του μήνα, 2,17,9. Δεν έχει παραπάνω. Και μάλιστα δείχνει μια πολύ μικρή πτώση ότι θα έχει. Μικρή. Ένα σένς κάτι. Αλλά αν τυχόν συμβεί αύριο και πάρει το πετρέλαιο, το οποίο το πετρέλαιο και εμένα το τιμολόγιο μου, πουλάω 2,11,9 από την Παρασκευή. Παρασκευή αγόρασα και αγόρασα τώρα. Δεν είχα αγοράσει ενδιάμεσα πετρέλαιο. Είχα διατιμή και διαγόρασα. Αν τώρα μεθαύριο δεν έχει αύξηση, το 2,11,9 θα έχει μείον. Τα 5 λεπτά. Αν θα έχει μεσολαβήσει αύξηση. Αν έχει μεσολαβήσει αύξηση, θα τα φάει. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ωραία, άλλη ερώτηση.
2: Και η κυβέρνηση λέει 15 μέρες και βλέπουμε, να δει πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Έχετε κάποια πληροφόρηση εσείς ότι επειδή ισχύει για 15 μέρες αυτό, θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη για την αμόλυβδη στο άμεσο μέλλον ή είναι γενικά αρνητικό
2: το
0: πράγμα?
2: Το μόνο που ήξερα, σας το λέω ξεκάθαρα, ότι δεν θα μπει. Ήξερα μέχρι τις τελευταίες στιγμές. Και έλεγα, μη διανοηθείτε να μην βάλετε και το πάρετε πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Θα ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Γιατί τα 10 λεπτά είναι μέσα στην Αγγλία τώρα.
0: Ναι, δεν είσαι ακουστή.
2: Είναι αυξημένη.
0: Γενικώς.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, 2,18-2,20 στην Αττική δεν είναι φτηνό.
0: Πλάκα κάνετε.
2: Καθόλου. Μα και εσείς καίγεστε.
0: Ξέρετε τι, έχουμε χάσει λίγο την αίσθηση του ακριβού και του φτηνού πλέον.
2: Όχι.
0: Γιατί ξέρετε τι, θα πάει η κυρία Ζάγκα 1,95 και θα λέμε η βενζίνη είναι.
1: Μα στην Ιταλία βάλαν πλαφόν.
0: Τη πλάκα η τιμή.
1: Στην Ιταλία μπήκε
2: πλαφόν
1: 1,99 και φαίνεται ότι είναι φτηνή. Εγώ να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το. Υπάρχει μια επιχειρηματολογία από πλευράς της κυβέρνησης.
2: Ναι.
1: Ότι αναμένονται, θέλει μια κεντρική γραμμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 12 χώρες και ήθελα να λίγο να μας εξηγήσετε τη διαφορά. Η Γερμανία πήρε μια απόφαση, ο Μέρτς, και έκοψε 17 λεπτά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Ναι.
1: Γιατί έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι πάνω κάτω όλοι έχουν κόψει 15 με 20 λεπτά.
2: Και το έκανε. Ναι, τόλμησε και το έκανε.
1: Εάν κοβόταν αυτά τα 15 λεπτά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Μιλάτε τώρα για την αμόλυβδη ή για το πετρέλαιο? Αμόλυβδη που είναι 70%.
1: Ας πάμε για την αμόλυβδη. Αν κοβότανε τα 15 αμόλυβδη. Λεπτά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εμείς πόσο πιο φθηνά θα παίρναμε την βενζίνη? Δηλαδή είναι καλύτερο να κόβεις τα 15, είναι μάλλον το ίδιο να κόβεις τα 15 λεπτά από το φόρο ειδικής κατανάλωσης και 15 λεπτά από το τελικό προϊόν, το δηλισμένο, από το τελικό τιμολόγιο?
2: Ακούστε.
1: Επειδή βάζουν τα νούμερα ότι είναι τα ίδια, ότι είναι 15 λεπτά το ένα, 15 το άλλο. Αλλά θέλω να μας εξηγήσετε, αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα ή είναι το ίδιο?
2: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο. Ναι. Το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο, Παναγία μου, είναι παράλογο. Είναι παράλογο. Όλο αυτό το πάρτι ξεκίνησε το 2010. Δηλαδή να αρχίσει να παχαίνει και να γίνεται παχουλό παιδάκι ο ειδικός φόρος. Με την κυβέρνηση τότε του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος είπε να αυξήσουμε το φόρο για να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή. Αυτό δεν το καταφέρανε. Συνέχισε ο Σαμαράς, πήρε την μπάλα ο Σαμαράς, το ίδιο έκανε, το αύξησε και μετά ήρθε ο Τσίπρας. Και όταν ήταν ο Τσίπρας επάνω, εγώ πήγα σαν πρόεδρος και του λέω: σας παρακαλώ πολύ, μειώστε τον ειδικό φόρο. Μου λέει: τι γίνεται, κυρία Πρόεδρε? Όχι μόνο δεν το μείωσε, το μεγάλωσε. Και τότε θυμάμαι, φάγα κι άλλο ένα χαστούκι. Πήρε το ΦΠΑ και το πήγε από 19-24%. 24%.
1: Άρα, και αμείωσε, αυτό παρέμεινε.
2: Το παρέμεινε.
1: Άρα η επιχειρηματολογία.
2: Είναι άδικο. Δηλαδή αυτό το καύσιμο έχει τόσο βάρος επάνω του, που εμείς είναι κοινό μυστικό. 4% κερδίζουμε. 3% τα περίπτερα. 4% εμείς. Και όταν λέω εμείς, εννοώ τον κλάδο. Δεν όλους τους άλλους.
1: Άρα επιχειρηματολογία ότι κόψαν 17 ναι. λεπτά οι Γερμανοί και εμείς κόψαμε ναι. 15, ότι είναι το ίδιο, δεν ισχύει. Γιατί αν κόβαμε 17 λεπτά από το φόρο ειδικής κατανάλωσης,
2: θα πέφτει και το ΦΠΑ.
1: Θα πέφτει το ΦΠΑ, άρα εμείς θα παίρναμε στην αντλία τουλάχιστον μείον 20.
2: Θα πέφτει και το ΦΠΑ. Γιατί εγώ έλεγα, ρε παιδιά, προτείνω, μειώστε τον ειδικό φόρο 35%. Είναι 70% στη μέση. Πιλωτικά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 71%, ενώ το όριο που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κατώτερο είναι στο 35%.
2: Ναι, που έχουν αρκετές χώρες. Εγώ αυτό έλεγα. Ναι. Μειώστε το μισό. Βάλτε το 35-36%. Αμέσως θα κερδίσουμε, θα μειωθεί το βάρος και θα μειωθεί και το ΦΠΑ. Αλλά τώρα κοιτάξτε όμως τι γίνεται.
1: Για να οι τιμές Βουλγαρίας είναι 1,75, γιατί οι Βούλγαροι έχουν το 35% που αγοράζουν από τα ελληνικά δηληστήρια οι Βούλγαροι.
2: Από εμάς αγοράζουν. Όπως η Κύπρος αγοράζει από εμάς και πουλάει φθηνά, γιατί μείωσε τον ειδικό φόρο και συγκεκριμένα 17 του μήνα είχαν το θέμα αν θα συνεχιστεί η μείωση του ειδικού φόρου. Και λέω σιγά, κορόιδα είναι να μην το ξεκολουθήσουν. Και το συνέχισαν. Γιατί έτσι έχουν φθηνό καύσιμο. Πόσο έχει, 1,65 στην Κύπρο, η αμόλυβδη.
1: 1,65, ναι. Και πάλι θεωρείται ακριβή για την Κύπρο, γιατί είχε 1,40 πριν από.
2: Και μην μπράβο, και μην ξεχνάτε, γιατί εγώ πήγα, είχα ένα συνέδριο στην Κύπρο και πήρα ώρες, έφυγα από το συνέδριο για να πάω από τους συναδέλφους και μου είπαν: έχουμε ένα μεγάλο θέμα εμείς. Φεύγουν πολλοί Κύπροι και πάνε στα κατεχόμενα. Προσέξτε, το ίδιο πάρτι υπάρχει. Όπως υπάρχει σε εμάς στα σύνορα που φεύγουν απέναντι στη Βουλγαρία, φεύγουν και πάνε στα κατεχόμενα και την παίρνουν φτηνά τη βενζίνη.
1: Ναι.
2: Άρα καταλαβαίνετε ότι πάντα ο άνθρωπος κοιτάει τι τον συμφέρει στην τσέπη.
1: Προφανώς. Απλά να διευκρινίσουμε ότι αν κοβότανε το ίδιο ποσό από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη ανάσα στην τσέπη μας. Δεν είναι το ίδιο.
2: Και πάνω αυτό ήθελα να σας πω, ότι όταν έχει αυξηθεί τόσο πολύ η βενζίνη, η τιμή της, εγώ ναι με φαίνεται ότι κάνω περισσότερο τζίρο και μου δίνει την κεφάλαια που λένε η φορολογία, όμως τα λίτρα μου είναι λιγότερα. Φαίνονται.
1: Πόσο έχει πέσει η κατανάλωση σε εσάς? Στον κλάδο, δεν θα πούμε τώρα στο δικό σου.
2: Εγώ επειδή έχω πολύ προσωπική πελατεία, έρχονται γιατί με εμπιστεύονται. Ο κόσμος πια με τη βοήθεια τη δικιά σας των μέσων ενημέρωσης κατάλαβε το παραμύθι ότι δεν υπάρχει, δηλαδή περπατάω, βλέπω φθηνές τιμές. Η φθηνή έχει θεωρηθεί πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, όταν λέω φθηνή είναι αυτή που είναι κάτω από τη χονδρική των δύο δηληστήρων, απάτη.
1: Έχει μειωθεί η κατανάλωση.
2: Έχει μειωθεί γύρω στο 15-20%, έχει πέσει. Και ιδίως έχει πέσει στα ακριβά.

0: Δεν είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Με το 1,10-1,13 γεμίσαν όλοι, ήταν άδειες δεξαμενές, κλείνει χρονιά με 1,75 μέσο όρο, δεν πουλήσαμε. Τι ξέρω τώρα, ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουν, ναι, με ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση, να χρησιμοποιήσει τα πάντα, να κατεβάσει την τιμή.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, τα ξαναλέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας και σας. Ήταν η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής.
2: Και εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας.
1: Ναι,
2: και πρώην υποψήφια, και πρώην υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ζιάγκα.
1: Εντάξει.
2: Όχι, το λέω ότι δεν είναι κάποιο αντιπολιτευόμενο, ξέρεις, στέλεχος. Και επειδή ξέρει πολύ καλά την αγορά.
1: Διαπίστωσε και εκείνη, μεταξύ άλλων, ότι ήταν πολύ μεγάλο, έτσι, κενό η μη παρέμβαση στο θέμα της αμόλυβης, έτσι.
2: Και το τι γίνεται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λέει, ας μη χρυσή, ότι αν όμως μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πώς θα βγουν 2,5 εκατομμύρια συντάξεις και 1 εκατομμύριο επιδοματούχοι το μήνα με μόνο το 30% των φόρων δηλώσεων χρεωστικά. Εάν μαζέψουμε όλα αυτά που διαφεύγουν από το κράτος, αρχίζοντας από το πολύ βασικό, να σταματήσουμε να πληρώνουμε κάθε μήνα πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν δούμε τα εκατομμύρια που ξοδεύει αυτή η χώρα για τα πρόστιμα που πληρώνουμε κάθε μήνα, γιατί επιτρέπουμε τις παράνομες χωματέρες και όλα αυτά τα παράνομα, έχει κλείσει χρυσή μου όχι οι 2,5 εκατομμύρια συντάξεις. Τα έχουμε υπερκαλύψει και έχουμε δώσει και ελάφρυνση στον κόσμο σε αυτή τη φάση που είναι πολύ ακριβά τα καύσιμα.
1: Αλλά και η αύξηση των εσόδων του κράτους από τις αυξήσεις, έτσι, και μέσω του ΦΠΑ, ρε φίλε. Υπάρχει και εκεί πέρα υπεραπόδοση του ΦΠΑ.
2: Ναι, γιατί σου βάζει και στον ειδικό φόρο επιπλέον ΦΠΑ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, δύο ειδησούλες πριν πάμε στα αθλητικά μας. Η μία είναι ότι έχει σηκώσει μεγάλη σκόνη η παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού και λοιπόν στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη.
2: 200
1: μεγάλη
2: σελίδες, το τέτοιο, το βούλευμα.
1: Πολιτική αντιπαράθεση και κυρίως έτσι που γίνεται σαφής αναφορά για την αλλίωση του πεδίου και των στοιχείων που έπρεπε να υπάρχουν για τα αίτια του δυστυχήματος, τα οποία καταστράφηκαν από το μπάζωμα αυτό το περίφημο. Είχαμε στην πολιτική αντιπαράθεση και την επίθεση των τώρα Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τέλος πάντων, για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, για την περίφημη δήλωση ότι όποιος λέει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα,
2: για τα μπάζα, ναι.
1: Όποιος πολιτικός βέβαια υποστηρίζει ο ίδιος ότι είχε πει. Λοιπόν, ίδιος ο παρονομαστής. Και βέβαια απάντησε ο κύριος Φλωρίδης ότι τότε απαντούσε στις αιτιάσεις περί ξυλολίου και περί παράνομου φορτίου και όχι για την αλλίωση των στοιχείων. Τέλος πάντων, δεν βγάζει άκρη.
2: Στον παρόδο για την πυρόσφαιρα δεν έχουμε πάρει ικανοποιητική απάντηση.
1: 80 μέτρα πυρόσφαιρα, έτσι.
2: Ναι,
1: που δεν δικαιολογεί το από κανέναν.
2: Από τα έλαια
1: σιλικόνης δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
2: Δεν έχει δοθεί όμως πιστική απάντηση. Ναι. Όπως λέω, δεν είχε ξυλόλιο, δεν είχε.
1: Το έχουν αποκλείσει οι ειδικοί αυτό. Η δεύτερη είδηση είναι στην εισήγηση του Πρωθυπουργού, εμέσως πλην σαφέστατα. Απάντησε στις καλαβοκαλαμιές
2: ακόμα είμαστε
1: Ντόρας,
2: στην αρχή
1: της, που είχε θέσει η Ντόρα Μπακογιάννη στη συνέντευξή της, ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι και τα λοιπά. Μία σκληρή απάντηση προς την Ντόρα Μπακογιάννη, θα έλεγα, θα τη χαρακτήρισα. Όλους μας κρίνουν, θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών.
2: Εντάξει.
1: Ήταν η έμεση πλην σαφέστατη απάντηση στην Ντόρα Μπακογιάννη. Γιατί βέβαια είπε ότι μόνος δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος εσωτερικής σταθερότητας και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών και στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Ο λόγος μας δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι μετρημένος, ενίος και ακριβής. Εντάξει, εγώ κρίνω ότι δεν είναι και χοντραγκάζια αυτά για τα μαργαριτάρια που ακούστηκαν.
2: Κάποιοι,
1: δεν είναι χοντραγκάζια.
2: Κάποιοι περίμεναν ότι θα ήταν πιο επικίνδυνο.
1: Θα ήταν τράβηγμα αυτού.
2: Εγώ νομίζω αυτή η είδηση

0: αυτή η δήλωση θα σε έχει συνεπάρει.
1: Δηλαδή, εντάξει, τώρα... και αυτό αλλάζει το σκηνικό.
0: Κατερίνα Καινούριου.
1: Κατερίνα Καινούριου, άκουσες Νίκο, αυτό δήλωσε η φωτιά.
0: Έχω χάσει τα κιλά της εγκυμοσύνης, αλλά η πίσω μου πλευρά δεν είναι κολακευτική, είμαι πλάκα. Εντάξει. Δηλαδή, μη σου δώσει ο Θεός όσο μπορείς να αντέξεις.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Πραγματικά, Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω. Αυτή η είδηση.
1: Συγκλονίζει. Συγκλονίζει. Τη showbiz. Συγκλονίζει τη showbiz.
0: Ναι, τώρα τι. Πώς να συνέλθεις.
1: Γιατί προεγκυμοσύνης δεν ήταν πλάκα, ήταν
0: τσουποτή.
1: Εντάξει, οκ.
0: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός Βιλερμπάν σήμερα.
1: Αγαπάμε κάτι και έτσι κι αλλιώς. Και πλάκα την αγαπάμε. Δεν πειράζει.
0: Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στη EuroLeague και ΠΑΟΚ Μανρέσα στο EuroCup. Χθες Ολυμπιακός και Άρης έκαναν μεγάλα διπλά σε Λιθουανία και σε Γαλλία. Σήμερα περιμένουμε εντός έδρας πανηγύρια για Παναθηναϊκό και για ΠΑΟΚ.
2: Νομίζω και για τους δύο. Είναι αυτό που λέμε παλιά τώρα ο μονόδρομος στη νίκη. Νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι. Παίζει και η διαφορά αλλά και η έδρα. Έτσι. Αλλά αυτά παιχνίδια είναι που πρέπει να τα κερδίζεις με αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά με, όχι και μπασκετικά με μισό καλάθι και προχωράς στα επόμενα γιατί και για τους δύο. Είναι νωρίς, είναι πρώτοι αγώνες, υπάρχουν ελλείψεις, οπότε θέλουν και αυτοί το χρόνο τους, αλλά όλα αυτά έτσι... υπάρχει μια επούλωση των όποιων προβλημάτων όταν κερδίζεις. Έστω και δύσκολα κερδίζεις. Νομίζω ότι θα κερδίσουν εύκολα.
1: Και παραμονή του μεγάλου παιχνιδιού στην Τούμπα, έτσι. Γιατί αρχίζουν από τώρα να.
2: Εντάξει, και λογικό είναι. Λογικό είναι. Απλά εκεί θα πρέπει γενικότερα να είμαστε τη στιγμή και ταπεινοί. Όχι επειδή πρέπει. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αντιμετωπίζουμε και τα δύο παιχνίδια ομαδάρες, έτσι. Μεγάλες σχολές.
0: Ναι, τώρα μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα και ούτως ή άλλως
2: ναι, αυτό λέω, δεν είναι ότι
0: η Γερμανία. Ο Κλόπ φώναξε 41 παίκτες να δοκιμάσει σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Εκτός από αυτό, ακόμα και να φώναζε 20 παίκτες και να πήραμε το παιχνίδι, δεν σημαίνει ότι επειδή παίζουμε εντός έδρας θα το πάρουμε. Έτσι. Μπορεί να χάσουμε και με 2 και με 3-0 και δεν θα είναι τότε να πούμε πού είμαστε.
0: Να θυμίσω διαφορά... για την ιστορία ότι πριν από. Το 2004, την εποπία του 2004, είχαμε πει φιλικό με την Ολλανδία. Είχαμε χάσει 4-1 και τότε λέγαμε που πάμε κακομύριδες, από τον πρώτο γύρο θα αποκλειστούμε.
2: Το φιλικό, έτσι, αυτό λέει το φιλικό λες.
0: Το 4-1, ναι.
2: 4-1 ή 5-0.
0: Νομίζω ήταν 4-1, αλλά σίγουρα είχαμε χάσει.
2: Λεπτομέρειες. Πάντως είχαμε χάσει με μεγάλο σκορ. Έτσι, όπως και να έχει, και το φιλικό αυτό να μην είχαμε, παίξαμε για πρόσφατα σε επίσημα παιχνίδια και την κοντράραμε, μια χαρά ήμασταν.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά νομίζω
0: δεν
2: ότι...
0: έχει το χάκπο βέβαια αυτή η παιχτάρα.
2: Ωραίος παιδιά, νομίζω με δύο σοπαλίες θα είμαστε άρχοντες.
1: Ή μια νίκη.
0: Τι γίνεται εσύ στην Πορτογαλία. Ταξίδεψε ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας για να σβήσει τώρα την φωτιά που υπάρχει μεταξύ του Ζεσούς, του γνωστού προπονητή και του Κριστιάνου Ρονάλντο, γιατί δεν το χρησιμοποίησε ούτε ένα λεπτό στο παιχνίδι με την Νορβηγία και ο άλλος δεν πήγε στην προπόνηση ο Ρονάλντο. Και ο Ζεσούς τώρα, όποιος θα βάζει μέχρι τώρα με τον Ρονάλντο, αποχαιρετούσε την εθνική.
1: Ναι, έχει χάσει τη. Εντάξει.
0: Καλά, είσαι 41 και σου λέει μπορεί να είναι και ο τελευταίος μου χρόνος.
2: Έτσι, ναι, νομίζω με κουβέντα γίνεται έτσι, μεταξύ των δύο προπονητών, προπονητή και ποδοσφαιριστή. Και θα βρεθεί ότι τι θέλει ο καθένας τον καθένα. Τι θέλει ο καθένας. Θέλει να παίζει, αλλά πει ωραία, δεν μπορεί να παίζει συνέχεια.
0: Αλλά πήγε ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας στη Δανία για να σβήσει τη φωτιά.
2: Εντάξει, γιατί είναι Ρονάλντο όμως, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
2: εντάξει, είναι Ρονάλντο, είναι το τεμ για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πόσο για την Πορτογαλία.
0: Μάλιστα. Το Ζεσούς τον είχε πέρσι στην Αλνάστρα. Αλλά
1: Ο Ζεσούς είναι με το μαλλί, το άσπρο.
0: Το μαλλί αυτό εδώ πέρα. Το μαλλί λασποτήρα.
1: Ωραίο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και δίνουμε σιγά σιγά σφαίρες όμως τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 και σε αυτό το γίγαντα της ενημέρωσης.
0: Στο ανεμόπτερο της ενημέρωσης.
1: Σε αυτό το ραφάλ της ενημέρωσης, το Γρηγόρη Νιάκα.
0: Ραφάλ για σένα, ανεμόπτερο για μένα. Πετζετέλ
1: είναι το περιορίζεις λίγο, δεν πειράζει.
0: Ψεκαστικό.
1: Λοιπόν, το Γρηγόρη Νιάκα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
0: Υπόλοιπο ημέρας.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στους ρυθμούς των νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση κινείται σήμερα επικαιρότητα, στους ρυθμούς των παρεμβάσεων, των ανακοινώσεων αλλά και των πολλών αντιδράσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Αλεβίσου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά επιδότησε ο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά κινείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη. Ανατροπή στην υπόθεση με το αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και το σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Τέσσερις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Στα 155 δισεκατομμύρια δολάρια θα φτάσει το κόστος του πολέμου για την Ουκρανία το 2026, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια, 22 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιδείνωση του καιρού λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι, στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη όμως, καθώς και πολύ θελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Όπως βεβαίως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς επικρατεί βέβαια έντονη ανησυχία μεταξύ ασθενών, συγγενών αλλά και εργαζομένων στην ίδια την επιχείρηση. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, με τη νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας, όπως λέει, για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος, χωρίς όμως να διατηρηθούν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.
2: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει άγιο λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη. Είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας και ανακοίνωσε τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, αύξηση των δόσεων για χρέη, 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για μένα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, η μέση σήμερα δέσμη των μέτρων αυτή που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ανέρχεται σε 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ και με αυτό το ποσό τα 669 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και τα 541 εκατομμύρια ευρώ μόνιμες παρεμβάσεις στην ενίσχυση των συνταξιούχων και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου. Να σημειωθεί πως το κυβερνητικό μήνυμα είναι πως η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις που θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ενώ για την πιθανότητα μέτρων μεγαλύτερης κλίμακας η Αθήνα και ο Πρωθυπουργός επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση ώστε η αντιμετώπιση της ενέργειας να μην επιβαρύνει δυσανάλογα και την ελληνική οικονομία όπως και τις άλλες εθνικές οικονομίες. Ως προς τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να προσταθούν και σε μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και από εκεί πέρα αυτά τα μέτρα να περιληφθούν και στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που γίνονται και για την ενέργεια, ενώ ουσιαστικά είχαμε κυρίως τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, η κυβέρνηση αυξάνεται.
0: Εκεί έπεσε όλο το βάρος και εκεί πέφτει όλο το βάρος το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους άλλους τομείς. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα, όλα τα φώτα είναι στραμμένα, όλη η προσοχή στα μέτρα για τα καύσιμα, έτσι.
3: Εκεί κυρίως λοιπόν είναι οι αποφάσεις. Η κυβέρνηση αυξάνει λοιπόν την επιδότηση του πετρελαιού κίνηση επικαλούμενη ουσιαστικά τη συνεχιζόμενη πίεση στις διεθνείς αγορές από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή ουσιαστικά από τα 8 στα 12 λεπτά πλέον ΦΠΑ θα ισχύσει από την 1η στις 15 Οκτωβρίου η συγκεκριμένη επιδότηση. Μιλάμε για το κόστος της συγκεκριμένης επιδότησης περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια ουσιαστικά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δηληστηρίων. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του δίζελ κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει και την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είχε αναφέρει και ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, για αυτές θα περιμένουμε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, όπου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρελαίο θέρμανσης με δεδομένα το πόσο μεταβλητά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα είχαμε τις σχετικές ανακοινώσεις για τη δυνατότητα ρύθμισης του εξωκαστικού.
0: Αυτά θα τα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας επιτελείο. Τώρα προς το παρόν να μείνουμε σε δύο σημεία που συγκρατήσαμε από την εισήγηση του Πρωθυπουργού Άγη. Το ένα έχει να κάνει με τις βολές που εξαπέλυσε κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και το άλλο ήταν η αναφορά του στο κυβερνητικό έργο και στο μότο «Το είπαμε, το κάναμε».
3: Ουσιαστικά και ήταν σαφή τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη και πριν και μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Ουσιαστικά έδωσε μάλλον μια απάντηση για όσα λέγονται το τελευταίο διάστημα περί καβαλημένων καλαμιών υπουργών που τροφοδότησε ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε πως ανάλογη αναφορά έχει κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο προηγούμενο διάστημα και για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ξαναέδωσε τις κατευθύνσεις στους υπουργούς. Μόνο ο δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας, επεσήμανε. Τονίζω πως ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να είναι σοβαρός και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο, όπως είπε, να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Και η γραμμή ήταν μία. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι.
0: Σαφής αιχμή αυτή προς το εσωκομματικό πήγαινε αυτό, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
3: Ενιαίος και ακριβής, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
0: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τα πειρά που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
2: Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας.
0: Με υπερηφάνεια το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός εντωμεταξύ, κάνοντας αναφορά στο κυβερνητικό έργο.
2: Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε.
0: Λοιπόν, Άγιε Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Ursula von der Leyen, στην επικεφαλής της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Και τι ζητάμε την επιστολή αυτή?
3: Όπως αναφέρει, θεώρησε για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πριν και στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτό μεταφέρει και στην επιστολή του κυρία von der Leyen. Ουσιαστικά ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενέργειας. Αναφέρει δε πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ένα ορισμένο σημείο, ενώ προτείνει ότι οι χώρες μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη, όπως τονίζει, αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Στη συγκεκριμένη επιστολή βέβαια έχει να κάνει με τις υψηλές τιμές ενέργειας, επίσης και βέβαια και τις τιμές του φυσικού αερίου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά, ζητώντας ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα σχετικά μέτρα.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε να δούμε τώρα πώς αποτυπώνονται όλα αυτά επί του πεδίου, στην αγορά. Πώς αποτυπώνονται στην Αντλία, πώς θα αποτυπωθούν στην Αντλία τις επόμενες ημέρες. Υποχωρούν εντωμεταξύ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τα δηληστήρια να παρατείνουν παράλληλα τις εκτός τα καύσιμα κίνησης απευθείας στην Αντλία. Η αύξηση των ροών από τη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό κόλπο ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές στην Αντλία παραμένουν ακόμα υψηλές, όμως η εικόνα στη χοντρική αφήνει περιθώρια για μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ακούσαμε αυτά που ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο Πινελόπη, στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, από αύριο δηλαδή?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά το τελευταίο τουλάχιστον 15 ημέρο, ή ίσως και περισσότερο, όπου οι τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω, είναι στα 97,5, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, το φυσικό αέριο, η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει υψηλά και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 70. 71,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής που θα συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου, όπως ακούσαμε και από την επιστολή του, να ληφθούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι τιμές είναι διαμορφωμένες με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις που δίνονται από τα διελιστήρια, από τα διελιστήρια και από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά κατά 5 λεπτά το λίτρο.
0: Άρα τόση να υποθέσουμε ότι θα είναι και η μείωση θεωρητικά, πάντα μιλώντας, από αύριο.
4: Ακριβώς. Αυτή θα είναι και η μείωση από αύριο, γιατί τα μεν διελιστήρια ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ως τις 14 του μήνα την έκπτωση που παρέχουν ήδη και στο πετρέλαιο θέρμα, στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην αμόλυβδη, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Άρα θα περιμένουμε αύριο να δούμε, να αποτυπώνεται, μάλλον μεθαύριο, προκειμένου να περάσει την αγορά, να αποτυπώνεται αυτή η μείωση των 5 λεπτών το λίτρο. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές και η κυβέρνηση θα επανέλθει με νέα πιθανώς κίνηση στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανση, που είναι και το πιο επίγον, καθώς οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι θα ξεκινήσει να διατίθεται στις 15 του μήνα στα 2 ευρώ το λίτρο. Τιμή πολύ υψηλή και γι' αυτό θα επιδιωχθεί να είναι υψηλή η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και να αυξηθεί, να υπάρξει ουσιαστική έκπτωση από την πλευρά των διελιστηρίων.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και στην πράξη από αύριο, μάλλον από μεθαύριο, όπως είπες και εσύ, μέχρι να περάσουν οι νέες τιμές στην κατανάλωση και στην αντλία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανση, αυτό το θέμα που συζητάγαμε τώρα με την Πεντελόπη Μητρούλια, που ξεκινά 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο. Και έδωσε και μια διευκρίνηση αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να τον ακούσουμε.
5: 2 ευρώ.
6: Μάλιστα.
5: 2 ευρώ και έχουμε θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά. Οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει ένα 65 και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός. Είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από ένα 75. Όχι ότι είναι φτηνά το ένα 75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2.
0: Αυτά βέβαια θα τα δούμε από τις 15 Οκτωβρίου. Τώρα από αύριο τι θα γίνει, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην αντλία. Για αυτό το θέμα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλ και Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε πριν από λίγο, για να την ακούσουμε.
7: Από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15 συν 5.
8: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο ντίζελ, θα πάρω με τη νέα τιμή.
7: Θα είναι στα 5.
8: Ναι, βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει.
7: Η διαφορά θα είναι στα 5. Τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην αντλία και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει. Θα τα φάει τα 5 λεπτά.
8: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα.
7: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
8: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
7: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει. Είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
8: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 πέρσι.
7: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουν, ναι. Είναι ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα πάντα να κατεβάσει την τιμή.
0: Αυτά λοιπόν με τα καύσιμα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες έτσι και αλλιώς και το επόμενο διάστημα. Πέρα από τα μέτρα όμως για τα καύσιμα και την ενέργεια, στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις σε παλαιές οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Πάμε στον οικονομικό μας τακτικό σας Σάββαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνουν αυτά που ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πήγαινε καλά. Κινούνταν σε ρηχά νερά, θα έλεγα, από τις 17 Ιουλίου που τέθηκε σε εφαρμογή. Και να πούμε ότι στο 1 εκατομμύριο και κάτι που θεωρητικά είναι οφειλέτες που μπορούν να κάνουν χρήση, μόλις 10.000 έχουν κάνει αίτηση για τα χρέη στην εφορία και αντίστοιχος αριθμός, Γρηγόρη, για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Η αγορά είχε ζητήσει επανειλημμένα αύξηση του αριθμού των δόσεων, όπως και έγινε, με την κυβέρνηση να αναδεικνύει και την παράμετρο της ενεργειακής κρίσης, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, 72 δόσεις γίνονται τώρα 120, ενώ η ρύθμιση επεκτείνεται για παλιά χρέη έως το τέλος του 2024 και όχι του 2023, δηλαδή εντάσσονται χρέη ενός έτους ακόμα, ενώ αλλάζουν και κάποιες προθεσμίες με βασικότερη, Γρηγόρη, αυτήν της υποβολής της αίτησης. 120 δόσεις, ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήριξη πρόθεσμες έως 31/12/24 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή. Η προηγούμενη προθεσμία ήταν τον Απρίλιο, 20 Απριλίου. Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί πλέον έως τις 30/06/2027, πολλά πάνε μετά τις εκλογές σιγά σιγά, και από 31/12/26 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία, Γρηγόρη. Mm. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Βέβαια, προφανώς και αυτοί που έχουν μπει θα κάνουν χρήση των 120 δόσεων. Και η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς την φορολογική αρχή όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και με την ευκαιρία να πούμε, δεν είναι λίγα τα χρέη αυτά, φτάνουν μαζί πάνω από 160 δισεκατομμύρια όλα τα χρέη. Βέβαια, κάποιος για να μπει στη ρύθμιση σε 120 δόσεις πρέπει να τακτοποιεί και τις τρέχουσες οφειλές.
0: Μετά τη... Δεν μπορεί να αφήνει οφειλές και να συνεχίζει να είναι στη ρύθμιση.
6: Έτσι ακριβώς. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος στις δύο ρυθμίσεις, θα δείξει η πορεία. Και βέβαια κάποιος για να ρυθμίσει τα χρέη μετά την 1η-1η-25 έχει τη δυνατότητα να μπει στις 24 δόσεις, στην πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο εδώ της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με τις πάγια, δηλαδή 5,84% το χρόνο. Και να πούμε επίσης ότι αυτό το επιτόκιο είναι παγωμένο εδώ και κάποια χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα για τον εξοδικαστικό, υπάρχει δυνατότητα για κάποιους που έχουν χρέη και για δάνεια κλπ. Να μπουν και στον εξοδικαστικό, όπου οι δόσεις είναι 240. Και τόσο τον χρόνο προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους σέρβισερς. Πρόσφατα, μάλιστα, ο εξοδικαστικός άλλαξε και όριο. Το όριο αυξήθηκε. Μάλλον μειώθηκε. Μπορείς να μπει κάποιος και με 5.000 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα μέσα και στο ertnews.gr. Είναι τα πρώτα στοιχεία έτσι κι αλλιώς.
6: Είναι τα πρώτα στοιχεία. Βεβαίως, ναι. Έχουμε κάποιες αλλαγές σημαντικές και στον εξοδικαστικό.
0: Που αφορούν πολύ κόσμο σε κάθε περίπτωση. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι λέγει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Σφοδρή κριτική λοιπόν εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων, Υπενθυμίζουμε η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση επιδότησης των πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην Αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι λέει για όλα αυτά η αντιπολίτευση? Πάμε στην Ευγενία Λούζο, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας κωδικοποιήσει τις σημαντικότερες αντιδράσεις. Έχουμε ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισες. Να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός ξήλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα, και ενώ είχε λιδωρήσει το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μητσοτάκης ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε θέση για το ιδιωτικό χρέος στο κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο που επί της ουσίας δεν λύνουν το πρόβλημα αν δεν υπάρξει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τώρα, επειδή σε πιέζει και ο χρόνος, Γρηγόρη, να σου πω για το θέμα των καυσίμων, των ακριβών καυσίμων. Ο κύριος Τσουκαλάς ανέφερε πως δεν έχει δοθεί καμία λύση, καθώς η κυβέρνηση παραπέμπει για άλλη μία φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Πρόκειται για ένα φορολάγνο, πρωθυπουργό, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, που αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Στο ίδιο καταγγελτικό ύφος και η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά Γρηγόρη, ο οποίος ανέφερε πως κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης, να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, τονίζουν από την Κουμουνδούρου, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήλωση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε το ψέμα δημοσιονομικού χώρου, το οποίο τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ασχεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, αναφέρει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από τη Νέα Σμύρνη, όπου περιόδευε σήμερα. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος στα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Γρηγόρη.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Βέβαια, όλα τα φώτα σήμερα, λογικό είναι, είναι στραμμένα πάνω στις νέες παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις αντιδράσεις που αυτές προκάλεσαν. Πάμε όμως εκτός συνόρων, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Βρετανία. Τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ξανά στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολύ σημαντική η σημερινή παρέμβαση του Βρετανού Πρωθυπουργού.
10: Ναι, και έρχεται σαν συνέχεια της χθεσινής ομιλίας του, κεντρικής ομιλίας του, την πρώτη ως πρωθυπουργός, στο συνέδριο των εργατικών. Έχουμε σήμερα μια σαφέστερη εικόνα λοιπόν για το τι ακριβώς εννοούσε χθες ο Άντι Μπέρναμ όταν από το βήμα του συνεδρίου των εργατικών δήλων το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό και ότι η Βρετανία πρέπει επιτέλους να αποφασίσει ποια σχέση θέλει να έχει μακροπρόθεσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέντευξή του σήμερα στο BBC, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προχώρησε ένα ακόμα σημαντικό βήμα παραπέρα, περιγράφοντας πλέον συγκεκριμένα τις επιλογές που θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν. Είπε λοιπόν ότι η Βρετανία μπορεί να παραμείνει, η πρώτη επιλογή μπορεί να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς, μπορεί όμως επίσης να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε συγκεκριμένα ο Άντι Βένομ, έχει προτείνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών Τζον Ντόσμπορν. Ή ακόμα μια άλλη επιλογή, την επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέση που έχουν υποστηρίξει οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Και πρόσθεσε μία ακόμα επιλογή, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση «θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλους». Δηλαδή, να εξεταστεί ακόμα και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται βεβαίως, Γρηγόρη, για επιλογές προς εξέταση. Δεν είναι ακόμα, δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση. Εδώ διαφαίνεται η πολιτική που τελικά θα προκύψει, θα γίνει ας πούμε αυτή η συζήτηση η γενικότερη και θα εξεταστούν όλες αυτές οι επιλογές και ό,τι προκύψει θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο στις 15 Αυγούστου του 2029. Πάντως, σίγουρα έχει αλλάξει την κατεύθυνση της Βρετανικής κυβέρνησης πιο κοντά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία Λιμπέρη. Πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη που μας έρχεται από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο πίσω στην Αθήνα, επιστρέφουμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Βεβαίως, το οποίο έχει να κάνει με τις νέες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού για καύσιμα και οφειλές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θωρακίζονται οι οικονομίες στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ κοντά μας στο ντουντιού η Νατάσα Παύλοπουλή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη αναφορικά με αυτό το θέμα, Νατάσα.
11: Καλησπέρα σας. Ναι, Γρηγόρη, η Ευρώπη θωρακίζεται απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Για να προστατεύσουν οικοκυριά, επιχειρήσεις και εθνικές οικονομίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαντούν με ένα συνδυασμό επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και αναθεώρησης ενεργειακής στρατηγικής. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί και το 85% του φυσικού αερίου της, με τις εισαγωγές να καλύπτουν το 57% των ενεργειακών αναγκών του μπλοκ. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των 27, το ζητούμενο είναι ένα, να ανακουφιστεί η κοινωνία και η αγορά, να ανακουφιστούν η κοινωνία και η αγορά, με συγχωρείτε, χωρίς να κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα. Πώς θωρακίζονται λοιπόν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης? Από αύριο 1η Οκτωβρίου η Γερμανία μειώνει τους φόρους στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 17 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος του έτους. Με την κυβέρνηση Merz να επεξεργάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις όπως την επιβολή πλαφών από το 2027. Το Βερολίνο ενεργοποιεί την ίδια ώρα πρόγραμμα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την επιδότηση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Η Γαλλία ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το επίδομο των 100 ευρώ για εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά πάνω από 30 χιλιόμετρα. Το Παρίσι παρατείνει παράλληλα τις επιδοτήσεις καυσίμων σε αγρότες, αλλήλεις και κατασκευαστές έως το τέλος του έτους. Η Ισπανία επεκτείνει τα μέτρα ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διατηρώντας την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα. Η κυβέρνηση Σάντσεθ συγκρατεί τις αυξήσεις στην ενέργεια, περιορίζοντας την άνοδο του τιμολογίου φυσικού αερίου στο 15%. Στην Ιταλία τώρα, η Ιταλία επιχειρεί να συνδυάσει το άμεσο όφελος για τους καταναλωτές με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση. Η Πολωνία επιβάλλει φόρο 60% στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, ενώ η Αυστρία έχει ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με ορίζοντα την τριετία 2027-2029. Η Τσεχία επαναφέρει τα όρια στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων, μειώνει το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και σχεδιάζει έκτατη φορολόγηση των δηληστηρίων. Η Κύπρος έχει παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση του ειδικού φόρου κατά 8,33 λεπτά το λίτρο, ενώ Βέλγιο, Κροατία και Σλοβενία συνεχίζουν να επιβάλλουν πλαφόν στις τιμές.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ σημαντικό σε οι πληροφορίες που μόλις μάθαμε. Τώρα για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και το πώς θα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Μίλησε εδώ στο Stern News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν υπάρχουν τα περιθώρια από την κυβέρνηση για να βοηθήσει τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά δεν αρκεί αυτό γιατί πρέπει να δώσει περισσότερα και μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξία στις χώρες μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου.
12: Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να μπει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα, χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, και νομίζω θα το καταλάβουν μέχρι την επόμενη συνοδοκορυφή, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
0: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε άλλο έχει προκαλέσει βίντεο από νηπιαγωγείο στα Νολιώσια που καταγράφει τη διευθύντρια να μιλάει με επιθετικό τρόπο σε νήπια. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό, ενώ μια μητέρα έχει συλληφθεί. Πάμε στην εκπαιδευτική μας συντάκτρια Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, Ελίνα.
13: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και ένα νέο βίντεο που καταγράφει την επίθεση που δέχτηκε η διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μέσα στο χώρο του σχολείου από πατέρα παιδιού. Είδε το φως της δημοσιότητας αυτό το βίντεο χθες. Φαίνεται ένας πατέρας αυτό το βίντεο να την χτυπάει στο κεφάλι και η ίδια να φωνάζει βοήθεια. Από το επεισόδιο χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μηνύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Ενημερώθηκαν βέβαια οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία και διερευνώνται τόσο η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού πριν και μετά το επίμαχο βίντεο που φαίνεται ότι φωνάζει έντονα στους μικρούς μαθητές, ενώ διενεργείται ήδη ένορκη διοικητική εξέταση σε ό,τι αφορά το ποινικό μέρος. Τώρα έχει συλληφθεί από χθες η μητέρα παιδιού μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού για λεκτική επίθεση, ενώ αναζητείται από τις αρχές και ο πατέρας του ίδιου παιδιού. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς φαίνεται ότι έχει εμπλοκή με το περιστατικό σε βάρος του, οποίου έχει κατατεθεί μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασόπουλο, τον αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης αλλά και η ανάρρωση της εκπαιδευτικού με τον τραυματισμό της. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, θα αξιολογηθούν τα ευρήματα και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Ένα από αυτά είναι και η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, μαζί βέβαια με το ανήλικο παιδί της, που τα γεγονότα, να πούμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα εκτελήθηκαν μπροστά σε αυτό το παιδάκι, καθώς είναι μαθητής του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου.
0: Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το θέμα αυτό και ποια θα είναι η εξέλιξή του από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα, για την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού, δήλωσε στο Ερνιούς, στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Ο περιφερειακός διευθυντής λοιπόν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.
14: Η πράξη λοιπόν που λάβαμε αστραπία σαν περιφέρεια ήταν να εξασφαλίσουμε την ηρεμία, πώς. Άμεσα πειθαρχικός έλεγχος, έδωσα ένορκη διοικητική εξέταση για διερεύνηση συμπεριφοράς. Το δεύτερο ήταν ενημέρωση του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για το ποινικό κομμάτι, ενημέρωση του εισαγγελέα ανηλίκων για το γεγονός έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια ανηλίκων μαθητών, και το πιο δυνατό είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν δεχτήκαμε κάποια καταγγελία. Συνήθως αν υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά είτε από εκπαιδευτικό είτε από γονέα, λαμβάνουμε μια καταγγελία και παίρνουμε άμεσα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή της εκπαιδευτικού δεν είχαμε λάβει καμία καταγγελία, γι' αυτό εξετάζουμε το γεγονός αυτό. Δηλαδή ήταν ένα ξέσπασμα χωρίς κάποιο προηγούμενο.
0: Ξέσπασμα λοιπόν χωρίς κάποιο προηγούμενο, ακούσαμε να λέει ο κύριος Αναστασόπουλος, ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Για το ίδιο περιστατικό μίλησε στο Ερνιούς Radio 105,8 πριν από λίγο στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Νίκος Βουρδουμπάς είναι ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Για να ακούσουμε τι είπε.
15: Βεβαίως βλέπουμε στο πρώτο βίντεο μια δεδομένα άστοχη, να πω, προβληματική διαχείριση μιας κατάστασης μες στο σχολείο. Θέλω να με καθαρώσει αυτό. Ένα φυσικό δηλαδή ότι χρειάζεται ένα παιδαγωγικό τρόπο να αντιμετωπίζονται όλες οι δύσκολες στιγμές που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μια τάξη. Όμως λέω, αυτό είναι μια αποσπασματική εικόνα, δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες πριν το πλαίσιο που έφτασε, ας πούμε, μια συνάδελφος, ένας εκπαιδευτικός να βγει εκτός ορίων. Αυτό όμως βεβαίως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, αυτή είναι η γνώμη μας, να δικαιολογήσει σε καμία από των περιπτώσεων μια απίστευτα βίαιη επίθεση που δέχτηκε μέσα στον χώρο εργασίας. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ένθεν και ένθεν θέλω να πω, από όλες τις πλευρές και όλα έχουν ακουστεί αυτές τις δύο μέρες, πρέπει να μην ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές μικρών μαθητών που παρακολουθούν, βλέπουν, αποτυπώνονται στο μυαλό τους και στο συνείδησή τους και στην ψυχή τους αυτές οι εικόνες. Άρα θέλει σύνεση από όλους, ψυχραιμία.
0: Σύνεση, ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς λοιπόν απαιτεί το θέμα αυτό. Σύνεση όμως και ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς απαιτεί και το επόμενο ζήτημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγμένο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώσεις στους σελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Πάμε στην Μαράδα Γορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο στοιχεία από αυτά που είπε χθες ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, στην παρουσία. Ότι σε 10 μέρες έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 12.000 χώροι σμαράγδα και επίσης ότι έχουν μειωθεί κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι ήταν εντυπωσιακή η μείωση από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας του MedWatch. Εντυπωσιακή λοιπόν η μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης όσον αφορά σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. 91% λοιπόν έχει μειωθεί. Συγκεκριμένα 18 Σεπτεμβρίου οι διαφημιστικές διαδικτυακές καμπάνιες για αυτές τις υπηρεσίες ήταν 141, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου έπεσαν στις 13. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για 468 κέντρα υγείας και ευεξίας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα στην πλατφόρμα, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε εκεί να περάσει η Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, γιατί ενδεχομένως τα παραπτώματα που συντελούνται να είναι πιο σοβαρά. Επίσης, το πιο σημαντικό, έτσι, και εντυπωσιακό, θα λέγαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ήταν ότι βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Να πούμε ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει ο Μάριος Θεμιστοκλέας που επιτρέπει στους οδοντιάτρους να διενεργούν μπότοξ, αλλά είναι μόνο για την περιοχή της στοματικής κοιλότητας και όπου αυτό απαιτείται, δηλαδή για καθαρά ιατρικούς λόγους. Θέλω όμως ότι πολλοί οδοντίατροι έκαναν χρήση με αφορμή αυτό, βρήκαν αυτό το παραθυράκι για να κάνουν ευρύτερα στην περιοχή του προσώπου μπότοξ, υαλουρονικά και μεσοθεραπείες. Επίσης, 231 ευρήματα βρέθηκαν από το MedWatch για θεραπείες με βλαστά κύτταρα, από τα οποία 135 αφορούσαν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστά κύτταρα απαιτείται έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε 911 περιπτώσεις διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές για αδυνάτισμα που απαγορεύονται, ενώ εντοπίστηκαν, όπως είπαμε, και 468 κόκκινα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, τον κύριο Πατούλη, όπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει συλλέξει όλες τις δημόσιες αναφορές που έχουν υπάρξει τις τελευταίες μέρες για επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου και θα ελεγχθεί αυτός ο φάκελος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα πρέπει να ελέγχονται θεσμικά. Όλοι πρέπει να ελέγχονται θεσμικά.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Και επομένως, μήπως είναι καιρός πλέον να αλλάξει το πλαίσιο ελέγχων στα ιατρία και σε αυτούς τους χώρους της υγείας? Το ερώτημα τέθηκε στον κύριο Σταμάτη Πουλή. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα. Για να τον ακούσουμε.
17: Ήδη ο Υπουργός θες συνέντευξη τύπου, αυτό το οποίο ανακοίνωσε είναι το εξής. Να ξέρετε ότι υπάρχει το τυπικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Ποιος είναι αρμόδιος για να κάνει κάθε έλεγχο, ιατρικοί σύλλογοι, περιφέρειες, Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως υπάρχει η ανάγκη και η ευθύνη να νιώσουν ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες και εμείς στο Υπουργείο Υγείας δεν αφιστάμεθα αυτής της ευθύνης πολιτείας. Επομένως, αυτό το οποίο ανακοινώσαμε είναι ότι αναλαμβάνουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουμε καλέσει ήδη τους ιατρικούς συλλόγους, θα καλέσουμε και τις περιφέρειες, να μας καταθέσουν ό,τι αίτημα έχουν, το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει περισσότερο θεσμικά στο να διευκολυθούν οι έλεγχοι. Και έχουμε νομοσχέδιο όσον αφορά ψυχολόγους και άλλους κλάδους, το οποίο είναι σε διαβούλευση τώρα και θα ψηφιστεί τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Και εκεί ο Υπουργός έχει ανακοινώσει
18: ότι
17: τις
18: δηλαδή
17: προτάσεις που έχουν οι αρμόδιοι για τους ελέγχους φορείς, εμείς θα τα ενσωματώσουμε όλα νομικά εκεί, νομοθετικά.
18: Είναι ήδη σε αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Πουλής.
17: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Το
18: για πείτε μας.
17: Πρόταση το οποίο ήδη έκανε ο κύριος Πατούλης, εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να αλλάξει η σύσταση των επιτροπών ελέγχου, ώστε ο πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να είναι γιατρός και το καταλαβαίνουμε γιατί έχουν γιατρούς, αντί να είναι μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί αυτό σημαίνει ότι
18: μπορεί να γνωρίζονται
17: κάτι δεξαμενή,
18: να
17: διευρυνθεί και να είναι οποιοδήποτε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τη Σμαράδα Γορογιάννη ήταν το γεγονός που έχει να κάνει με τις καταγγελίες για τα μπότοξ που γίνονται ακόμα και σε οδοντιατρία. Για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθανάσιος Δευλιώτης.
19: Η χρήση του μπότοξ είναι παλιά, δεν καινούργια. Η χρήση του μπότοξ για τον οδοντίατρο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι μόνο για τον Έλληνα οδοντίατρο, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα κάνουν παρανομίες και παρατυπίες. Είναι άλλο πράγμα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, το να μπορεί να κάνει ο οδοντίατρος τον μπότοξ και είναι άλλο πράγμα να μπορεί να διαφημίζει ότι το κάνει, γιατί η διαφήμιση απογορεύεται για τον οδοντίατρο και δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται με βάση το οδοντολογικό μας κανονισμό. Ο νόμος των οδοντιάτρων εξασφαλίζει ότι εσύ σαν οδοντίατρος είσαι υπεύθυνος για όλη την περιστοματική περιοχή, στόμα, γνάθος, σωστά, χαμόγελο, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Και στην οδοντιατρική, λειτουργική και αισθητική φυσικά διάσταση συνδέονται. Για το μπότοξ και το υαλουρονικό, ο οδοντίατρος μιλάμε ότι είναι υπεύθυνος για την περιστοματική περιοχή και μόνο. Όλα τα άλλα τα καταδικάζουμε.
8: Γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι το MedWatch εντόπισε 119 περιπτώσεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη που διαφημίζονται ενέσιμες θεραπείες, μπότοξ κτλ. Η καταγγελία είναι η διαφήμιση ή η ιατρική πράξη?
19: Εγώ νομίζω ότι η καταγγελία είναι, θα σας πω, καθαρά η διαφήμιση. Πρώτα είναι η διαφήμιση και μετά είναι η ιατρική πράξη.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, σωρία καταγγελιών έχουμε από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγκλονιστική είναι η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε το δικό της άνθρωπο στην κλινική αυτή. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
20: Ζωντανό άνθρωπο μεσόας ασφρένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη. Την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά. Την πεθάνανε σε 6 μήνες, χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην τη δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ήδη με απόφαση της Περιφέρειας, Λία, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αλλά ωστόσο ανησυχούν και οι συγγενείς και οι ασθενείς, καθώς σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Καλό μεσημέρι.
21: Καλώς μεσημέρι από Θεσσαλονίκη και είναι και λίγες οι δομές που υπάρχουν επί της ουσίας για ανθρώπους τρίτης ηλικίας και όσον αφορά το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, ναι, όσοι έχουν τώρα τους ανθρώπους τους στις συγκεκριμένες δύο κλινικές είναι τελικά οι οποίες θα κλείσουν, δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Προσπαθεί βέβαια ήδη

0: πίσω από την άλλη. Mm-hmm. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για ένα μέρος το οποίο ήταν κολαστήριο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ειδικά η αφυδάτωση, πραγματικά το άκουσα από τουλάχιστον 3-4 ανθρώπους να το λένε αυτό, ότι δηλαδή παραλάβαμε τους ανθρώπους μας εντελώς αφυδατωμένους. Ενώ πολλοί είπαν ότι δεν είχαν καμία φροντίδα και ο χώρος μέσα δεν ήταν καθαρός. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η έρευνα όσον αφορά τη συγκεκριμένη κλινική, γιατί έχει και άλλες κλινικές, είναι όμιλος κλινικών του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη, και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και η εισαγγελική παρέμβαση που έχουμε από χθες, που ζητά να ερευνηθεί και το τι έκαναν και οι ιδιοκτικές αρχές. Δηλαδή, για ποιο είχαν βρει ότι υπήρχε υποστελέχωση, η επιτροπή δηλαδή του ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών, όμως δεν είχαν εντοπίσει το ογκολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργούσε παράνομα.
1: Βεβαίως, Λία Χριστάρα, περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πληθαίνουν λοιπόν οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν κάνουν λόγο για συνθήκες παραμέλησης.
2: Ήτανε σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
1: Δυστυχώς και οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Αποκαλύψεις από συγγενείς ασθενών, οι οποίες συνεχίζονται για όσα συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια.
3: Σε 3 μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της. Την Κυριακή το απόγευμα κατάφερα με το κινητό της να επικοινωνήσω μαζί της. Με το ζόρι μου μιλούσε. Και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο, έπαθα σοκ. Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε 3 μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού.
4: Στην αρχή μας είπαν 800 ευρώ το μήνα θα δίνεται και όλα καλυμμένα και αυτά και εκείνα. Ωστόσο δεσμεύτηκε ο ΆΜΚΑ, μας είπαν εκ των υστέρων, και οι εξετάσεις μετά πληρώνονται στην κλινική, ότι γίνεται, ότι κρίναν αυτοί απαραίτητο. Όχι σε συνεννόηση μαζί μας, κάποιες εξετάσεις είχαν πει, θα κάνουμε αυτή την εξέταση, είναι πολύ βασική.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 51 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τεμπών. Μαζί με τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες, ότι δεν θα είναι, με συγχωρείτε, υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
6: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα.
1: Το επόμενο διάστημα το βούλευμα θα επιδοθεί στους κατηγορούμενους και στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστήριου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Η ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένει να ξεκινήσει λοιπόν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθότητας. Ο Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
7: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Το Πασόκ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Εάν το Πασόκ δεν είχε κάνει πρόταση για σύσταση προανακριτικής, ουδέποτε θα είχε παραπευθεί ο κ. Τριαντόπουλος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος

0: Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Μάλιστα, είπε ότι ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέβαλε. Δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για αυτονόητη παραπομπή και αποδίδει στην κυβέρνηση ευθύνες για τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την εξέλιξη δικαίωση των θέσεών της. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚ κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες και ζητούν πλήρη διερεύνηση. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γαβρίλης Σακελάριδης στρέφουν τα πειρά τους κατά της κυβέρνησης και του Γιώργου Φλωρίδη.
1: Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν που πλέον παραπέμπονται και ο κ. Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα.
2: Νομίζω ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλογιστεί και τις δηλώσεις αυτές οι οποίες έγιναν, αλλά και τις ευθύνες για τη συγκάλυψη.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, πρόεδρος της Ελλάδας, ζητά την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

0: Άμα ο κ. Μητσοτάκης έχει την πιθανή πολιτική αξιοδρέπεια, αφού να το αποφέρει.
1: Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης με συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα.
2: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε η αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μορφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράλαμες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν. Δεν μπορούν να πώς να σας πω, ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
1: Και από την πολιτική αντιπαράθεση πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Λάρισα, στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, η οποία συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Μια διαδικασία που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα. Το δικαστήριο απέρριψε νωρίτερα το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνος Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Ελπίδα.
3: Αποφάσισε, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, αποφάσισε ωστόσο να δεχθεί, να κάνει δεκτό το αίτημα να κατασχεθεί το υπηρεσιακό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας του Νίκου Ναλμπάντη. Επιφυλάχθηκε ωστόσο ως προς τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί του κινητού, του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου. Τώρα, σήμερα συγκλώνησε πραγματικά στην κατάθεσή του ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, είναι το παιδί που, όπως είπε ο πατέρας του, 1310 μέρες, και αυτό από μόνο ήταν σπαρακτικό βέβαια, είναι σε κόμμα, είναι στο σταυροδρόμι όπως είπε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφάλειας και κυρίως για απουσία στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου που υπήρχε λόγω της απουσίας των μέτρων ασφάλειας. Έχει μια σημασία το γεγονός ότι ο πατέρας του Γεράσιμου υπήρξε πιλότος στην πολεμική αεροπορία και μάλιστα συμμετείχε και στη διερεύνηση του δυστυχήματος του Ήλιος. Τώρα, επίσης κατέθεσαν σήμερα η οικογένεια της 34χρονης τότε Αθηνάς Κατσάρα και ο άνδρας της, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος πάλι σε μια σπαρακτική κατάθεση σε σχέση με το δίχρονο παιδί που άφησε πίσω της η Αθηνά Κατσάρα, είπε ότι θα έπρεπε να φύγω εγώ στη θέση της. Και τέλος κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Σιώμα, η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, η οποία ζήτησε να βρεθεί η αλήθεια και να λάμψει δικαιοσύνη.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος εταιρείας Fly Dubai που βρισκόταν σε πτήση για Τελαβίβ σημειώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο πιλότοι συνεπλάκησαν στο πιλωτήριο και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει αναλυτικά για αυτό το περίεργο περιστατικό. Έλενα.
4: Μία πτήση θρίλερ για τους επιβάτες του αεροσκάφους αυτού, τους 174 επιβάτες του αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Περίπου 2 ώρες από την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα, γιατί να σου πω γρήγορα ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για το γεγονός ακόμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν που διαραίουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συμπλοκή των δύο πιλότων στο πιλωτήριο. Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Ο συγκυβερνήτης έχει καταγωγή από το Ομάν, όπως αναφέρεται, και ο κυβερνήτης από τα Εμιράτα. Ακολούθως ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από το πλήρωμα αλλά και από επιβάτες. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τους δύο πιλότους να βρίσκονται εμόφυτοι εξαπλωμένοι στην καμπίνα του αεροσκάφους και όπως φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, του Al Jazeera αλλά και μαρτυρίες επιβατών, υπήρχαν στην πτήση δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επρόκειτον να αναλάβουν από ό,τι φαίνεται την επόμενη πτήση, ένας από τους ο οποίος Βρετανός, οι οποίοι ανέλαβαν το αεροσκάφος και κατάφεραν να το προσγειώσουν, έκαναν αγκαστικό δικαστική προσγείωση στο Τομπούκ της Σαουδικής Αραβίας και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Προηγουμένως, ωστόσο, το αεροσκάφος, και ενώ είχε ξεκινήσει αυτή η συμπλοκή, έκανε βουτιά από τα 34.000 στα 17.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες και αυτό που βίωσαν. Και επίσης να πούμε ότι στην αρχή εξέπεμψε σήμα κινδύνου και μετά το σήμα για την αεροπειρατεία. Το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας αποκλείστηκε σύμφωνα με αξιωματούχους σχετικά νωρίς και οι δύο πιλότοι, να σου πω, ότι νοσηλεύονται. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε μέσα ενημέρωση της χώρας, κάνουν λόγο για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Πάντως, σηκώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Ωραία. Και παρακολουθούσε βεβαίως και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενημερωνόταν για ό,τι συνέβαινε.
1: Σε επιφυλακή λοιπόν οι Ισραηλινοί. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθούν. Αφού προηγουμένως η Μαρία Τακούντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Πρωθυπουργός από την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Στην επιστολή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρούνται έως ένα συγκεκριμένο όριο τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πηγή που αναγνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει επίσης τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να αξιοποιηθούν για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Νέα δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις αντοχές της οικονομίας. Από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται και η διεύρυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία από τις 72 έως και 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ανατροπή στην υπόθεση του αεροσκάφους που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους πιλότους φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, με το δεύτερο πιλότο να τον σταματά με τη βοήθεια επιβατών. Στο μεταξύ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλούν για ενδεχόμενη απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι υπήρξε περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας πως όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για τις συνθήκες νοσηλείας στην επάρκεια του προσωπικού, καθώς και για τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η άδεια λειτουργίας της κλινικής έχει ανακληθεί. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών τόσο για τους πλημελείς ελέγχους, όσο και για τα παραστατικά βάσει των οποίων ο ΕΟΠΗ κατέβαλε αποζημιώσεις. Από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ αποχωρούν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως είχε συμφωνηθεί το 2024 επί προεδρίας Biden και εκτελείται τώρα επί Donald Trump. Οι κάτοικοι γιορτάζουν την αποχώρηση, ενώ επικρατούν ανησυχίες για νέες απειλές από το Ισλαμικό κράτος, οι οποίες γίνονται όλο και πιο έντονες.
6: Ο καιρός.
7: Για αύριο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά πολύ θυελλώδης, βόρειο-ανατολική άνεμη, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Πάει και αυτός ο μήνας. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή είναι σε διάδραση και μέχρι τις 4 θα μείνουμε εδώ. Κάνει απότομη στροφή και πριν καλά προλάβουμε να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, φαίνεται ότι ο χειμώνας χτυπά την πόρτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα το θέλαμε αυτό φέτος, δηλαδή να ξεκινήσει τόσο νωρίς αυτό το χαμηλό βαρομετρικό, οι βροχές, το κρύο. Θα το θέλαμε και από άποψη ενεργειακής κρίσης. Λοιπόν, η χώρα μπαίνει σε αυτό το σκηνικό με βοριάδες, βροχές, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με κάποιες περιοχές ήδη να παίρνουν μια πρώτη γεύση από τον Νοέμβριο, ειδικά σε περιοχές κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, αλλά και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν μονοψήφιες θερμοκρασίες. Μέχρι την Κυριακή, για τότε τουλάχιστον, για μέχρι τότε μάλλον τουλάχιστον, είμαστε απολύτως σίγουροι. Τώρα, και επειδή μπαίνουμε σε αυτή την εποχή, έστω νωρίτερα, αλλά μπήκαμε, μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή την εποχή των βροχών, των χαμηλότερων θερμοκρασιών και των πιο δύσκολων συνθήκων στους δρόμους, και υπάρχει ένα σημείο του αυτοκινήτου που έχει άμεση σχέση με την ασφάλειά μας, αλλά πολλές φορές το αφήνουμε για αργότερα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σταθούμε σε αυτό ακριβώς το θέμα, στα ελαστικά κυρίως.

έχετε ακούσει, έχουμε πει και εμείς για το φαινόμενο Super El Niño, αυτό το φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των νερών του Ειρηνικού ωκεανού. Αυτό λοιπόν επιστρέφει φέτος με ιδιαίτερη ένταση και μάλιστα διεθνείς οργανισμοί αυτή τη στιγμή προειδοποιούν ότι μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αγροτική περιοχή και κατ' επέκταση τις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως. Λοιπόν, από αυτό το φαινόμενο, για να συνοψίσουμε, οι πρώτοι που επηρεάζονται είναι οι αγρότες κτηνοτρόφοι και αργότερες συνέπειες περνούν στις τιμές των τροφίμων και που αλλού στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε για τη χώρα μας πώς εμείς θα επηρεαστούμε από όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι επιστήμονες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, αλλά πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας για να σταθούμε στη χώρα μας, σε επιπτώσεις του Super El Niño για τη χώρα μας.

0: Και θα μου πείτε τώρα, μα το El Niño είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, κάπου εκεί στον Ειρηνικό ωκεανό. Κι όμως μπορεί να επηρεάσει το κόστος του λαδιού που βάζουμε εμείς εδώ στη σαλάτα, έτσι για να το καταλάβουμε, ή την τιμή των πορτοκαλιών. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τον καιρό, έτσι αφορά την οικονομία, τη γεωργία και τελικά το τραπέζι κάθε οικογένειας. Τι σημαίνει λοιπόν το El Niño, το Super El Niño για την Ελλάδα, πόσο ευάλωτες είναι οι καλλιέργειές μας και υπάρχουν περιοχές άραγε που κινδυνεύουν περισσότερο? Αυτά θα βάλουμε στη συζήτησή μας μαζί με τον κύριο Παντελή Μπαρούχα, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε κύριε Μπαρούχα.
1: Καλησπέρα σας κυρία Μαραβελάκη και στους ακροατές σας.
0: Είμαι η Αρετιμπίτα, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι ήδη δημοσιογράφος εδώ της εκπομπής που έχει την επιμέλεια. Το El Niño λοιπόν δεν είναι η αιτία όλων των προβλημάτων από ό,τι καταλαβαίνω, είναι όμως ένας επιταχυντής. Τι ακριβώς είναι λοιπόν το El Niño, να ξεκινήσουμε με αυτό, και γιατί οι επιστήμονες μιλούν φέτος για ένα ιδιαίτερο ισχυρό φαινόμενο?
1: Το El Niño είναι ένα φαινόμενο κλιματικό το οποίο προφανώς ξεκινάει στην τροπική περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού και σαφέστατα επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τα διάφορα πρότυπα, θα λέγαμε, θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων που συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Προφανώς και ο επηρεασμός αφορά ακόμα και ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, οπότε και μέσα από αυτό τον επηρεασμό θα επηρεαστεί και η χώρα μας.
0: Η βασική κίνδυνη για την παγκόσμια αγροτική παραγωγή και τις τιμές των τροφίμων ποιοι είναι? Δηλαδή πώς πάει αυτή η αλυσίδα?
1: Αυτή η αλυσίδα έχει να κάνει, είναι έμεση ουσιαστικά έμεσος ο επηρεασμός του φαινομένου του El Niño και έχει να κάνει κυρίως με αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων. Αυτό που λέμε ένταση των φαινομένων, όπως για παράδειγμα παρατεταμένες ξηρασίες, ή περιόδους υψηλών θερμοκρασιών.
0: Άρα εδώ μιλάμε για μια
1: πρόσθετη.
0: Άρα μιλάμε για πρόσθετη πίεση σε συστήματα τροφίμων που ήδη δοκιμάζονται από την κλιματική αλλαγή.
1: Σαφέστατα και δεν επηρεάζονται μόνο από την κλιματική κρίση, δηλαδή από τέτοιες εντάσεις, αλλά επηρεάζονται, σκεφτείτε ότι παγκοσμίως επηρεάζονται και από την αυξημένη ζήτηση σε τρόφιμα λόγω της αύξησης του πληθυσμού. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Άρα έχουμε μία πίεση όντως από κλιματικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να προέρχονται από το El Niño, αλλά και όλες οι τιμές στην παγκόσμια αγορά επηρεάζονται και από την αυξημένη πίεση που δέχονται οι εδαφικοί και οι υδατικοί πόροι.
0: Τώρα, πόσο πιθανό, το αναφέρατε και νωρίτερα για τη λεκάνη της Μεσογείου, αλλά πόσο πιθανό είναι να δούμε επιπτώσεις του El Niño στην Ελλάδα και με ποιο τρόπο θα εκδηλωθούν εδώ, σε εμάς, σε σχέση, για παράδειγμα, με τον Ειρηνικό?
1: Οι πιθανότητες αυτές είναι αρκετές σε αυτόν τον επηρεασμό. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Έχει συμβεί αρκετές άλλες φορές. Όμως εκεί που πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο είναι στις μεγάλες πεδιάδες και εκεί που ουσιαστικά στη χώρα μας γίνεται η δραστηριότητα του πρωτογενού τομέα.
0: Άρα σε ηλικίες, σε αυτές τις πεδιάδες που έχουν καλλιέργειες και είναι περισσότερο εκτεθειμένες.
1: Ναι. Εννοείται ότι είναι εκτεθειμένες και ειδικότερα καλλιέργειες όπως είναι η ελιά, όπως είναι τα πορτοκάλια, όπως είναι άλλες δεδόρες καλλιέργειες με το ακτινίδιο, αν και δεν έχουμε τεράστιες εκτάσεις, καλλιέργειες που έχουν να κάνουν με φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Άρα μιλάμε για πεδιάδες οι οποίες, παρόλο που μπορεί να νομίζουμε ότι υπάρχει νερό, για παράδειγμα στη Δυτική Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές όπου μπορούν να επηρεαστούν και τοπικά ακόμα.
0: Τα αποθέματα νερού εννοείται, δηλαδή οι συνθήκες αυτές θα επηρεάσουν και τη διαθεσιμότητα του νερού?
1: Οι συνθήκες αυτές μπορεί να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα του νερού ως προς την έλλειψη, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν και υπερβολή στα κατακριμνίσματα τα οποία θα δεχτούν κάποιες περιοχές. Άρα έχουμε δύο πυλώνες. Έχουμε ο ένας πυλώνας όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σε κάποιες περιοχές να έχουμε διάβρωση των εδαφών και κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες θα έχουν ουσιαστικά έλλειψη τα κατακρινίσματα, στο νερό.
0: Στο νερό. Όταν λέμε περιοχές, μιλάμε ας πούμε για τη Θεσσαλία, Θεσσαλία το λέω γιατί υπάρχει ο Κάμπος, η κεντρική Μακεδονία, πού εντοπίζονται οι πιο ευάλωτες.
1: Όπως σας προανέφερα, οι περιοχές αυτές εντοπίζονται κυρίως στη Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, γιατί εκεί είναι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τις μεγάλες πεδιάδες μας. Άρα γεωγραφικά, επειδή αυτές οι πεδιάδες στις χώρες είναι και αυτές που συνεισφέρουν περισσότερο στην παραγωγή μας, εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί και το ενδιαφέρον μας. Και ο νους μας, η ενημέρωση των αγροτών, το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα φαινόμενα, για παράδειγμα υποβάθμιση των εδαφών από έντονες βροχοπτώσεις και ούτω καθεξής.
0: Μα αυτή,
1: εμείς στην Δυτική Ελλάδα ζούμε ένα παράδοξο. Ποιο είναι το παράδοξο? Το παράδοξο είναι ότι έχουμε μια περιοχή, την πεδιάδα του φράγματος του Πηνιού, όπου για δύο χρόνια οριακά οι παραγωγοί μας κατάφεραν να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους με επιτυχία φυσικά, αλλά με μεγάλη προσπάθεια στη διαχείριση του νερού. Παρόλο που κανείς νομίζει ότι η Δυτική Ελλάδα έχει νερό.
0: Άρα εδώ το θέμα και η πραγματική συζήτηση έχει να κάνει με την προσαρμογή, με την έγκαιρη μάλλον προσαρμογή μας. Γιατί το να διαχειρίσει σωστά το νερό ή να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες στην γεωργία, αυτή η γεωργία ακριβίας όπως τη λέμε, ακριβώς, αυτή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως ασπίδα απέναντι σε τέτοια φαινόμενα?
1: Εδώ μιλάμε για ένα νέο περιβάλλον και στο οποίο αναδεικνύεται και ο στρατηγικός ρόλος των γεωπόνων. Μιλάμε για μια, όπως το λέτε και εσείς, μια προσαρμογή της γεωργίας σε νέες μεταβαλλόμενες και κλιματικές και εδαφικές συνθήκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινδυνολογούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν προσπαθώ να κινδυνολογήσω, αλλά προσπαθώ να σας πω ότι χρησιμοποιώντας τεχνικές και εργαλεία, και εργαλεία γεωργίας ακριβίας και χρησιμοποιώντας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που γίνεται στη χώρα όσον αφορά την ελληνική γεωργία, μπορεί όλα αυτά να συνδυαστικά να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα.
0: Και να γίνει και η χώρα μας πιο ανθεκτική απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις, τέλος πάντων.
1: Απολύτως συμφωνώ μαζί σας, να γίνει και πιο ανθεκτική. Εξάλλου είναι και το ζητούμενο της νέας εποχής. Εξάλλου είναι και το ζητούμενο της επιστήμης της γεωπονίας της νέας εποχής. Επομένως θέλουμε μια προσαρμογή από κάτω προς τα πάνω.
0: Είναι δύσκολο αυτό να γίνει? Δηλαδή εδώ δεν πρέπει να το δει ο κάθε αγρότης μόνος του ως μια επένδυση ή εδώ μιλάμε για μια μεγαλύτερη επένδυση στρατηγικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόφιμο από το χωράφι μέχρι το ράφι, όπως τα περιγράψαμε και στην αρχή της κουβέντας μας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να σχεδιάζουμε σε υψηλό επίπεδο και αυτό να εφαρμόζεται προς τα κάτω. Και φυσικά θα πρέπει η χώρα μας σε οργανωτικό επίπεδο, και επειδή έχει αυτές τις δομές, να προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με τους αγρότες και να τους περάσει όλο αυτό το μήνυμα. Και θα σας πω ένα πολύ καλό παράδειγμα, το οποίο ισχύει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εδώ και 10 χρόνια, και ίσως δεν το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί ένα, ας το πούμε, ζωντανό εργαστήριο το οποίο επιτηρεί τα εδάφη της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, επιτηρεί και τα κλιματικά στοιχεία, τα μικροκλιματικά στοιχεία στον γεωργικό τομέα, δηλαδή στα γεωργικά εδάφη. Αυτό τι πλεονέκτημα δίνει? Δίνει το πλεονέκτημα ότι ερχόμαστε συνεχώς και ως πανεπιστήμιο και ως γεωπόνοι της περιφέρειας άμεσα σε επαφή με τους αγρότες, τους μεταφέρουμε όλα αυτά τα δεδομένα και αρχίζει σιγά σιγά μία ζύμωση, οι αγρότες καταλαβαίνουν ότι πρέπει να μπουν για παράδειγμα σε έναν προγραμματισμό της άρδευσης. Ότι θα πρέπει για παράδειγμα στα εδάφη μας να προσθέτουμε οργανικά υλικά, γιατί αποτελούν μια προστασία στην διάβρωση των εδαφών.
0: Άρα διαμορφώνεται και μια νέα κουλτούρα στον αγροτικό τομέα για τον αγρότη.
1: Ακριβώς. Και είναι η μόνη περίπτωση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όπου η συνεργασία πανεπιστημίου, περιφέρειας και ενός δήμου που φιλοξενεί αυτή την υποδομή συνεργάζονται εδώ και 10 χρόνια και αυτό γίνεται πλέον κτήμα μιας πολύ μεγάλης και ευρύτερης περιοχής.
0: Ποιος είναι αυτός ο Δήμος, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι ο Δήμος στον οποίο ανήκει ουσιαστικά και γεωγραφικά η πεδιάδα του Πηνιού, του φράγματος του Πηνιού της Ηλίας, και είναι ο Δήμος Ήλινας.
0: Μάλιστα, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί είναι 10 χρόνια αυτή η σύμπραξη που γίνεται. Να δούμε ενδεχομένως κάποια στιγμή σε επόμενη ώρα διαφωνική συζήτηση, αφού επισκεφτούμε το Δήμο, τα ωφέλη, τι είναι αυτό που έχουν αποκομίσει ως τώρα. Κύριε Μπαρούχα, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας αυτή.
1: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα
1: για αυτή την συνομιλία.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Παντελής Μπαρούχας, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανατροπή στην υπόθεση του αεροσκάφους που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους πιλότους φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, με το δεύτερο πιλότο να τον σταματάει με τη βοήθεια επιβατών. Στο μεταξύ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλούν για ενδεχόμενη απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς, ζητά ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Τέσσερις παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ κίνηση, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των διελιστήριων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυξάνονται σε 120 οι δόσεις για τη ρύθμιση χρεών και τίθεται νέο πλαίσιο αυστηρότερης λειτουργίας για τους servicers. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο με τη συνδρομή drones και σκύλων. Έγιναν 12 συλλήψεις και ξυλώθηκαν πάνω από 1120 μέτρα καλωδίων ρευματοκλοπής. Κόκκινο συναγερμό για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή σε διάδραση. Είναι ο Θάνος Τσιμέκα. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Είναι όμως και ο Παντελής Μάνος, έτοιμος, έτοιμο πόλεμος, τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τα νέα από τις αγορές σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα είναι η τελευταία ενός δύσκολου μήνα, πραγματικά δύσκολος ο Σεπτέμβριος για τους επενδυτές και γενικότερα για τους καταναλωτές, όμως κατ' επέκταση, λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας, ένιωσαν αυτή την αυξητική τάση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι καταναλωτές μέσω των καυσίμων. Γενικότερα, παγκοσμίως όμως, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει έτσι δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα για τους καταναλωτές. Και επίσης ο δύσκολος Σεπτέμβριος αποτυπώθηκε ανάγλυφα, θα μπορούσαμε να πούμε, στο κόστος δανεισμού των χωρών αρχής γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται πάνω από το 5%, το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν 20 ετίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 5,23% είναι αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει μηνιαία αύξηση 48 μονάδες βάσης. Είναι υψηλή αυτή η αύξηση, μεγάλη αύξηση. Εξίσου μεγάλη αύξηση έχουν και οι αποδόσεις όλων των υπολείπων χωρών σε μηνιαία βάση. Είναι στο 5,40% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, με αύξηση 33 μονάδες βάσης στη διάρκεια του μήνα. 26 μονάδες βάσης έχει αυξηθεί το κόστος της Γερμανίας, που είναι στο 3,58%, ενώ ακόμη υψηλότερο είναι το κόστος δανεισμού για τη Γαλλία, που ανέβηκε στο 4,80% για τα δεκαετή ομόλογα και έχει μια αύξηση 62 μονάδες βάσης μέσα στη διάρκεια του μήνα. 43 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα, που πήγαν στο 4,57%, όπως και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο, που αυξήθηκε κατά 45 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο και είναι στο 4,43%. Βλέπουμε δηλαδή μια σημαντική αύξηση στο κόστος δανεισμού των χωρών, διότι οι επενδυτές προεξοφλούν νέες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Σήμερα είχαμε στην αρχή μια πτωτική διάθεση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω αποδέρμευσης αποθεμάτων από τις ΗΠΑ και μια αποκατάσταση, μερική αποκατάσταση του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας περίπου στο 50% της δυναμικότητάς του. Αλλά εδώ και λίγη ώρα, εδώ και ένα-δύο ώρα περίπου, έχουν αρχίσει ξανά οι τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στα 90,75 δολάρια το βαρέλι και πήγε στα 103,23 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το πρωί πήγαινε προς τα 100, πήγαινε προς το ψυχολογικό όριο, αλλά ξαναγύρισε πάλι υψηλότερα.
0: Είχαμε και στο μεταξύ κάποιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή να διαψεύδει ότι πρόκειται να χαλαρώσει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, οπότε φαντάζομαι και αυτό έπαιξε το ρόλο του.
1: Μία δήλωση, είτε από την πλευρά των Αμερικανών είτε από την πλευρά των Ιρανών, είναι ικανή πλέον να δημιουργήσει αναταραχή στις αγορές. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι οι επενδυτές στο άκουσμα της οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το έχουμε δει στη διάρκεια του μήνα, το βλέπουμε και να συνεχίζεται αυτό. Τώρα στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε μια μεικτή εικόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας από τη Wall Street το Σεπτέμβριο. Ο Dow Jones, ο βιομηχανικός δείκτης, είχε μια σημαντική πτώση 3,28%. Αντίθετα, ο τεχνολογικός δείκτης, ο Nasdaq, ενισχύθηκε στη διάρκεια του μήνα κατά 1,68%. Και στην Ευρώπη τώρα Έχουμε στην Φραγκφούρτη τον DAX 30 αυτή τη στιγμή με ημερήσιες οριακές απώλειες, αλλά στη διάρκεια του μήνα όμως έχει απολέσει το 3,60% της αξίας του, 3,83% η μηνιαία πτώση για τον CAC 40, 1,57% είναι οι απώλειες για το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Μοναδική εξαίρεση σε ολόκληρη την Ευρώπη, το ελληνικό χρηματιστήριο που πήγε κόντρα στο πτωτικό αυτό ρεύμα και έχει μηνιαία κέρδη 2,23%, με το γενικό δείκτη να κινείται σε πολυετή υψηλά επίπεδα εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο, 2.730 μονάδες ο γενικός δείκτης. Μια εξαίρεση φωτεινή μέσα σε αυτό το δυσίωνο περιβάλλον που βίωσαν οι επενδυτές και βίωσαν και οι καταναλωτές, βίωσαμε όλοι δηλαδή στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό απόγευμα.

0: για όσους μας ακούτε τώρα από το δρόμο και κινείστε στο κέντρο της πόλης, να σας πω ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας, καθώς και στη Σταδίου από το ύψος της Οδού Αμερικής. Αυτή η διακοπή στο κέντρο της Αθήνας έγινε από τις αρχές λόγω ελέγχου που πραγματοποιεί το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών σε ένα ύποπτο αντικείμενο. Υπήρχε ένα ύποπτο σακίδιο στην πλατεία Συντάγματος, οπότε στο σημείο πήγε αμέσως το ΤΕΜ και έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Όπως λέγαμε λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής, μπαίνουμε στην εποχή των βροχών, των χαμηλότερων θερμοκρασιών και γενικώς των πιο δύσκολων συνθήκων στους δρόμους. Και αυτό το σημείο στο αυτοκίνητο που έχει άμεση σχέση με την ασφάλειά μας, αλλά πολλές φορές το αφήνουμε για αργότερα, είναι τα ελαστικά. Έχει σημασία λοιπόν να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, που είναι δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε τέτοια θέματα, δηλαδή πότε πρέπει να τα αλλάξουμε, πως καταλαβαίνουμε ότι ένα ελαστικό έχει γεράσει, ακόμα και αν το πέλμα του για παράδειγμα φαίνεται καλό και ούτω καθεξής. Πάρη, γεια, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα στην αρετή και στους ακροατές μας. Γενικότερα η βροχή μπορεί να μετατρέψει μέσα σε λίγα λεπτά ένα γνώριμο δρόμο σε μια απαιτητική και επικίνδυνη διαδρομή. Το νερό μειώνει την πρόσφυση των ελαστικών στην άσφαλτο, μεγαλώνει την απόσταση φρεναρίσματος και αυξάνει τον κίνδυνο ολίσθησης ή υδρολίσθησης, το γνωστό hydroplaning. Γι' αυτό λοιπόν όταν βρέχει, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μειώσουμε την ταχύτητα και να αυξήσουμε την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Αυτές είναι οι βασικές οδηγίες, έτσι. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πρέπει να ελέγχουμε ότι λειτουργούν σωστά οι ολοκαθαριστήρες, τα φώτα και το σύστημα αποθάμβωσης, όπως λέγεται. Το καλοριφέρ δηλαδή. Τα φθαρμένα μάχτρα δυσκολεύουν την ορατότητα, ενώ τα λερωμένα ή τα μπατζάμια δημιουργούν αντανακλάσεις και περιορίζουν ακόμα περισσότερο το οπτικό πεδίο.
0: Και αυτό με τους γυαλοκαθαριστήρες, Πάρη, μου έχει τύχει δηλαδή μετά από ένα καλοκαίρι που εντάξει, μπορεί να μην τους έχεις χρησιμοποιήσει και καθόλου σχεδόν. Σε μια βροχή συνειδητοποίησα, μια έτσι ισχυρή νεροποντή, συνειδητοποίησα ότι είχαν χαλάσει τα λάστιχα, δεν λειτουργούσαν. Πραγματικά δεν μπορούσα να συνεχίσω την πορεία μου.
1: Βέβαια, γιατί δεν βλέπεις. Είναι ξεραμένα από το καλοκαίρι. Καλό είναι λοιπόν να ελέγχουμε, να προσέχουμε για να έχουμε. Τι κάνουμε λοιπόν όταν βρέχει. Αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις στο τιμόνι, τα απότομα φρεναρίσματα και τις ξαφνικές επιταχύνσεις. Και κρατάμε μια σταθερή πορεία και οδηγούμε ομαλά, μειώνοντας βέβαια την ταχύτητά μας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα λιμνάζοντα νερά, γιατί δεν γνωρίζουμε πόσο βαθιά είναι, ούτε τι μπορεί να υπάρχει κάτω.
0: Έτσι, ούτε πόσο μεγάλη μπορεί να είναι μια τρύπα που ενδεχομένως υπάρχει εκεί.
1: Και αν συνειδητοποιήσουμε πλημμυρισμένο δρόμο, δεν επιχειρούμε να περάσουμε. Σταματάμε σε ασφαλές σημείο και αναζητούμε μια άλλη διαδρομή. Έτσι, υπάρχουν βέβαια πλημμυρισμένα σημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολα να τα βάλουμε. Τώρα, τα ελαστικά μας. Για τα ελαστικά μας. Είναι το μοναδικό σημείο επαφής με τον δρόμο. 4 ελαστικά με επιφάνεια επαφής περίπου όσο μια παλάμη το καθένα είναι αυτά που πρέπει να μεταφέρουν στο οδόστρωμα το φρενάρισμα, την επιτάχυνση και την κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Γι' αυτό λοιπόν δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο αν έχουν αέρα, χρειάζεται να ελέγχουμε την πίεση, το βάθος του πέλματος, την ηλικία τους και βεβαίως την ύπαρξη θωρών.
0: Και να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι εδώ. Πες ότι θέλουμε να κάνουμε έναν έλεγχο. Κοιτάμε το, εμείς εννοώ, ιδιωτικώς. Κοιτάμε το ελαστικό και βλέπουμε ότι το πέλμα τέλος πάντων φαίνεται καλό. Αυτό μπορεί και να μην ισχύει.
1: Μπορεί και να μην ισχύει. Τι πρέπει να κάνουμε. Η πίεση πρέπει να ελέγχεται όταν τα ελαστικά είναι κρύα και σύμφωνα με τις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου. Οι τιμές αυτές που μπορούμε να τις δούμε βρίσκονται συνήθως στην κολόνα της πόρτας του οδηγού, στο ντουλαπάκι ή στο εγχειρίδιο χρήσης. Ο έλεγχος είναι καλό να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή κάθε 2 γεμίσματα στη βενζίνη, έτσι και πριν από ένα μεγάλο ταξίδι. Τι συμβαίνει όταν έχει χαμηλή πίεση, έτσι. Η χαμηλή πίεση του ελαστικού αυξάνει και την κατανάλωση του καυσίμου, θύρει ανομοιόμορφα το ελαστικό και επηρεάζει την οδική συμπεριφορά. Η υπερβολική πίεση απ' την άλλη μπορεί να μειώσει την επιφάνεια επαφή στον δρόμο και να μην έχεις καλά κρατήματα.
0: Και υπάρχει ο κίνδυνος να σκάσει κανένα λάστιχο, δηλαδή στην πορεία, αν πατήσει μια πρόκα, για παράδειγμα.
1: Σωστά. Και όχι μόνο. Λακκούβα, έτσι. Κάθε πότε αλλάζουμε ελαστικά, αυτή είναι η ερώτηση που μας κάνουν. Δεν υπάρχει ένας ίδιος αριθμός χιλιόμετρων ή ετών για όλα τα ελαστικά. Η αλλαγή εξαρτάται από την ποιότητα του ελαστικού, τη χρήση, το κλίμα, την αποθήκευση, το όχημα και τον τρόπο οδήγησης. Είναι πολλά variables, πολλοί οι παράγοντες που πρέπει, για να αλλάξεις, πρέπει να έχεις για να αλλάξεις.
0: Πώς οδηγούν στην αλλαγή, τέλος πάντων, των ελαστικών.
1: Ωστόσο, τα ελαστικά πρέπει να ελέγχονται τακτικά και να αντικαθίστανται όταν το πέλμα έχει φθαρεί, εμφανίζονται ρογμές ή εξογκώματα, υπάρχει ανομοιόμορφη φθορά, το αυτοκίνητο παρουσιάζει κραδασμούς ή τραβάει προς μία πλευρά, έχει υποστεί ζημιά το πλαϊνό μέρος ή έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την κατασκευή τους. Το νόμιμο

0: χρόνο.
1: Σε ένα επαγγελματία, σε ένα οργανιζατέρ. Ή στην αντιπροσωπεία που πας στο αυτοκίνητό σου για σέρβις. Εκεί, έτσι. Η ηλικία από μόνη της δεν είναι το μοναδικό κριτήριο, αλλά ένα παλιό ελαστικό μπορεί να έχει σκληρύνει ακόμα και αν εξωτερικά φαίνεται σχετικά καλό. Γι' αυτό χρειάζεται έλεγχος από ειδικό, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται λίγο ή παραμένει για μεγάλα διαστήματα σταθμευμένο. Πολλοί με ρωτούν, τι είναι το DOT, ξέρεις τι είναι το DOT?
0: Όχι, εγώ δεν ήξερα άλλη καλά, θα ξέρω το DOT.
1: Στο πλαϊνό μέρος του ελαστικού υπάρχει ένας κωδικός που περιλαμβάνει την ένδειξη DOT. Η ένδειξη αυτή συνδέεται με τις απαιτήσεις που είχε το Υπουργείο Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών και συνοδεύεται από κωδικούς αναγνώρισης. Για τον οδηγό το πιο χρήσιμο μέρος είναι τα 4 τελευταία ψηφία του κωδικού ημερομηνίας. Τα 2 πρώτα ψηφία δείχνουν την εβδομάδα παραγωγής και τα 2 τελευταία το έτος.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, ο αριθμός 24-26 σημαίνει ότι το ελαστικό κατασκευάστηκε την 24η εβδομάδα του 2026.
0: Ωραία. Θέλω... Ναι.
1: Άρα λοιπόν μπορείς να ξέρεις ότι έχει κατασκευαστεί το ελαστικό.
0: Θέλω να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές, το συζητούσαμε και χθες στο τηλέφωνο, λόγω κόστους, τέλος πάντων, που αρκετοί οδηγοί στρέφονται στα μεταχειρισμένα ελαστικά. Ναι. Αυτό είναι μια αποδεκτή επιλογή?
1: Η αγορά μεταχειρισμένων ελαστικών μπορεί να φαίνεται οικονομική, όμως κρύβει κινδύνους που δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν. Γιατί ένα μεταχειρισμένο ελαστικό μπορεί να έχει άγνωστο ιστορικό χρήσης, να είναι επισκευασμένο από εσωτερικό τραυματισμό, να έχει ανομοιόμορφη φθορά, να έχει παλιό ντότ, να μην έχει κατασκευαστεί, να μην είναι φρέσκο δηλαδή, να έχει σκληρή γόμα, ζημιά από χτύπημα σε λακό πεζοδρόμιο ή προβλήματα που δεν φαίνονται.
0: Που δεν μπορούν να αξιολογηθούν με μια απλή ματιά, τέλος πάντων.
1: Έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το βάθος πέλματος δεν αρκεί για να κρίνουμε την κατάσταση ενός ελαστικού. Δύο ελαστικά μπορεί να έχουν παρόμοιο πέλμα, αλλά το ένα να είναι αρκετά παλαιότερο ή να έχει υποστεί εσωτερική καταπώνηση. Τα καινούργια ελαστικά προσφέρουν γνωστή ημερομηνία κατασκευής.
0: Και ασφάλεια. Αυτό.
1: Και ασφάλεια.
0: Με βάση όλα αυτά. Μάλιστα. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την Έλενα Αλεβίζου. Καθώς όπως ακούσατε και νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων, έχουμε μία ανατροπή στην υπόθεση αυτή του αεροσκάφους που αναχώρησε από Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ, που δεν ξέραμε τι ακριβώς συνέβη. Οι πληροφορίες που είχαμε ήταν κυρίως από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Τώρα φαίνεται ότι το σενάριο αλλάζει, Έλληνα, ότι ένας από τους πιλότους φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος.
2: Αυτές οι πληροφορίες υπήρχαν αρετοί με δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως είπες. Η εκδοχή που είχε επικρατήσει, ας το πούμε έτσι, ήταν ότι υπήρξε συμπλοκή των δύο πιλότων μέσα στο πιλωτήριο. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να ρίξει το σκάφος, το οποίο μέσα σε ένα λεπτό έπεσε από τα 34.000 πόδια στα 17.000 πόδια. Τώρα λοιπόν η νεότερη εξέλιξη είναι ότι έχουμε και δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, του Ιταμίρ Μπενγκβίρ, του ακροδεξίου εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι το περιστατικό αυτό στο αεροσκάφος ήταν η προσπάθεια ενός τρομοκράτη να ρίξει το αεροσκάφος και να σκοτώσει 180 Ισραηλινούς επιβάτες. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η δήλωση του Μπενγκβίρ. Το περιστατικό συνεχίζει, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για το περιστατικό αυτό, το πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και τρομακτικό, μάλιστα, έτσι.
2: Τρομακτικό για τους επιβάτες, υπάρχουν μαρτυρίες επιβατών, γιατί όλα αυτά εκτελήθηκαν μέσα στα μάτια τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τόσο το πλήρωμα και επιβάτες κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη, και δύο πιλότοι που βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος για να αναλάβουν την επόμενη πτήση, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης,
0: ανέλαβαν.
2: Ήταν αυτοί που ανέλαβαν τον έλεγχο ακριβώς. Υπάρχει βίντεο με τους δύο πιλότους να βρίσκονται αιμόφυρτοι στην κάτω, εξαπλωμένοι στην καμπίνα του αεροσκάφους, και βεβαίως ο πανικός των επιβατών ήταν εκδηλός και σε βίντεο που υπάρχουν, αλλά και στην ανακούφιση τους πάλι από βίντεο, όταν το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Σαουδική Αραβία, στην πόλη Τομπούκ. Είχε, να επιθυμίσουμε ότι είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι,

0: προορισμό το Τελ Αβίβ περίπου 2 ώρες μετά την απογείωσή του, και ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, σημειώθηκε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό.
1: Που ευτυχώς έμεινε χωρίς τραγικό επίλογο, γιατί βλέποντας την είδηση από το πρωί, περισσότερο προσομοίαζε με κινηματογραφική ταινία.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά. Ένα θρίλερ στον αέρα, που δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο.
0: Και η καταστροφή, από ό,τι φαίνεται, αποτράπηκε από το γεγονός ότι υπήρχαν αυτοί οι δύο πιλότοι
1: μέσα στο αεροπλάνο, μέσα, ναι, που θα πήγαιναν να αναλάβουν άλλες πτήσεις.
0: Ακριβώς, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλός Πρωθυπουργός ήταν ενήμερος καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, όπως και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Σηκώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη. Επίσης, να πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, όπως μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει ότι μπορεί να υπάρξει κάποια τρομοκρατική ενέργεια κατά του Ισραήλ πριν από τις εκλογές. Οι εκλογές είναι τον ερχόμενο μήνα. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Οι δύο πιλότοι βρίσκονται σε νοσοκομείο, από ό,τι μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, και περιμένουμε να δούμε και ποιες είναι και οι νεότερες ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένα, για τα νεότερα που μας επιβεβαίωσες. Ευχαριστώ. Γεια.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς ολοκληρώσαμε. Πρέπει να αφήσουμε το στούντιο. Σε λίγο θα έρθουν για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Θα μάθουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έως αυτή την ώρα ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Στη ρύθμιση των ήχων μας ήταν η Λουίζα Αμάρα Βελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί, όπως πάντα, ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό απόγευμα. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Συναγερμό προκαλούν οι δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας που υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Fly Dubai στη Σαουδική Αραβία οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Την ίδια ώρα, πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, με τον ένα να φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλον. Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος επέβαινε και δεύτερη ομάδα πιλότων που ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα που συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του δράστη. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσίευσαν Ισραηλινά μέσα αφαίρεται να καταγράφεται η στιγμή της προσγείωσης, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια εμφανώς ανακουφισμένοι. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Πρωθυπουργός από την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Στην επιστολή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρούνται ως ένα συγκεκριμένο όριο τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει επίσης τα απρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να αξιοποιηθούν για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Νέα δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις αντοχές της οικονομίας. Από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται και η διερεύνηση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία από τις 72 και 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού, καθώς και για τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Η αδεία λειτουργίας της κλινικής έχει ανακληθεί. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών, τόσο για τους πλημελείς ελέγχους, όσο και για τα παραστατικά, βάσει των οποίων ο ΕΟΠΗ κατέβαλε αποζημιώσεις. Από τις τελευταίες βάσεις τους στο Ιράκ αποχωρούν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως είχε συμφωνηθεί το 2024 επί προεδρίας Biden και εκτελείται τώρα επί του Donald Trump. Οι κάτοικοι γιορτάζουν την αποχώρηση, ενώ επικρατούν ανησυχίες για νέες απειλές από το Ισλαμικό κράτος, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο έντονες.
1: Ο καιρός.
2: Για αύριο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και στην Κρήτη. Τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
1: Earth News Radio 105,8.

Σήμερα εδώ στο Earth News Radio θα είναι η 12η εκπομπή για το 1965.

Ευχαριστώ αρχικά τον Μιχάλη που μας καλωσορίζει κάθε απόγευμα με το πρώτο μήνυμα της εκπομπής. Και είναι μια υπέροχη μέρα και σήμερα, για τη μουσική βέβαια, όχι τα άλλα που υπάρχουν εδώ και εκεί. Μια και θα κάνουμε ένα δεύτερο ταξίδι με τα τραγούδια της Motown του 1965. Το πρώτο μέρος μεταδόθηκε την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχει στο ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να ακούσετε όσοι ακούν την εκπομπή για πρώτη φορά. Για μία ακόμη φορά θα πω ότι δυστυχώς η Motown, εκτός από 4-5 επιτυχίες που είχαν και στην χώρα μας μεγάλη αποδοχή, δεν αγαπήθηκαν τα τραγούδια της όπως τα έπρεπε για το βάρος, εισαγωγικά αυτή η λέξη, των τραγουδιών αυτών και την επιρροή που είχαν στα επόμενα χρόνια. Το ότι ανανέωσαν τη μουσική τις δεκαετίες του 60, όπως οι Beatles ας πούμε. Τα μηνύματα θα έρθουν στο Earth News Radio, στο Viber με ραδιενικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Θα ξεκινήσω με ένα όχι μόνο από τα σπουδαιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, αλλά και όλων των εποχών. Ακόμα και το Rolling Stones στη νέα του εκδοχή, στη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια, τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, αυτή που έβγαλε πριν μερικά χρόνια, όπου μπήκαν όλα τα χαζά μετά το 2000, είναι μέσα στα πρώτα 50. The Tracks of My Tears, τραγούδι των Miracles, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1965. Ένα πραγματικό αριστούργημα στις 45 στροφές και από την εκτέλεση αυτού του μοναδικού συγκροτήματος και από τη σύνδεση αυτού του τεράστιου Smokey Robinson. Το έχει γράψει μαζί με τον Pete Moore και Marv Tarplin. Είναι από τους Miracles αυτοί. Το τραγούδι γνώρισε πάρα πολλές ερμηνείες, με πολύ γνωστοί ίσως στους νεότερους αυτοί της Linda Ronstadt και η Aretha Franklin και άλλοι. Εάν δεν το ξέρετε, προσέξτε το τραγούδι. Είναι τραγούδι με τέτοιους στίχους που έκανε για μία φορά, θα το πω αυτό, τον Dylan να πει ότι είναι ο μεγαλύτερος ποιητής της μουσικής και όχι μόνο εκείνης εποχής αλλά και των επόμενων εποχών, ο Smokey Robinson.

The Tracks of My Tears, Miracles, 65. Και όπως στέλνει ο Δημήτρης ένα μήνυμα μεταξύ των άλλων που πήρα μέχρι στιγμής, ανεξάντλητο το 1965. Ναι, είναι ανεξάντλητο. Αν σκεφτεί κανείς αυτά που έπαιξα χθες, αυτά που θα ακουστούν σήμερα και αυτά που θα ακουστούν σε επόμενες εκπομπές. Μια και έβγαζα τις εκπομπές της επόμενης εβδομάδας, είναι εντελώς άλλα τραγούδια από εντελώς άλλους τραγουδιστές. Πανέμορφα τραγούδια του 1965. Από τους 100 μικρούς δίσκους που έβγαλε η Motown του 65, έγιναν επιτυχία αρκετοί από αυτούς, ένα μεγάλο ποσοστό σε σύγκριση με άλλες εταιρείες, και εμείς κάνουμε επιλογή από αυτά τα τραγούδια των μικρών δίσκων που υπάρχουν βέβαια και σε άλμπουμ, όπως αυτό εδώ υπάρχει στο άλμπουμ, το δεύτερο άλμπουμ των Four Tops, και ήταν το δεύτερο single των Four Tops από αυτό το δεύτερο άλμπουμ τους του 1965. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισαμε το προηγούμενο τραγούδι, τον Ιούλιο του 1965 κυκλοφορεί το It's the Same Old Song.

Οι μεγάλοι Four Tops στις καλύτερες στιγμές τους στη δεκαετία του 60. Πολύ σωστά ο Σπύρος λέει ότι ο ρυθμός μου θυμίζει αμέσως το Under My Thumb των Stones. Το τραγούδι έγινε στην Ευρώπη επιτυχία ιδιαίτερα με τη γαλλική εκδοχή του Claude François. Οι Supremes στη συνέχεια. Είμαστε Ιούλιο του 1965. Αυτό το μοναδικό γυναικείο συγκρότημα που μεταξύ 64-65 έβγαζε συνεχόμενες επιτυχίες. Συνεχόμενα νούμερο ένα. Όπως σας είπα και την άλλη φορά, ήταν το συγκρότημα που μπορούσε να ανταγωνιστεί τους Beatles στα νούμερο ένα τότε. Για να πάμε στον Ιούλιο του 65 να ακούσουμε την κυκλοφορία του σε μικρό δίσκο στη σύνδεση των Holland Dozier Holland.

7ο συνεχόμενος χρυσός δίσκος για τις Supremes με 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε δίσκους 45 στροφών το τραγούδι που ακούσαμε. Για να συνειδητοποιήσετε ότι αυτός ο ήχος είναι αυτός που μεγαλώσατε και εσείς στη δεκαετία του 80 και του 90 και ότι ακούσατε χιλιάδες τραγούδια χωρίς να καταλαβαίνετε ότι είναι ο ήχος της Motown, για να ακούσουμε ένα συγκρότημα από τη Σκωτία που το 1997 έβγαλε αυτή την επιτυχία, το Black Eyed Boy. Για να ακούσουμε τους Texas, για προσέξτε το ρυθμό.

0: Οι Τέξας πάτησαν απόλυτα στον ήχο της Motown. Πάτησαν απόλυτο, απόλυτα στον ήχο των Supremes. Είναι σαν να ακούς Supremes τον 97, αυτό που ακούσατε. Επιστρέφουμε στη Motown του 1965 για να ακούσουμε το γίγαντα Stevie Wonder. Το δεύτερο εξάμεινο είχε ένα ξεχωριστό τραγούδι που θα ακούσουμε. Και μετά έρχονται πάρα πολλά σίγκλ του 66 και πριν βέβαια. Τον Ιούλιο του 1965 κυκλοφόρησε μια διασκευή ο Stevie Wonder που περνάει από το Little Stevie Wonder στον Stevie Wonder, μεγαλώνει, δηλαδή με 15-16 ετών ήταν τότε, με τη διασκευή στο High Heel Sneakers, ένα εξαιρετικό τραγούδι που είχαμε ακούσει στη χρονιά του 63 από τον Tommy Tucker.
1: The big Stevie Wonder. Now I want everybody to clap your hands in this group. Come on! Oh yeah! Oh yeah! Let me get myself together. Yeah!

ο Stevie Wonder. Να ακούσουμε λίγο τη δεύτερη πλευρά αυτού του μικρού δίσκου για να προχωρήσουμε αμέσως μετά στο Marvin Gaye.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας τρομοκράτης προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο της Fly Dubai για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίαση Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς, ζητά ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Στα 90,52 το ελαφρό αργό. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνηση, στο οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο, με τις προσφορές των διελιστήριων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανθεκτική η δημοκρατία της Ελλάδας, το συμπέρασμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε χθες στις φυλακές Δομοκού. Υπήρξαν 6 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σοβαρά και νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας 35χρονος άνδρας που έπεσε σε πηγάδι στις Αρχανές Ηρακλείου. Ερευνώνται τα αίτια της πτώσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Και ήρθε η ώρα του Marvin Gaye για το 1965. Σε τραγούδι του Smokey Robinson. Από τα κορυφαία τραγούδια του Marvin Gaye και η πιο μεγάλη επιτυχία του πριν το I Heard It Through the Grapevine που ερχόταν τις επόμενες χρονιές. 1 εκατομμύριο πωλήσεις, χρυσός δίσκος. Το Ain't That Peculiar. Ένα τραγούδι που ο τίτλος είναι «Δεν είναι αυτό περίεργο» και τραγουδάει για το μαρτύριο μιας επώδυνης σχέσης.

το γυναικείο ροκ συγκρότημα, καταξιωμένο συγκρότημα των Φάνη, μεταξύ άλλων το έχει ηχογραφήσει και άλλοι πολλοί το τραγούδι αυτό, όπως τα περισσότερα, όπως και το επόμενο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες του 65. Ήταν σε μικρό δίσκο και ξανάφερε τη Supreme στο νούμερο 1 του αμερικάνικου Hit Parade. I Hear a Symphony, τραγούδι των Holland Dozier Holland.

και να σκεφτεί κανείς ότι δεν σταματάνε οι επιτυχίες των Supreme σε αυτό το τραγούδι. Το έβγαλαν αρχές φθινοπόρου. Θα μπορούσε να κρατήσει για μήνες. Όχι, υπάρχει και άλλο τραγούδι που το ακούσουμε σε λίγο. Αλλά πριν από τις Supremes, ο Stevie Wonder και πάλι. Σε ένα τραγούδι που ήταν και η πιο μεγάλη επιτυχία του το 1965. Ένα soul funk από τα καλύτερα. Με τον Stevie Wonder να έχει γράψει το τραγούδι, να είναι ο βασικός συνθέτης. Uptight.

Και εδώ βέβαια είναι πιτσιρίκι. Την Παρασκευή θα μιλήσουμε για τον Stevie Wonder και πάλι υπάρχει λόγος. Τώρα το 2026 έβγαλε κάποια καινούρια. Ο Βασίλης γράφει από τους Αμπελοκήπους ότι έχω καθυστερήσει να φύγω από το σπίτι γιατί δεν μπορώ με αυτά που ακούω. Και πάλι ο Smokey Robinson. Έτσι, απλώς για να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο τι έγραψε. Και αυτά είναι αυτά που παίζω. Πόσα άλλα έγραψε για τη Motown. Ο Smokey Robinson είναι ο γίγαντας. Ένας μεγάλος γίγαντας στη μουσική. Παρεξηγημένος και εντελώς παρατημένος στη χώρα μας. Ποτέ κανείς δεν έχει γράψει για τον Smokey Robinson. Ελάχιστοι. Don't Mess With Bill. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι από ένα επίσης εξαιρετικό συγκρότημα της Motown, της Marvelettes. Τραγούδι του Smokey Robinson. Μην τα βάζεις με τον Bill.

Don't Mess With Bill από τις υπέροχες Marvelettes. Και φτάνουμε τώρα σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 65, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 60. Και το μόνο, αν δεν κάνω λάθος, των Miracles που μπήκε στα 10 πρώτα των πωλήσεων. Περιέχει 4 από τις κορυφαίες επιτυχίες. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι οι διάφορες λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ, τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, είναι μέσα σε αυτές τις λίστες. Όταν ψάξετε θα βρείτε τους Miracles και το υπέροχο άλμπουμ τους Going to a Go-Go. Εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι από το άλμπουμ που έχει μέσα και το The Tracks from My Tears που ακούσαμε πριν και άλλα τραγούδια. Για προσέξτε τους Miracles και τον Smokey Robinson. Σε μία ακόμα από τις ξεχωριστές ηχογραφήσεις του 65, το άλμπουμ βγήκε τον Νοέμβριο του 1965.

Πολύ σωστά μου έγραψε ένα μήνυμα και γι' αυτό το διάβασα ένας φίλος στην αρχή της εκπομπής για τους Rolling Stones. Φανατική οπαδή του ήχου της Motown, οι Stones, το βλέπουμε αυτό. Το ακούμε μάλλον αυτό και το ακούσαμε όσοι έχουμε πάει σε συναυλίες των Stones στο εξωτερικό, που πάντοτε είχαν τραγούδια της Motown πριν βγουν οι Stones στη σκηνή. Και βέβαια διασκεύασαν αυτό το τραγούδι στη δεκαετία του 80, όπως ξέρετε. Και έρχεται ο τελευταίος μήνας όπου οι Supremes κυκλοφορούν άλλη μια σούπερ επιτυχία τους, αυτή που θα ακούσουμε τώρα, My World is Empty Without You.

Για να ακούσετε το Paint It Black των Rolling Stones. Εντάξει, για ακούστε το και ακούστε δίπλα και αυτό που μόλις ακούσατε. Και μάλλον πάμε προς την ολοκλήρωση, αν και είναι 2-3 πράγματα που θα τα αφήσω για άλλη εκπομπή, με ένα κλασικό τραγούδι του 65 που δεν έγινε μεγάλη επιτυχία τότε, αλλά είχε διαχρονική αξία. Έχει συνδεθεί με την σκηνή της βρετανικής soul μουσικής, μια και άρχισε να ακούγεται στη Βόρεια Αγγλία σε ένα γνωστό κλαμπ το τραγούδι Do I Love You του Frank Wilson, και είναι συνεφασμένο με την Northern Soul όλο αυτό. Κυκλοφόρησε αργότερα. Είναι ένα από τα πιο δισεύρετα single που μπορεί κανείς να έχει της Motown, σε δίσκο βέβαια βινιλίου 45 στροφών. Και αν οι Stones έκαναν τον Going to a Go-Go που ακούσαμε πριν, ο Bruce Springsteen τραγούδισε αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Αυτά λοιπόν με την Motown του 65. Όμως υπάρχει και ένα επιπλέον έτσι σε αυτή την ιστορία τη σημερινή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι η Motown υπέγραψε και κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο στην Αμερική αυτόν που ακούτε τώρα. Το τραγούδι βέβαια είναι του Μπεκό, αλλά έχει βγει σε δίσκο 45 στροφών από τη Motown, που είχε κυρίως το 99% μαύρους καλλιτέχνες. Αυτόν εδώ που είναι, αυτός εδώ που είναι ο Ρισάρ Αντωνί. Ναι, ο Γάλλος από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60, που τον ακούμε συνέχεια όταν αναφερόμαστε στο γαλλικό τραγούδι, κυκλοφόρησε σε Motown ένα μικρό δίσκο με τη μία πλευρά από τις δύο να είναι το τραγούδι που ακούμε του Μπεκό.

Κάποιος στη Motown πίστεψε σε αυτόν τον τραγουδιστή. Είχαν ήδη γίνει επιτυχίες γαλλικά τραγούδια στην Αμερική. Είναι πολύ σπουδαίος ο Ρισάρα Νονή. Και έτσι λοιπόν κυκλοφόρησε αυτό το δίσκο. Όσοι αγαπάτε αυτό το τραγούδι, μην χάσετε το αυριανό αφιέρωμα.

άλλο από τα περίεργα της Motown, ένα άλλο μυστικό ήταν αυτό που σας αποκάλυψα σήμερα με τον Ρισάν Αντωνί. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το Reuters, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος που επιτέθηκε στον δεύτερο πιλότο συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, με τον ένα να φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλον. Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος επέβαινε και δεύτερη ομάδα πιλότων που ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα και συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του δράστη. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσίευσαν Ισραηλινά μέσα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια εμφανώς ανακουφισμένοι. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Ενώ με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και αρχίζει η διάθεσή του. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε ως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Στο μεταξύ, εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Πρωθυπουργός από την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 90,52 το ελαφρό αγρό. Την ίδια ώρα η Ρωσία εντείνει την πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, παρατείνοντας έως το τέλος Οκτωβρίου την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιρανικό σχέδιο των 7 ημερών, με στόχο να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν, από όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, και αυτό, όσο περνάει ο καιρός, αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα, το Δικαστικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 35χρονος άνδρας, ο οποίος νωρίτερα το μεσημέρι είχε πέσει σε πηγάδι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του πύργου Μονοφατσίου στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη αναμένονται για αύριο. Τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 αμποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Καλό απόγευμα. Δυναμικά ξεκινήσαμε, ρυθμικά, μελωδικά, με κάποια ταχύτητα, με έναν ωραίο ρυθμό. Γιατί σκέφτηκε ο Δήμον εδώ του ραδιοφώνου, σου λέει, κάτσε αυτή με τα φθινόπωρα και τις μελαγχολίες της, κάτσε να την προλάβω να της βάλω κάτι πιο χαρούμενο, γιατί θα μας πάρει από κάτω. Τετάρτη και 30 λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη, αχ να μην φύγει, να μην φύγει αυτός ο γλυκός μήνας. Αυτός ο γλυκός, ο μελαγχολικός, ο μεταβατικός μήνας. Λέει εδώ ο Θάνος Τσιμέκας, πρέπει να καταστραφεί ο κόσμος για να μην φύγει, αλλά και πάλι ακάθεκτος θα προχωρήσει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτό το μεταβατικό που είπα δεν το είπα τυχαία, γιατί το παθαίνουμε και με το Μάιο και με το Σεπτέμβριο. Είναι δηλαδή οι δύο μήνες παρενθετικοί, πώς να το πω, μας εισαγάγουν και μας εξαγάγουν από το φθινόπωρο, από το καλοκαίρι, τι είπα τώρα. Από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Ο μεν Μάιος είναι γεμάτος εξετάσεις, παραδοσιακά, εξετάσεις, τρεχάματα, κλείσιμο υποθέσεων, ετοιμασίες για τις άδειες, αντεκλέβει λίγο και από το πρώτο 15ο του Ιουνίου. Και ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των επιστροφών καταστροφών, πληρωμών, επανεντάξεων, επανεκκινήσεων και δεν συμμαζεύεται. Οπότε κάπως έτσι τον σκέφτομαι εγώ το Σεπτέμβριο, τον οποίο τελικά αγαπώ πολύ, αλλά ένας ακόμα Σεπτέμβρης, αυτός εδώ του 2026, τον λέω σωστό το έτος, δεν λέω λάθος, του 2026 είναι παρελθόν, δηλαδή σε λίγες ώρες του μήνανε και θα είναι παρελθόν. Δεν ξέρω αν εσείς και εσείς μάλλον οι πιο παλιοί, οι μεσήλικες να το πω, όλοι μας, όσοι είμαστε, αν έχετε ακόμα στο μυαλό σας, αν έχει εντυπωθεί για πάντα η σχολική μνήμη, η μνήμη του δημοτικού, που ήταν κρεμασμένος πίσω από την έδρα του δασκάλου ή της δασκάλας, ένας μεγάλος χάρτης. Ήταν ένας χάρτης στο δημοτικό, αυτό σίγουρα ήταν στο δημοτικό, γιατί παρά ήταν ζωγραφιστό και παραμυθένιο για να είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Που ήταν οι τέσσερις εποχές του χρόνου. Παιδιά, σαν να το βλέπω μπροστά μου τώρα. Ας πούμε, αν ο Θάνος Τσιμέκας ήταν ο δάσκαλός μου, πίσω θα τέριαζε πάρα πολύ ένας τέτοιος χάρτης. Ο χάρτης με τις τέσσερις εποχές. Και έτσι ήταν σαν μία μεγάλη πίτα, φανταστείτε μία στρογγυλή πίτα, γλυκιά ή αλμυρή, δεν έχει σημασία, η οποία είναι κομμένη σε τέσσερα κομμάτια, σε τέσσερα τεταρτημόρια. Και σε κάθε κομμάτι, σε κάθε τεταρτημόριο, ήταν χωρισμένο αυτό το τεταρτημόριο σε τρία ακόμα κομμάτια. Ήταν η εποχή και οι τρεις μήνες της. Ορίστε, εγώ νόμιζα ότι θα φάω μεγάλο δούλεμα και τελικά έρχονται μηνύματα. Αχ, αχ, ναι, πού το θυμήθηκες, ναι, ναι, ναι. Μου λέτε διάφοροι και προδιδόμαστε, Μαρία μου, για τις ηλικίες και τα βιώματά μας. Τα οποία στο κάτω-κάτω τα έχουμε ζήσει και τα ζούμε. Όπως μου έλεγε η υπέροχη Μαρία Ευθυμίου, η ιστορικός που συνάντησα εδώ στην ΕΡΤ, τη συναντώ συχνά και είναι από τα πρόσωπα που ξέρετε είναι πολύ χαμογελαστά, πολύ κοινωνικά, πολύ υπέροχα. Και μου λέει, χωρίς να τη ρωτήσω, εγώ μου λέει, είμαι τόσο χρονών, τόσο ετών και όλα αυτά τα χρόνια τα έχω ζήσει, τα έχω χαρεί. Επαναφορά στην πραγματικότητα τώρα.

Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς στην αναμονή των ανακοινώσεων των μέτρων του Πρωθυπουργού για την ενέργεια, για το πετρέλαιο, τα καύσιμα, πρώτα της κίνησης, την αμόλυβδη και μετά και τα υπόλοιπα, αλλά και μετά, μόλις ανακοινώθηκαν τα μέτρα και προσπαθήσαμε να τα εμπεδώσουμε. Τι λέτε ότι σκέφτηκα? Φανταστείτε, και χωρίς να είναι πια τόσο μεγάλο προϊόν τρελής φαντασίας νοσηρής, φανταστείτε όμως να μην είχαμε τόσα προβλήματα. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να μην είχαμε τόσα, και στη χώρα και στο διεθνές περιβάλλον, στο όλο σύστημα, στο λεγόμενο θεσμικό πλαίσιο. Παιδιά, τώρα τελευταία όταν ακούω αυτή την καραμέλα, θεσμικό πλαίσιο, χαμογελάω και μετά μέχρι δακρύων γελάω, διότι αυτό ακριβώς λέμε, να υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, θεσμοθετημένο, αλλά να ήταν αυτό της ευζωίας, ευζωίας για όλους. Δηλαδή, για φανταστείτε, γυρίστε το λίγο το καθρέφτη, δεν ξέρω τι θα γυρίσετε, τον κύβο, το δεν ξέρω τι. Και λέμε, να μην είχαμε καυγάδες. Τόση πολλή αντιπαλότητα, τόση τοξικότητα, να μην είχαμε αδιέξοδες καταστάσεις. Να θεωρείται δεδομένο ότι ο καθένας, εφοετάχθη, να κάνει απλά και σωστά, προσέξτε τα επιρρήματα, απλά και σωστά, ήρεμα και σοβαρά τη δουλειά του. Με τους κυβερνώντες πρώτους και καλύτερους, έτσι, σε αυτούς σαφώς αναφέρομαι, σε αυτούς σαφώς και απευθύνομαι, που είναι και οι μοναδικοί και αποκλειστικοί υπεύθυνοι για αυτό που έχουν αναλάβει, τη διακυβέρνηση της χώρας. Φανταστείτε, ας πούμε, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα μέσα μεταφοράς, πλήστες όσες δομές και παροχές υπηρεσιών. Δεν μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλές, καταλαβαίνετε εσείς που το πάω. Είτε οι δημόσιες που τώρα έχουν ελλείψεις, είτε οι ιδιωτικές που ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχουν παρανομίες, παρατυπίες. Φανταστείτε να λειτουργούσαν όλα απλά, όπως έπρεπε, όπως πρέπει, χωρίς να κυνηγάμε κάθε φορά το αυτονόητο. Εγώ έχω ένα άγχος κάθε μέρα, φαντάζομαι κι εσείς, ότι συνεχώς κάθε μέρα, όλη μέρα, για μήνες, για χρόνια, για δεκαετίες, παλεύουμε για το αυτονόητο. Και για να μην νομίζετε ότι το λέω μόνο για τη χώρα μας, εντάξει, τη χώρα μας αφορά, σε αυτήν ζούμε, με αυτήν πορευόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει, δείτε τώρα, ας πούμε, την Ισπανία, το τελευταίο διάστημα που έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το στεγαστικό της, δείτε τη Γαλλία, τι χαμός γίνεται τις τελευταίες μέρες με τα ίδια προβλήματα, ακρίβεια, στεγαστικό, μεταναστευτικό, παντού, ανεργία. Και γίνεται χαμός, για να μην πάω και σε άλλη ήπειρο, γιατί αν φύγω από την Ευρωπαϊκή, εκεί μπορεί να βρω και χειρότερα. Και μετά σκεφτόμουν, για να βάλω και μια κατακλίδα για τώρα, ότι δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων, όχι, δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων, ίσως τότερα δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων. Χρειάζεται ένα σύνολο από βούληση, αξίες, στόχο και προσανατολισμό και μια λογική διαχείριση και των υπαρχόντων χρημάτων και γενικότερα με αυτά που έχει ο καθής, με αυτά που υπάρχουν τέλος πάντων σε μια χώρα και με τις διεκδικήσεις που μπορεί να προβάλλει. Αλλά όλα αυτά, όλο αυτό το σύνολο που λέω έτσι στα πρόχειρα, τελικό αποδέκτη πρέπει να έχουν τον άνθρωπο με κεφαλαία. Τον άνθρωπο, από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Αυτό είναι τόσο φοβερό προϊόν φαντασίας δηλαδή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ και επιμένουμε και απομένουμε και υπομένουμε και περιμένουμε, πάντως μένουμε χωρίς πρόθεση. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, τώρα μαζί μας. Μέχρι τις 6, 5 με 6 η ώρα μας, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. I can hear a heartbeat for a thousand miles. Με πολύ ωραία μουσική, μουσική ταξιδιάρικη που ταιριάζει νομίζω πάρα πολύ και στο φθινόπωρο που, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ζούμε ένα φθινόπωρο από τα παλιά. Ξέρετε, το φθινόπωρο το κλασικό, με τη βροχούλα, με την δόση της θερμοκρασίας και τα σχετικά.

φέτος από την Ομιλούσα. Απέναντί μου λοιπόν είπαμε ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μάρα Βελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της. Όλοι εσείς στην ακρόαση, το κοινό μας, οι αγαπημένοι μας ακροατές που μας βρίσκεται με πολλούς τρόπους, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα στο Viber στέλνοντας μήνυμα στο Earth News Radio και στο Instagram, στο Messenger, στο Facebook και στο email της εκπομπής, μάλλον το δικό μου, το εταιρικό δικό μου, η Καραγιάννη Παπάκη, earth.gr. Τι ιστορία και αυτή σήμερα με την αεροπειρατεία, τελικά την απόπειρα αεροπειρατείας και όλο αυτό το ομιχλώδη σκηνικό. Φαντάσου να είσαι πάνω στο αεροπλάνο και να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν. Τελευταία εξέλιξη είναι ότι συνελήφθη ο πιλότος. Ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος φαίνεται ότι μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, τον συγκυβερνήτη, με την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, όπως δήλωσε πριν από λίγο επισήμως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Βγήκε λοιπόν και έκανε επίσημη ανακοίνωση ο Νετανιάχου σχετικά με το τι συνέβη στο αεροπλάνο. Αυτό λέει πλησίαζε το Ισραήλ, είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι και κατά τη διάρκεια της πτήσης ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και σύμφωνα με τις ενδείξεις προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες που ήταν γύρω στους 180 νομίζω. Σημασία έχει ότι οι 150 από αυτούς, δηλαδή η πλειοψηφία, ήταν Ισραηλινοί. Αυτή τη στιγμή έχει συλληφθεί και ανακρίνεται λοιπόν ο πιλότος από τις Σαουδαραβικές αρχές. Ο Νετανιάχου είπε ότι έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να λάβουν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες απόπειρες στο μέλλον.

Αλλά φεύγοντας λίγο από το πολύ ωραίο σκηνικό που σας περιέγραψα, εγώ μένω πάντοτε, ξέρετε, στο ρομαντικό, το ποιητικό, το δεν ξέρω τι άλλο, το φαντασιακό. Ενώ εδώ στα πρακτικά σημεία έχουμε τον κίνδυνο για πτώση ακραίας βροχής, ακραία ύψη βροχής αναμένονται ως την Κυριακή σε Εύβοια και Κρήτη, κατά κύριο λόγο, σε Εύβοια και Κρήτη, με αυξημένο το κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε, επειδή έτσι κι αλλιώς σε αρκετές περιοχές έχουμε ακόμα τα καμένα, υπάρχουν πληγές, υπάρχει απόλυτη απουσία πραγμάτων που μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά, θέλει πολύ προσοχή, ειδικά στην Εύβοια, τοπικά στην Εύβοια, εμφανίζονται ποσότητες προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 χιλιοστά και στην Κρήτη πυρήνες με 250-350 χιλιοστά και τοπικά ακόμα και υψηλότερα αθροίσματα, επαναλαμβάνω, λένε οι ειδικοί.

γρήγορα περνάει η ώρα, ήδη 5 και 25 και 26 σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο. Και βλέπω ότι έχετε παρακολουθήσει απόλυτα αυτά που έλεγα προηγουμένως. Ας πούμε, πρώτα απ' όλα ο Γιάννης γράφει: καλό απογευματόβραδο Τετάρτη, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Άλλος ακροατής, δεν χρειάζεται να πούμε παραπέρα. Καλό απόγευμα φθινοπορεινό και σε σένα. Λέει: πάνω σε αυτό το χάρτη που περιέγραψα, έβγαζαν και τη φωτογραφία μας σαν δημοτικάκια. Και οι περισσότεροι βγαίναμε, καλέ μου φίλε, έτσι λίγο σαν, τι να πω, ήμασταν τόσο αγνά τότε, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Το χειρότερό μας πρόβλημα μπορεί να ήταν ότι δεν θέλαμε να στηθούμε εκείνη την ώρα για φωτογραφία στο φωτογράφο. Δεν ξέραμε τι μας περιμένει αργότερα στη ζωή. Ο Άγχελ, προβεβλημένα προβλήματα και βλήματα, πολιτικά και άλλα.

Και τα άλλα τα παρακολουθώ που έχεις γράψει και για τις εκτελέσεις των τραγουδιών και για τους καλλιτέχνες, Άγχελ, πολύ ενημερωμένος πάντα. Ο Μιχάλης λέει, μας έφτιαξες με τις μουσικές, κόβω φλέβες με τις μουσικές, δώσε!

0: you down.
1: Ο Θώτης λέει, αυτό ακριβώς έρχεται ως εικόνα στο μυαλό μου κάθε φορά που θέλω να προγραμματίσω κάτι στο μέλλον. Είναι το default background στο organizer του μυαλού μου. Συν το ότι για μένα καθότι οι εικόνες, λέει, είχαν να κάνουν κυρίως με τις αγροτικές εργασίες κάθε εποχής και τώρα το επάγγελμά μου είναι αγρότης. Goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet.

0: God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that long-tongued liar. Tell that midnight rider.
1: Και ο Σπύρος μας λέει εκτός από την καλησπέρα του ότι ο άνθρωπος έχει παραιτηθεί από το όραμα. Όσο έχεις παραιτημένες από το όραμα κοινωνίες, το αδυσόπιτο αυτό σύστημα θα τις αλέθει και θα τις καταβροχθίζει. Χαίρομαι που πιάσατε το νόημα, πολύ χαίρομαι που δεν δυσανασχετείτε, πολύ χαίρομαι που παρακολουθείτε απόλυτα τους συλλογισμούς μου και πολύ περισσότερο γιατί σημαίνει ότι όλοι λίγο πολύ βιώνουμε και αισθανόμαστε τα ίδια πράγματα.

0: and white. Stand in the dark, we'll be brought to the light. You can run on for a long time. Run on.
1: Και Γεράσιμη, καλησπέρα και σε σένα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Θα σχολιάσω όπως συνήθως και το φθινόπωρο από τα παλιά που φαίνεται να σου άρεσε. Και λέει κρίμα μόνο μία ώρα και κρίμα που περνάει γρήγορα ο χρόνος. Και εμείς θέλουμε ρομαντισμό και ωραίες φαντασιώσεις, Έλενα.

0: Και μισή, τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τηλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, λόγω τροχαίου ατυχήματος μεταξύ φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου. Διακοπή της κυκλοφορίας στη Φορμίωνο, στην Κεσαριανή, λόγω πτώσης δέντρου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, επιβεβαίωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Για μοναχικό λύκο κάνουν λόγο Ισραηλοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Σε κατάσταση Red Code ως την Κυριακή, η Κρήτη αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Κοντά στα 103,5 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel κίνηση, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ», Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας μέχρι τις 6 συνδεδεμένοι. Απόγευμα Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σε όλους. Ένα-ένα έρχονται στην επικαιρότητα. Νωρίτερα λοιπόν καταλάβαμε ότι μάλλον πιθανολογείται και καταγράφεται ως τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος του Ισραήλ, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις Νετανιάχου, αυτή η περίεργη περίπτωση με την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Ισραήλ. Και τώρα μαθαίνουμε ότι χθες 29 Σεπτεμβρίου δέχτηκαν επιθέσεις τρία δεξαμενόπλια την ώρα που το Ορμούς παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καταγράφοντας αυξημένη κίνηση στα στενά. Σύμφωνα λοιπόν με το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, τρία δεξαμενόπλια δέχτηκαν επιθέσεις χθες 29 του μήνα, με τις αρχές να διερευνούν τα περιστατικά και να γίνεται αυξημένη σύσταση για προσοχή στα διερχόμενα πλοία. Για την ακρίβεια, τρία δεξαμενόπλια επλήγησαν από άγνωστα πυρά, με εισαγωγικά αυτό έχει δοθεί από τα πρακτορία, άγνωστα πυρά. Μέχρι τώρα καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τα χτυπήματα και στην πρώτη περίπτωση το κέντρο επιχειρήσεων που σας είπα, το ναυτιλιακού εμπορίου, αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου επλήγει στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα.

Στις παρεμβάσεις για τα καύσιμα, όπως τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω λίγο πολύ τις έχετε ακούσει από τα δελτία ειδήσεων, από τις εκπομπές, από το μαγκαζίνο, το μεσημεριανό. Μιλάμε για 4 παρεμβάσεις, νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Δηλαδή η διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, από 72 γίνονται 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Οι αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Και το πετρέλαιο θέρμανσης που θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 με την τελική ανακοίνωση της τιμής του πριν τις 15 Οκτωβρίου. Τέλος και επιπροσθέτως, το πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Όλα αυτά θα ισχύσουν, αυτό το τελευταίο, το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

0: αλλά και η Υπουργή Άμυνας στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο που συνεδρίασαν, δεν μας είπαν και τίποτα, δεν μας έκαναν σοφότερους. Για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται ως ένωση στα μεγάλα σοβαρά προβλήματά της. Και έχει στον Υπουργό Άμυνας του Βελγίου, για άλλο λόγο βέβαια το είπε, ότι ναι, θα είναι ένας σκοτεινός χειμώνας για την Ευρώπη. Δεν αναφερόταν τόσο στα ενεργειακά, αλλά στην περίπτωση να υπάρξουν περισσότερες ενέργειες υβριδικών απειλών τους επόμενους μήνες. Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου τα είπε αυτά, ο κύριος Φράνκεν. Νομίζω όμως ότι αρκετά σκοτεινιάσαμε, αρκετά, πώς να το πω, απεσιοδοξήσαμε, αρκετά μελανά χρώματα έβαλα στο απόγευμά μας, γιατί τώρα, και μάλλον σχεδόν σαν αντίβαρο, θα πάω, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που εγώ μόλις το διάβασα, μου ήρθε σαν συνέχεια όλης της κίνησης, της προσπάθειας να μεταφερθούν, να μετακομίσουν, να μετικήσουν κάποιες οικογένειες έναντι κινήτρων στα χωριά μας, στα χωριά της Υπαίθρου. Είχαμε αυτή την ατυχή κατάληξη με τη γνωστή περίπτωση στη Φουρνά της Ευρυτανίας. Αυτό δεν λέει κάτι, μπορεί να λέει κιόλας. Εγώ λοιπόν είδα μια πάρα πολύ ωραία, νομίζω στη Λάιφο, μια πάρα πολύ ωραία ενότητα σχετικά με το γιατί κάποια χωριά της ελληνικής Υπαίθρου παραμένουν ζωντανά. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που ξέρουμε και λέμε, α, ερημώνουν τα χωριά, α, το δημογραφικό, α, το αντίθετο. Γιατί κάποια χωριά καταφέρνουν να παραμένουν ζωντανά. Και απευθυνθήκαμε στον αρθρογράφο του εν λόγω άρθρου, τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών, που όπως μαθαίνω εκ των υστέρων, και κρίμα που δεν τα είχαμε πει νωρίτερα και δεν είχαμε συναντηθεί, έχει σχεδόν αφιερώσει την επαγγελματική του ζωή στο κομμάτι της αποκέντρωσης, την πιστεύει πάρα πολύ την αποκέντρωση και το ζωντάνεμα της ελληνικής Υπαίθρου, τον κύριο Δημήτρη Κυριαζή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την ανταπόκριση. Σας εντοπίσαμε και είχατε τελικά σήμερα το χρόνο να τα πούμε. Ξέρετε, δεν συνηθίζεται να τα συζητάμε ευρέως, τουλάχιστον από αυτή την οπτική που έχετε θέσει εσείς. Εγώ σας θεωρώ εντελώς ειδικό, όχι μόνο λόγω της ιδιότητάς σας, αλλά επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ με το θέμα, και σας πάω αμέσως στο προκείμενο. Γιατί κάποια χωριά παραμένουν ζωντανά, κύριε Κυριαζή?
1: Πολύ ωραία. Μόνο απλά να σημειώσω ότι το άρθρο το έγραψα στο cnn.gr.
0: Το... Α, ναι, έκανα λάθος.
1: Απλά έτσι για να δώσω το,
0: ναι, πολύ
1: το
0: σωστά.
1: Credit στους δημοσιογράφους και στο
0: σωστά,
1: μέσο που
0: σωστά. Έχετε δίκιο, ναι, δικό μου το λάθος.
1: Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ με το άρθρο αυτό που έγραψα ήθελα να ξεκινήσω μια συζήτηση και να μεταφέρω κάποια δεδομένα και από την Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά το άρθρο μετέφερε τα ευρήματα μιας πολύ μεγάλης έρευνας ευρωπαϊκής, mm-hmm. που είχε ένα δείγμα περίπου 40.000 κατοίκων σε κομοπόλεις, σε χωριά και σε πόλεις της Ευρώπης.
0: Όλης της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας. Μάλιστα, τη βλέπω τώρα την έρευνα. Ναι. Και ο τίτλος της και μόνο παραπέμπει σε αυτό που θα συζητήσουμε. Η σειρά
1: Ακριβώς.
0: χωριά και κομοπόλης, κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της πληθυσμιακής αλλαγής στους οικισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε αυτό στην ουσία, αυτό που έλεγε, αυτό που δείχνει η έρευνα είναι ότι δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα. Πανευρωπαϊκά, ξαναλέω. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που μπορεί να έχουμε σαν εικόνα στην Ελλάδα. Ερημώνουν τα χωριά και η περιφέρεια και αυξάνεται ο πληθυσμός της πόλης. Είναι κάπως λίγο πιο πολύπλοκη η κατάσταση και γι' αυτό λοιπόν έτσι εγώ αναρωτήθηκα διαβάζοντας και αυτή την έρευνα και ήθελα να μεταδώσω και στο κοινό ποια θα ήταν αυτά τα χωριά που παραμένουν ζωντανά και είναι τα χωριά αυτά που διαθέτουν προφανώς μια σειρά χαρακτηριστικών όπως είναι ισχυρός. Ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, ισχυρή τοπική κοινωνία, προσβασιμότητα κτλ. Κτλ. Αυτό όμως που εγώ συνέδεσα στο άρθρο είναι και η πρόσφατη χωρική επέμβαση που έγινε και στο Καστελόριζο. Δηλαδή να έχουμε μια τοποκεντρική προσέγγιση στις δημόσιες πολιτικές ώστε να πηγαίνουμε και να κουμπώνουμε ουσιαστικά πάνω στις τοπικές ανάγκες κάθε κοινωνίας.
0: Πολύ σωστά. Γιατί το να μαζευόμαστε, να τα λέμε ή να τα λέτε ή να γίνονται κάποιες έτσι έρευνες, μελέτες και να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα χωρίς πολύ συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή δεν έχει και νόημα, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και επίσης, αν το συνδέσουμε αυτό το ζήτημα και με την αποκέντρωση, όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ είμαι ένας μεγάλος υπέρμαχος αυτής της ιδέας, αν τη χαρακτηρίζαμε έτσι, και πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτή η αστιφιλία που χαρακτήριζε την ελληνική κοινωνία μεταπολεμικά έως και πολύ πρόσφατα έχει μειωθεί. Πιστεύω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν και επιδιώκουν να παραμείνουν στους τόπους τους, ναι, αλλά και να επιστρέψουν σε αυτούς. Mm-hmm. Επίσης, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, συμπολίτες μας στην Αθήνα, ψάχνουν ενεργά μια διαφορετική ζωή και μια διαφορετική εξέλιξη του εαυτού τους ή της οικογένειάς τους σε τόπους μικρότερους, εκτός Αθήνας ενώ, στην περιφέρεια. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε μια τέτοια δυναμική και εδώ είμαστε και σαν κυβέρνηση αλλά και σαν ειδική γραμματεία να την υποστηρίξουμε αυτή την δυναμική.
0: Με ποιους τρόπους, σας παρακαλώ.
1: Θα σας πω.
0: Πείτε
1: μας. Έχω δύο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να μοιραστώ μαζί σας. Ένα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζουμε και θα λανσαριστεί τις επόμενες εβδομάδες.
0: Εδώ, να την περιμένουμε λοιπόν.
1: Φυσικά.
0: Δώστε μας έτσι ένα tip.
1: Λοιπόν, ναι, θα σας τα πω πολύ αναλυτικά. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε για πρώτη φορά είναι να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες που θέλει κάποιος άνθρωπος όταν έχει αποφασίσει να κάνει πράξη την αποκέντρωση, δηλαδή να μετεκατασταθεί σε ένα μικρότερο τόπο, ώστε να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση για τον ίδιο και την οικογένειά του. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Σημαίνει ότι έχουμε μαζέψει και έχουμε συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες αναδήμο, δηλαδή εγώ μπορεί να ενδιαφέρομαι κατάγομαι από τη Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω στον Δήμο Σπάρτης τι δημόσιες υπηρεσίες προσφέρονται. Δηλαδή, τι νοσοκομεία υπάρχουν και πού, τι σχολεία υπάρχουν και πού, τι παιδικές χαρές, τι αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλο το μπουκέτο λοιπόν των δημοσίων υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, σε συνεργασία με δύο ιδιωτικές εταιρείες, θα παρέχουμε επίσης live δεδομένα με ποιες, τι ανοιχτές θέσεις εργασίας υπάρχουν στην περιοχή, τι ενίκεια ή ευκαιρίες για αγορά ακινήτου υπάρχουν στην περιοχή. Και δίπλα, στην ίδια ακριβώς εικόνα και οθόνη, θα μπορέσει να ενημερωθεί ο συμπολίτης μας που έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του και για στεγαστικά προγράμματα για τα οποία μπορεί να επωφεληθεί ή προγράμματα απασχόλησης που μπορεί να είναι επωφελούμενος. Όλα αυτά σε μια ενιαία εύχρηστη και user-friendly, όπως λέμε, ψηφιακή πλατφόρμα όπου μπορεί να ξεκινήσει έτσι την έρευνά του και να προχωρήσει αν θέλει να κάνει αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.
0: Καταπληκτικό το ακούω. Είναι όλες οι πληροφορίες μαζεμένες, όχι βέβαια τουριστικού περιεχομένου.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: όχι.
0: Αυτό που είπατε, μετεγκατάστασης. Προοπτικής μετεγκατάστασης.
1: Σωστά. Τι θέλω. Εγώ θέλω να έχω δύο παιδιά και θέλω να ξέρω τι σχολεία υπάρχουν. Τι νοσοκομεία, τι κέντρα υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα δεύτερο, θα μπορούσα να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα που μέσω του οποίου προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτή την τάση της αποκέντρωσης, είναι και τα κίνητρα μετεγκατάστασης.
0: Εδώ είναι ακόμα πιο ζουμερό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Όπως θα ξέρετε, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από πέρυσι στον Εύρο. Δίνονται 10.000 ευρώ στους ενδιαφερόμενους, αυτούς που θέλουν να κάνουν πράξη με την κατάσταση των νεύρων, και πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι μπαίνουν στο πρόγραμμα και άλλοι 8 νομοί,
0: ναι,
1: και με τις πιο πρόσφατες προσθήκες το νομού Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Οπότε λοιπόν έχουμε και εκεί.
0: Διευρύνεται το πράγμα.
1: Διευρύνεται αρκετά.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει και πιο εύχριστο το πρόγραμμα. Δηλαδή έχουν απαλληφθεί κάποια κριτήρια που το κάνανε λιγάκι πιο δύσκολα επιλέξιμο για συμπολίτες μας. Για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα μπορούν να επωφεληθούν του προγράμματος και συνταξιούχοι. Είναι, ας πούμε, συνταξιούχος στην Αθήνα με καταγωγή από
0: Θεσπρωτεία.
1: Από τη Θεσπρωτεία, ναι. Πολύ σωστά. Μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος και να επιστρέψει πίσω στον τόπο καταγωγής του, χωρίς κριτήριο ότι πρέπει να βρει, απαραίτητος να έχει βρει και δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί ένα κριτήριο που υπήρχε στο προηγούμενο πρόγραμμα, σας αναφέρω.
0: Άρα και ηλικιακά βλέπω διεύρυνση της άνοιγμανης ψαλίδας. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
1: Όπως
0: γιατί
1: και
0: πολλοί συνταξιούχοι επιστρέφουν σε μια εργασία ή στην εργασία τους ενώ έχουν πάρει σύνταξη, με τη σχετική μείωση δεν έχει σημασία του μισθού. Οπότε μπορεί αυτό να είναι ένα δεύτερο σχέδιο, ένα δεύτερο πλάνο ζωής. Αυτό που
1: ακριβώς
0: μας λέτε.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσα πράγματα
1: θέσατε
0: δεν ξέρουμε, αυτό σκέφτομαι τώρα, κύριε Κυριαζή, και πραγματικά χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια αυτό, και αυτός είναι και ένας ρόλος μας εδώ στην γραμματεία, γιατί έργο για τις ορεινές περιοχές γίνεται.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Απλά ναι, θέλει να σας πω την αλήθεια, όσο μπορείτε να το διαδίδετε, να το κοινοποιείτε, να το διαφημίζετε.
1: Και να το συντονίζουμε και να το φέρνουμε και πιο κοντά στις τοπικές ανάγκες. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα από τους στόχους μας στην ειδική γραμματεία.
0: Χωρίς να θέλω να παρεμβαίνω και κόβω τον ιρμό της σκέψης σας, θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερο αυτό που είπατε για το Καστελόριζο, γιατί αυτό και αν δεν ξέρει πολλής κόσμος.
1: Φυσικά. Αν και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας.
0: Α, ναι, δεν είναι ορεινή περιοχή,
1: όμως,
0: έχετε δίκιο. Αλλά είναι ένα case study, μια περίπτωση, ναι.
1: Είναι ένα case study που θεωρώ εγώ όσο χρόνια έτσι παρατηρώ τα δημόσια πράγματα, ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη επέμβαση, χωρική επέμβαση, αυτό που λέμε τοποκεντρικής προσέγγισης από πλευράς δημοσίων πολιτικών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά μέτρων που πάρθηκαν για να αναζωογονηθεί έτσι η τοπική κοινωνία. Θα ήθελα μόνο να εστιάσω, μιλάμε τώρα για έργα τεχνικής φύσεως, κατασκευή της προβλήτας, έργα που αφορούν το νερό και διάφορα άλλα, αλλά θέλω να εστιάσω σε δύο μέτρα πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, σε ένα 5.000 ευρώ που θα λαμβάνουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι του Καστελορίζου.
0: Αυτό τώρα μου απαντήσατε ήδη σε ερώτηση ακροατή του Κωνσταντίνου, που ρωτούσε για τις 10.000 που είπατε πριν του Εύρου. Με ρωτούσε ακριβώς αυτό.

0: της ρύθμισης και να δουλέψουν το καθελόριζο με τηλεργασία.
1: Αυτό και αν θα αρέσει σε πολλούς, νομίζω.
0: Είμαι εγώ, ας
1: ξέρετε,
0: πούμε,
1: τώρα,
0: εγώ.
1: Αυτό ξεκίνησε από τον κορονοϊό και μετά, με την καραντίνα, και σκεφτήκαμε τους ψηφιακούς νομάδες και όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι από εκεί θα ήρθε η ιδέα.
0: Σωστά, ναι. Έτσι είναι, γιατί η τεχνολογική εξέλιξη από την πανδημία και μετά ήταν ραγδαία και προ-πανδημία δεν σκεφτόμασταν ποτέ ότι μπορούσαμε να κάνουμε, να εφαρμόσουμε την τηλεργασία, πόσο μάλλον σε ένα ευρύ πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Οπότε κρατάτε και αυτό.
1: Είπατε όμως, πήγατε να πείτε παράδειγμα ότι είμαι εγώ δημόσιος υπάλληλος και...
0: Ναι. Δουλεύω στον ΕΦΚΑ Περιστερίου, λέω εγώ τώρα, και μου επιτρέπει η θέση μου να δουλέψω απομακρυσμένα. Μπορώ λοιπόν να το κάνω αυτό από το Καστελόριζο και να επωφεληθώ και των κινήτρων αυτών που ανέφερα νωρίτερα, του πακέτου στήριξης και των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και των κατοίκων του Καστελόριζου.
1: Μέχρι τώρα, κύριε Γραμματέα, υπάρχει ανταπόκριση? Φαντάζομαι θα μου δώσετε κάποια στοιχεία κατά περιοχή. Υπάρχει ανταπόκριση? Τι feedback έχετε εσείς?
0: Θα σας πω τώρα για αυτό για το Καστελόριζο το οποίο αναφέρουμε. Ανακοινώθηκε πριν 2 εβδομάδες, ακόμα δεν έχει προχωρήσει.
1: Ναι, είναι πολύ πρόσφατο. Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: πριν 2 εβδομάδες. Όπως επίσης και τα κίνητρα μετεγκατάστασης στους 8 νομούς που σας ανέφερα, επίσης είναι να ανοίξει η πλατφόρμα μέσα στον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Για τον Εύρο μόνο έχουμε κάποια δεδομένα, που είχε τρέξει το πρόγραμμα αυτό των 10.000 ευρώ ως κίνητρο μετεγκατάστασης. Εκεί έχουμε κάποια δεδομένα που είχε τρέξει από πέρυσι. Δεν είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, όμως θεωρούμε ότι τώρα που απαλήφθηκαν κάποιοι περιορισμοί που σας ανέφερα, όπως το δικαίωμα, το υποχρέωση εύρεσης εργασίας, ή το που αυτό αφορά και από φοιτητούς πανεπιστημίων της περιοχής, αλλά και τους συνταξιούχους που αναφερθήκαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ, πιστεύω ότι με αυτά τα κριτήρια που έχουν γίνει αρκετά πιο ελαστικά, θα έχουμε μια σημαντική ανταπόκριση.
1: Πάντως από τους ακροατές έχουμε, γιατί με ρωτούν πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Είναι η πλατφόρμα μετεγκατάστασης. Αν το γκουγκλάρετε, το βρίσκετε πολύ εύκολα.
1: Αλλά είπατε όχι ακόμα, θα στις επόμενες εβδομάδες.
0: Για τον Εύρο τρέχει ήδη.
1: Για τον Εύρο ειδικά, η πλατφόρμα μετεγκατάστασης Εύρος, και θα το βρούνε.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Ενώ για τις άλλες περιοχές θα το αναρτήσετε εν ευθέτω χρόνο.
0: Μέσα στον Οκτώβριο.
1: Α, πολύ κοντά. Μάλιστα.
0: Μέσα στον Οκτώβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα για να δεχτεί τις αιτήσεις.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Ωραία. Και αν έχετε λίγο χρόνο,
1: ναι, έχουμε,
0: να
1: σας αναφέρω βεβαίως
0: και ένα... Επειδή ξέρετε, όπως σας είπα και νωρίτερα και αναφέρατε κι εσείς, η αποκέντρωση για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους που μένουν ήδη εκεί, που μένουν δεκαετίες σε ορεινές περιοχές με υπέρμετρο κόστος, τόσο οικονομικό κυρίως, αλλά και κοινωνικό και
1: ψυχολογικό ενδεχομένως.
0: Ψυχολογικό, ναι. Σωστά. Είναι άνθρωποι που φυλάνε θερμοπύλες, έτσι, που ανοίγουν το καλοριφέρ από αρχές Οκτωβρίου και το κλείνουν το Μάιο. Και δηλαδή υπάρχει, καταλαβαίνετε, πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, δεν είναι το βασικό μας κοινό οι άνθρωποι αυτοί, οι δυναμικοί που ανέφερα νωρίτερα, που βλέπουμε να εξελίσσεται από την Αθήνα, να πάμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν την μετεγκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ, αλλά κυρίως είναι να δούμε τι κάνουμε τους ανθρώπους εκεί που μένουν ήδη εκεί και μένουν εκεί εδώ και δεκαετίες. Αυτό λοιπόν, που ένα πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί επίσης τις επόμενες εβδομάδες, είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο και εμείς έτσι βοηθάμε στο σχεδιασμό του, είναι 1.000 θέσεις εργασίας σε μικρούς ορεινούς δήμους, επιδοτούμενες κατά 95%, που θα αφορούν τηλεργασία. Δηλαδή, άνθρωποι που μένουν σε ορεινές περιοχές θα μπορούν να επωφεληθούν αυτού του προγράμματος και να διεκδικήσουν θέσεις σε εταιρείες, μεσαίες και μεγάλες, από την Αθήνα ή από οπουδήποτε αλλού, και να παραμείνουν στους τόπους τους. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Δηλαδή, θα μπορούν να έχουν μία διέξοδο, να δουλέψουν στο αντικείμενο που θέλουν, έτσι, με τηλεργασία.
1: Οι άνθρωποι που ήδη κατοικούν εκεί, σε αυτές τις περιοχές.
0: Που ήδη κατοικούν.
1: Πολύ καλά κατοικούν. Το σκεφτήκατε, γιατί εδώ που τα λέμε θα ήταν και αδικία να φέρουμε, ναι, ανθρώπους από τις πόλεις, αλλά και εκείνοι που είναι εκεί, όπως λέτε, ίσως να ένιωθαν αδικημένοι.

0: συγκεκριμένη. Πολύ σωστά το πήγατε.
1: Πολύ σωστά. Το πρώτο μας κοινό είναι αυτό. Η πρώτη μας προτεραιότητα. Οι άνθρωποι που είναι εκεί. Τώρα, οπότε λοιπόν και με αυτό το πρόγραμμα πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε έτσι μια μεγάλη ανάγκη και συμβολικά και τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο να ξέρουν ότι υπάρχει διέξοδος, μπορούν να συνεχίσουν να παραμείνουν στους τόπους τους και να δουλέψουν. Οπότε λοιπόν το θεωρώ και αυτό και ήθελα να το αναφέρω αρκετά σημαντικό.
0: Και πολύ καλά κάνατε και πολύ σωστά κάνατε. Κύριε Δημήτρη, κυρία Ζή, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μόνο επειδή οι ακροατές σας, όπως μου είπατε, είχαν ενδιαφέρον για τα, ενδιαφέρον για τα προγράμματα. Στέγαση.gov.gr.
0: Ξαναπείτε το.
1: Στέγαση.
0: Α, στέγαση.
1: Ακόμα, στέγαση.gov.gr. Μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ που για το οποίο σας
0: μίλησα. Είπαμε νωρίτερα. Στέγαση με λατινικούς χαρακτήρες. Στέγαση.gov.gr.
1: Πολύ σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριαζή, πραγματικά. Και αν θέλετε καλά. Σε ένα μήνα, σε δύο, να τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε εμείς, με ανοιχτά φυσικά τα μικρόφωνα και με πολύ όρεξη να παρακολουθήσουμε αυτά τα προγράμματα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την μετάδοση της πληροφορίας.
1: Και
0: εσείς, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. All right. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κυριαζής, ο ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών μαζί μας.

σας πω ότι στην οδό Φορμίωνο στην Κεσαριανή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων διότι έπεσε ένα δέντρο στο οδόστρωμα στο ύψος της οδού Θεαγένους. Επαναλαμβάνω, στην οδό Φορμίωνο στην Κεσαριανή έχει πέσει ένα μεγάλο δέντρο στο οδόστρωμα και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος της οδού Θεαγένους.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και σήμερα και τη συντροφιά σας. Ο Θανάσης με το υπέροχο φωτογραφικό μήνυμα. Γεια σου Θανάση, γεια σου Βασίλη από τη Δράμα. Χαρά νομίζω ότι απαντήσαμε. Και σε όσους άλλους τυχόν μου διέφυγε, σας ευχαριστώ. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Εμείς αύριο, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Coat τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό, συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των services. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρυθμίσή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 500.000 ευρώ. Κοντά στα 103,5 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Την ίδια ώρα η Ρωσία εντείνει την πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, παρατείνοντας έως το τέλος Οκτωβρίου την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιρανικό σχέδιο των 7 ημερών με στόχο να ανοίξει το στενό του Ορμούς, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν από όλα τα αποδεικτικά μέσα, δεν προκύπτει καμία σύνδεση του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα, το δικαστικό συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% τον Αύγουστο αποτυπώνουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελστάτ. Για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και στην Κρήτη αναμένονται για αύριο. Τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε, αναλόγως. Αναλόγως με την ώρα συντονισμού. Αν ήσασταν από πριν, καλώς σας βρήκαμε. Αν τώρα ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Maybe tomorrow, a new romance. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026.

Μόνο η μόνη, η μοναχική, only the lonely. Σας φέραμε και τηλεόραση παρότι ραδιοφωνική εκπομπή 100%, διότι μια τέτοια μέρα, και όταν λέω τέτοια μέρα τι εννοώ, την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, παιδιά. Πάει και ο Σεπτέμβριος και θα έρθει αύριο ο αντιαπαγορευτικός μήνας. Έχετε το κατά νου αυτό, ο Οκτώβριος. Μόνο βου, βήτα όπως θέλετε πείτε το, μη δεν έχει. Ο Οκτώβριος είναι ο μόνος της παρέας που δεν έχει μη. Είναι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Ήταν λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου του 1987, θα μου πεις παλιά, ναι. Είχαμε μια special τηλεοπτική εκπομπή, ο οικοδεσπότης ήταν ο Ρόι Όρμπισον και αυτή η εκπομπή είχε τον τίτλο Roy Orbison and Friends και ήταν μια, πώς να πω, πολύ ξεχωριστή βραδιά και όλα τα σχετικά. Και αυτό έγινε ζωντανή ηχογράφηση, βγήκε το σχετικό άλμπουμ και το περίφημο Only the Lonely ήταν από τις επιτυχίες που ξεχώρισαν. Γι' αυτό ξεκινήσαμε κι εμείς, αν και δεν είμαστε ραδιόφωνο μόνο για τους μοναχικούς, όμως το ράδιο, επειδή είναι το ραδιάκι, είναι η παρέα, είναι η συντροφιά, έχει νομίζω μια ιδιαίτερη χρήση και εμβέλεια από όσους είμαστε λίγο πιο μοναχικοί. Και φυσικά αυτός δεν είναι ο Ρόι Όρμπισον. Αλλά να δείτε ότι 30 Σεπτεμβρίου του 1791, εκεί στη Βιέννη, λένε παιδιά που θα πάμε απόψε, οπωσδήποτε λέει θα πάμε στην, να ακούσουμε όπερα, γιατί έχει πρεμιέρα ο μαγικός αυλός του Wolfgang Amadeus Mozart. Και τι σας πάμε και εμείς για λίγο στη Βιενέζικη όπερα. Και έχουμε και την ευκαιρία να πούμε ότι η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνιακός κόμβος μαζί σας, η Λουίζα Μαραβελάκη, ψάχνει τροχονόμους, άμα βρούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Σας τα είπε νωρίτερα η Έλληνα Καραγιάννη, έπεσε το δέντρο και έκλεισε ο δρόμος,

αν πηγαίνετε προς τη Φορμίωνος, δείτε πως έχετε κάποια εναλλακτική διαδρομή εκεί στο ύψος της Κεσαριανής, γιατί έχει πέσει ένα δέντρο και υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία. Κοιτάμε και εμείς να μάθουμε αν το κάποιος θα πάει, γερανός κάτι θα πάει, αν το πάρει και ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία, θα σας δώσουμε τη σχετική πληροφορία για να απελευθερωθείτε. Γιατί αλήθεια είναι ότι τέτοιες ώρες, απόγευμα θα μου πεις, απόγευμα, αλλά η κίνηση, κίνηση. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής γενικών καθηκόντων. Παίρνουμε, σηκώνουμε κορμούς, κάνουμε διάφορα στο μικρόφωνο. Ανδρέας Παπασταματίου. Πάω μια μέρα πίσω, είναι απολύτως σχετικό όμως αυτό με την σημερινή ημέρα. Λέγαμε χθες για τα γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα που τον αποκαλούν ο θείος και σας έλεγα, αν ξέρετε πώς έχει βγει αυτό το προσωνύμιο, τέλος πάντων πείτε μου. Το άφηνα για να δώσω περισσότερες ευκαιρίες. Στο τέλος, ξέρετε, όταν μπλέκουμε με συνεντεύξεις και αυτά, χάνουμε κάποια μηνύματα. Ήρθε λοιπόν μήνυμα από την Αλεξάνδρα ότι το παρατσούκλι θείος, λέει, το κόλλησε όταν έκανε δώρο ένα κασετόφωνο στους αδερφούς Κατσιμίχα. Και είχε δίκιο η Αλεξάνδρα, γιατί όταν τους έκανε δώρο αυτό τότε ένα κασετόφωνο, μην τα ακούτε τώρα έτσι, που είμαστε συνέχεια με τα MP3, ένα καλό κασετόφωνο ήταν εργαλείο ηχητικό. Επειδή λοιπόν τους έκανε δώρο ένα κασετόφωνο, του είπαν σε ευχαριστούμε θείε. Και ο θείος που μας έκανε, ξέρετε, ξεκίνησε ως αστείο, αυτό επεκτάθηκε στους μουσικούς τίτλους και μετά έμεινε, γιατί στην ουσία αυτή η λέξη υπογραμμίζει και το σεβασμό που υπάρχει και στο μουσικό χώρο αλλά και γενικότερα προς τον Γιώργο Νταλάρα, για την εμπειρία του, για τον καθοδηγητικό του ρόλο στη μουσική, για την ανάδειξη καλλιτεχνών. Και έτσι του έμεινε ο θείος. Ο θείος λοιπόν είχε γενέθλια 29 Σεπτεμβρίου και μια μέρα μετά τα γενέθλιά του, αυτό είναι το σημερινό, το 1983, τέτοια μέρα, επειδή συζητάμε για συναυλίες, πόσο κόσμο έχει βύσει και τα λοιπά, έκανε μια συναυλία, έκανε και δεύτερη, γιατί όταν άρχισαν να πουλιούνται τα εισιτήρια είδαν ότι δεν γινόταν να χωρέσει αυτός ο κόσμος. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν η πρώτη, δύο συνεχόμενες συναυλίες. Σύνολο θεατών ακροατών 160.000, 2 ογδοντάρια δηλαδή. Μάλιστα τότε το πολύ γνωστό μουσικό περιοδικό, το Rolling Stone, είχε σχολιάσει και βάλει και τίτλο «Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των μεγάλων σταδίων». Αυτά τα απολύτως σχετικά. Έχουμε τώρα αυτή την υπόθεση, ακούτε και τις προσεγγίσεις και στα δελτία ειδήσεων. Γενικότερα αν παρακολουθείτε το Earth News θα έχετε εικόνα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Είχαμε ακούσει για μια πτήση που κατευθυνόταν προς το Τελαβίβ, που έγινε ένας καυγάς μες στο πιλωτήριο, που στην αρχή είπαν αυτό μάλλον αεροπειρατεία, μετά είπαν οι πιλότοι τσακώθηκαν μεταξύ τους, μετά προέκυψαν στοιχεία ότι ο ένας, ο δεύτερος μάλλον πιλότος, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ότι χρειάστηκε η παρέμβαση κάποιον άλλον που είναι πιλότη στην ιδιότητα αλλά ταξίδευαν ως ιδιώτες Ισραηλινοί και οι οποίοι παρενέβησαν και έτσι δεν έπεσε το αεροπλάνο. Υπάρχει ένα άρωμα, μια οσμή τρομοκρατίας γύρω από όλο αυτό. Μην ξεχνάμε, 30 Σεπτεμβρίου, σε μια εβδομάδα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, την επίθεση της Χαμάς. Έχει δοθεί λοιπόν μια αίσθηση από τα Ισραηλινά μέσα ότι το πιθανότερο είναι να είναι μια τρομοκρατική επίθεση. Πολλά διεθνή μέσα κρατούν μια επιφύλαξη, γιατί ακόμα οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Συγκεχημένες, με συγχωρείτε, δεν είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Έχουμε μαρτυρίες που λένε ότι ήθελε να το ρίξει το αεροπλάνο και ο άλλος πήγε να τον σταματήσει και εκεί προέκυψε η συμπλοκή. Θα το παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ προσοχή και διασταυρώνοντας τα στοιχεία να δούμε και πού θα καταλήξουν φυσικά οι έρευνες, έτσι.
Κατά τα άλλα, μεγάλη συζήτηση και δικαίως κατ' εμέ έχει γίνει με αυτή την ιστορία στο νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια. Η νηπιαγωγός μίλησε πολύ άσχημα στα παιδιά, ναι. Παρενέβησαν, λέει, κάποιοι. Μετά πήγαν οι γονείς ενός τετράχρονου που, στο οποίο μίλησε άσχημα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, και η μητέρα τη χαστούκησε, ο πατέρας της έριξε μπουνιές. Η νηπιαγωγός, η διευθύντρια, πήγε στο νοσοκομείο. Επειδή τα περιστατικά, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση παρέμβασης γονέων, γιατί αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι μια φρίκη. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στα σχολεία και να ρίχνεις ξύλο. Είναι κάτι που συζητιέται. Έχω ακούσει διάφορες προσεγγίσεις και οπτικές. Νομίζω ότι και τα δύο μέρη αυτού του ζητήματος είναι προβληματικά. Δεν μπορείς να λες τα παιδιά τώρα, όταν είσαι εκπαιδευτικός θα σου κόψω τα χέρια. Δεν. Αλλά δεν μπορείς να είσαι και γονιός και να πηγαίνεις και να ρίχνεις μπουνιές. Και υπάρχει καταγγελία, υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικοί τρόποι. Και εκεί που κοίταγα αυτό το επεισόδιο, και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίωρο κάπως θα το συζητήσουμε αρμοδίως, διαβάζω το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι, στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς μπήκε, λέει, ένας νεαρός άνδρας 24 ετών στο σχολικό χώρο να παραλάβει, όπως είπε, ένα φίλο του. Τον είδε μία εκπαιδευτικός, του λέει, δεν μπορείτε να είστε εδώ στο κηλικείο, δεν επιτρέπεται σε εξωσχολικούς. Προκάλεσε, λέει, την οργή του, της έριξε μια μπουνιά στο στήθος. Λιποθύμησε η γυναίκα και πήγε στο νοσοκομείο. Κάτι γίνεται πάντως, παιδιά, πρέπει να το παραδεχτούμε. Και στους δρόμους, άμα δείτε κάτι, ο αστερισμός του Τσαμπουκά φαίνεται ότι είναι διαρκείας. Όλα μας τα ζητήματα, τα προβλήματα, δεν έχουμε άλλο τρόπο να συνεννοηθούμε. Δεν ξέρω, βλέπουμε πολλές σειρές στην τηλεόραση. Μου έχει κάνει και αυτό εντύπωση εδώ και μερικά χρόνια, ακόμα και σε ελληνικές σειρές, με την πρώτη κουβέντα που λέει κάποιος, που είναι μυθοπλασία. Πα, αυτό αστράφτει ο άλλος, η άλλη, δεν έχει σημασία, ένα χαστούκι. Λέει ένας άλλος μια κουβέντα, πετάει ο άλλος στα τραπέζια. Δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα είναι δια της μιμήσεως, δια του πολλαπλασιασμού. Αυτές οι σειρές απλώς δείχνουν την αλλαγή στην οτροπία μας. Πάντως κάτι δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Έχει γίνει ντεμοντέ η αγάπη και ο Τσαμπουκάς είναι πρώτη θέση.

τόσο κοντά μπορεί να είναι στο λαό μια δούκισσα πάρα πολύ, όταν αυτή είναι η δούκισσα Φωτάρα, η δούκισσα καλλιτεχνικά, έτσι την ξέραμε, έτσι την αγαπήσαμε, και ήταν μια τέτοια μέρα του 2010 που έφυγε από κοντά μας, έφυγε από τη ζωή.

Πάντα μ' αρέσει και πάντα το κάνετε όταν ξεχάσω να δώσω τους τρόπους επικοινωνίας. Με μία από αυτές τις μεθόδους με ενημερώνετε ότι πρέπει να ενημερώσω. Αν λοιπόν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News και No Radio, δύο λεξούλες, και στην πλατφόρμα, την εφαρμογή, είναι η σελίδα μας για να στείλετε τα μηνύματα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Στέλνετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Υπάρχει μέθοδος του τηλεφώνου 210-6009-604 ή 210-6009-605. Θα σας απαντήσει η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού και θα προωθήσει αρμοδίως και μετεπιτάσεως τα μηνύματά σας εντός ραδιοθαλάμου για να τα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας. Κοιτάω συνέχεια αυτό το θέμα. Σε περίπτωση που είστε εκεί κοντά ή στην περιοχή ή το έχετε δει, δεχόμαστε ενημέρωση και από εσάς. Η τροχέα μας έχει δώσει τις πληροφορίες που και εγώ σας είπα, ότι στο ύψος της Θεαγένους είναι κλειστή η Φορμίωνος. Το δέντρο έχει πέσει στο δόστρωμα. Έχει όμως εκεί τροχονόμους, έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας, ρύθμιση της κίνησης. Δεν είναι ότι θα πάτε και θα πέσετε ξαφνικά σε ένα, πώς να το πω, σε ένα μποτιλιάρισμα. Έχουν ειδοποιηθεί τα αρμόδια συνεργεία. Δεν ξέρω αν έχει κάποια εξέλιξη ήδη αυτή η ιστορία, αλλά επειδή είναι σημαντικό, ξέρετε, είναι τόσο βαρυφορτωμένοι αυτοί οι δρόμοι ακόμα και το απόγευμα, που μία επιβάρυνση σε ένα σημείο μεταφέρεται αλυσιδωτά, δηλαδή μπορεί να είστε κάπου αρκετά μακριά προς Φορμίωνος και να βλέπετε, να λέτε, τι κίνηση είναι αυτή. Είναι, παιδιά, γιατί οι δρόμοι επικοινωνούν, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Σε ένα σημείο να σταματήσει κάτι, όλο αυτό μεταφέρεται πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω. Σήμερα είχαμε και τις πρώτες ανακοινώσεις για τα μέτρα που αφορούν τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι οι αντιδράσεις αντιπολίτευσης είναι... Δεν είπαν για ασπιρίνες αυτή τη φορά, είπαν για τσιρότο. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι να μην λέμε συνέχεια τα ίδια, τις ίδιες κοινοτυπίες. Η κυβέρνηση, ένα όμως κομμάτι της κριτικής, τα υπόλοιπα θα τα κρίνετε εσείς, δεν είναι δίκαιο, θέλω να πω, το λέει ανά δεκαπενθήμερο. Αυτό έχει νόημα, γιατί οι συνθήκες στις αγορές, στο τι γίνεται διεθνώς, αλλάζουν συνέχεια. Βέβαια θα μου πεις, άμα πάρεις ένα ωραίο γενναίο μέτρο και μειώσεις τον ειδικό φόρο, εκεί δεν χρειάζεται κάθε εβδομάδα να λες κάτι άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το σκηνικό αλλάζει συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη για άλλη μια φορά είναι πιο αργή από τη Χελώνα, δεν θέλουν να πάρουν μέτρα. Και το χειρότερο είναι ότι έχουμε, χθες νομίζω ήταν στο Δουβλίνο, η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας. Και εκεί τι επιβεβαιώθηκε, όχι τι θα κάνει η Ευρώπη, για να μην λέμε το «The winter is coming», πώς το, ποια σειρά ήταν αυτή που εκεί με το χειμώνα, το Game of Thrones, ναι, καλά εκεί, ερχόντουσαν θηρία, φαντάσματα, ορδές, «The winter is coming», το έλεγαν και έτρεμαν, αλλά και εμείς τώρα έχουμε μια ήπια ανατριχύλα όταν σκεφτόμαστε ότι έρχεται ο χειμώνας, που τα λέω εμείς, λαοί και κυβερνήσεις. Και αφού είχαμε λοιπόν την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, λέμε θα πάνε εκεί οι ειδικοί άνθρωποι για την όλων των κρατών, θα συμφωνήσουν, θα μας πούνε μερικά πράγματα. Δεν λέω ότι μπορείς να το λύσεις διαμαγείας, γιατί είναι όντως μια παγκόσμια κρίση, αλλά ρε παιδί μου, να νιώσει μια ανακούφιση. Και τι μάθαμε λοιπόν από αυτή τη σύνοδο? Ότι ο Βοράς και ο Νότος, γι' αυτό σας έλεγα Game of Thrones, έχουν μεταξύ τους πρόβλημα. Δεν μπορούν, λέει, να συμφωνήσουν. Υπάρχει χάσμα.
Ο Ευρωπαϊκός Νότος και ο δικός μας Πρωθυπουργός ζητά κεντρική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά οριζόντιες μειώσεις, πλαφόν αξιοποίηση στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων και κυρίως στα δημοσιονομικά, σε αυτούς τους ελέγχους και τους κόφτες που έχει η Ευρώπη, να εξαιρεθούν τα μέτρα που αφορούν τα καύσιμα και την ενέργεια. Λογικότατο. Ο Βορράς μπλοκάρει τις οριζόντιες ενισχύσεις γιατί φοβάται, λέει, ότι οι επιδοτήσεις θα συντηρήσουν την υψηλή ζήτηση, θα αδειάσουν οι αποθήκες μας και μετά δεν θα έχουμε. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κύριος Ντάν Γιόργενσεν, επιμένει αυστηρά στη μείωση της κατανάλωσης και σε εξαιρετικά στοχευμένα μέτρα. Μείωση κατανάλωσης είναι θετικό έτσι κι αλλιώς, παιδιά, δεν είναι για σπατάλι, αλλά δεν φτάνει. Αυτό είναι τσιρότο εδώ που τα λέμε.

Η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη του 2003 ήταν όταν κυκλοφόρησε το 7ο στούντιο άλμπουμ του Sting, Sacred Love. Έφτασε μέχρι την τρίτη θέση του πίνακα επιτυχιών, αλλά αυτό το ντουέτο με την Mary Blige, το Whenever I Say Your Name, κέρδισε και Grammy.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και πέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό. Η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει αεροσκάφη του να επαναπατρίσουν Ισραηλινούς επιβάτες από την πτήση της Fly Dubai. Ρύθμιση ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει τους δρόμους της Ισπανίας ζητούν την υπερψήφιση των μέτρων για τη στεγαστική κρίση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: ...455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

λέγαμε νωρίτερα για αυτή την εξαιρετική τηλεφωνική. Μου φέρε τώρα η Μαρία Τζελα τα τηλεφωνήματά σας, ναι. Τηλεοπτική εμφάνιση αφιέρωμα του Ρόι Όρμπινσον. Ο Ρόι Όρμπινσον μια τέτοια μέρα το 1987. Εκείνες τις εποχές δεν είχε scrolling στις οθόνες, θα το δω στο tablet, μπες YouTube. Οπότε κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις ήταν κεντρικά γεγονότα. Έτσι λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου του 1989 πια ο Νίλ Γιάνγκ πραγματοποιεί μια μνημειώδη, λέει, ζωντανή εμφάνιση, καλά, στην περίφημη εκπομπή Saturday Night Live, και εκεί έπαιξε το Rocking in the Free World. Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ του Freedom.

Λοιπόν, αφήνουμε τον Νίλ Γιάνγκ να ροκάρει στον ελεύθερο κόσμο και πάμε γρήγορα γρήγορα στη Λάρισα. Γιώργος, η νεολαία γίνεται έτσι από αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση. Κυρίως στο διαδίκτυο η νεολαία δεν πρέπει να βλέπει πάρα πολύ τηλεόραση. Αυτό λέγαμε πριν. Ο Πέτρος από Ελαφώνησο, πότε θα βγει, λέει, ένα τεστ για τις ουσίες όπως το αλκοτέστ. Κάτι, γιατί το ρωτάς αυτό, Πέτρο? Α, πόσοι μπορεί να κυκλοφορούν και οι αντιδράσεις τους να έχουν να κάνουν με το θυμικό, αλλά ενισχυμένο από κάποιες ουσίες. Ο Τάσος από Ζάκυνθο. Εντάξει, Τάσο μου, την άκουσα τη συμβουλή σου, ευχαριστώ. Φώτης από Καλαμάτα, επαναλαμβάνω το γνωστό, τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται κατά την προεκλογική περίοδο, κλείνουμε τηλεοράσεις τότε και ανοίγουμε ραδιόφωνο. Α, εμείς εννοώ το ραδιόφωνο, όχι εμείς ειδικά δεν λέμε ψέματα. Το ραδιόφωνο δηλαδή λέει μόνο αλήθειες. Οι τηλεοράσεις είναι που κάνουν τη ζημιά. Εντάξει, εμένα με συμφέρει, αλλά ξέρεις, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Έχουμε και λέμε, ο Κωνσταντίνος, η ρέουσα γλώσσα. Α, μάλιστα. Ευχαριστημένος που είδε συνάδελφο που είχε καιρό να την δει. Ο Κώστας τι λέει? Είμαστε, λέει, πολύ ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση που μείωσε τις τιμές στα καύσιμα, μας δίνει, λέει, και σανό, περνάμε τέλεια. Μπράβο Κώστα μου, η Πέπη. Ωραία φωτογραφία. Αυτά την ηλιοτρόπια και κίτρινη ομπρέλα. Καλά, η Πέπη είναι ΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε στον Καϊμά να τα δούμε αυτά. Έχουμε και λέμε, ο Γιάννης, για τον Μαρκ Μπόλαν, τον T-Rex που γεννήθηκε σαν σήμερα, για τον Τζον Λομπάρντο, τον 10,000 είναι, ναι, Maniacs, Ρόμπι, πού τους βρήκες όλους αυτούς, αν πεις είναι εδώ, βλέπω, Google Dolls, Foo Fighters, ένα σωρό ωραία ενημερωτικά, δεν έχω παίξει τίποτα από αυτά, Γιάννη, αλλά δεν μου χωράγαν και τα άλλα. Έχω πετάξει έξω από Ντίλαν μέχρι δεν φαντάζεσαι τι. Η Μάρθα, καλό απόγευμα το τελευταίο του Σεπτέμβρη, από αύριο Οκτώβρης. Πολύ σωστή πληροφορία, μπράβο Μάρθα. Κανονικό φθινόπωρο, καλά, εδώ έχουμε έρθει, έχει έρθει Νοέμβρης. Κάτσε να δούμε αύριο πώς θα είναι. Μετά την Κυριακή μπορεί να στρώσει λίγο. Η Φραντσέσκα θα πρότεινα να προσθέσουμε, λέει, και να μη στον κατακαημένο Οκτώβριο να πάει στο καλό. Έτσι κι αλλιώς οι ελάχιστοι τα τηρούν αυτά τα παλιά. Καλά, όπως και να τον πεις, Φραντσέσκα, εγώ δεν θα σου βάλω πρόστιμο. Το ραδιόφωνο είναι μαγικό, μας λέει ο Αντώνης από Παπάγου. Μαζί σου στο κλαμπ, ο Σπύρος μυρίζει έντονα κλασική false flag operation. Εννοεί σε σχέση με την είδηση για το πτήση και το αεροσκάφος. Δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Ο Μιχάλης, οι παλιοί λέγαν δάσκαλοι όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, ξύλο ατελείωτο και διαφωνώ. Ατελείωτη δούκισα, φωνάρα, ο Χρήστος. Νομίζω ότι και εδώ έχει βάλει το χεράκι της παγκοσμιοποίηση και μαζί με την ξενομανία. Αναφέρομαι, λέει, στη βία. Μάλιστα, καλησπέρα σας. Ο Κωνσταντίνος, και μετά δεν κατανοούν γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά. Όχι ότι έχει λύσεις, αλλά είναι ο επικίνδυνος εκβιασμός των λαών. Εννοείς τη μη λήψη μέτρων, όταν ζορίζεται ο κόσμος, στρέφεται όπου να είναι. Καλό απόγευμα, ο Πέτρος από Κρήτη. Ναι. Απλά υπέροχα κομμάτια, νομίζω ότι και αυτά που παίζω τώρα μια χαρά μου φαίνονται. Διαλέγω τα καλύτερα από το μουσικό ημερολόγιο. Ο Νάσος, θα έλεγα κάνετε λίγο λάθος, όλες οι μελέτες για το ραδιόφωνο δείχνουν ότι ο κόσμος το εμπιστεύεται με μεγάλη διαφορά. Ναι, βρεσαι, Νάσο μου, εγώ με το ραδιόφωνο είμαι, αλλά το να λες ότι ένα μέσο είναι που λέει την αλήθεια, γιατί είναι... Όταν λέμε ραδιόφωνο, εννοούμε 10-20-100 ραδιόφωνα. Κάποια θα πούν αλήθεια, κάποια θα πούν ψέματα. Αυτό στην ευθεία εγώ διαφώνησα. Αλλιώς το ραδιόφωνο τελικά είναι ηγέτης, λέει ο Μπαγάσας, για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, το λέει αυτό ο Σταύρος. Μάλιστα.

0: όταν αρχίζει το μάτς, πάντα ο Δημήτρης Καϊμάς έχει κάτι να πει που εμάς μας έχει ξεφύγει, αλλά σήμερα του έχω και εγώ ένα επαιτειακό. Γεια σου Δημήτρη.
1: Λοιπόν, μου δίνεις πάσες, μάλλον οι ακροατές δεν είναι πάσες.
0: Μα έπαιζα σε θέση χαφ και οι πάσες μου, το Δημήτρη το Λουκάκη, όταν παίζαμε εδώ στην ομάδα της ΕΡΤ να ρωτήσει, τον είχα κάνει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα ένα που θα απασχολήσει νομίζω τα μέσα ενημέρωσης τα επόμενα χρόνια? Ότι η νέη, πολύ νέα γενιά, των 20 και κάτω, δεν ακούει πλέον ραδιόφωνο. Mm. Ακόμα και παιδιά, έτυχε με δική μου από κοντά που το ένιωσα εκεί σε ένα σεμινάριο με νέους δημοσιογράφους,
0: ναι,
1: δηλαδή που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι, δεν ακούνε ραδιόφωνο. Μάλιστα. Ενημερώνονται εκτός από τα social μόνο από το ίντερνετ. Τηλεόραση με την καμία.
0: Mm-hmm. Τώρα και κόβουν και το ράδιο.
1: Και
0: καλά,
1: ραδιόφωνο πολύ δύσκολα. Και λέω, μα εσείς θέλετε να γίνετε δημοσιογράφοι. Και δηλαδή ήταν αθλητική.
0: Και άμα πας στο ραδιόφωνο, τι θα κάνεις?
1: Λέω, αθλητική. Και λέω, εντάξει, λέω, ας την Ερασπόρλο που είμαι εγώ. Δεν ακούς, λέω, Σπορ FM? Λέει, όχι. Όχι, ένας. Ήταν πολλά παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και μου κάνει πάρα πολύ
0: μεγάλη. Δεν βλέπουν, δεν ακούν, μόνο ανεβοκατεβάζουν οθόνες.
1: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι δεδομένο. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Ναι,
1: αλλά και στο ραδιόφωνο πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Πάντων,
0: η άλλη πάσα που θα σου δώσω είναι ότι σαν σήμερα το 2022, για πες μου, 30 Σεπτεμβρίου εγκαινιάστηκε το νέο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Η νέα
0: Φιλαδέλφεια.
1: Και το συνεχίζω
0: το μάρες,
1: στο παιχνίδι με τη Ρεάλ θα μετράει 100 παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Η ΑΕΚ. Για να δούμε.
1: Αλλά αυτό έχουμε μέρες ακόμη.
0: Έχουμε.
1: Γιατί σήμερα έχουμε δύο αγώνες μπάσκετ.
0: Έχουμε μπάσκετ πρώτα απ' όλα.
1: Ναι,
0: με τη Βιλερμπάν ποιος παίζει?
1: Ο Παναθηναϊκός 9-4 είναι Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Και νωρίτερα στις 7.30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μαρέσα για το EuroCup. Και πλέον
0: Μαρέσα.
1: Πρέπει να ζούμε και ναι, Μανρέσα.
0: Α, ναι, Μανρέσα. Ναι, ναι.
1: Ενώ όχι ο Μαρέσα, κάτι ο παίκτης.
0: Ωραία, ναι, γιατί κάτι με μπέρδεψε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα δύο παιχνίδια έχουμε και 7.30 για όσοι θέλουν να δουν την ενημέρωση θα μιλήσει έτσι ο coach της εθνικής μας, έτσι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για την αυριανή παιχνιδάρα κόντρα στην Ολλανδία.
0: Στην Τούμπα. Είναι σημαντικό
1: ναι, ναι,
0: και αυτό. Και για να σε διαψεύσει η πραγματικότητα, πριν σε χαιρετήσω, Δημήτρη Καϊμά,
1: ναι,
0: η Μαριάννα και ο Νικόλας μου στέλνουν το μήνυμα. Κύριε Ανδρέα, είμαι 30 και έχω μαζί το πιο μικρό σας ακροατή 13 μηνών. Γι' αυτό να προσέξεις πώς μιλάς, Καϊμά.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: βλέπουμε
1: ναι,
0: καθόλου ναι, τηλεόραση, ναι, αλλά ακούμε πιστά Earth News Radio.
1: Να δούμε ο Πιτσιρίκος θα κάνει τα μεγαλωσία να τα πας ακούει.
0: Ο Πιτσιρίκος θα ακούει απολύτως σχετικό τις παλιές εκπομπές, γιατί δεν νομίζω το απολύτως σχετικό να έχει επιβιώσει. Αλλά ορίστε, τριαντάριδες και 13 μηνών.
1: Τριαντάρις, εγώ είπα. Έτσι, για πολύ νέος.
0: Σου βούλωσα τώρα τις έρευνες. Φύγε Καϊμά, φύγε νικημένος και θα τα πούμε αύριο για την εθνικάρα μας.
1: Δεν πειράζει.

0: περάσουμε από τα ποδόσφαιρα και τα αθλητικά και τα διάφορα, θα περάσουμε στην πραγματικότητα, όχι την καλή, αλλά θα το συζητήσουμε τουλάχιστον με ανθρώπους που έχουν και την εμπειρία και μια ευρύτερη οπτική. Στα γρήγορα, γιατί μετά δεν θα το προλάβω, να σου πω, αγαπητέ Μίτσο, γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα, άντε και ένας Χσιάο, μάλλον έτσι πρέπει να το λένε, στο ποδόσφαιρο και κλείσαμε. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στον επιχειρηματία που πήρε τον Άρη στο μπάσκετ, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία και τα ποδόσφαιρα, ωραία και όλα τα υπόλοιπα. Λέγαμε για αυτή την ιστορία στο νηπιαγωγείο, που ναι μεν η διευθύντρια εκεί μίλησε με έναν τρόπο στα παιδιά, τώρα θα σας κόψω τα χέρια, κάνατε και κάτι άλλες λέξεις που δεν είναι ωραίο, δεν τις λέμε στο ραδιόφωνο, αλλά από εκεί μέχρι το να φτάσουν γονείς να ρίξουν χαστούκια, να ρίξουν μπουνιές, να πάει η γυναίκα στο νοσοκομείο, η απόσταση είναι τεράστια. Και εδώ έχουμε δύο εκδηλώσεις βίας, βέβαια από μία εκπαιδευμένη, γιατί εκπαιδευτικός δεν είναι σαν και εμάς, οι εκπαιδευτικοί είναι ξεχωριστοί άνθρωποι και ασκούν ξεχωριστό λειτουργήμα, αλλά αυτά τα περιστατικά με το «δε μ' αρέσει πώς μίλησε το παιδί μου» και τέτοια, και μπαίνω και σε βρίζω, σε πλακώνω στα σχολεία, δεν είναι ένα και δύο. Αυτό είναι το χειρότερο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταύρο Πετράκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της ΔΟΕ, που είναι, εκεί ανήκουν νομίζω και οι νηπιαγωγοί. Κύριε αντιπρόεδρε, κύριε Πετράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί των ελικοτήτων ανήκουν στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η οποία αριθμεί περίπου 90.000 μέλη σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν... Μια και μιλάγατε για ποδόσφαιρο πριν, κάνατε μια καλή γέφυρα, σας άκουσα τι λέγατε. Περάσαμε από το ποδόσφαιρο στην Κλότσο Πατινάδα. Μια μορφή.
0: Μα ακόμα και στο ποδόσφαιρο έχει αγριέψει το είδος της βίας. Δηλαδή, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, στις κερκίδες, ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα παλιότερα και μπορούσαν να είναι και οπαδοί των δύο ομάδων και φτάσαμε κάποια στιγμή σε μια ακρότητα και μήπως τώρα το μαζέψουμε, αλλά το σχολείο, ξέρετε, είναι τόσο ευαίσθητο από μόνο του.
1: Αν δεν συμμαζευτεί η κατάσταση και στο σχολείο, να ξέρετε ότι τα γεγονότα των γηπέδων πολλές φορές θα φαίνονται σε πτυσματάκια μπροστά σε αυτά που θα συμβαίνουν στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Και οι εκπαιδευτικοί κυρίως, και το Υπουργείο Παιδείας και οι γονείς και η κοινωνία ολόκληρη. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Έχει γίνει λίγο μόδα να είναι πιο τσαμπουκάδες οι γονείς σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, ή μου φαίνεται εμένα?
1: Είναι πραγματικότητα αυτό. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός, ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο όλοι το εντοπίζουμε. Αλλά από αυτό το σημείο να γίνονται περισσότερο απαιτητικοί, όπως είπατε, ή πιο τσαμπουκάδες, μέχρι στο σημείο να φτάνουμε σε τέτοιου είδους ακρότητες, σε βία στο χώρο του σχολείου μπροστά στους μαθητές, και μάλιστα αυτή η βία να υποδεικνύεται και να καλλιεργείται από δηλώσεις. Όπως για παράδειγμα του απόστρατου αστυνομικού του κυρίου Μπαλάσκα στην εκπομπή του Μέγκα, ο οποίος ουσιαστικά παρότρινε τους γονείς να κάνουν κάτι τέτοιο. Για όσους δεν το έχουν ακούσει, είπε ότι αν αυτό το περιστατικό συνέβαινε στο δικό του το παιδί, θα πήγαινε την νηπιαγωγό, θα σας το πω ακριβώς όπως το είπε.
0: Μα είναι πολύ άσχημο, μην το πει.
1: Μαλί τσιμέντο.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς όπως σας το λέω.
0: Σοβαρά μιλάτε.
1: Και αν αυτό δεν είναι κάλεσμα σε πρόσκληση μάλλον για βία, και από έναν αστυνομικό ο οποίος βγαίνει με αυτόν τον τρόπο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκφράζεται με τέτοιου είδους λέξεις, τότε είναι πάρα πολύ λογικό για κάποιον που το ακούει και που δεν έχει τα φίλτρα να αντιληφθεί πόσο λανθασμένο είναι, να λειτουργήσει και αυτός με παρόμοιο τρόπο.
0: Άρα αυτό που σήμερα έμαθαν τα παιδάκια στο δημοτικό είναι ότι η δασκάλα μπορεί να μας κόψει τα χέρια, ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να πλακώσουν τη δασκάλα, ο αστυνομικός που εκπροσωπεί τον νόμο μας δείχνει τεχνικές. Αυτό είναι τραγικό όμως. Πώς το σταματάμε όμως τώρα αυτό το πράγμα, γιατί εδώ και οι δύο, δηλαδή είναι δύο άδικες πλευρές, δεν μπορείς να πεις ότι έχει να κάνει

0: Μάλιστα.
1: Οι φωνές, οι απειλητικές εκφράσεις δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Mm-hmm. Είναι μικρά παιδιά, το νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος ασφάλειας, εμπιστοσύνης.
0: Μπορείς να τα αμαλώσεις με μια ιππιότητα, δηλαδή από δοκιμασία. Εσείς που είστε εκπαιδευτικοί τα ξέρετε καλύτερα από εμάς τώρα.
1: Χρειάζεται να έχουμε ψυχραιμία, χρειάζεται να έχουμε τις κατάλληλες μεθόδους για την ηλικία των παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το καταθέτω. Mm-hmm. Όμως, χωρίς να προσπαθήσω να δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση το γεγονός, αφού ήμουν τόσο ξεκάθαρο στην τοποθέτησή μου, θέλω να πω ότι αποσπασματικά και εμείς οι ίδιοι ως γονείς, όσοι έχουμε παιδιά, mm-hmm. αν απομονωνόταν μια φορά μια δράση μας, μια συμπεριφορά μας απέναντι στο παιδί μας, είναι πιθανόν στο δικό μας το παιδί να δημιουργούσε αντίστοιχες εντυπώσεις. Mm-hmm. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτή είναι η νηπιαγωγός που εμφάνισε αυτή την απαράδεκτη πραγματικά συμπεριφορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι μια νηπιαγωγός η οποία για παράδειγμα πρέπει να διωχθεί, πρέπει να κάνει και όλα αυτά τα οποία διαβάζω.
0: Ας γίνουν τα, δεν ξέρω, κάτι προβλέπετε γιατί γίνεται μια ΕΔΕ, να εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα, να ερευνηθεί. Αυτό είναι μια διαδικασία.
1: Αυτό δεν μπορεί να λυθεί
0: με μαλλί τσιμέντο,
1: ούτε με ξύλο.
0: Μαλλί τσιμέντο δηλαδή,
1: το είπε όπως σας το λέω.
0: Τι να πω τώρα,
1: όπως σας το λέω. Και επειδή θέλω να πω και μερικά πράγματα, ίσως που δεν ήταν τόσο βίο το όλο περιστατικό τη συμπεριφορά, οι φωνές, αλλά και η χρήση βίας, που κάποια πράγματα ίσως να μην πέρασαν έτσι όσο θα έπρεπε, να μην τα αντιλήφθηκε ο κόσμος.
0: Κάντε όποια επισήμανση θέλετε.
1: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι η συνάδελφος βγήκε έξω και διαμαρτυρήθηκε προς τα παιδιά, απευθύνθηκε στα παιδιά με αυτόν τον απαράδεκτο πραγματικά τρόπο, αλλά γιατί προσπαθούσε με λάθος τρόπο να προστατέψει για παράδειγμα την περιουσία του σχολείου. Αυτό τι δηλώνει? Ότι αν μη τι άλλο δεν είναι μία αδιάφορη εκπαιδευτικός, mm-hmm. η οποία ήταν αραχτή και εγώ ήταν το σύμπαν δίπλα της, τα σπάγανε όλα ας πούμε και αυτή δεν έδινε σημασία. Προσπάθησε με εντελώς λάθος τρόπο, αλλά να κάνει κάτι το οποίο είναι στο ρόλο.
0: Δεν μου απαντήσατε όμως αν η περιοχή, γιατί παίζει ρόλο, δηλαδή και η κοινωνική σύνθεση και τα λοιπά κάνει λίγο πιο δύσκολες τις συνθήκες. Δεν το λέω με κανένα ρατσιστικό υπόβαθρο, αλλά υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που έχουν μια αυξημένη, πώς να το πω, άνεση με τη βία, με την παραβατικότητα κτλ.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον του συγκεκριμένου σχολείου ήταν ένα περιβάλλον το οποίο είχε δυσκολίες. Αυτό θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Παιδείας και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να δώσουν περισσότερα εφόδια σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που είναι εκεί και εργάζονται κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να έχουν περισσότερα εφόδια να επιτελέσουν το έργο τους.
0: Εντάξει, αλλά
1: η καταγωγή των παιδιών δεν αποτελεί πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση. Ούτε επιτρέπεται, για παράδειγμα,
0: ανέρχονται
1: συλλογική ενοχοποίηση.
0: Όχι, συλλογικά τίποτα. Όχι, αλλά το ότι μπορεί αυτά τα παιδιά να έρχονται με άλλες εικόνες από το σπίτι και επομένως να κάνουν περισσότερη φασαρία, να είναι λίγο πιο άγρια, δεν σημαίνει ότι είναι κακά παιδιά.
1: Σωστά.
0: Και εκεί έχει διορθωτικό ρόλο βέβαια το σχολείο, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Ούτε εγώ πάω να δικαιολογήσω τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό. Είναι όμως 20 χρόνια εκπαιδευτικός, δεν είναι τώρα ξεκίνησα, τα έχω χάσει.
1: Και 5 χρόνια στη συγκεκριμένη.
0: Και χωρίς να είμαι υπέρ του Υπουργείου, γιατί εκεί στον Ασπρόπυργο έχει ακόμα ας πούμε κοντέινερ, είχαν πέσει χρήματα στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Δεν ήταν δηλαδή ένα ερείπιο να πεις όλα παρατημένα. Γι' αυτό και η νηπιαγωγός προσπάθησε να υπερασπιστεί τα υλικά που χάλασαν. Αλλά εκεί τι γίνεται, πώς μπορούμε να παρεύουμε με ένα πιο κεντρικό τρόπο και να πούμε στους γονείς ότι ξέρεις, δεν είναι, δηλαδή λύνοντας με το τζαμπουκά καταστρέφεις πρώτα απ' όλα το παιδί σου, δηλαδή του λες πήγαινε αύριο, βλέπετε τι γίνεται έξω στο δρόμο, αλλά το σχολείο είναι ιερός χώρος, πώς να το πω αλλιώς.
1: Κοιτάξτε, οι δυσκολίες, και το συγκεκριμένο σχολείο είχε δυσκολίες λόγω της κοινωνικής σύνθεσης των οικογενειών των φοιτούντων μαθητών, απαιτούν συγκεκριμένες κοινωνικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να στηρίζουν τη φοίτηση, θα πρέπει δηλαδή να αντιληφθούν οι γονείς ότι δεν πάνε τα παιδιά εκεί μόνο για να πάνε 2 μέρες να πάρουν το χαρτί και να πάρουν μετά το επίδομα.

0: Mm-hmm. Θα πρέπει να έχει ψυχολόγους, θα πρέπει να έχει κοινωνικούς λειτουργούς, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν κατάλληλη επιμόρφωση, τα σχολεία να είναι επαρκώς τελεχωμένα, να υπάρχει διαμεσολάβηση με τις οικογένειες. Χρειάζεται δηλαδή μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες θα κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών ευκολότερο, αλλά ταυτόχρονα και θα βελτιώσουν τις συνθήκες ένταξης των ομάδων αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που το προσεγγίζουν αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Σε καμία περίπτωση οι δύσκολες συνθήκες δεν θέλω να πω εγώ ότι δικαιολογούν, για παράδειγμα, μια παιδαγωγική επιτροπή.
1: Μάλιστα.
0: Επιβάλλουν όμως, δηλαδή τώρα δεν πρέπει μόλις σβήσουν τα φώτα να το αφήσουμε και να περιμένουμε το επόμενο γεγονός που πιθανότατα θα συμβεί.
1: Πρέπει
0: να κάνουμε παρεμβάσεις για να έχουμε πρόληψη.
1: Φοβάμαι ότι αυτό που επισημάνατε θα είναι η πραγματικότητα. Εσείς είπατε ότι δεν πρέπει, αλλά φοβάμαι ότι θα σας ξαναφωνάξουμε μετά από κάνα δύο χρόνια, μακάρι βέβαια να είναι τόσο αραιός, ένα ανάλογο περιστατικό και θα μιλάμε στην ίδια βάση.
0: Κοιτάξτε,
1: φοβάμαι, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Πείτε μου το τελευταίο, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί μας διώχνουν.
0: Ναι.
1: Χωρίς βία μας διώχνουν με μουσική.
0: Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν καθημερινά στα σχολεία.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε, αυτό μπορεί να αναδείχθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε η εικόνα, το βίντεο εννοώ.
1: Και ακραία βιαιότητα.
0: Υπάρχουν και οι ακραία, ναι. Αλλά υπάρχουν και τέτοιου είδους περιστατικά βιοπραγίας σε σχολεία,
1: μάλιστα,
0: τα οποία δεν τα γνωρίζει κανένας.
1: Μάλιστα.
0: Και πραγματικά θα πρέπει να προστατευτούν. Εδώ ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί. Υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές νομοθετημένες για όποιον μπαίνει και διαταράσσει τη λειτουργία του σχολείου. Αυτό,
1: σωστό,
0: το περιστατικό βίας και το ξύλο στην υπηαγωγό είναι μπροστά στα παιδιά.
1: Ναι, και είχαμε κι άλλο σήμερα το μεσημέρι σε ένα άλλο δημοτικό.
0: Δεν έχω προλάβει, ναι. Να το δω.
1: Να σας ευχαριστήσω, θα ξαναμιλήσουμε και ελπίζω και με καλύτερο υπόβαθρο, γιατί αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκη. Σας ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Σταύρος Πετράκης, ο αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Εμείς σας πηγαίνουμε προς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, με Wild Cherry και Play That Funky Music. Και πες και τις ειδήσεις όπως πρέπει και θα το κάνει πάρα πολύ σωστά. Θα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατία. Σοκ προκαλεί πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Tel Aviv όταν σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια προσπάθεια απόσπασης του ελέγχου και συντριβής του αεροσκάφους. Η 11η Σεπτεμβρίου συμβαίνει ξανά, ανέφεραν επιβάτες του αεροσκάφους που το έβλεπαν να πέφτει στα 17.000 πόδια μόλις ένα λεπτό και πριν υποχρεωθεί σε αναγκαστική προσγείωση. Θα τις δούμε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στην πορεία του δελτίου μας. Ωστόσο, την ώρα που συμβαίνουν αυτά στην Σαουδική Αραβία, στην εσωτερική επικαιρότητα, στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και τις αποφάσεις για τις 120 δόσεις για τα παλαιά χρέη, όπως και για τους νέους κανόνες που αφορούν στους services, που πλέον απειλούνται με πρόστιμο που αγγίζει και τις 500.000 ευρώ. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποιες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, οι οποίες και θα φρεσκάρονται κάθε 15 μέρες. Η συνολική ελάφρυνση των 20 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης και οι αποφάσεις για τις 120 δόσεις για δημόσιο ταμείο, αλλά και τους servicers. Ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη στο εσωτερικό του κόμματος. Να είμαστε όλοι μετρημένοι και ακριβείς. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές. Πτήση τρόμου προκαλεί παγκόσμιο σοκ, πως έγινε το μαχαίρωμα στο αεροπλάνο της Fly Dubai. Ο ήρωας κυβερνήτης, οι επιβάτες και η αναγκαστική προσγείωση. Δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανέλαβαν τον έλεγχο της πτήσης, αναφέρουν επιβάτες. Για προσπάθεια απόπειρας τρομοκρατικής ενέργειας κάνουν λόγο αξιωματούχοι του Ισραήλ που θεωρούν ότι ο στόχος ήταν η συντριβή του. Προσπαθούσε να καταρρύψει το αεροσκάφος ο δράστης, αναφέρει και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι Σαουδάραβες ανακρίνουν τον ύποπτο, σχεδόν όλοι οι επιβάτες ήταν από το Ισραήλ και είναι καλά στην υγεία τους. Ανοίγουν στόματα για την κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Και τέλος, ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία. Βοριάς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, σε επιφυλακή η πυροσβεστική και η Ελλάς.
3: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής.
2: 2 συν 2 μέτρα για την προστασία των οφειλετών και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με πηξίδα την εσωτερική σταθερότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε ως μονόδρομο μέσα στο ασταθές περιβάλλον της ευρύτερης γειτονιάς μας τη στήριξη των πολιτών πάντοτε με βάση τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας, μακριά από κινδύνους ενός νέου δημοσιονομικού εκτροχιασμού.
3: Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη.
2: Έστειλε το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας πει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους οφειλέτες του δημοσίου με διεύρυνση δόσεων και τους αυστηρότερους όρους για τους σέρβισερς. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Κωστή.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση χρεών σε σχέση με την αρχική που θυμίζω εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούλιο. Οι δανειολήπτες, μάλλον οι οφειλέτες, οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν πλέον στη διάθεσή τους 120 δόσεις από 72 μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή είναι και η βασικότερη αλλαγή, πολύ περισσότερες δόσεις, το ζητούσε και η αγορά και για να διευκολυνθούν κάποιοι που δημιούργησαν χρέη και μετά την 1η-1η-2025. Επίσης έχουμε αλλαγές, Θάνο, στη διεύρυνση των ημερομηνιών, δηλαδή έχουν μεγαλύτερο περιθώριο οι οφειλέτες για να ενταχθούν στη ρύθμιση. Σε κάποια ζητήματα που αφορούν στην τακτοποίηση νεότερων οφειλών, αλλά και το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης μικραίνει ακόμα, χαμηλώνει ακόμη περισσότερο. Να πω σε κάθε περίπτωση ότι εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, οι τουλάχιστον 1.200.000 ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες που θεωρητικά βρίσκονται στην περίμετρο της ρύθμισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά το lifting, θα έλεγα, στο αρχικό πλαίσιο, η δόση, το ελάχιστο ποσό καταβολής είναι τα 30 ευρώ. Mm-hmm. Την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.600 ευρώ, δηλαδή όσο ψηλότερη είναι η οφειλή, τόσο αυξάνεται και το ποσό της μηνιαίας δόσης. Στις 120 δόσεις λοιπόν μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν καταστήλει εξυπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, έναντι, το τονίζω αυτό, έναντι της 31 Δεκεμβρίου του 2023.
2: Άρα μιλάμε για χρέη, παλαιά χρέη που αφορούν σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες και δημόσιο συνολικά.
4: Ναι, και ένας χρόνος επιπλέον.
2: Και δηλαδή επεκτείνεται έως το τέλος του 2024 η ρύθμιση.
4: Ακριβώς. Και δεν βρίσκονται, βέβαια υπάρχει και μια άλλη βασική προϋπόθεση, οι δανειολήπτες δεν βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα, έναντι της 20 Απριλίου του 2026 του τρέχοντος έτους που προέβλεπε το προηγούμενο σχήμα. Αυτό σημαίνει ότι εκτός των 120 δόσεων μένουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ήδη έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και την εξυπηρετούν κανονικά.
2: Μάλιστα, λοιπόν, σημαντική διευκρίνηση. Κώστα, επειδή είναι πολλά τα θέματα και πρέπει να μπουν σε μία σειρά, αυτό είναι το ένα και πολύ σημαντικό. Το άλλο αφορά...
4: Να δούμε την ημερομηνία για τις αιτήσεις, Φάνο.
2: Ναι.
4: Από 31 Δεκεμβρίου που έλεγε η ημερομηνία, η καταληκτική πάει πλέον 30 Ιουνίου. Να το σημειώσουμε αυτό. Έχει μεγάλη σημασία.
2: 30 Ιουνίου. Να πάμε και στο κομμάτι που αφορά σε πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τους servicers.
4: Ναι, ακριβώς. Εδώ έχουμε και εδώ αλλαγές, θα έλεγα, και μάλιστα πολύ σημαντικές για να διευκολυνθούν όσοι έχουν δάνεια και λοιπά, τα οποία τα έχουν ρυθμίσει και προσπαθούν τέλος πάντων να ανταποκριθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις που έχουν κάνει Καταρχάς να πούμε στους ακροατές μας ότι μέσω του εξοδικαστικού δίνεται δυνατότητα ρύθμισης έως και 240 δόσεις και δεν είναι μόνο χρέη που μπορεί να δημιούργησε κάποιος ιδιωτικό χρέος από δάνεια κλπ. Είναι και χρέη προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες δηλαδή, ακόμα και προς τους servicers. Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει κάθε οφειλέτης μπορεί να φτάσει όμως και τις 240 δόσεις. Και πρόσφατα ο εξοδικαστικός διευρύθηκε πόσο προς το όριο υπαγωγής έγινε για 5.000 χρέη και άνω, ενώ ήταν από 10.000 και άνω προηγουμένως. Όσο και προς τη δυνατότητα επιλογής διάσωσης της πρώτης κατοικίας, δηλαδή διαχωρίζεται η πρώτη κατοικία από τα υπόλοιπα χρέη, αρκεί να συμφωνήσει ο δανειολήπτης, ο υπόχρεος τέλος πάντων, να βγουν σε πληστηριασμό τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό ισχύει μάλιστα από πριν λίγες μέρες.
2: Το είχαμε συζητήσει ξανά, Κώστα, να πάμε στους servicers και σε αυτά που δήλωσε
4: με τις ποινές.
2: Για τις ποινές που αγγίζουν ακόμα και τις 500.000 το πρόστιμο.
4: Ακριβώς.
2: Και για αυτά που είπε ο κύριος Πιερακάκης, έτσι.
4: Ναι, ναι. Αν μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων παραβιάσει ένα servicer δηλαδή, παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματο ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Και παράλληλα μετατρέπεται μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε σαφές πλαίσιο με κανόνες και προθεσμίες απάντησης της εταιρείας, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Σε αυτή θα υπάρχει εδώ πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή που έφτανε σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και το 50%, ένα θέμα που φύγει στη δήλωσή του και ο κύριος Πιερακάκης. Θάνο, και αν συμφωνείς και εσύ να κλείσουμε με τη δήλωση του κύριου Πιερακάκη. Για πρώτη φορά, λέει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις 30, 40 ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό. Και αν ο σέρβισερ δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν. Αυτή είναι η βασική δήλωση του κυρίου Πιερακάκη, βέβαια αναφέρεται και στην ποινή των 500.000 ευρώ.
2: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι της οικονομίας με αυτά που μας είπε ο Κωστής Τσάβαλος. Και εμείς συνεχίζουμε με τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οποίες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, και ενώ η διεθνής ενεργειακή κρίση συνεχίζεται για ένα δυσμενές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα όσον αφορά στην αγορά ενέργειας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.
3: Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους.
2: Και εμείς να συναντήσουμε την συνάδελφο, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση. Καταρχήν ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης από 10 σε 15 λεπτά το λίτρο, ενώ από την πλευρά των δηληστηρίων ανακοινώθηκε ότι συνεχίζεται η έκπτωση που παρέχεται 5 λεπτά το λίτρο στο
2: συνολικά στα 20 δηλαδή. Κίνησης.
5: Μπράβο, ακριβώς, συνολικά στα 20, ενώ τα δηληστήρια δίνουν επιπλέον 10 λεπτά το λίτρο έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα, οι μέσες τιμές ωστόσο είναι πάρα πολύ υψηλές, καθώς είναι πάρα πολύ υψηλές και οι διεθνείς τιμές. Για την αμόλυβδη βενζίνη, με ενσωματωμένη την έκπτωση αυτή που παρέχουν τα δηληστήρια και η οποία θα συνεχιστεί να δίνεται τουλάχιστον έως στις 15 Οκτωβρίου, η μέση τιμή λοιπόν πανελλαδικά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ενώ στο πετρέλαιο κίνησης με τα 15 λεπτά το λίτρο που ήταν μέχρι τώρα η συνολική επιδότηση και η έκπτωση από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, η μέση τιμή είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. λεπτά. Αν αύριο προσθεθεί και η επιπλέον επιδότηση από την κυβέρνηση στα 5 λεπτά, αναμένεται να πέσει το πετρέλαιο κίνηση στα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, ενώ πολύ μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα συμβεί με το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τα μέσα Οκτωβρίου. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε καταρχήν ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις ανά 15ήμερο. Οπότε, οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώθηκαν σήμερα θα συνεχιστούν έως τις 15 Οκτωβρίου και στις 14 θα έχουμε καινούργιες ανακοινώσεις.
2: Πάντως, το 1,75 είναι μια δύσκολη εξίσωση, λένε οι ειδικοί. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα για την κυβέρνηση, ώστε η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να πέσει κάτω από το 1,75.
5: Κοίτα να δεις, αυτό που επιδιώκεται, αν μπορώ να καταλάβω καλά, καταρχήν να δώσουμε ένα δεδομένο. Σύμφωνα με όλους τους παράγοντες της αγοράς, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν κυκλοφορούσε σήμερα, θα έκανε 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι κάτω από 1,75. Άρα αυτό που επιδιώκεται είναι η διαφορά να καλυφθεί με κρατική επιδότηση, αλλά και με επιδότηση, με έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Εκεί είναι η δύσκολη εξίσωση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει να επιτευχθεί αυτό που ζητάει η κυβέρνηση. Όπως επίσης δεν ξέρουμε αν αυτό θα έχει επίπτωση στην τιμή της αμόλυβδης, με την έννοια ότι τα δηληστήρια μπορεί να παρέχουν, εφόσον θα πιεστούν, έκπτωση τόση ώστε να φτάσουμε στον 75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ωστόσο, θα αντιδράσουν ως προς την αμόλυβδη βενζίνη, όπου τους τελευταίους μήνες μόνο τα δηληστήρια κάνουν έκπτωση 10 λεπτά και δεν υπάρχει παρέμβαση από την πλευρά της.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανησυχητική εξέλιξη. Επειδή παρακολουθούμε και το Brent, σε κάποια φάση το είδαμε να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια. Πώς είναι αυτή τη στιγμή?
5: Είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα, Θάνο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και πάρα πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά. Το Brent το μεσημέρι ήταν γύρω στα 96 με 97 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα το βλέπω στα 99. Αντίστοιχα, άνοδο βεβαίως έχει και το αργό της Αμερικής, είναι στα 91,6, ενώ το φυσικό αέριο στην αγορά της Ευρώπης έκλεισε στα 72,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αρκετά υψηλή τιμή. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο ηλεκτρισμός στην χώρα μας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της μεγάλης παραγωγής από αιωλικά, αύριο η ελληνική χονδρική αγορά είναι η φτηνότερη από όλες τις αγορές της Ευρώπης. Είναι στα 111 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν οι αγορές της Ευρώπης είναι πάνω από 200 η Ιταλία, 190 η Ισπανία, 180 η Γερμανία, 180 η Γαλλία κλπ. Η χώρα μας έχει μια γενικώς καλή εικόνα σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό και φαίνεται ότι επί το παρόντος δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις εκεί.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, Πινελόπη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος των βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο Earth News Radio και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα, αυτό που λέγαμε με την Πινελόπη, η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο.
6: 2 ευρώ.
7: Μάλιστα.
6: 2 ευρώ. Και έχουμε θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από 1,75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από 1,75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμασης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά. Για οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει 1,65 και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός, είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από 1,75. Όχι ότι είναι φτηνά το 1,75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2.
2: Για το πού θα κινούνται οι τιμές από αύριο, μίλησε στο Earth News Radio και στους Στέλιο Βραδέλη και Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής.
8: Από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15 συν 5.
9: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο diesel,
7: Θα πάρω με τη νέα τιμή.
8: Θα είναι στα 5.
7: Ναι, βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει.
8: Η διαφορά θα είναι στα 5, τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην αντίλα και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει, θα τα φάει τα 5 λεπτά.
7: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα ή θα είναι το ίδιο.
8: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
7: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
8: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει. Είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
7: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι.
8: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουν, ναι. Με ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα πάντα να κατεβάσει την τιμή.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πάμε τώρα να δούμε τα πολιτικά μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στάθηκε στην εισήγησή του στη συνέπεια που επιδεικνύει η κυβέρνηση στην εφαρμογή λόγων και έργων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για ανέξοδες υποσχέσεις. Κάλεσε τους πολίτες να μην παρασύρονται από ψευδείς ειδήσεις και προπαγάνδα.
3: Αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει. Που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
2: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να δούμε τα πολιτικά μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό. Άγη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε καταρχήν πως ήταν σαφής η αναφορά στην αντιπολίτευση και θα είναι μια αναφορά την οποία θα την ακούμε και όλο το επόμενο διάστημα για ανέξοδες υποσχέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης, εφόσον η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα και μέτρα τα οποία θα ελέγχονται και θα εξετάζονται αναδικαπαιτήμενο, όπως διευκρίνησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Το πλαίσιο υπεράσπισης έθεσε του κυβερνητικού έργου κ. Μητσοτάκης, όπως είπαμε, με σεβασμό, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με υπερηφάνεια, καθώς έτσι δικαιώνεται το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε. Ήταν η σαφής αναφορά έτσι όπως την έθεσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας βέβαια και σαφείς και αιχμηρές αναφορές στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός, στην εισήγησή του, αλλά ουσιαστικά μιλώντας και σε βουλευτές και στους υπουργούς, υπογράμμισε πως σήμερα περισσότερο ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία, είπε, πρέπει να είναι ενωμένη και ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίξεις προπαγάνδας, αλλά και από το πολιτικό προσωπικό μας, θα πρέπει να είναι έτοιμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών. Πρώτα απ' όλα έθεσε βέβαια όλα τα στελέχη της κυβέρνησης για αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρουμε, όπως είπε πολύ καλά, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις, αλλά σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν μπορεί παρά να είναι πιστικός, αλλά και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μάλιστα, μια ακόμα αποστροφή του εκλήθηκε ως και μια απάντηση στα όσα έχει πει πρόσφατα η κυρία Μπογκογέννη για κάποιους που έχουν καβαλήσει το καλάμι στην κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε πως μέχρι τότε, μέχρι την κρίση των πολιτών, είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Επίσης, να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός έβαλε και ένα φρένο, θα λέει κανείς, στους βουλευτές του κόμματος που πιέζουν για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τονίζοντας πως είναι επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας, σημειώντας χαρακτηριστικά πως δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα στην παγκόσμια κρίση, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο πως κάνουμε αυτά που αντέχει η οικονομία μας. Όπως είπαμε, παρεμβάσει της κυβέρνησης εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, ξεκαθάρισε πως την κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία από εδώ και πέρα πρέπει να την έχει, να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα, και χωρίς το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υπάρχει καμία περαιτέρω απόφαση σχετική βέβαια με τους ειδικούς φόρους. Να σημειώσουμε πως τόνισε πως κάτι που ανέφερε και αμέσως μετά σε επιστολή του και στην κυρία Φοντελάιεν, πως είναι ώρα για τολμηρές κινήσεις πέρα από γενικές παρενέσεις που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Και δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσουμε κάτι πριν περάσουμε στην επιστολή που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης στην κυρία Φοντελάιεν.
2: Όχι, το μόνο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι για ποιον χτυπάει η καμπάνα, αλλά νομίζω ότι το στίγμα το έδωσες και για την κυρία Μπακογιάννη που μίλησε για καλάμια. Νωρίτερα είχε μιλήσει και ο κ. Κερίδης. Και ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι στο τέλος θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Μέχρι τότε όμως τις συμπεριφορές τις κρίνω εγώ και τις αποφασίζω εγώ. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε στην επιστολή την οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός στην κυρία Φον Ντερ Λάιεν.
9: Ουσιαστικά λοιπόν ζητάει από την κυρία Φον Ντερ Λάιεν αυξημένη ευελιξία για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα προτείνει την εξαίρεση των προσωρινών εθνικών μέτρων στήριξης όσο έχουν ληφθεί δηλαδή μέχρι τώρα από τους δημοσιονομικούς ισολογισμούς και μάλιστα σημειώνει πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει την εξαίρεση αυτών των μέτρων που παίρνουν τα μέλη της Ένωσης ως ένα συγκεκριμένο σημείο από τους σχετικούς υπολογισμούς. Μάλιστα ίδια, οι πηγές της κυβέρνησης επισημαίνουν πως η πρόταση για αξιοποίηση, υπάρχει και πρόταση για αξιοποίηση των αυξημένων φορολογικών εσόδων, κυρίως από το ΦΠΑ που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη αύξηση των γενικών τιμών, έτσι ώστε να βοηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
2: Μάλιστα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις συμπεριφορές που ο ίδιος, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα αξιολογεί.
3: Ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
2: Τώρα, η ανακοίνωση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό ρίχνει νερό στον μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Για επικοινωνιακή διαχείριση κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υποστηρίζουν πως οι ανακοινώσεις είναι ψίχουλα και δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας των καυσίμων, ενώ επαναλαμβάνουν ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση στα νοικοκυριά. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα καταρχάς.
10: Καλησπέρα Θάνο. Βεβαίως όπως είπες και εσύ, τα καύσιμα, οι οφειλές και οι σέρβισες βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να αναφέρει σήμερα και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Σήμερα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ενώ είχε λιδωρήσει το ΠΑΣΟΚ ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε καταθέσει για το ιδιωτικό χρέος, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο που επί της ουσίας δεν λύνουν κανένα πρόβλημα στους δανειολήπτες. Γιατί δεν δέχεται τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, διερωτάται ο κύριος Τσουκαλάς, και γιατί επιμένει στην οικονομική αφέμαξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και για το ζήτημα των ακριβών καυσίμων δεν έχει λύση, καθώς παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες.
2: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς.
11: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Ομολόγησε ότι απέτυχε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στο ζήτημα του ελέγχου της τιμής των καυσίμων. Όμως ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαϊλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ έχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχουν άλλες λύσεις.
2: Πειρά όμως, Ευγενία, είχαμε και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
10: Ναι, Θάνο, ο οποίος σχολιάζοντας ανέφερε πως αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής σταθερότητας, όταν με τη σταθερότητα αυτή επωφελούνται οι ενεργειακοί όμιλοι. Τα δε μέτρα που επεφύλασε ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Κουτσούμπας, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών, συνιστά παράταση του Γολγοθά τους. Αναφορικά δε με τις εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ αναφέρει ότι τα νοικοκυριά φέτος θα θέλουν να πληρώσουν πολύ ακριβότερα σε σχέση με πέρσι, και έτσι αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ακρίβεια και εκτινάσει τις τιμές.
2: Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
12: Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο το λαό. Γιατί τα υπερκέρδη που είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, που λέει και η κυβέρνηση ή κάποιοι της κυβέρνησης, είναι φόρος κοροϊδίας στην ουσία. Για να μείνουν στο απειρόβλητο τα κέρδη και η εκμετάλλευση.
2: Ευγενή κριτική είχαμε και από, τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Νίκο Παπά.
10: Ναι, από τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος στο ίδιο καταγγελτικό ύφος Θάνο δηλώνει πως σήμερα κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί, τονίζει, ο δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήληση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Παπάς, παραδέχθηκε το ψέμα της δημοσιονομικής, γιατί δημοσιονομικός χώρος υπάρχει τελικά, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων.
2: Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπά.
13: Σήμερα είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Τελικά τα 2,2 δις δεν είναι το ανυπέρβλητο ταβάνι, αφού μας είπε ότι είναι έτοιμος να επιδοτήσει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια. Η λύση βρίσκεται όταν χτυπάς το πρόβλημα στην πηγή. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πλαφών στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή. Τολμάνε.
2: Ευγενία, να κλείσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.
10: Ναι, Θάνο, ο οποίος αναφέρει πως η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικά δίκης πολιτικής, προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, δήλωσε ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος τα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Θάνο.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βελόπουλος.
14: Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια είναι μία. Τέλος τα καρτέλ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη με το θέμα των καυσίμων. Φαίνεται ότι υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης για το ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Άλλα θέλει ο Βορράς, άλλα θέλει ο Νότος και στη μέση η Κομισιόν με την δική της προσέγγιση στο τι πρέπει να γίνει. Η Έρης Φαέλου είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Έρη.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Η Ευρώπη φοβάται το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου και το πρόβλημα είναι ότι στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Μπλοκ όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, αλλά δεν συμφωνούν στο ποια μέτρα πρέπει να είναι αυτά. Αρχικά η Κομισιόν εστιάζει στο τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες, δηλαδή ζητεί μείωση της κατανάλωσης για να περιοριστεί η ζήτηση και να πέσουν οι τιμές. Με λίγα λόγια, καλεί τον κόσμο να κάνει οικονομία στην ενέργεια. Και μετά, αναφορικά με τα κράτη-μέλη, έχουμε δύο στρατόπεδα. Από τη μία έχουμε το Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες. Η περιοχή αυτή δεν θέλει πλαφόν στις τιμές ενέργειας, διότι θεωρεί ότι αυτό θα φέρει στρέβλωση στην αγορά και βαθμία μπορεί να βάλει και φρένο στην προμήθεια του LNG, δηλαδή του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Φιλανδία εστιάζει σε επιδοτήσεις για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η Γερμανία, που έχει ενδιαφέρον αυτό, λαμβάνει οριζόντια μέτρα στο εσωτερικό της χώρας, αλλά προτείνει να μην υιοθετηθεί τέτοια προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιθέτως, έχουμε το Νότο, Ελλάδα βεβαίως, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, μαζί με τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία. Όλες αυτές οι χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι αντιμέτωπες γενικότερα με υψηλό πληθωρισμό, όχι μόνο με άνοδο στα καύσιμα, αυτό το μπλοκ τάσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης, των επιδοτήσεων, του πλαφών στις τιμές και των παρεμβάσεων στην αγορά της χοντρικής. Γενικά, η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που εξαρτάται ιδιαίτερα από τις εισαγωγές καυσίμων. Αυτό την καθιστά αρκετά ευάλωτη σε περίοδους γεωπολιτικών και άλλου τύπου διεθνών αναταράξεων. Να δώσουμε ένα στοιχείο στο σημείο αυτό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης, το μπλοκ έχει καταβάλει ήδη 113 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τον συνήθι μέσο όρο για εισαγόμενα καύσιμα τους τελευταίους 7 μήνες του πολέμου, ενώ η ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου που εισήγαγε είναι ακριβώς η ίδια.
2: Μάλιστα. Έρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί συλλογικά το υψηλό ενεργειακό κόστος που πιθανώς να πρέπει να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλεια Δαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου. Ο κύριος Χατζηβασιλείου σημείωσε πως η Ελλάδα θα θέσει το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας στην ερχόμενη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο.
16: Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να δει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι και νομίζω θα το καταλάβουμε στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
2: Τώρα θα πάμε σε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, με περίπου 180 επιβάτες να βιώνουν στιγμές τρόμου πριν το αεροσκάφος πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις λεπτομέρειες της παρολίγο τραγωδίας. Δημήτρη, καλησπέρα. Να πάμε στα πραγματικά περιστατικά. Τι έγινε?
17: Καλησπέρα,
2: πριν
17: Θάνο.
2: Προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε και να δώσουμε την ερμηνεία.
17: Ναι, καταρχάς να πούμε όμως δύο στοιχεία σημαντικά: ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει το συμβάν ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας, είχαν γίνει αντίστοιχες δηλώσεις και από τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς νωρίτερα, ενώ πλήθος Ισραηλών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Συνμπέτ, η Μοσάντ, ο Ισραηλινός στρατός και το Υπουργείο Μεταφορών, συμμετέχουν στη διερεύνηση του άκρως σοβαρού περιστατικού που σημειώθηκε στην πτήση FZ1073 της Fly Dubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ. Μάλιστα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζονται είναι γιατί στο πλήρωμα της πτήσης περιλαμβανόταν πιλότος από χώρα με την οποία το Ισραήλ δεν έχει διπλωματικές σχέσεις. Να δούμε όμως τώρα αναλυτικά τι εκτυλίχθηκε στο αεροσκάφος. Αρχικά εξέπεμψε σήματα κινδύνου ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, λίγο μετά την απογείωσή του από το Ντουμπάι. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς αρχικά εκτιμήθηκε ότι ενδεχομένως επρόκειτο για αεροπειρατεία και Ισραηλινά μαχητικά σηκώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απειλής. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η απότομη μεταβολή του ύψους πτήσης, αφού μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, Θάνο, το αεροσκάφος φέρεται να κατέβει και από τις 34.000 στα 17.000 πόδια, με τους αποβάτες να πιστεύουν αρχικά ότι επίκειται συντριβή, δηλαδή ο τρόμος σε όλο του το μεγαλείο. Μέσα στην καμπίνα τώρα επικράτησαν σκηνές απίστευτου πανικού, με επιβάτες να φωνάζουν και να φοβούνται για την τύχη του αεροσκάφους. Παράλληλα, σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται επιβάτες με αίματα στα ρούχα τους, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πλήρως ο ακριβής ρόλος των πιλότων.
2: Υπήρξε συμπλοκή, Δημήτρη, ανάμεσα στους δύο κυβερνήτες?
17: Ναι, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων, του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη. Ακούγονταν φωνές από το πιλωτήριο και ένας από τους δύο πιλότους φέρεται να επιχείρησε να θέσει το αεροσκάφος σε πορεία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συντριβή. Οι ίδιες μαρτυρίες αποδίδουν την ενέργεια αυτή πιθανότητα στο συγκυβερνήτη, ενώ στη συνέχεια να πούμε ότι δύο επιβάτες, οι οποίοι έτυχε να είναι πιλότοι και βρίσκονταν με πολιτικά στο αεροσκάφος, ανέλαβαν την ασφαλή προσγείωσή του.
2: Λοιπόν, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη.
17: Με ένα μικρό μαχαίρι, πάντα κατά πληροφορίες.
2: Και επιχείρησε
17: έτσι
2: να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το ρίξει κάπου, να το καταρρύψει.
17: Να το οδηγήσει σε συντριβή.
2: Εκείνη την ώρα ουσιαστικά υπήρξε κάποια παρέμβαση από το πλήρωμα. Έπεσαν πάνω του οι επιβάτες,
17: αρκετοί επιβάτες, γιατί αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε, με δεδομένο ότι έχασε τόσο πολύ ύψος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μπήκαν οι επιβάτες μέσα και τελικώς κατάφεραν να, επειδή ήταν και κάποιοι από αυτούς ήταν πιλότοι οι ίδιοι, κατάφεραν να πιλοτάρουν το αεροσκάφος και να το οδηγήσουν με ασφάλεια στο έδαφος.
2: Κύριος Νετανιάχου μίλησε για μεγάλη καταστροφή, ότι ο δράστης προσπάθησε να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή. Υπάρχουν επιβάτες που μίλησαν για την 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ.
17: Ναι, θα μπορούσε. Ναι.
2: Εγώ λέω ότι μαρτυρίες έχουν. Mm-hmm, mm-hmm. Και όλα αυτά συμβαίνουν, δεν μπορούμε να το βγάλουμε, να το αφαιρέσουμε αυτό, λίγες μέρες πριν από τη μαύρη επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου.
17: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, Θάνο. Είναι το timing, έχει με τη σημασία του. Πάντως ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς, είπε ότι πρόκειται για τζιχαντιστική απόπειρα, ενώ ο κύριος Νετανιάχου, αναφερόμενος στο θρίλερ, τόνισε ότι έκανε λόγο για ήρωες, αναφερόμενος στους πιλότους με πολιτικά που τελικά επιτέθηκαν, αφόπλησαν τον επίδοξο δράστη και κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροσκάφος. Τώρα, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι σχεδόν όλοι οι επιβάτες της ήταν Ισραηλοί και ότι, όπως είπαμε, κατάφεραν να εισβάλλουν στο πιλωτήριο μαζί με κάποια μέλη του πληρώματος για να εξουδετερώσουν το δράστη. Τώρα, η Fly Dubai από την πλευρά της, σε μια σύντομη ανακοίνωση, αναφέρθηκε σε περιστατικό στη διάρκεια της πτήσης, πρόσθεσε ότι όλοι οι επιβάτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Reuters ότι όλοι οι Ισραηλοί επιβάτες επέστρεψαν στο Ισραήλ με άλλη πτήση της Fly Dubai. Πάντως η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται από διερεύνηση τόσο από πλευράς του Ισραήλ όσο και από την πλευρά της Fly Dubai.
2: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει και εκλογές στις 27 Οκτωβρίου.
17: Πολύ σωστά.
2: Είναι ένα παζλ από γεγονότα και από συμβάντα τα οποία ενδεχομένως να συνδέονται, ενδεχομένως και
17: είναι
2: όχι.
17: Είναι ύποπτο το timing.
2: Σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, να φύγουμε από την Σαουδική Αραβία, να πάμε στην Βρετανία. Η Βρετανία θα μπορούσε να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς και να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ένωση, όπως έχει προτείνει παλαιότερα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών George Osborne, ή ακόμα και επιστροφή στην ενιαία αγορά, θέση που υποστηρίζουν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο BBC ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Art News, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ναι, είναι και αυτές οι επιλογές που ανέφερες, Θάνο, αλλά επίσης ο Άντι Μπέρναμ είπε ότι στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άφησε και αυτό ανοιχτό. Πρόκειται πάντως για επιλογές που είναι προς εξέταση. Είναι μία μέρα μετά και όχι κυβερνητική απόφαση. Mm-hmm. Είναι επιλογές που θα συζητηθούν και η πολιτική που τελικά θα διαμορφωθεί θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές. Οι οποίες πρέπει. Ναι, μπράβο. Πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο, έως τις 15 Αυγούστου 2029.
2: Είπε για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, δηλαδή με ένα νέο δημοψήφισμα, ας πούμε, πώς θα μπορούσε.
18: Όχι, δεν είπε.
2: Δεν είπε το πώς.
18: Όχι, δεν είπε το πώς. Χτες έκανε την πρώτη νήξη, στην πρώτη επίσημη ομιλία του ως πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος στο συνέδριο των εργατικών. Είπε ότι το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Είπε ότι δεν πήραμε κανέναν έλεγχο πίσω, που ήταν αυτό το περίφημο σλόγγαν, ας πούμε, των Brexiters, αυτών που υποστηρίζανε την αποχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπορις Τζόνσον, ο Νάιτζελ Φάραντζ, έλεγε να πάρουμε τον έλεγχο πίσω. Mm-hmm. Και ο Μπέρναμ χτες είπε δεν πήραμε κανέναν έλεγχο πίσω, χάσαμε πολλά προνόμια και το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Αυτά τα είπε χτες στην ομιλία του, αλλά σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε, συγκεκριμένα στο BBC αναφέρθηκε έτσι πιο λεπτομερώς στα σενάρια, και είναι αυτά που είπες, είναι τα είτε να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς και να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση, και είναι η πρόταση που την έχει πει και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών George Osborne, ή ακόμα και αυτό που υποστηρίζουν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, που είναι η επιστροφή στην ενιαία αγορά. Και βέβαια, αλλά, λέει, θα μπορούσε η χώρα να πάει μέχρι τέλους. Αυτή ήταν η έκφραση, να πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή, να έχει και πλήρη επανένταξη στην Ευρωπαϊκή
2: πλήρη
18: Ένωση.
2: Πλήρη επανένταξη.
18: Ναι. Πάντως πρέπει να σου πω ότι ήδη έχουμε αντιδράσεις και δεν εννοώ μόνο τις αντιδράσεις από τους συντηρητικούς που τον κατηγορούν ότι παναχωρεί από την πρόσφατη δέσμευσή του να μην ξανανοίξει το ζήτημα του Brexit, και από το reform βέβαια του Nigel Farage που λέει ότι θέλει να βάλει το Λονδίνο από την πίσω πόρτα στις Βρυξέλλες, αλλά είχαμε και από το ευρωπαϊκό μέτωπο, ας το πω, ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε εξαιρετική είδηση το ενδεχόμενο επιστροφή Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντας όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιλεκτική συμμετοχή στους κανόνες και τις ελευθερίες της Ένωσης. Και ακόμα πιο θερμός ήταν ο Πέτρο Σάντζεθ, που συναντήθηκε με τον Μακρόν και μαζί τα είπαν αυτά λίγο πολύ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ισπανία θα υποδεχόταν τη Βρετανία με ανοιχτές αγκάλες.
2: Σημασία έχει ότι μια μεγάλη συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει, πολύ σημαντική και για τις δύο πλευρές. Θα δούμε αν θα καταλήξει σε αραβόνα ή σε γάμο. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ευδοξία Λιμπέρη για το εκτενές και το αναλυτικό της ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα. Εντείνονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγούμενο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και διενεργεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώς ιστοσελίδες ιατρείων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Σε μόλις 10 μέρες το σύστημα έχει ελέγξει περισσότερους από 12.000 χώρους, με 197 κέντρα υγείας και ευεξίας να έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα. Εντυπωσιακό στοιχείο η μείωση κατά 91% στις δικτυακές διαφημίσεις, και η Σμαράγδα Γορογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
19: Καλησπέρα, Θάνο. Κυρίες και κύριοι, όντως μεγάλη μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης έχει σημειωθεί τις τελευταίες 10 ημέρες στο διαδίκτυο. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις ιατρικές και μη έχουν αποσύρει τη διαφήμιση από το διαδίκτυο. Φαίνεται πως η πλατφόρμα MedWatch λειτουργεί. Να πούμε ότι η νούμερο ένα παράβαση ήταν οι ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας, και ανάμεσα στους παραβάτες ήταν και αρκετοί οδοντίατροι. Συνολικά εντοπίστηκαν 119 ευρήματα σε οδοντίατρια για χρήση μπότοξ ή αλουρονικού και μεσοθεραπείας σε ιατρικές πράξεις που κάνουν δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί και γναθοχειρουργοί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, τον κύριο Αθανάσιο Ιφαντή, ο οδοντίατρος για καθαρά ιατρικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιεί το μπότοξ και το ιαλουρονικό, αλλά μόνο εντός της στοματικής κοιλότητας και της περιστοματικής περιοχής και μόνο για θεραπευτικούς και ιατρικούς λόγους. Αλλά όπως επεσήμανε, μόνο φέτος στην Επιτροπή Οδοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου έχουν παραπαινθεί 50 υποθέσεις οδοντιάτρων και για παραπλανητική διαφήμιση και για άλλα παραπτώματα, Θάνο. Να πούμε ακόμα ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που βρίσκεται σε διαβούλευση για να μέσα να ψηφιστεί μέχρι τον Νοέμβριο, που αναμένεται να αλλάξει τη σύσταση των μελών των Επιτροπών Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος. Αυτό που βρίσκεται σε διαβούλευση είναι να υπάρχουν επιτροπές ελέγχου που να αποτελούνται όχι από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου,
18: συλλόγου, αλλά από μέλη γενικότερα των ιατρικών συλλόγων, από γιατρούς δηλαδή, που δεν ανήκουν απαραίτητα στο διοικητικό συμβούλιο, ώστε έτσι να διευρυνθούν, να υπάρξει μια μεγαλύτερη δεξαμενή γιατρών και να μπορούν να υπάρχουν περισσότερες επιτροπές.
2: Σμαράγδα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα πληθαίνουν οι καταγγελίες από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, καθώς και ακόμα μία του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στη Θέρμη. Την ίδια ώρα η ανησυχία σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, καθώς μέσα σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Συγκλονιστική η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε τον δικό της άνθρωπο στην κλινική. Να ακούσουμε όμως τι είπε στην τηλεόραση του Earth News στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
20: Ζωντανό άνθρωπο μεσόας ασθένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη, και πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά την πεθάνανε σε 6 μήνες, χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην τη δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
2: Για συνθήκες παραμέλησης κάνουν λόγο συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική.
21: Ήτανε σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
2: Αλλάζουμε θέμα. Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Χρήστο Τριαντόπουλου παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθωότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
22: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει

0: δικαστηρίου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στον προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανάβει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας. Ο υφυπουργός δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, μιλώντας στο Earth News στην εκπομπή συνδέσης με τον Κώστα Παπαχλιμίτσο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
1: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το δικαστικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Στην δίκη σήμερα για την τραγωδία των Τεμπών, συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατέρα του μοναδικού επιζώντα, του πρώτου βαγονιού. Το παιδί του είναι 24 ετών και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει σχετικά. Ούτως ή άλλως μας έχει πει πολλές φορές η Ελπίδα ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν ξανά αυτό το δράμα μέσα από την διαδικασία της δίκης. Ελπίδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήταν πραγματικά συγκλονιστική, σπαραχτική, όχι συγκλονιστική, ήταν σπαραχτική η κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, του κ. Διονύση Γεωργιάδη. Ως γνωστόν, ο Γεράσιμος είναι κάτι παραπάνω από 3,5 χρόνια σε κόμμα. Τώρα πια είναι σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο εντατικής θεραπείας σε ιδιωτική κλινική της Λάρισας, αφού βεβαίως πήγε στο εξωτερικό, χειρουργήθηκε κτλ. Είναι 1310 μέρες, είπε ο πατέρας, και αυτό από μόνο του ήταν εξόχως σπαραχτικό. 1310 μέρες στο σταυροδρόμι είναι ο Γεράσιμος, μεταξύ ζωής και θανάτου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το παιδί μου έχει όρεξη να ζήσει, θέλει να ζήσει και εγώ είμαι εδώ για να το στηρίξω σε αυτό τον αγώνα. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφαλείας, κυρίως μίλησε για απουσία στρατηγικής αντιμετώπιση πιθανού κινδύνου εξαιτίας της απουσίας μέτρων ασφαλείας, και είχε μια ιδιαίτερη σημασία η κατάθεσή του, υπό την έννοια ότι ο ίδιος ήταν πιλότος στην πολεμική αεροπορία και ήταν και εμπειρογνώμονας στο αεροπορικό δυστύχημα Ήλιος, πρέπει να πω. Οπότε ήταν κάπως σαν μάρτυρας ειδικών γνώσεων. Επίσης κατέθεσε η οικογένεια της Αθηνάς Κατσάρα, της 34χρονης Αθηνάς Κατσάρα, που πήγε με τον σύζυγό της. Είχε πάει τότε για 3 μέρες στην Αθήνα, στην επιστροφή ήταν μαζί στο τρένο. Η Αθηνά βρήκε τραγικό θάνατο μετά τη σύγκρουση των τρένων. Ο σύζυγος τραυματίστηκε και κατέθεσε σήμερα. Επίσης παρακτική η κατάθεση. Καλύτερα να έφευγα εγώ παρά η Αθηνούλα, είπε. Το παιδί, έχουν ένα πολύ μικρό παιδάκι, ένα μωρό, χρειάζεται τη μαμά του περισσότερο. Και τέλος να πω ότι κατέθεσε η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, είναι η μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, ζήτησε δικαίωση, δικαιοσύνη και να λάμψει η αλήθεια. Το παιδί μου, είπε, κάηκε, πρέπει να μάθω από τι.
0: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις. Ελπίδα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να δούμε ακόμη ορισμένες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τη συνάντηση Τραμπ με τους επικεφαλείς των εταιριών, οι οποίοι υιοθέτησαν τελικώς έναν ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύσει σαν ένας είδος προστασίας. Μετά την κυκλισμένη των θυρών συνάντηση, ο κ. Τραμπ δέχτηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για μισή ώρα και ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Truth Social αυτή τη συμφωνία, με βάση την οποία οι εταιρείες έχουν την ευθύνη να εγγυώνται την ασφάλεια των τεχνολογιών τους. Επίσης, οι εταιρείες συμφώνησαν να υιοθετήσουν δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν όπως προβλέπεται, αλλά και να εντοπίζουν και να διορθώνουν τυχόν ζητήματα γρήγορα. Να πούμε, Φάνο, ότι τη συμφωνία υπέγραψαν ο κ. Τραμπ και η επικεφαλής της Google, Σουντάρ Πιτσάι, της Anthropic Dario Amodei, της Meta Mark Zuckerberg, της OpenAI Greg Brockman, της SpaceX Elon Musk και της Nvidia Jensen Huang. Το κείμενο προβλέπει ακόμη τη δημιουργία ισχυρών εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου που θα αφορούν στη συμπεριφορά των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια.

0: ασφάλεια ή χημικές απειλές, τη συγκρότηση εξειδικευμένων εσωτερικών ομάδων για τη διαχείριση των εν λόγω ελέγχων, τη διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων και τέλος τον ορισμό ανεξάρτητων επιτροπών στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας. Και να κλείσουμε με μια είδηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τέλος εποχής για τις ΗΠΑ στο Ιράν. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από τις τελευταίες βάσεις του στο Ιράκ, γεγονός που παρουσιάζεται ως νίκη από το Ιράν και τους συμμάχους του. Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα σε μια χώρα όπου περισσότερα από 4.500 άνδρες του αμερικανικού στρατού έχασαν τη ζωή τους σε διάστημα άνω των 2 δεκαετιών πολέμου.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Δύο κρίσιμες μονομαχίες για τον μπάσκετ. Έχουμε πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μαρέσα για τον Eurocup. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9.30 υποδέχεται τη γαλλική Βιλερμπάν στην δεύτερη αγωνιστική. Παράλληλα, είχαμε τη σύνδεση τύπου σήμερα για την αυριανή παιχνιδάρα για την Εθνική Ελλάδος-Ελλάδα κόντρα στην Ολλανδία.
2: Για την αυριανή παιχνιδάρα, μου άρεσε αυτό.
3: Νομίζω, ναι, είναι ότι αγαπάμε την Εθνική, γι' αυτό τη λέω. Παιχνιδάρα, είναι και μεγάλο παιχνίδι.
2: Εξαντλημένα και τα εισιτήρια, έτσι.
3: 100.000 άνθρωποι προχτές προσπάθησαν να πάρουν ένα εισιτήριο. Έτσι, μπήκαν ηλεκτρονική ουρά.
2: 100.000 για ένα εισιτήριο.
3: Ναι. Ήταν φοβερό, ναι.
2: Μπράβο.
3: Είπαμε, είναι και 10 παρά 4 το η απριανή αναμέτρηση και ο Ιωβάνοβιτς είπε για το αυριανό παιχνίδι έχουμε μια ιδανική ομάδα, τώρα βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι, αλλά χρόνος πιέζει γιατί πρέπει να επανέλθουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι η ατάκα που ξεχωρίζω έτσι από τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας.
2: Δημήτρη, με το καλό, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ.
1: Ο καιρός.
2: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
2: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και στη συνέχεια η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Προς το παρόν, γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελαβίβ το αεροσκάφος που μετέφερε τους επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai, το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από το επεισόδιο μεταξύ των πιλότων. Οι επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν Ισραηλινοί, συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος της εταιρείας, αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε το αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν. Σύμφωνα με την Ισραηλινή ηγεσία και τις μαρτυρίες πολλών επιβατών και μελών του πληρώματος, ένας από τους πιλότους επιτέθηκε στον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο. Όμως μια ομάδα επιβατών, ήρωες τους χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατάφερε να τον ακινητοποιήσουν. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ρυθμίσει ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και το 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 500.000 ευρώ. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα να είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρτ σε συνέντευξή της στην εφημερίδα La Croix, επισημένοντας ότι αν αποχωρούσε πρόωρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο 2027, αυτό θα γινόταν μόλις λίγους μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τους παγετούς της άνοιξης του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, καθώς επιγράφει σήμερα η κοινή υπουργική απόφαση. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνη. Στο μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι θέλουν να κλείσουν τον ανεξάρτητο ενημερωτικό ιστότοπο ΤΑΦ 24, κατηγορώντας τον για προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ στο πλαίσιο της εκστρατείας καταστολής που ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου με την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής».
1: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρροτικά και στην Κρήτη αναμένονται για αύριο. Τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Σαρής, Θάνος Σιαφάκας και Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Και Βαγγέλης Σαρής. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Θάνο.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10, αφήνοντας εκεί κάπου στις 9 τον Θάνο να επιστρέψει προς ξεκούραση. Έτσι. Και εμείς θα συνεχίσουμε με τον Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα...
2: Γεμάτη ειδήσεις σήμερα,
1: πολύ γεμάτη ημέρα και ήρθε και αυτό το...
0: Και δύσκολη ημέρα.
1: Το περιστατικό δύσκολη. Ήρθε αυτό το περιστατικό έτσι να μας συνταράξει με το αεροσκάφος αυτό της Ντουμπάι, της Fly Dubai, Δημήτρη.
2: Fly Dubai.
0: Και μας γύρισε και πολλά χρόνια πίσω.
1: Το οποίο ενώ στην αρχή... Ακούγαμε τις πληροφορίες να έρχονται καθησυχαστικές ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο τελικώς, ότι υπήρξε κάποια ψυμαχία και πήγε το μυαλό μας σίγουρα σε κάτι αθώο ανάμεσα στον κυβερνήτη και στον συγκυβερνήτη. Τελικώς ήρθε η αλήθεια να ανατρέψει τελείως τα δεδομένα και να μιλούμε πλέον για μία απόπειρα κατά τους Ισραηλινούς αξιωματούχους.
2: Τζιχαντιστική απόπειρα κατά τον κύριο Γκβίρ και τον
1: απόπειρα ρήψης του αεροσκάφους. Ναι. Απόπειρα συντριβής. Ήθελε ο συγκυβερνήτης, κατά πληροφορίες, Δημήτρη.
2: Κατά πληροφορίες ο συγκυβερνήτης.
1: Να ρίξει το αεροσκάφος, για να το πούμε.
2: Ο οποίος και
1: απλά.
2: Με ένα μικρό μαχαίρι, πάντα όλα αυτά είναι κατά πληροφορίες, mm-hmm. δεν έχουν επιβεβαιωθεί όλα. Τον χτύπησε με ένα μικρό μαχαίρι. Τελικά παλέψανε. Στη συνέχεια μπήκε το πλήρωμα και επιβάτες Ισραηλινοί, εκ των οποίων κάποιοι ήταν και πιλότοι.
1: Ήταν όλοι οι επιβάτες πίσω, ήταν Ισραηλινοί όλοι.
2: Στη συντριπτική του πλειοψηφία, που πήγαινε έτσι. Στο Τελαβίβ mm-hmm. το αεροπλάνο. Mm-hmm. Ναι.
1: Βέβαια, γι' αυτό και βλέπει τρομοκρατικό υπόβαθρο η Ισραήλ.
0: Ποια είναι η εθνικότητα του συγκυβερνήτη, ξέρουμε?
2: Από το Ομάν, νομίζω.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Και είναι, το Ομάν δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, γι' αυτό και το Ισραήλ σκέφτεται να μην επιτρέψει πλέον σε επιβάτες του να μπαίνουν σε πτήσεις όπου πιλότοι είναι. Είναι άνθρωποι από ενδεχομένως αραβικές χώρες, οι οποίες δεν έχουν όμως και διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, άρα εν δυνάμει θα μπορούσε να είναι εχθρός
0: του Ισραήλ. Αν είναι απόπειρα
2: τρομοκρατίας
0: πάντως, μιλάμε για μοναχικό λύκο.
2: Ναι.
0: Διότι δεν φαίνεται να έχουν ένα λεπτό ρόλο και συμμετοχή άλλοι μέσα από το αεροπλάνο, mm-hmm. μέσα mm-hmm. από το αεροσκάφος.
1: Σωστό.
0: Λέω τα πρώτα στοιχεία που βλέπω και διαβάζω. Έτσι.
2: Ναι, φυσικά θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα είχε οργανωθεί και θα ήταν αυτός ο εκτελεστικός βραχίωνας, αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα μάθουμε ακόμα. Έχει συγκληθεί, στο Ισραήλ συγκλήθηκε και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον κύριο Νετανιάχου και αξιωματούχους από τη ΣΥΝΜΠΕΤ, τη ΜΟΣΑΝΤ, μυστικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Μεταφορών, το Στρατό, προκειμένου να διαπιστώσουν ακριβώς τι έχει συμβεί.
0: Πάντως, Δημήτρη, ο κύριος Νετανιάχου προσπαθεί, είπε για τον δράστη ότι προσπάθησε να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή προτού τον σταματήσουν οι ήρωες επιβάτες. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί, ούτως ή άλλως υπάρχει μια σύνδεση, να συνδέσει αυτό το περιστατικό με τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου
1: και την πτήση 93.
0: Και ούτως ή άλλως υπήρξαν επιβάτες που μίλησαν ότι παραλίγο το Ισραήλ να ζήσει τη δική του 11η Σεπτεμβρίου, και το είπαμε μαζί και στο Δελτίο όλα αυτά λίγες μέρες πριν από τη μαύρη επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
2: Ναι, και όπως επισήμανες και εσείς στο μαγκαζίνο Θάνο, και 27 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των γενικών εκλογών στο Ισραήλ, πάρα πολύ κρίσιμη αναμέτρηση, με δεδομένο ότι ο κ. Νετανιάχου έχει να αντιμετωπίσει 3-4 κατηγορίες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, βεβαίως όλα αυτά. Έχει να αντιμετωπίσει 3-4 κατηγορίες για διαφθορά και διασπάθηση δημοσίου χρήματος, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση για να δούμε τελικά εάν ο κ. Νετανιάχου θα καταφέρει να κερδίσει αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Σε 3 εβδομάδες, 3,5 θα ξέρουμε.

0: επιστρέψαμε και λέγαμε εδώ πέρα με τον Θάνο Σιαφάκα και με τον Δημήτρη Φαναριώτη ότι μας θύμισε έντονα την πτήση 93 της United Airlines την 11η Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν η πτήση, θυμίσουμε, ήταν συνολικά ήταν 4 οι πτήσεις οι οποίες 2 χτύπησαν το World Trade Center, η μία χτύπησε στο Πεντάγωνο και η τέταρτη ήταν η πτήση 93, η οποία μάλιστα δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία, έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία στο Hollywood σαν αφιέρωμα για τους ηρωικούς επιβάτες της, οι οποίοι όταν κατάλαβαν τι πρόκειται να γίνει, ότι δηλαδή ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση του αεροσκάφους σκοπεύει να το ρίξει, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να πάρουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.
1: Νισμάτιν όμως, διότι συνετρίβησε ακρότημα στο Σάξιβιλ της Πενσιλβάνια.
0: Αυτό βέβαια, δεν πρόλαβαν. Πήραν τον έλεγχο. Φαίνεται ότι μπούκαραν μέσα στο πιλωτήριο, ανέκτησαν τον έλεγχο του αεροσκάφους όσο μπορούσαν βέβαια, ως άνθρωποι που δεν είχαν γνώσεις, προσπάθησαν να το σηκώσουν, ήταν όμως αργά και δεν τα κατάφεραν.
1: Ενώ εδώ είχαν γνώσεις, ήταν πρώην πιλότοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να το προσγειώσουν το αεροπλάνο.
0: Από το θάλαμο επιβατών ήρθαν αυτοί, Δημήτρη, κατά πληροφορίες.
1: Ήρθαν από το θάλαμο επιβατών και μαζί με κάποια μέλη του πληρώματος. Αυτά δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως. Σίγουρα όμως ήταν και επιβάτες και από το.
2: Μπορεί να είχαν και κάποια συνάφεια με κάποιες αρχές εκεί. Δεν θέλω να μιλήσω ανοιχτά για πράκτορες, αλλά συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι για να αποτρέπουν τέτοια περιστατικά. Δηλαδή το Ισραήλ έχει τεράστια εμπειρία από τέτοιες επιθέσεις.
1: Αυτό.
2: Οπότε εγώ μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί κάποιοι από αυτούς να ήταν και εκπαιδευμένοι.
1: Πάντως σε όλες τις εσωτερικές πτήσεις στις ΗΠΑ, γιατί είναι τεράστιες ΗΠΑ, υπάρχει συνήθως σερίφης ένας, ο οποίος είναι ακριβώς. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, και επιβάτες που μπορεί να πιούν πολύ και να κάνουν φασαρίες.
0: Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να οπλοφορεί κιόλας.
1: Ναι, στην Αμερική οπλοφορεί.
0: Νομίζω οπλοφορεί. Ότι ο σερίφης του αεροσκάφους δύναται οπλοφορεί. Να οπλοφορεί.
1: Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπει κανείς και με αφορμή αυτό το οποίο παραλίγο ευτυχώς αποφεύθηκε σήμερα κυριολεκτικά στο παραπέντε, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ απλό για ένα μοναχικό λίγο να κάνει μια επίθεση. Θα σας θυμίσω, όχι με αεροπλάνο, με αυτοκίνητο όμως... στην Νίκαια, όπου γκάζωσε ένα φορτηγό μες στο πλήθος ο τζιχαντιστής και σκότωσε 84 ανθρώπους και δεκάδες τραυματίες φυσικά.
0: Και έγινε και μόδα εντός αγωγικών στις
1: και στη Γερμανία έχει γίνει να παίρνει ένα αυτοκίνητο και να μπαίνει σε ένα πεζόδρομο που είναι εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι περπατάνε, να γκαζώνει και να χτυπάει σαν μπεκάτσες όλους όσους περπατάνε στο δρόμο.
0: Και άλλαξε και τα δεδομένα, αν θυμάσαι, στις χριστουγεννιάτικες αγορές που στείνονται στην Ευρώπη, έτσι, στη Γερμανία, στην Αυστρία κλπ, στο Βέλγιο.
1: Βέλγιο,
0: γιατί άρχισαν πλέον να θωρακίζουν με αυτοκίνητα της αστυνομίας, με όγκους μεταλλικούς ή άλλους το γύρο περιβάλλον, ούτως ώστε αν κάποιος προσπαθήσει με όχημα να μπει μέσα να μην τα καταφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για κυβερνήτη αεροσκάφους. Έτσι, άρα δεν είναι κάτι απλό.
2: Όλες αυτές οι ιστορίες που
0: πήρα, έκλεψα ένα φορτηγό και μπούκαρα σε ένα δρόμο,
2: περιγράφουν μια διαφορετική κοινωνία. Σίγουρα, Δημήτρη, θα έχεις διαβάσει το βιβλίο του Καρλ Πόπερ «Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της», και εννοούσε τον ναζισμό και τον κομμουνισμό. Έχω την εντύπωση ότι πλέον οι ανοιχτές κοινωνίες δεν υπάρχουν, δεν είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία. Υπάρχει πλέον φόβος, καχυποψία και άγχος ακόμα και σε ένα απλό ταξίδι, και νομίζω ότι η τρομοκρατία ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει όλους αυτούς τους εχθρούς που περιγράψαμε πριν από λίγο, που έγραφε μάλλον ο Καρλ Πόπερ, και είναι μια ανοιχτή πληγή για την παγκόσμια κοινότητα. Και πλέον δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε και επιδιώκουμε. Δηλαδή, η τρομοκρατία αυτού του τύπου κατάφερε να αλλάξει το μοντέλο του δυτικού τρόπου.
1: Το modus vivendi ακριβώς της Δύσης. Γιατί σκέψου τώρα, πηγαίνεις εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, με την οικογένειά σου στη χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης, λέω εγώ, που είναι από τις πιο γνωστές, εν πάση περιπτώσει. Θα έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, όπως και εγώ όταν πήγα στο Στρασβούργο, ας πούμε, πρόσφατα, είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου να μην πηγαίνω σε πολύ κεντρικά σημεία, να πηγαίνω σε λίγο λιγότερο κεντρικά, να μην πηγαίνω σε ένα πολυκατάστημα το οποίο είναι φύσκα στον κόσμο εκείνη την ώρα. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η αγαπημένη στόχη των τρομοκρατών.
0: Δεν
1: όσο μεγαλύτερη ζημιά μπορούν να κάνουν. Δεν πρέπει,
0: δεν πρέπει
1: συμφωνώ
0: να ζούμε,
1: απόλυτα, Βαγγέλη.
0: Να ζούμε έτσι. Εμείς έχουμε λίγο και τη δημοσιογραφική ιδιότητα.
1: Μπράβο,
0: που μας,
1: ναι,
0: μας κρατάει λίγο σε μια διαφορετικού τύπου εγρήγορση, γιατί τα φέρνουμε και τα αναπαράγουμε στο μυαλό μας, νομίζω, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: αυτά, και... αυτά σαν ειδήσεις και γινόμαστε πιο καχύποπτοι ίσως από ό,τι θα έπρεπε κάποιες φορές.
2: Εγώ να συμφωνήσω με τον Βαγγέλη, τότε που έγινε η 11η Σεπτεμβρίου, άλλαξα την εκπομπή μου στον Αντένα και την έκανα απογείωσης. Mm-hmm. Ως αντίδραση ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ζωής των mm-hmm. ανθρώπων της Δύσης. Όμως, όπως και,
0: και
2: να το
0: άλλαξε,
2: κάνουμε.
0: Άλλαξαν τα δεδομένα.
2: Όπως και να
0: ασφαλείας.
2: Το κάνουμε, Βαγγέλη, έχει αλλάξει. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Πας σε μια εκδήλωση, σε ένα θέατρο, σε ένα εμπορικό κέντρο. Πάντα σου πετάγεται στο μυαλό κάτι, λες. Μήπως συμβεί κάτι, και... μήπως γίνει κάτι. Βλέπεις μια τσάντα, το λέγαμε και την άλλη φορά, σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Α,
2: είναι αφημένη μόνη της.
0: Ενημερώνεις κατευθείαν.
2: Δεν το,
0: ναι,
2: το προσπερνάς. Μπαίνεις σε μια άλλη λογική που δεν έμπαινες πριν από 15-20 χρόνια.
0: Mm-hmm. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει να μας γίνεται έμονη
2: 25
0: ιδέα.
2: 25 χρόνια και... για την ακρίβεια.
0: Από την
1: 11 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να μας γίνεται έμονη ιδέα όμως και, και ένας μόνιμος βραχνάς και φόβος.
1: Εν τω μεταξύ όμως πρόσεξε να δεις τώρα την ηρωνία. Είχα πάει σε μια σύνοδο Στρασβούργο, είχαμε πει να πάμε πριν από τα Χριστούγεννα, να πάμε τα Χριστούγεννα. Μου λέει γυναίκα μου, όχι, λέω, πάμε μια εβδομάδα πριν, ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, στην προηγούμενη σύνοδο. Τα Χριστούγεννα πάνε τώρα αρκετά χρόνια. Βγήκε ένας με όπλο στην κεντρική πλατεία στη L'Homme de Fer στο Στρασβούργο, πυροβόλησε τρεις και τραυμάτισε και έναν Ιταλό δημοσιογράφο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μερικές φορές λες, όχ, και αν εγώ είχα φύγει ένα μήνα νωρίτερα και ήμουν εκεί, mm-hmm. τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.
0: Εντάξει, έχουμε χρόνια πάντως τέτοιο να ζήσουμε έτσι.
1: Έχουμε,
0: κοντά,
1: ναι,
0: μας.
1: Αυτό ήταν πολύ
0: τρομοκρατικά
1: πολύ
0: χτυπήματα. Τα ζήσαμε, μας πόνεσαν στο Λονδίνο, στη Γερμανία,
1: στην
0: Ισπανία, στο Παρίσι.
1: Το Μπατακλάν στο Παρίσι, τα Σαρλί Εμπντό, στο Ζάμεντεμ, στο αεροδρόμιο.
2: Και χτυπάει ακριβώς τον
0: έχουν
2: δυτικό τρόπο σκέψης και ζωής. Έναν πολιτισμό δυτικό, ο οποίος. Εγώ δεν,
1: τη
2: θέλω,
1: λαϊσιτέ,
2: να το,
1: που λένε
2: δεν θέλω να το παραδεχτώ. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή. Θέλω να συμφωνήσω με όλους σας. Αλλά έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ο τρόπος που διασκεδάζουμε, ο τρόπος που ζούμε.
1: Εντάξει.
2: Ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας, τον άλλον απέναντί μας. Δεν είναι ο ίδιος.
1: Αυτό έχει να κάνει, βέβαια, παιδιά, και με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Έτσι, μην ξεχνάμε, μετά τις φρικιώδεις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. Υπήρξαν πολύ σκληρά Ισραηλινά αντίπεινα. Σχεδόν 80.000 ήταν οι Παλαιστίνοι οι οποίοι σκοτώθηκαν. Βάλε και άλλους τόσους.
0: Και εγκληματικές ενέργειες, έτσι.
1: Εγκληματικές ενέργειες, ακριβώς.
0: Να το λέμε και αυτό.
2: Για τα τρομοκρατικά χτυπήματα που μιλάμε, είχαν επισυμβεί πριν συμβεί η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για το 2000. Ο Δημήτρης μιλάει για το 2023.
1: Ναι.
2: Εμείς μιλάμε για το 2001. Μιλάμε για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο, μιλάμε για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι, στο Μπατακλάν, στην Ισπανία, στους σιδηροδρόμους.
1: Ναι, είναι έτσι. Αυτοί οι Άραβες οι οποίοι ριζοσπαστικοποιούνται, ενδεχομένως οργισμένοι από τους θανάτους Αράβων στις αραβικές χώρες, κυρίως από το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, ριζοσπαστικοποιούνται και γίνονται, όπως λέγαμε νωρίτερα, μοναχικοί λύκοι, και από εκεί και πέρα δρούν μόνοι τους. Και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Το συζητάγαμε και παλιότερα σε μια εκπομπή που έκανα με την κυρία Μέρι Μπόση, που είναι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ότι είναι αδύνατον να προβλέψεις την επίθεση ενός μοναχικού λύκου. Αν αυτό που λέει ο Θάνος, ότι μάλλον ήταν μοναχικός λύκος αυτό στο αεροσκάφος και δεν υπήρχε από πίσω μηχανισμός ολόκληρος, είναι εντυπωσιακό.
2: Επειδή μίλησες για τη Μέρι Μπόση σε μια συνέντευξή της εδώ στο,
1: εξαιρετική,
2: εδώ στο ραδιόφωνο, στο Earth News Radio, μου είχε πει ότι περίπου 5.000 άτομα έχουν παρισφρήσει, έχουν μπει στην Ευρώπη και έχουν ακριβώς αυτό που είπες, Δημήτρη, ριζοσπαστικοποιηθεί.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για 5.000 ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κάνουν, να προξενήσουν ζημιά, να κάνουν κακό.
1: Mm-hmm. Έτσι. Και επικοινωνούν, μια και αναφέρθηκε στην κυρία Μπόση, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, συγγνώμη, και επικοινωνούν μέσω του dark web, έτσι, μέσω του, ναι, του μαύρου διαδικτύου. Γιατί στο κανονικό διαδίκτυο δεν είναι τόσο εύκολο να επικοινωνήσει. Εκεί όμως μπορεί να βρει κανείς σελίδες τζιχαντιστών οι οποίοι προτρέπουν σε ιερό πόλεμο, σε επιθέσεις.
0: Για
1: σε
0: την παρασκευή βομβών, οδηγίες, τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Όλα, έτσι.
1: Τα πάντα. Ναι, έτσι, ναι.
0: Μου θύμισε πάντως αυτή η ιστορία, παιδιά, και την πτήση της German Wings. Ήταν το 2015 με τον πιλότο της θυγατρικής της Lufthansa, ο οποίος έριξε ηθελημένα, έχοντας έντονα ψυχολογικά προβλήματα, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε ακριβώς, έριξε το αεροπλάνο στις Άλπεις, παίρνοντας τον θάνατο μαζί του 150 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.
2: Φανταστείτε,
1: επιβάλλες διαταραγμένος ψυχικά, έτσι, δεν ήταν κακό. Δεν
0: αυτός, παιδιά, κλειδώθηκε όμως τότε μέσα, γιατί πλέον μετά την 11η Σεπτεμβρίου έχει αλλάξει το πρωτόκολλο. Όχι, κλειδώθηκε μέσα γιατί έχει αλλάξει το πρωτόκολλο και δεν μπορείς, αν κλειδώσουν οι πιλότοι, προκειμένου να αποφευθεί το να μπει κάποιος από τον θάλαμο των επιβατών μέσα στο πιλωτήριο, ναι, χωρίς να το θέλουν, ναι, δεν μπορείς να μπει, δεν μπορείς να ανοίξει απ' έξω αν δεν το θέλουν οι πιλότοι. Και αυτός τι έκανε, άφησε τον κυβερνήτη να φύγει πίσω να πάει να πάρει καφέ και να ξεπιαστεί. Κλείδωσε το πιλωτήριο και έκανε αυτό που έκανε. Έριξε το αεροσκάφος.
2: Φανταστείτε το συνέστημα των επιβατών, των ανθρώπων.
0: Ούτε να το σκεφτώ.
2: Τη στιγμή που αντιλαμβάνονται ότι κάποιος τρελός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τζιχαντιστής ή οτιδήποτε άλλο, τρομοκράτης, θέλει, επιχειρεί να ρίξει το αεροσκάφος σε έναν ουρανοξύστη, σε ένα κτίριο, στέλνοντας διάφορα μηνύματα, δεν ξέρω εγώ πού. Το συνέστημα πρέπει να είναι τρομακτικό, φρικιαστικό, και δυστυχώς το έχουν ζήσει πολλοί πολίτες, πολλοί συνάνθρωποι μας.
1: Έχουμε και συνάδελφο που το έχει ζήσει.
2: Και έχουμε και συνάδελφο, ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα.
1: Όχι,
2: να
1: βέβαια,
2: το αναφέρουμε.
1: Απλώς λέω ότι το βίωσε ο άνθρωπος.
2: Το βίωσε και με πόδινο τρόπο, με πολύ επώδυνο τρόπο.
0: Επειδή πλησιάζει η ώρα 8.30 για τους τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ μαζί στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μέτρα για την ακρίβεια, ανακοίνωση κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και κόκκινα δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Το πράσινο φως για 20.870 προσλήψεις για το 2027 έδωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ τη συμπλοκή στο πιλωτήριο. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα, δήλωσε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Επιδείνωση του καιρού στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Coat ως την Κυριακή Κρήτη. Σε αυξημένη κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στο νησί. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που επλήγησαν από τον παγετό του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής του Ιράν στα γεγονότα στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης, βλέπει ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε σχέση το Ιράν. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Εδώ είμαστε, αν ανησυχήσατε. Βαγγέλης Αρής, Θάνος Χιαφάκας
1: και Δημήτρης Φαναριώτης στο τέλος της μέρας.
0: Ακριβώς.
1: Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με τον Δημήτρη. Στις 9 θα χαιρετήσουμε προηγουμένως τον Θάνο. Και είδα, παιδιά, ότι έφτασαν οι επιβάτες της πτήσης για την οποία μιλούσαμε νωρίτερα, της Fly Dubai. Έφτασαν στο
0: Μπεν-Γκουριόν.
1: Ακριβώς, στο Ισραήλ, και τους υποδέχθηκε μάλιστα ο ίδιος ο Νετανιάχου εκεί, έτσι. Ο οποίος είπε ότι προσπάθησε ο συγκυβερνήτης να καταλάβει και να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά οι ηρωικοί επιβάτες του κατάφεραν να τον αποτρέψουν.
0: Άρα επιβεβαιώνεται ότι ήταν πιλότοι κάποιοι από τους επιβάτες.
1: Από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
2: Να μάθουμε πάντως, γιατί αυτός συνελήφθη και τον ανακρίνουν οι Σαουδάραβες. Έχει σημασία να μάθουμε τι ακριβώς επεδίωκε και ποιος ήταν ο στόχος. Δηλαδή, τώρα, σε σχέση με αυτό,
0: μόνος,
2: σε σχέση με αυτό που είπες, δηλαδή ήθελε να ρίξει το αεροσκάφος, ας πούμε, σε κάποιο κτίριο, σε κάποιο στρατόπεδο, για παράδειγμα,
0: ή ήθελε σε κάποια περιοχή να το έρθει,
2: σε κάποια
1: ή να οδηγήσει στο θάνατο απλώς, όπως και
2: πόλη,
1: να
2: έχει τους επιβάτες. Στο Τελαβίβ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα τα δείξει η ανάκριση, και αν τα δείξει. Και βεβαίως αυτό που είπατε, αν λειτουργήσε και έδρασε μόνος του, έτσι.
0: Ναι,
1: από ό,τι δήλωσαν πάντως, διαβάζω τις δηλώσεις εδώ των επιβατών, κατεβαίνοντας στο αεροδρόμιο, στην ασφάλεια πλέον, έλεγαν ότι αισθανθήκαμε το θάνατο, οι ψυχές μας βγήκαν από το σώμα μας, το σημαντικό είναι ότι πλέον είμαστε εδώ τώρα. Το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει και τότε, λέει, ένιωσα να χάνομαι, ότι πρόκειται να χάσω τη ζωή και την οικογένειά μου. Οι προσωπικές μαρτυρίες, οι οποίες μιλούν και για μια ομάδα ανθρώπων η οποία υπήρξε εκεί, κινητοποιήθηκε κατευθείαν και πάλεψαν με τον συγκυβερνήτη. Και όταν άνοιξε η πόρτα του κόκπιτ, ήταν αιμόφυρτο τον πιλότο. Οι ίδιοι επιβάτες τον έβγαλαν έξω σοβαρά τραυματισμένο και κατάφεραν, καθώς είχε προηγηθεί η πάλη του με τον συγκυβερνήτη που...
2: Με μαχαίρι.
1: Με μαχαίρι.
0: Εξού και τα πλάνα των επιβατών που είχαν αίματα στα ρούχα τους.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Γιατί τον έπιασαν και τον τράβηξαν από το πιλωτήριο. Γι' αυτό και ήταν σε αυτή την κατάσταση που βλέπαμε, Δημήτρη, σωστά, στα πλάνα. Έτσι. Κατάλαβαν ότι ο ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον, όπως είπαν. Ένας επιβάτης με ένα μέλος του πληρώματος ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους όταν εξουδετερώθηκε πλέον ο φερόμενος ως δράστης. Δύο άλλοι πιλότοι της εταιρείας βρίσκονταν στο αεροπλάνο κατά το ρεπορτάζ και κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, γιατί καταλαβαίνουμε τι επικρατούσε εκείνη την ώρα, και τελικώς να το προσγειώσουν στην Σαουδική Αραβία.
0: Πάντως φαντάζομαι,
1: και,
0: παιδιά,
1: τον ανακρίνουν τώρα,
0: τον
1: έτσι,
0: ανακρίνουν,
1: τον πιλότο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οι Σαουδαραβικές αρχές.
0: Οι Σαουδαραβικές αρχές, μετά φαντάζομαι ότι θα τον εκδώσουν.
1: Θα πάρει το δρόμο,
0: θα πάρει το δρόμο για το Ισραήλ. Καλά, δεν θα περάσει καλά σε καμία περίπτωση, ούτε στη Σαουδική Αραβία ούτε στο Ισραήλ. Το θέμα είναι αν θα μιλήσει, και αν θα μιλήσει τι θα πει. Σε κάθε περίπτωση, πραγματικά απεφεύχθη στο παραγουρουνότριχα το δραματικό αυτό ατύχημα, έτσι, δυστύχημα, το οποίο θα ήταν συγκλονιστικό.
1: Θα ήταν συγκλονιστικό, και πραγματικά θα μιλούσαμε για πάρα πολύ καιρό για αυτήν την ιστορία, και θα άνοιγε και ένα νέο κεφάλαιο τρόμου, ναι, στην ευρύτερη περιοχή μας.
0: Κυρίως.
1: Να έρθουμε όμως λίγο, παιδιά, στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται με αυτήν την κλινική εκεί στην Θεσσαλονίκη, που πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε να ακούσουμε ότι θα έχει και παραρτήματα αρκετά, για τα οποία θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε μέρα με τη μέρα όλο και
2: εμένα
1: περισσότερα.
2: Εμένα με συγκλώνησαν οι μαρτυρίες, το λέγαμε με το Βαγγέλη και εκτός αέρα. Μίλησε μια κυρία για τη μητέρα της, μπήκε 72 κιλά σε αυτή την κλινική, που ήταν μια η κλινική και για τους ηλικιωμένους, και βγήκε 27 κιλά, από 72
1: πόσο?
2: Κιλά 27.
1: Λειτουργούσε και ως οίκος ευγυρίας,
2: ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή, Θάνο, για να καταλάβουμε.
2: Από ό,τι κατάλαβα, εγώ δεν την ήξερα τη συγκεκριμένη κλινική, αλλά από ό,τι κατάλαβα,
0: ναι, αυτή, παιδιά,
2: είναι τεράστιο το θέμα αυτό σε σχέση με τα γυρατιά και την φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, δεν το έχουμε ανοίξει πάρα πολύ και εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Θα σου πω, Δημήτρη, υπάρχει ένας Γάλλος συγγραφέας, αν δεν κάνω λάθος, Ριμπό, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο «Δίος γυρατιά και ο θάνατος μιας γυναίκας του λαού», που αναφέρεται μόνο στο θέμα με τα γυροκομεία, πως μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ έτσι στην πολιτική δοσμένη, στο τέλος μπήκε σε ένα γυροκομείο και το σοκ της απώλειας του οικείου περιβάλλοντος την οδήγησε πραγματικά σε μια κατάθλιψη και σε μια άνοια και σε μια επιβολή μιας αναγκαστικής κανονικότητας. Και έγραφε αυτός ο άνθρωπος ότι ο μεγαλύτερος βίος σε ένα γυροκομείο, όταν υπάρχει έτσι εγκλεισμός ενός ηλικιωμένου, είναι τα 2 χρόνια. Ότι δεν πας παραπάνω.
0: Θα σου πω το εξής, και αυτό πρέπει να το δει η πολιτεία, να δει και τα γυροκομεία, διότι εγώ χρειάστηκε να, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για λίγες μόνο μέρες, γιατί κατέρευσε η μητέρα μου εκεί πέρα, υπάρχουν γυροκομεία τα οποία όντως κάνουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν όμως και γυροκομεία, παιδιά, που είναι σαν να παρκάρεις τον άνθρωπό σου περιμένοντας εκ των πραγμάτων ότι θα πεθάνει. Δηλαδή δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, δεν πάνε να αλλάξουν τις πάνες στις γιαγιούλες και στους παππούλιδες, έρχεται ένας γιατρός μια φορά κάθε 2 μέρες, κοιτάζει, δίνει 2 χάπια και φεύγει. Δηλαδή πρέπει και οι οίκοι ευγυρίας να μπουν
2: πολλές
0: στο στόχαστρο, γιατί είναι άθλιοι ορισμένοι οίκοι.
2: Έχει
0: άθλοι.
2: Βία χαρακτηριστικά πολλές φορές. Δεν σιλίδιν τα βάζουμε όλα στην ίδια,
0: όχι βέβαια,
2: στο ίδιο σάκο, αλλά υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις που λέει ο Δημήτρης και πρέπει να υπάρξει μια διερεύνηση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους από τη στιγμή που δεν έχουν τη σωματική ικανότητα.
0: Ποια σωματική και την πνευματική? Εμένα η μητέρα μου δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί την ταΐζανε τόσο πολύ που είχε πάει το φαΐ στους πνεύμονες, και όταν τη ρώταγα «περνάς καλά εδώ?», μου έκανε μόνο γκριμάτσες και έβλεπα, ας πούμε, ότι η υπεύθυνη εκεί του οίκου ευγυρίας κοίταζε φοβούμενη μην ανοίξει το στόμα της. Δηλαδή εφιαλτικές καταστάσεις. Δεν θέλω να τις σκέφτομαι, δεν θέλω
2: Φαντάσου,
0: να τις θυμάμαι.
2: Δημήτρη, το σοκ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι σε ένα οικείο περιβάλλον που έχει φίλους, γνωστούς, οικογένεια,
0: μπράβο,
2: παιδιά, και ξαφνικά χάνονται όλοι αυτοί. Mm-hmm. Μπαίνει σε ένα άλλο περιβάλλον που βλέπει.
1: Έχοντας και τα προβλήματα
2: που
1: ταυτόχρονα, να τον ακολουθούν τα υγεία,
2: που βλέπει άγνωστους ανθρώπους. Και εκεί γίνεται μια προσπάθεια επιβολής μιας αναγκαστικής κοινωνικότητας και κανονικότητας, την οποία δεν είναι εύκολο να αντιδεχθεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να ζει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο.
0: Ίδιο να ζεις με τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, και ίδιο να είσαι σε ένα πρόσωπο ψυχρό μέρος, και δεν έχει να κάνει μόνο με το κόστος, διότι είχα φίλο ο οποίος έβαλε τον πατέρα του υπέργυρος σε έναν οίκο ευγυρίας κάπου στην Κηφισιά, στην Εκάλη, πανάκριβος, 3-3.500 το ευρώ το μήνα, και την πρώτη μέρα που πήγε έπεσε και σπάσε το ισχύο του. Καλά, εντάξει, δηλαδή τι οίκος ευγυρίας είναι αυτός και τι άλλοι υπάρχουν, έτσι.
2: Και πόσο εκπαιδευμένο είναι το προσωπικό.
0: Σαχλαμάρες, καθόλου εκπαιδευμένο.
2: Απέναντι σε μια
0: στην
2: τέτοια,
0: καλύτερη να είναι μια νοσοκόμα.
2: Σε ένα τέτοιο πρόβλημα, εγώ θα πω ότι τα γυρατιά είναι το απόλυτα τυφλό σημείο της πολιτικής σκέψης, και θα θυμηθώ αυτό που είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη ο Μαζωνάκης, όταν ρωτήθηκε πώς ήταν τα πράγματα στο δρομοκαίτιο. Η απάντηση ήταν ότι υπήρχαν άνθρωποι κοντά του που μπορούσες να συζητήσεις μια χαρά, απόλυτα υγιής, και όταν ρωτήθηκε «μα γιατί ήταν μέσα?», λέει «πολύ απλό, συντάξεις, περιουσία, λεφτά, χρήματα».
1: Αν το δούμε λίγο πρακτικά στο οικονομικό επίπεδο πάντως, επειδή τυχαίνει να έχω μιλήσει σχετικά πρόσφατα με γνωστό μου, ο οποίος είχε η μητέρα του άνοια. Άρχισαν να φοβούνται πλέον να την αφήνουν μόνη. Δοκίμασαν αρχικά κάποιες γυναίκες οι οποίες να κάθονται στο σπίτι μαζί κλπ. Παρ' όλα αυτά το κόστος ήταν εκτοξεύθηκε. Δεν μπορούσε να καλυφθεί.
0: Και εν τέλει άρχισαν 1500, Βαγγέλη, τώρα.
1: Άρχισαν να ψάχνουν
2: 1500 και τι?
0: Το μήνα.
1: Ξεκινάει γύρω στο χιλιάρικο, ενδεχομένως.
0: Με 4 ή 2 ρεπό.
1: Και λίγο κάτω από το. Όχι, εγώ μιλάω πλέον για οίκο ευγυρίας. Αυτό που λες, έχεις δίκιο, μιλάς για άνθρωπο ο οποίος θα έρθει στο σπίτι. Και βέβαια ένας καθηγητής δεν τα βγάζει τα χρήματα αυτά, έτσι, και το βάλουμε κάτω σαν σε μια ζυγαριά. Θα δούμε πολλές αδικίες. Τέλος πάντων, η κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της και τον τρόπο με τον οποίο αμείβεται. Όταν άρχισε λοιπόν να ψάχνει για γυροκομείο, μας έλεγε ότι ξεκινούν οι τιμές από 900 με 1000 ευρώ για τα βασικά μόνο, έτσι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά συν. Οι άνθρωποι λοιπόν που βρίσκονται σε αυτή τη θέση διαπιστώνουν ότι θα πρέπει της γιαγιάς ή του παππού η σύνταξη όλη να πηγαίνει εκεί, και επιπλέον να πρέπει να τσοντάρουν τα παιδιά. Αν είναι ένα παιδί, το κόστος τον βαρύνει εξ ολοκλήρου. Αν είναι περισσότερα, επιμερίζεται το κόστος εφόσον όλοι συμμετέχουν. Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία.
2: Και η μάχη και γίνεται εντός εισαγωγικών για τον πατέρα ή τη μητέρα. Έτσι, δηλαδή μετά υπάρχει μια αντιπαράθεση, και πολλές φορές είναι και σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, ποιος φροντίζει και ποιος έχει πετάξει τα σκυλιά. Συγγνώμη που το λέω με αυτόν τον τρόπο.
1: Και ποιος πάει και βλέπει τον μπαμπά ή ποιος δεν πάει κλπ.
0: Έχω παραδείγματα, 38 παραδείγματα. Ένα από αυτά είναι μια παιδική μου φίλη, η οποία έχει και μια αδερφή. Η παιδική μου φίλη, ενώ δουλεύει, τρέχει όλη την ημέρα. Τρέχει και γυροκομεί τη μάνα της μαζί με μια αλλοδαπή η οποία είναι εκεί πέρα. Τρέχει συνέχεια. Η άλλη αδερφή έχει να τη δει μήνες. Είναι εντυπωσιακό, γιατί μέσα στην ίδια, σε μια ίδια οικογένεια, μπορείς να δεις το ένα εγγόνι, το ένα ανήψη, τον ένα γιο, τη μία κόρη να δίνουν τα πάντα για το γονέα, και ο άλλος να είναι να σφυρίζει αδιάφορα και να κάνει τις διακοπές του.
2: Δημήτρη, είναι κρίμα, πολύ κρίμα, και άσο, για μας,
0: μόνο
2: και
0: αυτό,
2: για,
0: ναι,
2: την οικογένεια και για την πολιτεία. Στη δύση του ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε, έδωσε, έζησε περήφανα. Είναι πολύ σημαντικό η λέξη περηφάνεια. Είναι πάρα πολύ με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια να ζεις τη ζωή σου, και στο τέλος, στη δύση αυτής της ζωής, να αντιμετωπίζεις και να αντιμετωπίζεσαι με αυτόν τον τρόπο.
0: Γι' αυτό,
2: και είσαι σκουπίδι.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι το βασικό είναι να έχουμε τα πόδια μας και το μυαλό μας, και όσο μπορέσουμε να αποφύγουμε, όταν φτάσει η ώρα και μεγαλώσουμε πολύ, να βασιστούμε σε συγγενείς, σε φίλους και οτιδήποτε άλλο.
2: Το θέμα είναι αν έρθει η ώρα και δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Έτσι, μακάρι, Δημήτρη μου, σου εύχομαι να ζήσεις μέχρι τα βαθιά σου γεράματα
0: και
2: να
0: είσαι το ίδιο,
2: γερός και δυνατός και
1: εγώ
2: υγιής,
1: να σας ευχηθώ με
2: και, και να έχεις το μυαλό που έχεις τώρα.
1: Ναι. Τώρα αυτό μου φάνηκε λίγο ειρωνικό.
0: Όχι, το λέω για το γνωσιακό. Γιατί,
1: έχω να σου πω ότι χθες είχαμε την κουβέντα σου, την καλή σου κουβέντα εδώ, επειδή έλειπες με το Θάνο το Σκιαφάκα.
0: Να,
1: είδες, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Άρα δεν μας
2: ακούει.
0: Άκουσα τα πρώτα 1/4 του δελτίου, γιατί είμαστε γνωστοί γιατρό.
1: Όχι, γνωστοί
0: γιατρό, και μου άρεσε και πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι είχαμε την καλή σου την κουβέντα σε σχέση πάνω στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πάρουμε μία μουσική ανάσα τώρα.
2: Δεν είναι απόλυτα ειλικρινής. Δημήτρη, στο λέω με παρησία. Δεν είναι απόλυτα ειλικρινής.
0: Ούτε ένα ρεπό δεν μπορώ να πάρω.
2: Δεν είναι απόλυτα ειλικρινής σε αυτό που λέει.
3: Ήρθα να

0: Βαγγέλης έβαλε μια ταξική διάσταση στο ζήτημα, την οποία δεν θέλω να την αποκρούσω, αν και θα έπρεπε. Ότι άμα έχεις λεφτά, τα πράγματα αλλάζουν. Σε μεγάλο βαθμό, Βαγγέλη μου, ναι.
1: Έχεις πολλές επιλογές.
0: Έχεις πάρα πολλές επιλογές.
1: Δεν καλύπτει από τη μοναξιά σου.
0: Από ένα καλό ξενοδοχείο αυτού του τύπου, mm-hmm. που δεν είναι καν κλινική. Έτσι, mm-hmm. Είναι ένα ξενοδοχείο με ανθρώπους που έχουν χρήματα, έχουν ένα επίπεδο, λειτουργούν ως ελίτ. Αισθάνεσαι ότι έχεις κάτι να πεις, κάτι να κάνεις, να μιλήσεις μαζί τους.
1: Είσαι αξιοπρεπός και σε σέβονται.
0: Και υπάρχει σεβασμός, αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Και υπάρχει και η δυνατότητα, το είπε ο Βαγγέλης νωρίτερα, να νοικιάσεις τα παιδιά σου, να σου νοικιάσουν ένα πολύ ωραίο σπίτι σε ένα πολύ όμορφο μέρος, σε μια παραλία ή σε ένα μέρος που θα βρίσκεσαι πολύ κοντά σε απόσταση αναπνοής με ένα μεγάλο νοσοκομείο και να έχεις ανθρώπους γύρω σου που να σε περιποιούνται και να φροντίζουν για σένα.
2: Ναι,
0: έχει δυστυχώς. Δεν θα ήθελα να το πω αυτό, αλλά έχει δυστυχώς, συμφωνώ με τον Βαγγέλη, και ταξικά χαρακτηριστικά όλη αυτή η ιστορία.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά για να καταλάβει κανείς για τι κόστος μιλάμε, για να πάρεις μία αποκλειστική να προσέχει τον άνθρωπό σου στο νοσοκομείο 12 με 7 το πρωί.
1: Επισήμως, έτσι.
2: Επισήμως,
1: όχι μαύρη.
2: Ναι, όχι
1: που λέμε,
2: μαύρη
1: από εισαγωγικών.
2: Όχι.
1: Όχι από άλλες χώρες. Μαύρη τέτοιο. Μιλάμε για νόμιμη.
2: Νόμιμη.
1: Που να έχει ρόλο νοσηλεύτριας επίσημα στο
2: νοσοκομείο. Και να είναι και εκπαιδευμένη. 100 ευρώ ή 8 ώρες. Κάντε τον υπολογισμό τώρα ένα μήνα. Πόσο βγαίνει αυτό. Δηλαδή. Εντάξει, πρέπει να έχεις 5-6.000 ευρώ.
1: Τον έχεις το βράδυ.
2: Ναι, για το βράδυ.
1: Τη μέρα.
2: Πιο φθηνό, γύρω στις 60 με 70 ευρώ.
1: Ναι, αλλά και πάλι, φαντάσου τι κόστος θέλεις για να έχει άνθρωπο δίπλα του χρήζον βοηθείας.
0: Η οικονομική διάσταση είναι αυτή. Η ηθική διάσταση, που είναι εξίσου σημαντική, είναι πλέον ότι αισθάνεσαι έναν άνθρωπο που σε μεγάλωσε, που σε έφερε σε αυτόν τον κόσμο, που σε έδωσε τα εφόδια
2: με θυσίες
0: να αντιμετωπίσεις αυτόν τον κόσμο, το αισθάνεσαι ως βάρος. Κάποιοι. Αυτή είναι η τεράστια ηθική διάσταση του προβλήματος. Γι' αυτό λέω, επειδή αντιλαμβάνομαι ή μάλλον αισθάνομαι ότι αυτή η εκπομπή ακούγεται λίγο παραπέρα και κάποιες αρχές. Φαντάζομαι ότι ακούν μερικά πράγματα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια έρευνας σε πρώτη φάση, αλλά και ενίσχυσης των δομών που φροντίζουν ηλικιωμένους.
2: Να πω ότι ένα λαμπρό παράδειγμα γεροκομείου είναι το γεροκομείο στους Αμπελοκήπους. Εκεί έχουν πάει και επιφάνειες.
1: Το γεροκομείο Αθηνών.
2: Το γεροκομείο Αθηνών. Είναι ένα γεροκομείο το οποίο κατά γενική παραδοχή λειτουργεί καλά, παρά το γεγονός ότι είναι δημόσιο, έτσι.
1: Η Μέρι Λίντα νομίζω ήταν εκεί.
2: Ακριβώς, ναι, παιδιά, και ναι. Πολύ, έτσι, πολύ ακόμη.
1: Έζησε μέχρι το τέλος της, ναι, εκεί, και ήταν πάντοτε, θυμάμαι, γιατί συμμετείχε σε.
2: Είναι και όμορφο, έχει και κήπο. Είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
2: είναι.
1: Συμμετείχε σε εκδηλώσεις, τραγουδούσε. Και ένιωθε καλά εκεί.
2: Βέβαια.
1: Να λοιπόν, που υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Έτσι.
0: Το βασικό είναι να μην χάσεις το ενδιαφέρον για τη ζωή. Mm-hmm. Να μην αισθάνεσαι ότι είσαι περιθώριο, ότι δεν αξίζεις. Αυτό που είπε ο Δημήτρης, η ευτέλεια, ας πούμε, ότι δεν αισθάνομαι περήφανος, ότι δεν είμαι αξιοπρεπής, ότι δεν με σέβονται. Η λέξη σεβασμός, Δημήτρη, είναι βασική. Και κυρίως σε αυτή την ηλικία.
2: Και η αξιοπρέπεια.
0: Και κυρίως σε αυτή την ηλικία, ο ηλικιωμένος, επειδή δεν έχει τη σωματική ρώμη, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από σεβασμό από τους υπόλοιπους. Και να μην αισθάνεται αόρατος όταν βρίσκεται.

0: βρίσκεται ανάμεσα σε κάποιους άλλους.
1: Είχες δει την ταινία «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν»?
0: Φυσικά.
1: Συγκλονιστική ταινία. Και νομίζω ότι αυτή αντικατοπτρίζει ακριβώς όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Μακάρι να σεβόμασταν και να αγαπούσαμε τους δικούς μας ανθρώπους όπως τους αγαπάνε, για παράδειγμα, στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία υπάρχει κουλτούρα η οποία λέει ότι τα παιδιά πρέπει να γυροκομίσουν τους γονείς τους μέχρι το τέλος, στοικά και με αγάπη. Και αυτό όντως συμβαίνει στην Ιαπωνία σε συντριπτικό βαθμό.
0: Πολλές φορές είναι πρακτικό όμως το ζήτημα, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: μπορεί να θες, αλλά να μην μπορείς.
1: Βέβαια,
0: όταν δουλεύεις και η μαμά και ο μπαμπάς δουλεύουν.
1: Δύο παιδιά.
0: Δουλεύει το ανδρόγυνο. Ακριβώς. Εάν έχεις ένα μισθό 1500 ευρώ, ας πούμε, και άντε κανένα χιλιάρικο, 1200 και η σύντροφό σου ή η γυναίκα σου. Και έχεις και δύο παιδιά με υποχρεώσεις, με αγγλικά, γαλλικά, πιάνο, γυμναστική. Χαίρεται ενίκιο, για σκέψτο, τα ενίκια είναι στο Θεό.
2: Βάλε και τη σύνταξη του παππού μέσα.
1: Που εντάξει,
0: θα μπαίνει στο σπίτι. Πόσο να είναι η σύνταξη,
2: ναι, πόσο θα βγει.
0: Δεν είναι εύκολη η ζωή. Γι' αυτό λέω ότι είναι το τρίπτυχο κοινωνία, πολιτεία.
1: Όμως, επειδή πλησιάζει η ώρα 9, θέλω να σου πω ότι έχω φίλο, ο οποίος στο Αγρίνιο, ο οποίος δεν είχε καθόλου χρήματα, ένα φτωχό παιδί από ένα χωριό, και τα τελευταία 5 χρόνια που ήταν η μάνα του κατάκητη, τη φρόντιζε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έβγαινε παρά μόνο για ένα καφέ. Και ειλικρινά, σε αυτόν τον άνθρωπο του είπα, σου βγάζω το καπέλο, είσαι ο πιο μάγκας άνθρωπος που ξέρω, ο πιο καλός, καλοσυνάτος άνθρωπος, που κάθισε και αφιέρωσε τα 5 χρόνια από τη ζωή του δίπλα στη μάνα του.
2: Η ώρα πήγε 9. Θάνο, σε ευχαριστούμε που
0: καλό
2: είσαι
0: βράδυ
2: μας
0: σε όλους. Ευχαριστώ και θερμά και τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη για την όμορφη συντροφιά.
2: Και εμείς το Θάνο. Θα συνεχίσουμε. Η Έρης Φαέλου είναι εδώ τώρα για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. 20.870 προσλήψεις για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης, υπήκοο Σομάν, αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του, αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Τον συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες, αφότου το αεροσκάφος ήδη έχανε απότομα ύψος. Το αεροπλάνο, που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα, σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν, από όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι της συζύγου του υποστηρίζουν ότι δεν πίεζε η γιατρός τον Γιώργο Μαζονάκη να κάνει πλασμαφαίρεση και μιλούν για εμπλοκή τρίτων προσώπων. Στο μεταξύ, οι δικαστικές αρχές άνοιξαν το δρόμο για άρση απορρίτου σε 6 συνολικά κινητά τηλέφωνα. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Την άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια της Κυψέλης ζήτη με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον Παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Τη μεγαλύτερη επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας από την άνοιξη εξαπέλυσε χθες το βράδυ η Ρωσία, στοχεύοντας κυρίως το Κίεβο και τη γύρω περιοχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Σεργέη Κορέτσκι, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, περιλαμβανομένου και ενός παιδιού στο Κίεβο. Πολιτικές αντιδράσεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ζητεί επανεξέταση της μελλοντικής σχέσης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άφησε ανοιχτό μέχρι και το ενδεχόμενο της πλήρους επανένταξης, λέγοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να το πάει μέχρι τέλους.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Και με αυτό το τραγούδι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ στη συντροφιά σας και θα δούμε όλα τα γεγονότα που τρέχουν. Θα μιλήσουμε και για τα της ενεργειακής κρίσης, ναι, η οποία μαστίζει σύσσωμη την Ευρώπη, και βλέπουμε να αναζητείται ένας κοινός βηματισμός σε επίπεδο Βρυξελών. Το ζητούν όλο και περισσότερες χώρες. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει μια διχογνωμία. Είναι μοιρασμένες και είναι εύλογο αυτό, γιατί άλλες ανάγκες έχει ο Γερμανός, ο Αυστριακός, άλλες ανάγκες έχει ο Γάλλος, ο Ισπανός και ο Έλληνας.
0: Και ο
1: Ιταλός. Έτσι, δεν είναι ίδιες οι ανάγκες, δεν είναι ίδιος ο χειμώνας, οι εποχές, διαφέρουν πολλά. Αλλά και το εισόδημα. Έτσι,
0: και το εισόδημα και
1: των πολιτών.
0: Και οι συντάξεις στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ ψηλές, για παράδειγμα. Αλλά το ζήτημα έχει επικεντρωθεί στο ντίζελ αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Τραμπ είπε πριν από λίγα 24 ώρα ότι μπορεί να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ, αλλά αντίστοιχη δήλωση έκανε και ο Πούτιν. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βαγγέλη, ότι εάν δεν αποδεσμεύσουν σημαντικές ποσότητες πετρελαίου ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Ρωσία, το πρόβλημα θα αυξηθεί έτι περαιτέρω, με δεδομένο και ότι ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, ο East-West, αυτή τη στιγμή λειτουργεί περίπου με 30% ισχύ, δηλαδή σχεδόν ούτε 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μπορούν να μεταφερθούν από τον αγωγό, όταν πριν από το πλήγμα των Χούθη περνάγανε 5 με 6 εκατομμύρια. Φυσικά όλα αυτά υπολείπονται από τα 20 εκατομμύρια βαρέλια που περνούσαν πριν αρχίσει ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν από το στενό του Ορμούς. Και οι Χούθη, ακούγα μάλιστα χτες μια ανάλυση στο BBC, ότι ειδικά ο πόλεμος από στην Ερυθρά και στην Ιεμένη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σκληρό από αυτό που είναι σήμερα, βεβαίως με τις φοβερές επιπτώσεις που θα είχε κάτι τέτοιο, και μιλάμε για πόλεμο και για ενέργεια. Να πούμε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα σήμερα τη σφοδρότερη επίθεση σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.
1: Δεν είχαν συμφωνήσει να μην πραγματοποιούν χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους.
0: Ναι, το είχαν συμφωνήσει, αλλά το Ρωσικό Υπουργείο Υγείας είπε ότι ένας από τους στόχους ήταν ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Τρυπάλσκα, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο και παρέχει ρεύμα σε ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Και έχει πιάσει κρύο ήδη, έτσι.
0: Βέβαια, η Ουκρανία έχει πάρα πολύ κρύο.
1: Δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα τα δικά μας.
0: Και τα πλήγματα θα είναι βεβαίως με drones και πυροβολικό, διότι όταν έχει χιονίσει, η Ουκρανία έχει και πάρα πολύ παιδινό έδαφος, όπου έχει αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες όταν χιονίζει ή βρέχει γίνονται λάσπη και δεν μπορούν να προελάσουν τα άρματα μάχης ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό και οι συγκρούσεις στην Ουκρανία αναζωπυρώνονται από την άνοιξη και μετά, ενώ το χειμώνα είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα, ακριβώς λόγω των καιρικών συνθήκων.
1: Και βλέπουμε και μια αντιπαράθεση μέσω ανακοινώσεων ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ρωσία. Μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Σε έγγραφο που έστειλε το ΝΑΤΟ, η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και σε πυρηνικά όπλα αν η Συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ στη Βαλτική θάλασσα, ενώ από την αρχή κιόλας υπάρχει πιθανότητα εξαπόλυσης επιθέσεων εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων στα κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Η Μόσχα κατηγορεί τη Συμμαχία για μια επικίνδυνη, απερίσκεπτη πορεία που συνεπάγεται υψηλούς κινδύνους έναρξης άμεσης ένοπλης σύγκρουσης. Ενώ από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, είπε ότι είμαστε μια αμυντική συμμαχία. Σταματήστε τις πυρηνικές απειλές. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο και δεν βοηθάει.
0: Βέβαια, ο Ρούτε προσπαθεί να ισορροπήσει. Από την άλλη, όμως, ας μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι μια πυρηνική δύναμη και μάλιστα από τις μεγαλύτερες. Και αυτό πάντα συνιστά ένα φόβο, όχι μόνο για το ΝΑΤΟ, για τη Δύση γενικότερα, ότι θα μπορούσε, ότι εν δυνάμει θα υπήρχε δυνατότητα ο Πούτιν να ανοίξει το βαλτσάκι και να πατήσει το κόκκινο κουμπί και να εξαπολύσει πυρηνικά. Όπου εκεί βεβαίως πλέον θα μιλάγαμε για εξαιρετικά δραματικές καταστάσεις.
1: Και βλέπω, για να μείνουμε στο ίδιο μέτωπο, ότι ναι, η Μαρία Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών,
0: αυτή η πολύ σκληρή
1: να λέει εκπρόσωπος, ότι, ακριβώς, να λέει, δεν χάνει ευκαιρία, ούτως ή άλλως δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, να προειδοποιεί ότι εργοστάσια ευρωπαϊκά τα οποία παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν νόμιμο στόχο για τη Μόσχα. Ναι. Και αυτό ήρθε κατά την ενημέρωση σε συνέντευξη τύπου, καθώς ρωτήθηκε για την προθυμία της Πολωνίας να φιλοξενήσει ένα εργοστάσιο παραγωγής πυράβλων αναχέτησης Patriot με προορισμό την Ουκρανία, και αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι τα εργοστάσια όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια εκτός του ουκρανικού εδάφους, τα οποία παράγουν όπλα για το καθεστώς του Κιέβου, θα είναι ασφαλή. Όποιος το πιστεύει αυτό, κάνει λάθος, προειδοποίησε απειλητικά η κυρία Ζαχάροβα.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι οι Patriot, οι Αμερικάνοι δώσανε άδεια στο Ζελένσκι να κατασκευάσει πυράβλους Patriot. Βέβαια, για να καταλάβουμε, ένας πυράβλος Patriot χρειάζεται περίπου μια εβδομάδα ο ένας για να κατασκευαστεί, δεν είναι απλό πράγμα. Και βέβαια,
1: και την ίδια ώρα μπορεί να φτιάξεις μέσα στην εβδομάδα 100 drones.
0: Ναι, η Ουκρανία παράγει drones και έχει δεκάδες χιλιάδες drones, τα οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του News Radio, είναι ο φθηνός θάνατος, τα φθηνά όπλα. Έχει αλλάξει ο τρόπος του πολέμου. Δεν λειτουργείς πια μόνο με αεροπορία και πυροβολικό, αλλά λειτουργείς κατά κύριο λόγο με τα φθηνά όσο και φωνικά ντρόνους, Βαγγέλη.
1: Και για να έρθει η αναχέτηση είναι πανάκριβη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, από πυράβλους τύπου Patriot. Μην το ξεχνούμε αυτό.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Να πούμε ότι στον ήχο μας είναι η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Παναγιώτης. Λοιπόν, Δημήτρη, να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί είχαμε, έχουμε ραγδαία επιδείνωση και είχαμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Ξέρεις, παρένθεση, ερχόμενος σήμερα στην ΕΡΤ κατά τις 4 παρά όχι, εγώ συνηθισμένος, ξέρεις, επειδή ζεσταίνομαι το καλοκαίρι και αυτά, λέω εντάξει, ακόμα καλοκαίρι είναι, έβαλα το κοντομάνικο και ξύλιασα μέχρι να πω μέσα. Είχε 17 βαθμούς και βοριαδάκι.
0: Κυρίως φεύγοντας είναι το βάρη. Όταν φεύγουμε μετά τις 10 εδώ στο Ραδιομέγαρο, εκεί καταλαβαίνεις πλέον το κρύο.
1: Και έχω δύο ομπρέλες και τις έχω αφήσει και τις δύο στο αυτοκίνητο. Ελπίζω
0: έτσι,
1: να μην βρέξει.
0: Μπράβο. Είδες, αυτό είναι που λέει, των φρονίμων τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Δεν προνοούν. Πάντα. Έχουμε λοιπόν ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως μας ενημέρωσε εδώ η Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας, ακραία φαινόμενα θα έχουμε στην Κρήτη, η Κρήτη η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας. Αναμένεται να σημειωθούν και πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ θα υπάρχουν και θυελώδεις βοριάδες που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, μερικές ακόμη μεγαλύτερες.
1: Ένα εκρηκτικό, θα έλεγε κανείς, καιρικό μείγμα, έτσι.
0: Σωστό, σωστό. Παράλληλα, ιδιαίτερα πιθανό είναι να πέσουν περισσότεροι πάνω από 300 τόνοι νερού αναστρέμα στην περιοχή των Χανίων και του Ρεθύμνου. Με την κυρία Γιακοπούλου να αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια ποσότητα νερού η οποία πέφτει σε ένα διάστημα περίπου 6 μηνών. Τώρα αναμένεται να έχουμε την ποσότητα αυτή μέσα σε μόλις 4 με 5 ημέρες, οπότε και θα διαρκέσει αυτό το κύμα της κακοκαιρίας.
1: Και δεν είναι μόνο η Κρήτη, Βαγγέλη. Βροχές θα σημειωθούν και στη Μαγνησία και την Εύβοια, χωρίς ωστόσο να έχουν την ίδια ένταση.
0: Και η Εύβοια λοιπόν στο επίκεντρο.
1: Όπως πάντα, όποιος έχει πάει στην Εύβοια και εσύ που πηγαίνεις, ξέρεις, τα ταμπουρίνια δεν παίζονται τα ευβοιώτικα. Στην Αττική θα έχουμε ασθενείς τοπικές βροχές, πολύ ισχυρούς ανέμους όμως, θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
0: Και 8 μποφόρ δεν είναι λίγο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Θέλει προσοχή και στην οδήγηση, γιατί μπορεί να ύπτανται πράγματα.
1: Αντικείμενα.
0: Προσοχή στα πράγματα τα οποία έχουμε ενδεχομένως σε ταράτσες, σε μπαλκόνια που μπορεί να υποχωρήσουν από τον ισχυρό αέρα, μην βρεθούν σε κανένα κεφάλι κανενός
1: μόνο
0: χριστιανού.
1: Αυτό λες, και η μπουγάδα, έτσι, η οποία θα την έχει βάλει να στεγνώσει και θα πρέπει να ξαναπεριμένεις να στεγνώσει.
0: Η μπουγάδα δεν τη βάζεις τώρα, ξέρεις ότι τέτοιο, μην βάλεις πλυντήριο και εσύ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ξέροντας ότι έρχεται κακός καιρός, πες τη γυναίκα να μην βάλει πλυντήριο αύριο.
1: Πάντως,
0: αυτό σαν να τα απλώσει μέσα.
1: Ναι, μέσα τώρα τα απλώνουν.
0: Και θα κάτσεις να τα φυσάσεις ή να στεγνώσει.
1: Με το σεσουάρ.
0: Και η πολύ το σεσουάρ, μην το κάνεις. Το σεσουάρ είναι από τις πιο κοστοβόρες.
1: Θα το βάλω στα 1000 βατ, όχι στα 2000.
0: Ηλεκτρικές συσκευές, να το ξέρετε. Ισχύει, αυτό.
1: Ισχύει.
0: Δεν απασχολεί.
1: Και τα αεροθερμάκια, τα μικρά.
0: Τόσο πολύ, βεβαίως. Είναι περισσότερα από όλα το σεσουάρ, νομίζω. Και κυρίως ένα καλό σεσουάρ. Μιλάμε τώρα έτσι.
1: Γιατί έχει και μοτέρ και αντιστάσεις.
0: Γιατί δεν μας προβληματίζει τόσο πολύ, γιατί το χρησιμοποιούμε χρονικά λίγο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλιώς και κύματα πολλά εκπέμπει. Μαγνητικά, αλλά και οι πολλοί.
1: Πάντως, στη Θεσσαλονίκη θα έχει καλύτερο καιρό από την Αθήνα, από ό,τι βλέπω. Η Αττική θα έχει maximum 22 βαθμούς και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάσει στις 25 βαθμούς. Συνήθως συμβαίνει το ανάποδο. Βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, το πυροσβεστικό σώμα είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα καιρικά φαινόμενα, μάλιστα ειδικά για τα Χανιά θα αναχωρήσουν ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά με προορισμό
0: απόψε αναχωρούν
1: ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα μηχανοκίνητου του ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων. Να πούμε ότι σήμερα συνεδρίασε.
0: Με αντιλητικά μηχανήματα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ακριβώς περιμένουν αυτό τον πολύ μεγάλο όγκο νερού στο νησί της Κρήτης και θα πάνε εκεί για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές.
1: Και σήμερα συνεδρίασε το συντηρητικό όργανο εν ώψη της κακοκαιρίας της έντονης που αναμένεται στην Κρήτη. Από αύριο και αναμένεται να διαρκέσει ίσως και μέχρι την Κυριακή. Και αποφασίστηκε να τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών και των συνοδών τους φαινομένων. Γενικώς αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει φθινόπωρο είναι. Νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι μέχρι αργά, μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ακόμη νομίζω ότι έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι αφήσαμε πίσω οριστικά το καλοκαίρι. Έτσι, λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να έρθουμε να δούμε, γιατί έχουμε και κλειστά σχολεία αύριο στην Κρήτη εξαιτίας ακριβώς των έντονων καιρικών φαινομένων.

0: Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα σχολεία, τα οποία θα είναι κλειστά, όπως είπαμε.
1: Χρηστικότατη πληροφορία.
0: Χανιά και Ρέθυμνο, εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθήκων, των φαινομένων των έντονων, με απόφαση λοιπόν του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, του Νίκου Καλογερή, σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να παραμείνουν όλα τα σχολεία στον νομό Χανίων αύριο κλειστά. Αντίστοιχη απόφαση είχαμε και από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Λιονή, για όλα τα σχολεία του νομού Ρεθύμνου, επίσης λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που αναμένονται και εκεί. Και βέβαια είναι εύλογο, Δημήτρη, ότι θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί, όχι μόνο τις απαραίτητες, ακριβώς, όχι μετακινήσεις άσκοπες, και πολύ προσοχή, γιατί θα υπάρξουν δύσκολες ώρες στην ευρύτερη
1: περιοχή.
0: Πάντως
1: τα παιδάκια θα είναι χαρούμενα, γιατί θα κάτσουν στον υπολογιστή τους στο σπίτι με τη βροχή και θα παίζουν. Αν είναι κάποια έτσι φιλομαθή, θα καθίσουν να διαβάσουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως θα θυμάσαι και εσύ, όποτε έχεις μια έτσι έκτακτη αργία εντός εισαγωγικών, όλα τα παιδιά είναι ευτυχισμένα. Είναι ώρα για τίτλους ειδήσεων.
0: Πάμε
1: και θα επανέλθουμε αμέσως σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα και παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε καύσιμα, χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, στα 20 λεπτά η συνολική επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο του αεροσκάφου της Fly Dubai. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος Σέρβος με ρυθρά αγγελία μετά από επιχείρηση του ελληνικού FBI. Πληροφορίες ότι ήρθε στη χώρα για να εκτελέσει ανθρωποκτονία. Μεγάλη κινητοποίηση του λιμεναρχείου Ρόδου μετά τη θράψη κάβων του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady στο κεντρικό λιμάνι του νησιού λόγω του κυματισμού. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε κίνδυνος για επιβάτες ή το πλήρωμα. Σε κατάσταση Red Code στην Κυριακή Κρήτη, σε αυξημένη κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στο νησί. Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ερέθυμνο. Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα νοτελικό υπηρετικά και στην Κρήτη, τοπικά θυελώς βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Contact Off. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Off. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Night News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Παρακολουθούμε όλες τις πολύ σημαντικές εξελίξεις τις ειδησιογραφικές της ημέρας, τόσο σε εσωτερικό όσο και διεθνές επίπεδο. Ήθελα να σας ρωτήσω, Βαγγέλη, τι γίνεται με την, ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη?
0: Προχωράει και ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη εδώ που έχουμε και βάζει την υπόθεση και σε μια νέα τροχιά έχει ναι. να κάνει με την άρση του απορρίτου σε 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και μάλιστα από τις 11 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μια μέρα μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για όλα όσα προηγήθηκαν, όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια εκείνων των κρίσιμων λεπτών mm-hmm. στην Καρνεάδου, αλλά και σε όσα ακολούθησαν ουσιαστικά όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν ήδη νεκρός, είχε χάσει τη ζωή του yeah. και όπως έδειξαν τα πράγματα, αβοήθητος εκείνες στιγμές που έχριζε απαραίτητος βοήθειας.
1: Και το κουφό ήταν, το αδιανόητο μάλλον, όχι το κουφό, το αδιανόητο ήταν ότι αφήσανε το ΕΚΑΒ να τον πάει στο νοσοκομείο και δεν πήγε και ένας γιατρός μαζί του.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: πήγε
1: ο γιατρός ο οποίος τον είχε αναλάβει. Δεν ξέρω, διάβαζα τώρα ότι η κατηγορούμενη γιατρός ήταν εξαιρετικά διψασμένη για δόξα και χρήμα. Αυτό μένει να αποδειχθεί βέβαια. Αλλά τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν δείχνουν ότι ήταν και η καλύτερη
0: μα
1: στο λειτουργήμα της.
0: Και ο υπνοθεραπευτής από τα μηνύματα που έρχονται στο, που βλέπουν mm-hmm. το φως mm-hmm. δημοσιότητας εκείνη την ώρα όταν επικοινώνησε μαζί του η γιατρός και του εξηγούσε ότι τον έχει πάρει τον Γιώργο Μαζονάκη το ΕΚΑΒ. Ρώτησε ποιος πήγε μαζί. Λέει κανείς. Θα πάμε μετά. Κατευθείαν έπρεπε να είναι κάποιος μαζί του. Δηλαδή ο υπνοθεραπευτής το θεώρησε ως αυτονόητο.
1: Δεν ήταν καν γιατρός, ναι.
0: Το θεώρησε ως αυτονόητο, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που λέει ο δικηγόρος της κατηγορούμενης γιατρού είναι ότι θα αποδειχθεί ποιοι ακριβώς είχαν επικοινωνίες με ποιους, πότε. Και βέβαια εκείνο το κρίσιμο χρονικό διάστημα που λέγαμε, θα περάσουν λοιπόν από κόσκινο οι επικοινωνίες και τα στοιχεία των τελευταίων 2 μηνών, mm-hmm. τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει, τα τηλεφωνήματα, οι φωτογραφίες, όλα όπως καταλαβαίνουμε στα social media, στις διάφορες εφαρμογές επικοινωνίας. Τώρα ποιες ήταν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στην Καρνεάδου και στο δωμάτιο που έκανε εκεί την πλασμαφαίρεση, θα εξακριβωθούν αφού ελεγχθούν, ανοιχθούν ουσιαστικά οι συσκευές και ελεγχθούν τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, του ίδιου του Γιώργου Μαζονάκη, του θύματος όλης αυτής της ιστορίας, δύο γραμματέων, μιας νοσηλεύτριας που εργάζονταν επίσης στο ιατρείο εκεί, ενώ παράλληλα ανοίγει και ένα σκληρός δίσκος και ένα USB, τα οποία βρέθηκαν και φέρεται να έχουν κάποια ιδιαίτερο σημαντικά στοιχεία για την όλη διαδικασία και την όλη εξέλιξη.
1: Πάντως, κατηγορούμενη γιατρός εμένει στην αρχή της κατάθεση ότι έχει πει την αλήθεια, αντικρώντας τους χειρισμούς της νοσηλεύτριας, η οποία ενώπιον τον ανακριτή είπε ότι η γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Και λέει ότι δεν του χορήγησε μέθη εκείνη. Παρά του ότι όλα έδειχναν αυτό, ακόμη και γιατί φέρεται να ζήτησε κιόλας ποιο είναι το αντίδοτο της μέθης που του χορήγησα, ενώ από ό,τι φάνηκε, ας πούμε, μετά και άκουγα τους ειδικούς να λένε, δεν είχε η συγκεκριμένη ουσία αντίδοτο, άρα δεν μπορούσε να το χορηγήσει.
1: Άλλες ουσίες έχουν αντίδοτο, πολύ σωστά το λες, αυτό.
0: Ναι, είμαστε κι εμείς λίγο μπερδεμένοι, γιατί δεν είμαστε επιστήμονες, δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Τα ακούμε από αυτούς που ξέρουν, το σίγουρο είναι ότι κάτι βρωμάει πολύ άσχημα.
1: Και το χρονικό, τα όρια, ότι πότε πήγε, πότε έγινε η πράξη και πότε ο άνθρωπος έμεινε χωρίς τις αισθήσεις.
0: Εκείνη λέει, ισχυρίζεται, ναι, ότι τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο για οδηγίες όταν πλέον ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν. Και η νοσηλεύτρια άλλαξε την κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία τις πρώτες ώρες μετά από το περιστατικό, Ξέρω ότι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης, εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο εν συνεχεία, αυτό λέει η νοσηλεύτρια. Η κατηγορούμενη γιατρός λέει ότι δεν έχω κρύψει τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή. Για τα όσα ακούγονται για τη μέθη και το αντίδοτο, η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση απορρίτου θα αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι
1: φράσεις.
0: Οι τοξικολογικές ιστολογικές εξετάσεις αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα φανούν όλα. Θα φανεί τι είχε χορηγηθεί στον άνθρωπο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το τραγικό επεισόδιο που είχε, την καρδιακή ανακοπή την οποία έπαθε, και όλες τις ανώφελες προσπάθειες προκειμένου να τον επαναφέρουν στη ζωή.
1: Τσάμπα πήγε αυτός ο άνθρωπος, ήταν δηλαδή, και ήταν, το είπα ξανά νομίζω, ότι ήταν αναγκαία η θυσία ενός ανθρώπου, όχι επειδή ήταν γνωστός ο Γιώργος Μαζωνάκης, μπορεί κάποιος άλλος να είχε πεθάνει, αναγκάστηκε να θυσιαστεί ένας άνθρωπος για να ανοίξει αυτή η τεράστια βεντάλια, η οποία αφορά στις ιατρικές πράξεις, ποιοι γιατροί τις κάνουν, αν είναι της κατάλληλης ειδικότητας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Αλλά το μόνο το οποίο μπορεί να συμπεράνει κανείς, αν έχει διαβάσει λίγο αυτή την απόφαση, είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε εντελώς άδικα.
0: Τώρα να πούμε ότι έχει αλλάξει εντωμεταξύ και έχει αλλάξει και η υπερασπιστική γραμμή και οι δικηγόροι του συζύγου, του 58χρονου γιατρού, και φαίνεται ότι παίρνουν διαφορετικό νομικό δρόμο το ζεύγος, ο γιατρός και η σύζυγός του. Και αυτό που λέει ο γιατρός είναι ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν κλήθηκε γύρω στις 4 και 4 για να παράσχει ιατρική επίγουσα συνδρομή 6 με 7 λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ, το οποίο και έφτασε στις 4 και 26 λεπτά και τον βρήκε εκεί να κάνει κάρπα.
1: Άσφυγμα.
0: Έτσι, ναι ακριβώς. Το πόση ώρα τώρα πέρασε μέχρι να ειδοποιηθεί και... κατά πληροφορίες αναμένεται να ζητηθεί η άρση απορρίτου κι άλλων τηλεφώνων τώρα, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες θα καταθέσουν, όπως είναι λογικό, και νέοι μάρτυρες, να δούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτή η ιστορία και τι θα δείξουν οι εξετάσεις οι οποίες αναμένονται να δώσουν πραγματικά φως σε αυτήν την υπόθεση.

0: Τι ώρα είναι? 10 παρά 13 λεπτά. Θα είμαστε ακόμα μαζί σας με το Βαγγέλη Σαρή
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη εδώ στο Air News Radio.
0: 10 το βράδυ στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας, η οποία παρακολουθεί όλες τις ειδήσεις και είναι πάρα πολλές οι σημερινές ειδήσεις και οι εξελίξεις, Βαγγέλη.
1: Φαίνεται κάθε μέρα όμως ότι υπάρχει και μια είδηση που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι. Και
1: δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Καθόλου τυχαίο δεν
1: είναι.
0: Γιατί
1: υπάρχει στην επικαιρότητα καθημερινά η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μα θυμίσου τη δήλωση του Bill Gates πριν από λίγες μέρες ότι είναι κάτι εξαιρετικά, το εξαιρετικά επικίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τραμπ βέβαια δεν τα συμμεριζόταν αυτά. Mm-hmm. Αλλά τελικώς υπέγραψε ένα ηθικά δεσμευτικό εντός εισαγωγικών κείμενο ως προστασία από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν μια συνάντηση με τους κορυφαίους εκπροσώπους αυτού του κλάδου. Έτσι, οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών τεχνολογίας υιοθέτησαν αυτό το αργά χτες το βράδυ το ηθικά δεσμευτικό κείμενο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν ένα τείχος προστασίας. Όλα αυτά μετά τη συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον κύριο Τραμπ. Οι εταιρείες συμφώνησαν να υιοθετήσουν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν όπως προβλέπεται, αλλά και θα εντοπίζουν και θα διορθώνουν τυχόν ζητήματα γρήγορα. Και όταν μιλάμε τώρα για μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες, να πούμε ότι συμφωνία υπέγραψε ο κύριος Τραμπ και η επικεφαλής της Google, Σουντάρ Πιτσάι, της Anthropic. Η Anthropic είναι αυτή η οποία έχει αναπτύξει την πλέον εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη μέχρι σήμερα, ο Ντάριο Αμοντέι, της Meta, ο Mark Zuckerberg, της OpenAI, ο Greg Brockman, της SpaceX, ο Elon Musk και της Tesla βεβαίως, και της Nvidia, Jensen Huang. Είναι, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σχεδόν σαν ένα σύνταγμα, κατά μία είναι, με κεφαλαίο το σύνταγμα. Mm-hmm. Και πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο το υπέγραψαν και το υπέγραψα και εγώ ως Πρόεδρος. Μάλιστα είπε ότι μέσα στις επόμενες 3 με 4 ημέρες θα χρήσει, θα διορίσει και έναν τσάρο για την τεχνητή νοημοσύνη. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι ένα υπουργείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα προείσταται
1: Σερίφης που λέγαμε και νωρίτερα.
0: Σερίφης
1: τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, ωραίο ακούγεται.
0: Ακούγεται πολύ
1: για
0: καλό.
1: Για να βάλουμε το ρετρό μαζί με το σύγχρονο.
0: Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να το ελέγξουν αυτό το θέμα της υπερνοημοσύνης, όπως το λένε κατά άλλοι που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Θα υπάρχουν ισχυροί εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου. Και οι εταιρείες παράλληλα δεσμεύτηκαν να συσκέπτονται τακτικά για να καθορίζουν τα πρότυπα αλλά και τις σωστές πρακτικές. Ενώ να κλείσω λέγοντας ότι ο κ. Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο ζητάει από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες και τα Υπουργεία να χρησιμοποιούν τον όρο υπερνοημοσύνη, super intelligence, και θα αντικαταστήσει τον AI στην επίσημη αλληλογραφία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης έχει απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όπως απασχολεί και τον πλανήτη ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Ο οποίος βέβαια χαιρέτησε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ ως νίκη για την Ουάσιγκτον παρά τους φόβους.
0: Βέβαια, ναι, ότι θυμάστε αυτό όταν έφυγαν από το Αφγανιστάν.
1: Θα ενθαρρύνει τις ένοπλες ομάδες τις φιλοϊρανικές, έτσι,
0: ακριβώς,
1: αυτή την περίοδο τώρα,
0: ακριβώς,
1: εν μέσω πολέμου.
0: Γιατί τον αγωγό που χτυπήσανε, τον East West Σαουδική Αραβία, τον χτυπήσανε ιρανικές ομάδες από το Ιράκ όμως.
1: Ναι.
0: Και τώρα καταλαβαίνεις ότι εφόσον θα φύγουν οι
1: Αμερικάνοι παντού.
0: Παντού,
1: ναι, τώρα,
0: φυσικά.
1: Τι θα γίνει?
0: Τώρα θα έχουμε πλέον αυτές τις
1: 12 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
0: 12 χρόνια και πάνω από 20.000 νεκροί, έτσι, Αμερικανοί, πάνω από 4.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί στη διάρκεια της παραμονής εκεί. Πάντως ο κύριος Τραμπ, ο οποίος, να πούμε, Βαγγέλη, ότι απέχουμε πολύ λίγο από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, 32 ημέρες. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν θα κάνει μια τεράστια περιοδία 32 ημερών με προεκλογικές εμφανίσεις σε όλη τη χώρα και στόχος βέβαια είναι να οι Ρεπουμπλικάνοι να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου την ώρα που οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μεγάλα κέρδη για τους δημοκρατικούς και οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα συνεχίσουν να ελέγχουν τη Βούλη των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία ή αν οι δημοκρατικοί θα καταφέρουν να αποσπάσουν την πλειοψηφία στα δύο σώματα για τα επόμενα 2 χρόνια θητείας του Τραμπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κύριος Τραμπ δεν θα μπορεί να νομοθετεί αν χάσει το Κογκρέσο.
1: Και δεν θυμάμαι αν το λέγαμε μαζί, Δημήτρη, ότι ναι, είχε επιχειρήσει κάποια στιγμή λίγο να απαξιώσει τη σημασία του εκλογικού αποτελέσματος.
0: Ναι, σωστό.
1: Ενδεχομένως λίγο για να γλυκάνει την όποια διαφαινόμενη ήττα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.

0: one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you there.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Φαναγιώτης έχει ενθουσιαστεί με το ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο είναι οικιακός βοηθός.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Σκουπίζει, σφουγγαρίζει, ξεσκονίζει, κάνει τα πάντα.
2: Ενίοτε μαγειρεύει και απλά φαγητά. Το θέμα είναι ότι αυτό το ρομπότ, ανθρωποειδές φυσικά, έχει δεχθεί πολλές κλήσεις για να υπηρετήσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό είναι, ενοικιάζεται έτσι με την ώρα.
2: Ενοικιάζεται με την ώρα και αναλαμβάνει εργασίες καθαρισμού $30 την ώρα, παρακαλώ.
1: Α, δηλαδή
2: για
1: το
2: 8ωρο 3-8-24, 240 ευρώ.
1: Δεν παίρνει και λίγα το αφεντικό του ανθρωποειδούς ρομπότ, έτσι.
2: Τώρα, μπορεί και να στρώνει και το κρεβάτι. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό.
1: Δεν είναι.
2: Γιατί είναι κοντούλικο, είναι ένα 32.
1: Άμα μπορεί να ξεσκονίζει, να ψεκάζει με το σπρέι που το βλέπα, έβλεπα τα πλάνα εδώ στο Earth News και είναι όντως εντυπωσιακά, έτσι.
2: Είναι πάντως πολύ εντυπωσιακό ότι μπορεί να κινείται σε σκάλες, σε χαλιά, σε πλακάκια, σε ξύλινα δάπεδα, ενώ διαθέτει και ειδικά πέλματα από καουτσούκ για καλύτερη πρόσφυση. Όσο και τα χέρια του Βαγγέλη, διαθέτουν λαβές από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη.
1: Εμένα μου θύμισε λίγο τα Playmobil.
2: Ναι, μοιάζει.
1: Η λαβή των χεριών, ναι. αλλά κλείνει, ανοιγοκλίνει η λαβή αυτή, οπότε μου θύμισε αυτό.
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι η μέση ωριά χρέωση για έναν τυπικό καθαρισμό σπιτιού στο Σαν Φρανσίσκο, κρατήσου, $150. Δηλαδή για να σου καθαρίζει το σπίτι ένας άνθρωπος, μια κυρία τέλος πάντων καθαρίστρια, θέλει 150 επί 8 πάνω από $1,000. Έτσι. Ενώ το ρομπότ, όταν αναλαμβάνει να κάνει όλες τις εργασίες τις οποίες μπορεί να κάνει, σου παίρνει $85. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το μέγεθος των υπνοδωματίων, των μπάνιων, τη συχνότητα καθαρισμού, αλλά και τις πρόσθετες υπηρεσίες. Προς το παρόν πάντως να πούμε ότι το ρομπότ λειτουργεί σε συνεργασία με απομακρυσμένο τηλεχειριστή. Ωστόσο, σχεδιάζει η εταιρεία να αυξήσει σταδιακά το βαθμό αυτονομίας του τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια.
1: Είναι το επόμενο βήμα. Ήδη πολλά νοικοκυριά έχουν και στη χώρα μας εδώ πέρα, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη, τις σκούπες ρομπότ, αυτές τις στρογγυλές, οι οποίες χαρτογραφούν το χώρο σου και σκουπίζουν, σφουγγαρίζουν, πηγαίνουν στη βάση τους μετά, αφήνουν τα σκουπίδια, αφήνουν το βρώμικο νερό, παίρνουν καθαρό.

0: φορτίζονται έτσι μόνα τους, δεν ασχολείσαι καθόλου.
1: Εμένα με έχει εντυπωσιάσει αυτό που μου είπες, γιατί έχεις ψάξει πιο πολύ το θέμα αυτό, πώς είναι δυνατόν να σφουγγαρίζουν.
0: Ναι. Γιατί σκουπίζει, σφουγγαρίζει.
1: Το σκούπισμα, εντάξει, είναι λογικό, έχει ένα απορροφητήρα, μετά πετάει τα σκουπίδια.
0: Και ομοίως έχει από κάτω μικρές σφουγγαρίστρες και ψεκάζει νερό με ειδικό υγρό, το οποίο παίρνει από τη βάση όταν τελειώσει και ξαναεπανέρχεται στο σημείο που είχε σταματήσει και συνεχίζει κανονικά. Άρα δεν είμαστε τόσο μακριά,
1: δεν είμαστε. Όχι, δεν
0: είμαστε. Είμαστε ήδη μπροστά. Ναι. Και εσύ, αν θέλεις, από το σπίτι σου λες: θέλω να καθαρίσεις την ώρα που φεύγω εγώ, για να μην με ενοχλείς κιόλας. Mm-hmm. Και γίνεται πάρτι στα social media με τα κατοικίδια. Γιατί σκυλάκια και γατούλες κυνηγάνε συνεχώς αυτές τις σκούπες. Έτσι, όταν αρχίζουν και κινούνται μέσα στο σπίτι, κάποια ζωάκια που είναι μικρόσωμα ανεβαίνουν κιόλας επάνω και πηγαίνουν βόλτα μαζί τους. Λοιπόν, αυτά είναι τα χαριτωμένα της τεχνολογίας και τα βολικά για τις οικιακές, για τις δουλειές του σπιτιού.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, η ώρα πέρασε όμως,
1: Πέρασε.
0: Και
1: έφτασε,
0: σήμερα.
1: Είναι παρά ένα λεπτό.
0: Οπότε θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώθηκε εδώ η εκπομπή μας. Στο τέλος της ημέρας ήσασταν συντονισμένοι και από τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ.
0: Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως, καλό σας βράδυ. Σε 2 ώρες.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αρισφαέλου. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 20.870 προσλήψεις για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συναντήθηκε στο αεροδρόμιο με τους επιβάτες της πτήσης, ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Σομάν, αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Το συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες, ενώ το αεροπλάνο σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Θερμά αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά και συνέχισε στα γαλλικά. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους». Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η παροχή στοχευμένων κινήτρων για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια, καθώς και η οργάνωση ενιαίων διαδικασιών για την αξιολόγηση, έγκριση, παρακολούθηση και ολοκλήρωσή τους. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Την πλήρη αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ χαιρετίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή μέρα αντιπροσωπεύει μια νίκη για τη χώρα του. Είναι μια νίκη για τη ΣΥΠΑ, μια νίκη για το Ιράκ και μια αποφασιστική νίκη επί του Ισλαμικού κράτους, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως πρόσθεσε, έπρεπε να επιλέξω αν τα Αμερικανικά στρατεύματα θα παρέμεναν ή θα αποχωρούσαν και θεώρησαν αμφίβολα πως ήταν καιρός να επιστρέψουν σπίτι. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιεργίες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Σερβίας προχώρησαν το απόγευμα οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Κατά την αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο σύνδεσης του 26χρονου με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για υπόθεση ληστείας, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί από τις σερβικές αρχές και με άλλες εγκληματικές ενέργειες. Μεγάλη κινητοποίηση στο λιμεναρχείο Ρόδου για περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady λίγο μετά τις 8 και 4 απόψε το βράδυ, όταν έσπασαν στο κεντρικό λιμάνι του νησιού κάβοι πρόσδεσής του λόγω των κυμάτων. Το κρουαζιερόπλοιο είχε καταπλέψει αργά το απόγευμα, μία μέρα νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ιωάννα μου.
1: Καλώς την. Το έλεγα χθες. Άκουσες καθόλου καλέ?
0: Κάτι άκουσα και κάτι δεν άκουσα.
1: Το ότι μας έλειψες, το άκουσες?
0: Και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Οπότε News Radio 105,8, Ιωάννα Ταραμπίκου,
1: Νεφέλη Λιγερού και Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σήμερα Τετάρτη είναι τελευταία μέρα. Έλα κόκκινο για να μην μαλώσουμε. Περίμενα.
1: Να το βρήκα. Λοιπόν, τελευταία του Σεπτέμβρη, από αύριο Οκτώβρη.
0: Πολύ τον αγαπάω τον Οκτώβρη.
1: Και εγώ.
0: Εσύ γιατί?
1: Εγώ από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν η παρέλαση και είχαμε μία-δύο μέρες που δεν κάναμε μάθη.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο κυριότερος.
0: Αυτός ήταν ο λόγος,
1: και το άλλο ήταν ότι ναι, μου άρεσε το πρωτοβρόχιο.
0: Το φθινοπορεινό.
1: Το φθινοπορεινό, ναι, που αρχίζεις, έχεις βαρεθεί πια τα καλοκαιρινά. Και θέλεις λίγο έτσι, να ξέρεις, να μπεις το χουχούλιασμα κάπως.
0: Έχει αρχίσει κανονικότατα το
1: Έχω την αίσθηση, και μάλιστα το άκουγα που το σχολιάζαν και κάποιοι μετεωρολόγοι, ότι φέτος θα δούμε μετά από πολλά χρόνια φθινόπωρο.
0: Μακάρι.
1: Γιατί θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και αρχές Νοεμβρίου, που ήμασταν σχεδόν με
0: κοντομάνικο
1: και έβαζες λίγο από πάνω ένα μπλουζάκι, ας πούμε, ένα μπουφανάκι.
0: Α, τώρα θα είναι πιο...
1: Θα είναι πιο...
0: Θα τσουχτέρω, ναι, το φθινοποράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εγώ τον αγαπάω τον Οκτώβριο. Πρώτον, είναι ο μήνας των γενεθλίων μου. Α. Όλοι αγαπάμε το μήνα των γενεθλίων μας.
1: Α.
0: Είμαι ζυγάκι, είμαι τον Οκτώβριο. Ναι.
1: Ωραίο ζώδιο.
0: 17, καλό. Και δεύτερον, για όλους αυτούς τους λόγους που είπες, για το κρύο, για το χουχούλιασμα, και εμένα μ' αρέσουν και κάτι ξενόφερτα, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει το Halloween. Λες και είμαι παιδάκι. Το οποίο είναι μέσα στον Οκτώβριο.
1: Είναι μέσα στον Οκτώβριο και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
0: πολύ.
1: Πια.
0: Το υιοθετήσαμε.
1: Το υιοθετήσαμε. Εγώ θυμάμαι από τότε που ήταν η κόρη μου πιο μικρή.
0: Έψαχνες...
1: Που ξεκινούσε το.
0: Πολύ δειλά.
1: Πολύ δειλά. Ναι.
0: Εγώ μπορώ να εντοπίσω
1: αλλά τώρα
0: διαφορά.
1: Πια είναι.
0: Όχι, τώρα είναι κανονικό.
1: Είναι κανονική γιορτή μέσα στην ελληνική.
0: Εμπορική. 100%. Εμπορική. Εγώ θυμάμαι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί από τότε που έχω τον μικρό που είναι 10 και έψαχνα κάτι στολιδάκια, κάτι. Τα βρίσκεις με το ζόρι. Τώρα η αγορά από μέσα Σεπτεμβρίου έχει γίνει.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Εν τω μεταξύ, το άλλο που μου αρέσει είναι, θα το έχεις δει, που αρχίζουν 85 με... καλά, το πιάσα από τις 95, 94, 89. Τώρα είμαστε στις 85 ή 84 μέρες.
0: Για τα
1: μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι.
0: Να σου πω, εσύ τι τύπος είσαι, πότε θα σου πω, γιατί υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Και μία βασική είναι πότε στολίζει.
1: Ναι.
0: Εσύ θα εκτεθείς. Τώρα πες μου πότε στολίζεις.
1: Λοιπόν.
0: Είσαι, βάζω μια μπάλα και το θυμάμαι 17 Δεκέμβρη.
1: Παλαιότερα, κάπως έτσι ήταν. Έτσι. Από τότε που έγινα μητέρα έπαψε να είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και το στολίδι το, να στο, πέφτει
1: και πιο
0: πληθωρικό.
1: Πολύ, πιο πληθωρικό από όλα.
0: Και κίτσ.
1: Εννοείται. Και όχι μόνο το σαλόνι, και το υπνοδωμάτιο και το
0: και λίγο εδώ και λίγο εκεί. Και κάτι στο μπανάκι και κάτι ωραία κεράκια στο μπανάκι.
1: Και όσο πιο νωρίς γινόταν τόσο καλύτερα. Τώρα το μάζεψα, διότι όταν μεγαλώνουν τα παιδιά και πάνε, ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους, ξαναμαζεύεσαι κι εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάνω τόσο όσο. Το στολισμό που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τι είναι, τι αγαπάς να στολίζεις? Το δέντρο ή...
1: Όχι, το δέντρο,
0: στεφάνι,
1: τα γύρω-γύρω. Από τα παράθυρα.
0: Να.
1: Κυρίως με φωτάκια μου αρέσει.
0: Μα σου λέω, παιδί μου, είναι κατηγορίες. Ναι.
1: Εσύ τι είσαι?
0: Εγώ είμαι... Φουλ στολισμός,
1: ναι.
0: Παντού, το σπίτι δηλαδή σαν ταινία, φυσικά από τότε που έχω το μικρό. Και πριν έκανα, ναι. Αλλά έκανα, ας πούμε, είχα και δέντρο με μαύρη μπάλα.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: τι
0: να μου πει η μαύρη μπάλα,
1: το
0: τώρα
1: συζητάς.
0: Και να το κόκκινο και να το λαμπιόνι.
1: Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και δεν σκέφτεσαι, ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Αρέσει στο μικρό, αρέσει στο μικρό.
0: Και
1: το
0: τι
1: βάζουμε.
0: Έχει φτιάξει ο μικρός από τα δύο του, βάλτε και αυτά πάνω. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι με μπουκώνει ο στολισμός όταν γίνεται πάρα πολύ νωρίς. Επίσης, εγώ ανήκω σε μια κατηγορία που 1η Ιανουαρίου, άντε 2 το πολύ, φεύγουν όλα.
1: Ναι.
0: Αρχίζω ιστερικά να μαζεύω. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που φτάνουν μέσα Ιανουαρίου, τέλη Ιανουαρίου, με τίποτα.
1: Ούτε εγώ. Κι εγώ δηλαδή μετά μόλις. Εντάξει, θα το κρατήσω μέχρι 6-7 Ιανουαρίου, καθώς αισθάνομαι ότι ολοκληρώνεται όλη η περίοδος των Χριστουγέννων τότε, αλλά σίγουρα πια. Μη σου πω μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, 10 μέρες.
0: Okay.
1: Δηλαδή είναι 25, κατά τις 10 με 15, εκεί κάπου Δεκεμβρίου θα στολίσω.
0: No. Τι μέρα είναι σήμερα, έχεις καταλάβει?
1: Τετάρτη.
0: Όχι, το βρε, το ξέρω ότι είναι Τετάρτη. Ενώ τι έγινε με το αεροσκάφος.
1: Αχ, ναι.
0: Κατάλαβες τι γλιτώσαμε.
1: Στην αρχή όταν άκουσα την είδηση ακούστηκε σαν να φιλονικήσαν οι δύο
0: πιλότοι. Ναι. Αυτό μάθαμε όλοι.
1: Αυτό,
0: η αεροπειρατεία στην αρχή και μετά όχι δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Ήταν διένεξη των δύο πιλότων.
1: Τελικά όμως.

0: πούμε, θα πούμε πολλά περισσότερα, γιατί είχαμε και συνάντηση του Νετανιάχου, του Μπένιαμιν Νετανιάχου με τον πιλότο.
1: Με τον πιλότο,
0: που τώρα
1: ναι,
0: αντιμετώπισε ο Σύρο ναι, ναι, κτλ. Αλλά όταν ξεκινήσαμε, πριν μπούμε στο στούντιο, μου έλεγες για μια κακοκαιρία. Μου λες, θα αλλάξει το Σαββατοκύριακο ναι, καιρός. Μου λες, έχεις καταλάβει τι θα γίνει στην Κρήτη. Σου λέω, τι θα γίνει στην Κρήτη. Μου λες, τρομερή κακοκαιρία. Πλήττεται η Κρήτη.
1: Και ήδη έχει αποφασιστεί να μην λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία. Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Άρα πραγματικά περιμένουν. Παίρνουν τα μέτρα τους.
1: Ναι. Γι' αυτό έχουμε και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, να μας δώσει όλα τα στοιχεία. Τι περιμένουν, τι έχουν προβλέψει, ναι, τι μέτρα έχουν πάρει. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν, μπαίνει Οκτώβρης, μπαίνει με τέτοια κακοκαιρία, τι περιμένουμε?
2: Μπαίνει με φόρα από ό,τι φαίνεται. Οκτώβρης είχαμε πρωτοβρούχια στην Κρήτη, τα οποία ήταν ευεργετικά το προηγούμενο διάστημα. Τώρα φαίνεται ότι από σήμερα το βράδυ έχουμε ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα πλήξει ειδικά το βορειοδυτικό κομμάτι του νησιού, δηλαδή Χανιά και Ρέθυμνο. Έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό, είμαστε σε red coat από το μεσημέρι. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην πολιτική προστασία είναι στην επιφυλακή.
0: Τι ώρα περιμένετε να ξεκινήσει και πότε θα κορυφωθεί ή τουλάχιστον από ό,τι ξέρετε φυσικά?
2: Εμφώνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που τα στοιχεία τα πήραμε από εκεί το μεσημέρι, θα ξεκινήσει σήμερα τα μεσάνυχτα και θα κορυφωθεί στα Χανιά αύριο το πρωί και στο Ρέθυμνο λίγο αργότερα. Όμως η κακοκαιρία θα κρατήσει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις μέχρι το Σάββατο, με μια μικρή ύφεση την Παρασκευή και θα ξαναοργανωθεί το Σάββατο.
1: Μιλάμε για καταιγίδες, κύριε Τσαπάκο, βροχές, καταιγίδες, ανέμους, ανεμοστρόβιλους, όλο το πακέτο αυτό.
2: Μιλάμε για ραγδαιότητα κατά κύριο λόγο και καταβατικούς ανέμους στο νότιο τμήμα του νησιού. Κατά τόπους έντονους. Αυτή είναι η πρόβλεψη, αυτό περιμένουμε και γι' αυτό ουσιαστικά είμαστε σε ετοιμότητα.
1: Και γι' αυτό, επειδή θα είναι και πρωινές οι ώρες, απαγορεύτηκε στα παιδιά να πάνε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι,
2: σχολεία,
1: για Χανιά και Ρέθυμνο.
2: Στις δύο περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου κλείσαμε τα σχολεία προληπτικά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Για την ασφάλεια των παιδιών.
0: Εντάξει, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και αυτό το red coat που θα κρατήσει
1: να είναι
0: όσο το δυνατόν πιο διαχειρίσιμο.
1: Ναι.
2: Η ευθύνη αυτή σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε ληψίχνοι, να φερθούμε υπεύθυνα. Και αν σε περίπτωση σε κάποιον συμβεί οτιδήποτε, καλό είναι να μας καλέσει να παρέμβουμε οπότε και όπως χρειάζεται.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.

0: Ιωάννα, διαβάζω και ξαναδιαβάζω και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι έγινε με το αεροσκάφος και τους 180 επιβαίνοντες. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Σκέψου να είχαν πάει τα πράγματα διαφορετικά. Σκέψου να μην είχαν καταφέρει να αφοπλίσουν τον έναν από τους δύο πιλότους, αυτόν που είχε από ό,τι φαίνεται στο μυαλό του σχεδιάσει πράγματα και θάματα. Εμπνευσμένα από το 9-11.
1: Ναι. Την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Πολλοί γενναίοι επιβάτες, γενναίος και ο άλλος πιλότος. Και πάρα πολύ σημαντικό, ξέρεις, αν δεν είχε καταφέρει να ανοίξει το πιλωτήριο, έδωσε τρομερό αγώνα για να καταφέρει να ανοίξει το πιλωτήριο και φυσικά να μπουν οι επιβάτες και να...
1: Και βέβαια έχει υπάρξει ένα βίντεο, έτσι, που δείχνει τι συνέβη στο αεροσκάφος, σε αυτή την πτήση θρίλερ. Μιλάμε για βίντεο που σοκάρει.
0: Είναι τρομερό.
1: Ναι.
0: Και πριν το βίντεο, όταν ήταν η πρώτη, ξέρεις πως έγινε, πως πήραν χαμπάρι ότι κάτι συμβαίνει πάρα πολύ σοβαρό. Μια μαμά πήγε στην τουαλέτα, που είναι, ξέρεις, μπροστά και συνόδευσε το μικρό κοριτσάκι της και άκουσε πάλι και φωνές από το πιλωτήριο.
1: Από το πιλωτήριο
0: αυτή
1: που ήταν,
0: που ειδοποίησε την πρώτη αεροσύνοδο και ξεκινάει, ας πούμε, η συνειδητοποίηση ότι κάτι συμβαίνει και ότι πρέπει να παρέμβουν.
1: Δηλαδή το γεγονός ότι σώθηκαν οι άνθρωποι, δεν έγινε κάτι αυτό που θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Όχι αυτό που φανταζόμαστε, γιατί το έχουμε δει,
1: το έχουμε
0: και
1: δει.
0: Δεν είναι μόνο
1: είναι καθαρά ένα τυχαίο γεγονός. Μία μαμά.
0: Είχαν πολύ τύχη.
1: Ναι.
0: Είχαν τύχη, μπόρεσε, κοίτα να δεις. Όλα ήταν από τη στιγμή που ο πιλότος άντεξε την επίθεση.
1: Ναι.
0: Και εμόφυρτος άνοιξε. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος είχε άλλο τραύμα, ήταν πολύ παραγωγικό και τελικά κοίτα πως και από τραγωδία πήγε σε σωτηρία, σε επιχείρηση σωτηρίας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσγειώθηκαν και επανενώθηκαν με τους δικούς τους.
1: Με τους δικούς τους και πραγματικά είναι σαν να έλεγες, αν ήταν ταινία, θα έλεγες πω σεναριογράφος να πω η ζωή τα κάνει πολύ πιο αληθινά
0: όλα. Και σκέψου τώρα και ότι δεν έγινε άλλου τύπου δυστύχημα αεροπορικό, διότι την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά
1: βέβαια, θα μπορούσε,
0: είχε τρομερή απώλεια ύψους. Απότομα έπεσε 4.360 μέτρα σε μισό λεπτό. Το καταλαβαίνεις.
1: Αυτό σημαίνει τι θα μπορούσαν να είχαν οι επιβάτες πάθει, έτσι.
0: Καλά, έβιωσαν συνθήκες πανικό. Ένας λέει Ισραηλινός, όχι ο πιλότος, ο Ινδός, ο οποίος τέλος πάντων άντεξε, ένας κανονικός επιβάτης τράβηξε το χειριστήριο για να πάει πάνω το αεροπλάνο ξανά.
1: Αλήθεια, καταλαβαίνεις
0: αυτό τώρα.
1: Κανονικός
0: επιβάτης. Δηλαδή κατάλαβε τι συμβαίνει και έτσι όπως μπήκαν, κατάλαβε ότι έπρεπε να... Θέλω να πω.
1: Λοιπόν, όχι ταινία δράσης. Όχι.
0: Το έχουμε δει. Εσύ δεν έχεις δει αυτή την ταινία.
1: Ναι,
0: να είναι στο πιλωτήριο.
1: Θέλω να γίνεται αυτό.
0: Να γίνεται
1: και τελευταία στιγμή κάτι. Και...
0: Μα το έχουμε δει. Κάτι τέτοια πράγματα έγινε. Απίστευτα πράγματα συνέβησαν σήμερα.

0: σου έλεγα ότι Οκτώβρης είναι ο γενέθλιος μήνας μου.
1: Ναι.
0: Κοντά με μένα, κοντά. Έχει γενέθλια σήμερα μια γυναίκα που πραγματικά ακόμα και σήμερα τη θεωρώ από τις πιο όμορφες γυναίκες που έχουν υπάρξει, Μόνικα Μπελούτσι.
1: Α, ναι.
0: Έγινε
1: 62. 62 χρονό και έχει όλη αυτή την ομορφιά της ηλικίας. Διάβασα λίγο.
0: Κοίτα, πρώτα, τώρα κοιτά, ναι, της, ναι, δείχνω τη σειρά στην αυτογραφία της.
1: Η οποία από μικρή ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιδάκι. Και στα 13 της κάποιος τη φωτογράφησε. Οπότε άρχισε σιγά σιγά, ξέρεις, να υπάρχει στη μικρή κοινωνία. Στην Περούτζια ήταν, νομίζω, εκεί. Ναι, εκεί, μια μικρή πόλη της Ιταλίας. Η οποία μετά το Λύκειο γράφτηκε στη νομική. Τώρα αν τελείωσε δεν το ξέρουμε. Και μετά την ανακάλυψαν και ασχολήθηκε επαγγελματικά με
0: το
1: μόντελινγκ
0: και μετά με την υποκριτική.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, έχεις δίκιο για την νομική. Όχι, δεν την τελείωσε. Δεν πειράζει. Την έχασε η νομική, την κερδίσαμε εμείς.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, στις 9 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Νόμπελ. Και άκου τώρα, τι ακούγεται, ότι...
1: θα μου επιλέξεις τον Τραμπ με το βραβείο Νόμπελ?
0: Εγώ όχι.
1: Δεν θα το αντέξω, σε παρακαλώ,
0: αλλά...
1: κάτι βλέπω με την άκρη του ματιού.
0: Ναι, ναι. Ο πιθανός υποψήφιος είναι ο Μαρκ Κάρνι, ο πρόεδρος του Καναδά.
1: Γιατί?
0: Για τη θέση που είχε κρατήσει σε σχέση με τον Τραμπ και εκείνη την
1: κόντρα.
0: Την κόντρα και την εμπορική σύγκρουση που
1: η οποία
0: υπήρχε.
1: Πήρε τη μορφή bullying, θα έλεγα από ένα σημείο και μετά,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, παρότι ο Τραμπ έχει αναδειχθεί πρόσωπο της χρονιάς,
1: ναι,
0: δεν έχει πάρει το βραβείο Νόμπελ, μόνο που του το χάρισε η...
1: να σου πω,
0: μου.
1: Εντάξει, δεν μετράει και πολύ,
0: ναι. Λοιπόν,
1: του το χάρισε η... Τώρα κάνω, δεν με βλέπετε. Τέλος πάντων, ναι, αυτή η τύπησα από την Βενεζουέλα, σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία είναι τελικά διαβάσαμε, την αποθεώσαμε, συνειδητοποίησαμε όμως ότι είναι αμφιλεγόμενη.
0: Ναι. Ναι.
1: Για πες και τώρα,
0: λοιπόν,
1: τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, περιμένουμε στις 9 Οκτωβρίου να δούμε τι θα γίνει. Το φαντάζεσαι όμως?
1: Ναι, πω νεύρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολλά νεύρα. Και εγώ θα σου πω, γιατί θα πάμε σε λίγο για τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Πριν πάμε όμως, θέλω να σου πω για το Ρονάλντο. Εσύ ασχολείσαι, παρακολουθείς, διότι το ξέρεις ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη ασχολείται αν ο Ρονάλντο δεν πάει τις τελευταίες μέρες στην προπόνηση. Και πήγε ο Ρονάλντο και δεν πήγε.
0: Πήγε
1: και
0: τελικά,
1: σημαίνει,
0: όχι,
1: απλά δεν πήγε.
0: Το κρατάει ακόμα μανιά.
1: Τώρα έχει ανακοινώσεις. Αποχωρεί από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας.
0: Άμα.
1: Ναι, το έγραψε στα social media.
0: Ξέρουμε για ποιο λόγο?
1: Όχι, λέει, θα ανακοινώσω, θα αποκαλύψω, θα εξηγήσω τους λόγους στην κατάλληλη στιγμή. Αλλά στην Πορτογαλία θέλουν να ελπίζουν ότι δεν είναι το οριστικό αντίο. Δηλαδή ότι δεν, ναι, τελειώνει, δεν αφήνει τα παπούτσια του Ρονάλντο σε σχέση με την
0: εθνική. Δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Μέσα σε όλα και αυτό. Πάμε τίτλους ειδήσεων.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και κόκκινα δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως για 20.870 προσλήψεις για το 2027 έδωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ τη συμπλοκή στο πιλωτήριο του αεροσκάφους της Fly Dubai. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται από απόψε η Κρήτη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται από το πρωί της Κυριακής. Έως το πρωί της Κυριακής κλειστά αύριο τα σχολεία σε Ερέθυμνο και Χανιά. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που επλήγησαν από τον παγετό του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προάνθικο στάδιο και δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ χαιρετίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως η σημερινή μέρα αντιπροσωπεύει μια νίκη για τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8.
0: Είναι το ότι μας ξημερώνει η Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Η Μαρία Σφυρορένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ως τις 12 θα πάμε.
0: Ως τις 12.

0: Είδα κάτι χθες και σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να είμαι μαζί σου και να τα λέμε.
1: Για να
0: ακούσω. Γιατί είναι αυτό που λες ότι η ζωή πολλές φορές είναι τόσο άδικη. Οι νεότεροι θα το μάθουν, οι παλαιότεροι σίγουρα θυμούνται. Τον Christopher Reeve, τον original Superman.
1: Superman, ο οποίος για χρόνια...
0: Καθυλωμένος έμεινε, όταν λέμε καθυλωμένος.
1: Τετραπληγικός.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο κούκλος, ο ταλαντούχος, ο υπέροχος ηθοποιός που ενσάρκωσε και τον Σούπερμαν, έμεινε καθυλωμένος χρόνια μέχρι να φύγει από τη ζωή. Τραγικό και πρόωρο θάνατο είχε και η σύζυγός του που τον φρόντιζε, η οποία έφυγε πριν κλείσει τα 50, και αυτή είναι κειμένη από τον καρκίνο. Και είχαν δύο παιδιά, τα οποία στην πραγματικότητα βίωσαν τραγωδίες, απώλειες από την παιδική τους ηλικία. Λοιπόν, ο γιος τους, ο ένας, είναι δημοσιογράφος επιτυχημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θυμάμαι τώρα στο CNN, στο NBC, τηλεοπτικός. Α, είναι στο Good Morning America, μια εκπομπή εμβληματική.
1: Χρόνια δεν είναι.
0: Χρόνια. 34 ετών, Will λέγεται. Μάντεψε. Διαγνώστηκε με καρκίνο. Με καρκίνο, ναι. Θέλω να πω, μα πόσο μπορεί να σε χτυπήσει η ζωή. Δηλαδή κάπου λες, τι ξέρω, με σόκαρε η είδηση.
1: Τόσες δυσκολίες, τόσο δύσκολη η ζωή.
0: Ναι. Και τόσο και ατυχία και αρρώστιες και απώλειες.
1: Υπάρχουν όμως, ξέρεις, όσο είμαστε κλεισμένοι στο δικό μας κόσμο, στο μικρό κόσμο μας, δεν συνειδητοποιούμε πόσες τραγωδίες υπάρχουν και σε όλο τον κόσμο, αλλά και εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή δεν μπορούσες να φανταστείς ότι μία τόσο διάσημη οικογένεια, επιτυχημένος ο πατέρας, η μητέρα, έχουν τέτοια εξέλιξη οι ζωές τους.
0: Ναι, θα είχαν, δεν μπορούσες να το φανταστείς. Όχι,
1: ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι τείνουν να μένουν και στην εικόνα.
1: Στην
0: εικόνα,
1: τώρα
0: θέλω να σου πω, αλλά θέλω να έχεις πολύ όρεξη για να σου πω μια ιστορία που ανατρέπει την εικόνα.
1: Για πες.
0: Τώρα στο Βέλγιο εξελίσσεται μια ιστορία, η δίκη ενός εγκλήματος που συγκλώνησε το Βέλγιο το 2023. Ο γιος του βαρόνου, ενός Ούλεν, είναι Γκάι Ούλεν ήταν το όνομα του μπαμπά, ας πούμε, του πατριάρχη της οικογένειας, βαρόνος, με τίτλους αριστοκρατικούς από το 1693 οικογένεια και μια περιουσία που κάποια στιγμή έφτασε τα 4 δις. Είχανε μονοπόλιο στη ζάχαρη στο Βέλγιο και αγόρασαν και τον αμερικανικό κολοσσό, τα Weight Watchers. Τα θυμάσαι?
1: Πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν παντρεμένος, ο βαρόνος, να στον λέω για να συνεννοούμαστε. Είχε αποκτήσει 4 παιδιά και κάποια στιγμή ερωτεύεται μια άλλη γυναίκα. Χωρίζει, παντρεύεται την άλλη γυναίκα και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα με την πρώτη του οικογένεια, τα παιδιά του κτλ. Και αρχίζουν και οικονομικά ζητήματα, διότι συρρυκνώνει την περιουσία από λάθος επιχειρηματικές αποφάσεις κτλ. Και κατασπατάληση της περιουσίας από αυτόν και τη νέα του σύζυγο.
1: Α, ο ίδιος δηλαδή με τη νέα του σύζυγο.
0: Ναι, η νέα σύζυγος είχε τρομερή κοινωνική, ήθελε, φτιάχνανε το ένα ορφανοτροφείο μετά το άλλο, διάφορα, κάνανε πραγματικά έργο. Τέλος πάντων. Και τα παιδιά τα 4, τα πρώτα, μείναν στην απέξω. Λοιπόν, όλο αυτό καταλήγει το 2023 με το φόνο. Ένας γιος του, ένα από τα παιδιά του, ο γιος του ο Νικολά, δολοφονεί τη μητριά του. Δηλαδή τη σύζυγο του πατέρα. Τη βαρών. Και τώρα γίνεται το δικαστήριο στο Βέλγιο.
1: Και δηλαδή σκότωσε τη μητριά του.
0: Τη μητριά του, η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν στο αυτοκίνητο με τον πατέρα του, που τότε ήταν 88 ετών, δεν σκότωσε τον πατέρα, τραυματίστηκε κατά λάθος. Έφυγε από τη ζωή στα 90 του, δύο χρόνια μετά, και τώρα είναι στο δικαστήριο.
1: Γιατί γίνεται η δίκη,
0: η
1: λοιπόν.
0: Η δίκη τώρα.
1: Τώρα για το θάνατο της γυναίκας.
0: Της μητριάς.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, δεν έχει ομολογήσει. Ναι, έχει ομολογήσει. Το διακύβημα της δίκης δεν είναι αν το έκανε ή όχι, αν ήταν προμελετημένο ή όχι. Γιατί θα είναι μια τελείως διαφορετική ποινή. Αλλά γιατί στα από όλα αυτά? Γιατί τώρα που βγαίνουν όλοι και καταθέτουν η πρώτη γυναίκα, η πρώτη σύζυγος, τα παιδιά, λένε μια, περιγράφουν μια εικόνα. Δηλαδή λες, βαρώνει, 4 δις, σπίτια, περιουσίες, έργα τέχνης. Και λένε για μια παθογένεια, για κακοποίηση, για βία, για συναισθηματική αποστασιοποίηση.
1: Μέσα στο η οικογένεια πώς.
0: Ναι. Δηλαδή πως φτάσαν και περιγράφουν πως φτάσαμε στο έγκλημα. Στο λέω γιατί
1: Η εικόνα που έλεγες.
0: Εικόνα. Mm. Δηλαδή τους έβλεπες με κολλητός με τον Κάρολο της Βρετανίας. Να ανοίγει το ένα μουσείο μετά το άλλο. Με διάσημους, με φτά. Να φωτογραφίζουν τις επαύλες του. Και αυτό, αν άνοιγες, έψαχνες, έβλεπες πιο προσεκτικά, έζεχνε το πράγμα.
1: Έτσι, δυσόδια. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που σε ένα χρόνο συμπληρώνει 40 χρόνια από την ημέρα που δημιουργήθηκε. Πρόκειται για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Ήταν το 1988 όταν κάποιες γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο του μαστού δημιούργησαν ένα σύλλογο με στόχο ένα κόσμο χωρίς θανάτους από καρκίνο του μαστού. Τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται γίνεται κάθε 3 και 4 Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, μαραθώνιος εν
0: πάση περιπτώσει. Ναι, βέβαια. Με μεγάλη
1: και πάρα πολλές, πολύ μεγάλη συμμετοχή
0: του κόσμου,
1: και πολλές εκδηλώσεις που γίνονται στο πεδίο του Άρεως. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής. Καλησπέρα σας, κυρία Μιχαλοπούλου.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που είστε εδώ στην παρέα, στη συντροφιά μας, στην εκπομπή, να μας πείτε τι έχετε ετοιμάσει για αυτό το Σαββατοκύριακο από τη μια, αλλά και κατά πόσο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σχεδόν 40, το 28 συμπληρώνεται 40 χρόνια, έτσι δεν είναι?
2: 38 χρόνια είναι ο σύλλογος πραγματικά.
1: Ναι. Πόσο πραγματικά γίνανε όλα αυτά τα οράματα που ξεκινήσατε, που είχατε στήσει, πήραν σάρκα και οστά?
0: Και εγώ σκέφτομαι, κυρία Μιχαλοπούλου, πόσο πέρασαν αυτά τα χρόνια, σχεδόν 4 δεκαετίες, και ο σύλλογος είναι πιο σημαντικός από ποτέ και το έργο που προσφέρει,
1: βέβαια,
0: και επιτελεί. Δυστυχώς είναι τόσες οι γυναίκες που σας χρειάζονται. Δυστυχώς.
2: Έχετε δίκιο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πρώτα να αναφέρουμε ότι στις 3 και τις 4, όπως είπατε, Οκτωβρίου, το Σάββατο δηλαδή και την Κυριακή, θα είμαστε στο πεδίο του Άρεως. Το Σάββατο την λέμε μια μέρα προαγωγής της υγείας, γιατί έχει πολλά δρόμενα και για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με χορό, με άθληση, με πάρα πολλά ωραία πράγματα, και ταυτόχρονα φυσικά μέσα από το περίπτερο του Συλλόγου Άλμα Ζωής ενημέρωση για κάθε ένα που θα περάσει σχετικά με την ασθένεια, την πρόληψη και τη διαχείρισή της. Την Κυριακή βέβαια είναι ο μεγάλος μας αγώνας. 9 παρατέταρτο είναι η εκκίνηση του αγώνα δρόμου, του συμβολικού αγώνα δρόμου, και στις 10.30 είναι η εκκίνηση του περιπάτου, όπου εκεί στην πρώτη γραμμή της εκκίνησης του περιπάτου είναι όλες οι γυναίκες survivors με τα ροζ μπλουζάκια τους, είναι στην κορυφή της γραμμής, ακριβώς για να δείξουν ότι αυτός ο αγώνας ξεκίνησε από αυτές, γίνεται από αυτές, αλλά με στόχο πάντα να καταφέρουμε το όραμά μας, που ακόμα δεν έχει γίνει, αλλά αγωνιζόμαστε για να γίνει, για να μην υπάρχει καθένα θάμητος από τον καρκίνο του μαστού. Ναι.
0: Όχι, δεν θέλω να σας διακόψω. Ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Ναι.
0: Μέσα σε αυτά τα χρόνια, αν υπάρχουν ιστορίες που τις έχετε συγκρατήσει, δηλαδή γυναίκες που έχουν περάσει από το σύλλογο που κάπως σας έχουν μείνει, ιστορίες που σας έχουν συγκλονίσει, στιγμές συγκινητικές ή ελπιδοφόρες.
2: Οι στιγμές που αναφέρετε είναι πάρα πολλές, γιατί οι γυναίκες που έρχονται το Σαββατοκύριακο του αγώνα,
0: ναι,
2: στον αγώνα, παίρνουν τέτοια δύναμη, νιώθουν ότι η ελπίδα και η αισιοδοξία και η γιορτή για τη ζωή τις ενδυναμώνει τόσο πολύ, που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες ιστορίες υπάρχουν. Εγώ όμως θα ήθελα να σταθώ και στην προηγούμενη ερώτηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια, όπως αναφέρατε πάρα πολύ ωραία, η σημαντικότητα του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί, γιατί παρέχει δωρεάν, μας δίνει και ο αγώνας αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα από τα καθαρά έσοδα του αγώνα να παρέχουμε όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία δίνουμε στις γυναίκες καλύπτοντας ακάλυπτες ανάγκες. Εμείς τα μέλη του συλλόγου και εγώ προσωπικά όπως και το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο είμαστε γυναίκες που έχουμε νοσήσει. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά τις ανάγκες. Αυτές τις ανάγκες λοιπόν με τη βοήθεια των επαγγελματιών υγείας τις μετατρέπουμε σε προγράμματα. Έτσι λοιπόν παρέχουμε το πιο εμβληματικό να σας πω τώρα πρόγραμμα ψυχολογική υποστήριξη που δεν υπάρχει.
1: Το πρώτο και απαραίτητο θαρώ για να μπορέσει κανείς να αν μη τι άλλο να συνειδητοποιήσει μία κατάσταση και να πάρει τη δύναμη να την αντιμετωπίσει.
2: Ακριβώς. Η ασθένεια φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Τόσο σε πρώτο επίπεδο, σε κάποιες περιπτώσεις και λίγο αργότερα. Όμως γίνονται τέτοιες ανατροπές και εσωτερικά και εξωτερικά που η ψυχολογική υποστήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν δεν έχεις όμως την οικονομική δυνατότητα, χάνεις μια βοήθεια που θα σε βοηθήσει πραγματικά να δεις τη ζωή με άλλο μάτι, να επανέλθεις. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η παροχή. Είναι πολλά τα προγράμματα που ευχαρίστως κάποια στιγμή αν έχετε το χρόνο να τα μεταφέρουμε, γιατί δεν παρέχονται μόνο στις γυναίκες που είναι εδώ, αλλά τώρα μέσα από αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν και τηλεφωνικά και διαδικτυακά μπορούμε και παρέχουμε υπηρεσίες στις γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Και ψυχολογική υποστήριξη και ενημέρωση από τους γιατρούς μας, από έγκυρους δηλαδή επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ασχολούνται με τον καρκίνο του μαστού. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλες τις γυναίκες.
0: Τι να ευχηθούμε.
1: Εγώ θα ήθελα η κυρία Μιχαλοπούλου με την εμπειρία που έχει και το βίωμα, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται ή μπορεί ενδεχομένως να βρεθούν στη ζωή τους αντιμέτωποι με τον καρκίνο του μαστού.
0: Και ξέρουν και κάποιο άτομο το περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: υπάρχει οικογένεια που κάπως δεν έχει πληγεί από αυτό.
2: Έχετε δίκιο, οι γυναίκες που έχουν βιώσει βιώνουν τον καρκίνο του μαστού είναι χιλιάδες έξω. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν ενημέρωση και στήριξη. Αυτό το μήνυμα που θα ήθελα να έχει ας πούμε δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι να απευθυνθώ σε όλες τις γυναίκες που θα πρέπει οπωσδήποτε από νεαρή ηλικία να βάλουν την πρόληψη στη ζωή τους. Όλες οι γυναίκες να πάνε σε έναν ειδικό μαστολόγο έτσι ώστε να κάνει ο γιατρός ένα πρόγραμμα πρόληψης ειδικά για την κάθε μια μας. Ο γιατρός παίρνοντας το ατομικό μας ιστορικό αλλά και το οικογενειακό μας θα μας ορίσει πότε θα κάνουμε εξετάσεις, σε ποια ηλικία θα ξεκινήσουμε τη μαστογραφία, τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και δεύτερο, στις γυναίκες που τώρα νοσούν, να τις πω ότι ο σύλλογος έχει συσσωρευμένη εμπειρία, έχει συσσωρευμένη γνώση, μη διστάζουν να κάνουν χρήση των προγραμμάτων, μη διστάζουν να έρθουν γιατί εκεί είμαστε μια κοινότητα γυναικών που έχουμε νοσήσει και τα προγράμματα που έχει ο σύλλογος παρέχονται όλα δωρεάν. Ας μπει στο site και ας επιλέξει ό,τι θεωρεί ότι έχει ανάγκη.
1: Ακόμα και με ένα τηλέφωνο στο Άλμα Ζωής θα έρθει σε επαφή και επικοινωνία μαζί σας και μπορεί να βρει αυτό που πραγματικά χρειάζεται στη δεδομένη στιγμή.
2: Όπως ακριβώς το λέτε, με ένα τηλεφώνημα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου.
0: Και να πούμε στον κόσμο που κατάλαβε ακούγοντας αυτή τη συζήτηση πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε.
1: Να συμμετέχουμε. Και το άλλο, πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, έτσι, πρόληψη έτσι, και συμμετοχή έτσι. Για να είμαστε αλληλέγγυοι και να εμείς οι γυναίκες να βρίσκουμε ακριβώς τρόπο.
0: Αυτό το αποκούμπι σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Άλμα Ζωής, να μπουν στο διαδίκτυο για να δουν όλες τις δράσεις αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, για να δουν που μπορούν να βοηθήσουν.
1: Εμείς είπαμε μόνο για το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, Σάββατο και Κυριακή, όμως έχει πάρα πολλά προγράμματα και πάρα πολλές δράσεις που πραγματικά αξίζει τον κόπο κανείς να ενημερωθεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Μιχαλοπούλου.
2: Ευχαριστώ και να πούμε ραντεβού την Κυριακή στο πεδίο του Άρεως. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: την άκρη του βατιού μου βλέπω είδες. Στην ΕΡΤ 2 έχει τρομερά ντοκιμαντέρ η ΕΡΤ 2. Βλέπεις, όχι ναι. News, Earth 2. Τώρα
1: Sport.
0: Έχει ένα ντοκιμαντέρ για μια, τέλος πάντων δεν θα την πω, μια μάρκα πολύ συγκεκριμένη, ναι. Η οποία πώς γεννήθηκε, μάρκα ρούχων, ναι. Πώς ένας τρελός τύπος της μόδας την έφτιαξε, συνυφασμένη απόλυτα με τον νεοϋορκέζικο στυλ και το skate, το άθλημα του skateboard.
1: Ναι. Είναι χαρακτηριστική
0: είναι
1: εικόνα.
0: Μόνο στο, να σου πω κάτι, αυτά, Νέα Υόρκη, και μόνο στην Earth 2 μπορείς να βρεις τέτοια, ναι. Υπέροχα ντοκιμάντερ. Πέφτεις πάνω τους και μαγεύεσαι.
1: Και Earth 3.
0: Και Earth 3 βέβαια.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Και βέβαια έτσι και μπει στο Earthflix. Κάτι έχει... που επιλέγεις.
0: Διαμάντια, διαμάντια.
1: Επιλέγεις, ναι. Τι ντοκιμαντέρ θέλεις να δεις. Φύση, ιστορικό. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Μουσικά επίσης. Εξαιρετικά.
0: Έχει πολλά.
1: Λοιπόν.
0: Όχι. Όχι, θα ακούσουμε τη μουσική μας. Θα πάρουμε την ανάσα μας.

0: Τι λες να πάμε στο πρώτο κανονικό μας διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των services για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη, ενώ σε αυξημένη κινητοποίηση θα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων φαινομένων. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη όλες οι σχολικές μονάδες στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες λόγω των έντονων φαινομένων. Το κρουαζιερόπλοιο θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η Ιταλία επιθυμεί οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν πρόσθετη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες του μπλοκ, ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της ραγδαίας ανόδου του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από το ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός πρόστασε πως θα διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 2 ετών για τη μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την εθνική ρήτρα διαφυγής. Θερμά αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά και συνέχισε στα γαλλικά. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους». Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας, μέχρι και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πλευρό των κατοίκων στην Κυψέλη, δήλωσε η Ρένα Δούρου, που χαρακτήρισε αδιανόητο για μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη να απειλούνται ζωές και περιουσίες των πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσει έως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Με θέλει λιγερού.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8.
1: Τι μας ξημερώνει.
0: Πολύ σωστά. Τι μας ξημερώνει.
1: Και έχουμε.
0: Τη Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και τη Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και κάτι που μου έλεγε στο διάλειμμα. Και ήσουν έξαλλη και είχες κάθε δίκιο. Για τη διαπόμπευση αυτής της γυναίκας στο Ηράκλειο που μοίραζαν
1: φυλάδια με προσωπικά της στοιχεία, φωτογραφία,
0: σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, το τηλέφωνο της, νομίζω.
1: Το τηλέφωνο της.
0: Περνάνε δεκαετίες, δεν αλλάζουν οι νοοτροπίες και οι κακοποιητικές σεξιστικές συμπεριφορές.
1: Ξέρεις κάτι, άμα ξεπεράσεις το θυμό, τον ξεπερνάς, δεν είναι εύκολο να περάσεις το θυμό αυτό. Λυπάσαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει να διαπομπευθεί μια γυναίκα επειδή είναι γυναίκα, με αυτόν τον τρόπο.
0: Επειδή είναι γυναίκα, επειδή είναι γυναίκα. Σε απέρριψε
1: τον άντρα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι έχει γίνει. Περισσότερο ερωτικού, συναισθηματικού, για συναισθηματικό λόγο μοιάζει να είναι αυτό, δεν ξέρω. Έτσι όπως το ψυχανεμίζομαι, έτσι.
0: Ναι. Τι είναι αυτά που λες, τι να πω τώρα, πόσο πρέπει να αλλάξουμε και πόσο πρέπει να μάθουμε στους γιους μας, στις κόρες να προστατεύονται στους γιους, να... Τέλος πάντων, εντάξει. Ο Έντι Ράμα δεν κάνει πίσω σε σχέση με το θέρετρο.
1: Α, το Κούσνερ, το θέρετρο Κούσνερ.
0: Ναι, και στην πραγματικότητα
1: του Τραμπ.
0: Του Τραμπ,
1: ναι.
0: Και ένα επενδυτικό project το οποίο έχει βάλει φωτιά σε μια χώρα. Που
1: το υποστηρίζει ο Έντι.
0: Ο Έντι Ράμα το υποστηρίζει. Λέει ότι αυτοί που αντιτάσσονται σε αυτό είναι κάτι τρελή, ψεκασμένοι κτλ. Και ότι ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη, την οικονομική της χώρας.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό ότι κρατάει, ο κόσμος δεν σταματάει να διαμαρτύρεται. Ξέρεις πόσες μέρες έχουν περάσει, καμία 190, δεν ξέρω πόσες.
1: Από το καλοκαίρι δεν ήταν.
0: Πολύ πριν το καλοκαίρι.
1: Πριν το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα βγαίνει κόσμος στον δρόμο.
1: Αλήθεια.
0: Γι' αυτό το λόγο, βέβαια.

0: για ένα ντοκιμαντέρ που θα βγει τέλη Οκτωβρίου.
1: Το
0: και
1: είδα.
0: Το περιμένω πώς και πώς.
1: Και εγώ, για το Μάθιου Πέρι.
0: Είναι για το Μάθιου Πέρι, είναι στη γνωστή πλατφόρμα, στο Netflix. Έχει ένα τίτλο που όσοι αγαπάνε τα φιλαράκια καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί επέλεξαν αυτόν τον τίτλο. The One About Matthew Perry. Κάθε επεισόδιο στα φιλαράκια ήταν The One About. Αυτό το επεισόδιο για.
1: Και εδώ είναι για το. Ναι.
0: Και επειδή έχει κυκλοφορήσει κι άλλο ένα ντοκιμαντέρ για το θάνατό του, για το αστυνομικό κομμάτι του θανάτου του, για τους ανθρώπους που του έδωσαν την κεταμίνη, για αυτό είναι για τη ζωή του. Είναι για το αστέρι του, που ήταν πάρα πολύ λαμπερό.
1: Ναι.
0: Και για την πορεία του, τη διαδρομή του.
1: Είμα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που έχει να κάνει εδώ με τη θεατρική επικαιρότητα που σιγά σιγά βέβαια τώρα καθώς ο καιρός φθινοποριάζει και ήδη το βλέπουμε αρχίζουν και οι αίθουσες, οι θεατρικές αίθουσες, οι κλειστές πια ξεκινάνε τις πρεμιέρες τους και έχουμε τώρα μία πρεμιέρα που θα γίνει την Παρασκευή
0: 2 Οκτωβρίου
1: για δεύτερη χρονιά, παρακαλώ, μεθαύριο, στο θέατρο Μπέλος. Πρόκειται για την Απολογία Σοκράτους, η τελευταία παράσταση, όπου την δημιουργική επεξεργασία και την ερμηνεία την υπογράφει ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και πρώην Πρίτανης. Κύριε Πελεγρίνη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Ταραμπίκου.
0: Τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, είμαι εδώ με την Εφέλη τη Λιγερού.
0: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
2: Τώρα είμαι καλύτερα που σας ακούω.
1: Κύριε Πελεγρίνη, για δεύτερη χρονιά. Για λίγες μένουν στην αρχή παραστάσεις, αλλά είναι μία παράσταση που συζητήθηκε.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρόκειται για ένα έργο εμβληματικό. Πέρα από το γεγονός ότι το ίδιο το έργο αφήνει μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα επίκαιρα, είναι και ένα είδος θεάτρου που εισηγήθηκε για πρώτη φορά ο Πλάτων, αυτό το φιλοσοφικό θέατρο, διότι δεν είναι απλώς ένα φιλοσοφικό κείμενο, έχει δράση, χωρίζεται σε πράξεις συγκεκριμένες, επομένως έχει ένα πολλαπλό ενδιαφέρον και αυτό μας οδήγησε να το παρουσιάσουμε και να το προβάλλουμε και μέσω της εκπομπής της δικής σας.
0: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πελεγρίνη τι πιστεύει ότι έχει να πει ο Σοκράτης σε αυτή την τελευταία παράσταση, στην οποία δεν υπερασπίζεται απλά τη ζωή του, αλλά όλα όσα πίστευε, στον σύγχρονο Έλληνα, στον σύγχρονο Αθηναίο.
2: Το πρώτο πράγμα που είναι γενικό είναι αυτό που έλεγε ο Σέξπιρ, δεν φυλάς τον εαυτό σου παραδίνοντάς τον, δηλαδή να τον προβάλλει στον εαυτό του. Ο Σοκράτης αυτό έκανε, δηλαδή θα μπορούσε να κλειστεί στον εαυτό του, να περιοριστεί, έβγαινε έξω στον δρόμο, διεκήρυσε τις ιδέες του προτείνοντας και προκαλώντας τους άλλους να εκφράσουν το ίδιο πράγμα. Συνεπώς έχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον, ειδικά για την εποχή τη δική μας εδώ, αυτή που ζούμε. Υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στην εποχή την ηθικής παρακμής του Σοκράτη και τη δική μας. Δηλαδή βλέπουμε ένα ολόκληρο δικαστήριο να καταδικάζει έναν άνθρωπο χωρίς στοιχεία. Σήμερα υπάρχει κράτος δικαίου. Μιλάω εδώ για τη χώρα μας. Όταν ο ένας παρακολουθεί τον άλλον, όταν αποφασίζει η πλειονοψηφία χωρίς να κοιτάμε αν αυτό είναι σωστό ή όχι, απλώς επειδή τυχαία να έχουμε την πλειονοψηφία καταδικάζουμε. Αυτό ακριβώς γίνει και με τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης καταδικάστηκε επειδή οι περισσότεροι από τους δικαστές απέφασαν έτσι, μολονότι κανένας από αυτούς δεν είχε δίκιο. Σε πώς υπάρχει μια πλήρης αντιστοιχία και βέβαια είναι και τα υπόλοιπα στοιχεία, δεν είναι μόνο αυτό το χαρακτηριστικό, διότι δεν περιορίζεται σε μια περιοχή όπως είναι η κοινωνία του Σοκράτη, αλλά έχει ένα πανανθρώπινο χαρακτήρα. Να σας πω πώς αντιμετωπίζει τον θάνατο. Ενώ το έργο διακρίνεται σε τρεις σκηνές, στην πρώτη σκηνή ο Σοκράτης προσπαθεί να αποδομήσει όλο το κατηγορητήριο, στη δεύτερη σκηνή, όπου αρχίζει πλέον και ηρωνεύεται και ευτελίζει την ίδια την κατηγορία, λέγοντας «Οκ, να τιμωρηθώ, να καταδικαστώ». Εγώ, εφόσον ο νόμος όριζε τότε ότι μπορεί ο κατηγορούμενος να την προτείνει ένα είδος ποινής, προτείνω να καταδικαστώ για ένα ευρώ, ας πούμε, θα λέγαμε σήμερα. Mm. Και στην τρίτη σκηνή, όπου πλέον έχει ληφθεί η απόφαση να εκτελεστεί, αρχίζει και εξαίρει τον θάνατο, λέει ότι δεν είναι τίποτα φοβερό, και ενώ περιμένουμε να αρχίσει να μιλάει γιατί ο θάνατος είναι κάτι σημαντικό, λέει, λένε ότι όλα είναι σημαντικά, αλλά είναι αληθήτα όσα λέγονται από εκεί, για όσα συμβαίνουν εκεί. Δηλαδή, ο Σωκράτης αποδέχεται τον θάνατο διότι έφτασε στο φυσικό τέλος. Είναι πολύ εύκολο, βάλτε εισαγωγικά τη λέξη εύκολο, για έναν μάρτυρα να περιμένει τον θάνατο διότι πιστεύει ακράδαντα ότι θα πάει κάπου καλύτερα. Αυτό δεν είναι γενναιότητα. Γενναιότητα είναι να ξέρεις ότι δεν υπάρχει τίποτα έστω από αυτό, και παρόλα αυτά το δέχομαι. Και το δέχομαι ξέροντας ότι έχω αδικηθεί. Διότι ο Σωκράτης ήξερε ότι αυτό που του προσήπταν ήταν άδικο, που έλεγαν ότι ήταν άθεος, και την ίδια στιγμή ο κατηγορός του λέει ότι πιστεύει σε άλλους θεούς. Άρα δεν είμαι άθεος αφού πιστεύω σε άλλους θεούς. Σας λέω, είναι ένα έργο που το έχουμε διαβάσει όλοι από το σχολείο, αλλά όταν κάτσεις και το επεξεργαστείς βρίσκεις πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Καινούργια πράγματα που έρχονται.
2: Και ναι. το ενδιαφέρον με αυτόν τον άνθρωπο, ξέρετε, ο Σωκράτης δεν έγραψε ούτε μία λέξη. Mm. Ούτε μία λέξη. Και αυτό το έκανε συνειδητά. Γιατί? Διότι αυτό που έλεγε είναι μη δέχεστε την άποψη κανενός πριν την ελέγξεις, αν είναι σωστή ή όχι. Και αφού την ελέγξεις, ρίξε τότε να τη δεχτείς.
1: Άλλωστε έγραφε, πίστευε ότι κάπως έτσι εκπαιδεύεται και το ελεύθερο πνεύμα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ελευθερία, διότι έλεγε ότι αν εγώ γράψω τις απόψεις μου, είναι σαν να τις επιβάλλω σε κάποιον. Θα αντέφασκα προς τον εαυτό μου. Είναι ενδιαφέρον.
1: Είναι ενδιαφέρον και νομίζω
2: και ξέρετε,
1: ότι...
2: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Το ενδιαφέρον είναι ότι μιλάει με έναν τρόπο, δηλαδή ξέρετε, ο Σωκράτης ήταν φοβερά ήρων.
1: Ναι.
2: Έλεγε ότι παρομοίωσε τον εαυτό σαν μια λογόμυγα που πάει και κάθε στον καθένα και τον ενοχλεί. Δεν γι' αυτό ήρθα. Και όταν λέει ότι ξέρω, θα καταδικαστώ κτλ., αλλά επειδή αγαπάω την πόλη μου, σε αυτή μεγάλωσα, δεν έφυγα ποτέ από αυτήν, εύχομαι οι θεοί να σας ευπλαγνήσουν και να σας στείλουν μια άλλη λογόμυγα. Για να μην μένετε μέσα στη διαρκή.
1: Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Υπάρχει όλο αυτό ο μύθος, πώς να το πω, που υπάρχει όλη αυτή η αλήθεια γύρω από το όνομα του Σοκράτη. Έτσι. Ναι. Τώρα μιλάμε για το 2026, έτσι.
0: Έχω μια πορεία. Γιατί μόνο 6 παραστάσεις, κύριε Πελεγρίνη?
2: Κοιτάξτε, να δούμε πώς θα πάμε. Ναι. Κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν.
0: Μακάρι.
2: Και μεταβλέπουμε.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε για να είναι, ζητήθηκε.
2: Το ενδιαφέρον από αυτό που μου λένε, που κλείνουν τώρα, γιατί παλιά έπρεπε πάει στο ταμείο για να δεις πώς πάει το θέατρο. Τώρα με αυτά
0: τώρα,
2: τα ηλεκτρονικά που
0: γίνεται.
2: Οπότε ξέρεις και φαίνεται πάει καλά. Οπότε αν συνεχίσουμε θα μας δίνει ευκαιρία να πούμε και περισσότερα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ξεκινάτε τώρα την Παρασκευή στις 8 η ώρα. Θα είστε κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σωστά, στο Θέατρο Μπέλος.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 6.
1: Τι ωραία ώρα, Κυριακή στις 6 στην Πλάκα, εκεί που είναι το Θέατρο Μπέλος.
2: Έχει γίνει και επιλογή του θέατρου εκεί, διότι παραπέρα από ότι ήταν η φυλακή του Σωκράτη και στο Λόφο Φιλοπάπου, η Ακρόπολης από πάνω, δηλαδή όλα συντελούν στο να κάνουμε μια παράσταση που ελπίζουμε να την ευχαριστηθεί ο κόσμος.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πελεγρίνη. Με το καλό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.

0: Θες να σου πω μια είδηση που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο?
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το Brexit? Μια δεκαετία.
1: Δέκα δεν είναι, δέκα και...
0: Λοιπόν, ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός, γιατί αλλάζουν εκεί οι πρωθυπουργούς.
1: Έλατε, τα τελευταία χρόνια.
0: 7 σε 9 χρόνια.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Λέει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ένα νέο δημοψήφισμα για το Brexit. Και θα υπάρχει και στο προεκλογικό πρόγραμμα των εργατικών.
1: Δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρουμε όλοι ότι οι περισσότεροι στην Αγγλία δεν θέλαν να... δηλαδή υπήρχε κόσμος που δυσαρεστήθηκε απίστευτα με το που έφυγε.
0: Ναι.
1: Και το σημαντικότερο
0: επίσης,
1: είναι ότι
0: ναι,
1: δεν έχει διορθωθεί καθόλου ή προς το καλύτερο η οικονομική
0: καθόλου,
1: κατάσταση.
0: Καθόλου, αλλά εγώ δεν ξέρω. Αποτυπώθηκε κάτι στο Brexit. Δεν μπορεί, γιατί πήγαν και ψήφισαν.
1: Ναι.
0: Τώρα, 10 χρόνια μετά, με την εμπειρία που έχουν, εκ του αποτελέσματος που λένε.
1: Μακάρι.
0: Τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να
1: μακάρι,
0: δούμε.
1: Μακάρι, είπε, θα έχει ενδιαφέρον αυτό,
0: ναι,
1: το τι θα δείξει το δημοψήφισμα.
0: Ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει, δεν πρέπει λέει να γίνει τώρα, δεν θα ήταν σωστό να
1: ναι,
0: γίνει τώρα, αλλά πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορεί να εξετάσει τις επιλογές για τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα,
0: έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν,
0: τι λες να πάμε σε
1: τίτλοι ειδήσεων? Να το κορίτσι έρχεται.
0: Ωραία.
1: Και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέτρα και παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε καύσιμα, χρέη, σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Ανακοίνωση κυβέρνηση προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 20 λεπτά η συνολική επιδότηση του ντίζελ στην Αντλία. Ως απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στους δύο πιλότους του αεροσκάφους της Fly Dubai. Αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων με τα Αραβικά Εμμυράτα, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των επιβατών της πτήσης Thriller που επέστρεψαν σώοι στο Τελαβίβ. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την υποδοχή του στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, ανακοίνωσε η Fly Dubai. Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται έως την Κυριακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Ελαφρά πρόσκληση κρουαζιερόπλοιου με επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου μετά από θράψη κάβων. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8 και διαβάζω ότι ακυρώθηκαν οι συναυλίες του Kanye West στη Ρωσία. Ναι, μιλούν για παρέμβαση, λέει, της Μόσχας. Οι συναυλίες του Kanye West είχαν προγραμματιστεί 10 και 11 Οκτωβρίου και ακυρώθηκαν καθώς ήρθε ένα τηλέφωνο, από ό,τι λένε, ένα τηλεφώνημα από την Μόσχα, το οποίο λέει ότι δεν είχαν πάρει την απαραίτητη έγκριση. Εν τω μεταξύ είχαν πουληθεί δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια και πάρα πολλά άρθρα είχαν δημοσιευτεί στο ρωσικό τύπο για την εκδήλωση με κάθε λεπτομέρεια και πώς θα γίνει. Όλα αυτά όμως ακυρωθήκαν, μιας και ο Kanye West δεν θα πάει να τραγουδεί στην Αγία Πετρούπολη. Θα πήγαινε στις 10 και 11 Οκτωβρίου.

μία είδηση που έρχεται από την Αίγυπτο αφορά σε ένα τάφο περίπου 1700 ετών, στο οποίο είναι χαραγμένο ένα σπάνιο ποίημα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Ο τάφος λοιπόν χρονολογείται στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Αίγυπτος ήταν υπό τον έλεγχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, ο τάφος κατασκευάστηκε για ένα ανδρόγυνο και περιλάμβανε μία πέτρινη πλάκα με ένα ποίημα 19 στίχων στα αρχαία ελληνικά.

Έχει ενδιαφέρον ότι στους στίχους του ποίηματος ο Εκλοιπών επενείται για την καλοσύνη και τη σοφία του, ενώ χαρακτηρίζεται ως σύμβουλο στη ζωή. Στους τελευταίους στίχους ο γιος του, Σαραπείων, απευθύνεται στον πατέρα του λέγοντας «Άκου πατέρα» και του ζητά να δεχτεί τις νεκρικές σπονδές και τις προσφορές των παιδιών του που τον θρηνούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση διακριτικών σημείων όπως η τόνη στην επιγραφή, στοιχείο που υποδηλώνει το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του δημιουργού του ποίηματος. Στα αρχαία ελληνικά ένα σπάνιο ποίημα ανακαλύφθηκε σε ένα τάφο περίπου 1700 ετών στην Αίγυπτο.

Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια πραγματικά μουσική παράσταση εξαιρετική που θα είναι αφιερωμένη στη Μαριανίνα Κριεζή αύριο στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τη σύλληψη και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η Δήμητρα Γαλάνη.

τίτλος της μουσικής αυτής παράστασης «Ακόμα κι αν φύγεις». Και θα ακουστούν τραγούδια από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί, έως την πτήση 201, τη Σερενάτα βεβαίως, αλλά και τα τραγούδια της θρυλικής Λιλιπούπολης. Η Μαριανίνα Κριεζή είχε πάντα ένα ξεχωριστό τρόπο να βρίσκει ποίηση και να γράφει ποίηση για τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας, ενώ συμμετέχει το Μουσικό Σύνολο και η Παιδική Χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Αύριο λοιπόν, πρώτη μέρα, στις 8 η ώρα, αλλά και το Σάββατο και την Κυριακή και την ερχόμενη Τετάρτη. Για τέσσερις λοιπόν οι παραστάσεις, αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, «Ακόμα κι αν φύγεις», με τη Δήμητρα Γαλάνη, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

για δεύτερη χρονιά στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου η παράσταση «Η Ερωτελεστία» του Γκιγέμ Πουά από αύριο 1η Οκτωβρίου ως τις 29 Νοεμβρίου. Ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και δραματουργός γράφει την Ιεροτελεστία αφού πήρε έμπνευση από 300 συνεντεύξεις που πάρθηκαν μεταξύ του 2020 και του 2021 σε μια πραγματικά περίοδο απίστευτης συλλογικής μοναξιάς και έτσι φτιάχνει στην ένα χρονικό απώλειας μέσα από μικρές ιστορίες ανθρώπων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία λοιπόν από αύριο στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου. Ένα έργο του Γκιγέμ Πουά ως τις 29 Νοεμβρίου.

το κλασικό έργο «Ευτυχισμένες μέρες» του Σάμιουελ Μπέκετ. Κάνει πρεμιέρα αύριο στο θέατρο Πορεία. Η παράσταση παρουσιάζεται μετά την πρεμιέρα της στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, αλλά και την παρουσία της στο Φεστιβάλ Εσχήλια στην Ελευσίνα.

Το έργο, έτσι για να πάρουμε λίγο το στίγμα της παράστασης, επικεντρώνεται στη Γουίνη, μια γυναίκα θαμένη μέχρι τη μέση σε ένα άνυδρο έδαφος που παραμένει όμως αισιόδοξη, προσκολλημένη στις καθημερινές της συνήθειες, στη συνέχεια θαμένη μέχρι το λαιμό, δεν πάβει να μιλά και να ελπίζει.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Στάρλου και παίζουν Ναζλαΐα Παπά και Δημήτρης Μπίτος στο θέατρο Πορεία από αύριο, ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ.

Ένα έργο που χρόνια τώρα παίζεται και ξαναπαίζεται είναι ο Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Από αύριο λοιπόν και ως τις 13 Δεκεμβρίου παρουσιάζεται ο Άγριος Σπόρος στο θέατρο Μικρό Χόρν για... Ούτε ξέρω ποια χρονιά πρέπει, τουλάχιστον 8 χρόνια παίζεται αυτή η παράσταση. Την σκηνοθεσία υπογράφει η Σοφία Καραγιάννη και παίζουν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Άγριος Σπόρος λοιπόν του Γιάννη Τσίρου από αύριο και πάλι στο θέατρο Μικρό Χόρν.

και τέλος ένα κλασικό έργο, μια κλασική παράσταση, η Φώνησα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη στο Θέατρο Έργων από αύριο και ως τις 13 Δεκεμβρίου. Το Θέατρο Έργων είναι ένα νέο θέατρο στην καρδιά της Αθήνας που από φέτος θα λειτουργεί πρώτη φορά στον κεντρικό ρόλο της Φώνησας η Λίδια Κονιόρδου, ενώ την θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σωτήρης Χατζάκης. Το έργο φωτίζει τις παθογένειες, τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. Από αύριο λοιπόν στο Θέατρο Έργων η Φώνησα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη με την Λίδια Κονιόρδου.

0: Λίγο πριν τις 12 και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και την Έρης Φαέλου. Αμέσως μετά 12 με 2 ο Αλέξανδρος Λαχανάς οδηγεί το νυχτερινό του Express. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γεια σας, αύριο πάλι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των services για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη, ενώ σε αυξημένη κινητοποίηση θα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα λόγω των έντονων φαινομένων. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Πέμπτη όλες οι σχολικές μονάδες στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες λόγω των έντονων φαινομένων. Το κρουαζιερόπλοιο θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η Ιταλία επιθυμεί οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν πρόσθετη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες του μπλοκ, ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της ραγδαίας ανόδου του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από το ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 2 ετών για τη μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την εθνική ρήτρα διαφυγής. Θερμά αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά και συνέχισε στα γαλλικά. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους». Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο ο αεροσκάφος της Fly Dubai, που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες, προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγένεις ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας, μέχρι και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν ότι τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθεκό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πλευρό των κατοίκων στην Κυψέλη, δήλωσε η Ιρένα Δούρου, που χαρακτήρισε αδιανόητο για μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη να απειλούνται ζωές και περιουσίες των πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρροτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό εξπρές με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Τι νύχτα κι αυτή, ε. Αέρας να λισομανάει έξω, ψιλόβροχο, στο φέρνει στο πρόσωπο. Πόρτες και παράθυρα χτυπάνε, ψυχή δεν κυκλοφοράει έξω. Θα έλεγε κανείς ότι είναι προχωρημένος χειμώνας, αλλά είναι μόλις 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. Σε μια τέτοια νύχτα ταιριάζει η φωνή του Σάρλ Αζναβούρ, δεν την έβαλα τυχαία. Μια μέρα σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 18, έφυγε από τη ζωή. Ένας καλλιτέχνης που δεν τραγούδησε μόνο για τον έρωτα, αλλά και για τη μοναξιά, την απογοήτευση, τα όνειρα, τα γυρατιά, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για όλα εκείνα που κρύβουμε μέσα μας και κάποια στιγμή χρειάζεται ένα τραγούδι για να τα πει. Γεννήθηκε το 24 στο Παρίσι από οικογένεια Αρμενίων προσφύγων. Το πραγματικό του όνομα ήταν Σανούρ Βαρεναγή Αζναβουριάν και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο μουσική και θέατρο. Η μητέρα του ήταν ηθοποιός, ο πατέρας του τραγουδιστής. Έτσι και αυτός από πολύ μικρός βρέθηκε στη σκηνή. Στα 9 του χρόνια άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο, αλλά τον απορρόφησε το τραγούδι. Η μεγάλη καμπή στην καριέρα του ήρθε μετά τη γνωριμία του με την Αντίθ Πιαφ. Ο Αζναβούρ συνεργάστηκε μαζί της με το Σπουργιτάκι. Έγραψε τραγούδια και τη συνόδευσε στο πιάνο. Αλλά σιγά σιγά δημιούργησε το δικό του δρόμο. Το 57 ήρθε μεγάλη αναγνώριση και από εκεί και πέρα η φωνή του ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον ξέρουμε ως τραγουδιστή τον Αζναβούρ, αλλά δεν ήταν τραγουδιστής με τη στενή έννοια. Ήταν συνθέτης, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Έγραψε περισσότερα από 1400 τραγούδια. 1400 τραγούδια. Ηχογράφησε περισσότερα από 1200 και τραγούδησε σε πολλές γλώσσες. Έπαιξε σε δεκάδες ταινίες και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Και ίσως το μεγαλύτερο χάρισμά του μπορούσε να κάνει μια προσωπική ιστορία να μοιάζει με δική μας. Αυτή η χαρακτηριστική με τη βραχνάδα, κάπως εύθραυστη φωνή, δεν χρειαζόταν να είναι τέλεια γιατί ήταν ανθρώπινη. Και μέσα από αυτήν ο Αζναβούρ έδωσε φωνή σε ανθρώπους που αγάπησαν, έχασαν, νοστάλγησαν, έπεσαν και ξανασηκώθηκαν όμως. 1η Οκτωβρίου του 18 έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στη Νότια Γαλλία στα 94 του χρόνια. Γέρασε, θα μου πείτε, αλλά είχε προλάβει να κάνει κάτι σπάνιο, να αφήσει πίσω του τραγούδια που δεν γερνούν. Και ίσως γι' αυτό κάτι νύχτε σαν την αποψινή, οι αναμνήσεις επιστρέφουν λίγο πιο δυνατές. Ο Αζναβούρ μοιάζει να είναι ακόμα εδώ, με αυτή τη φωνή, τη χαμηλή, τη μελαγχολική, τη σχεδόν εξομολογητική, να μας θυμίζει πως η ζωή, με όλες τις χαρές και τις πληγές της, αξίζει να τραγουδιέται. Ξημερώνει 5η-1η Οκτωβρίου του 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Νίνος, ο Ανανίας δηλαδή, και ο Ρωμανός. Η ανατολή του ήλιου, αν το επιτρέψουν τα σύννεφα, θα γίνει στις 7:20. Η δύση στις 7:08 πρώτα λεπτά. Η μέρα θα έχει διάρκεια 11 ώρες και 48 λεπτά. Η σημερινή 1η Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια Μέρα Κατοικίας, Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα Χορτοφαγίας. Σαν σήμερα το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Το 1888 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic. Το 1946 εκδίδεται η απόφαση για τους 22 κατηγορούμενους εξέχοντες Ναζί στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από αυτούς καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Στους υπόλοιπους επιβάλλονται ποινές ισοβίων ή 20 ετούς κάθερξης και κάποιοι ελάχιστοι αθωώνονται. Το 1949 ο Μάο Τσετούγκ ανακηρύει στο Πεκίνο τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας έπειτα από αγώνες 2 ετών κατά των εθνικιστών του Τσαν Καϊσέκ, ο οποίος καταφεύγει στην Ταϊβάν. Και έτσι η σημερινή μέρα είναι και η εθνική γιορτή της Κίνας. Το 1958 ξεκινά τη λειτουργία της Διαστημική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η NASA. Το 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία και έκτοτε η 1η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως εθνική γιορτή, ενώ η επέτειος της ανεξαρτησίας σε 16 Αυγούστου παραμένει απλώς ως ημερολογιακή ιστορική μνήμη. Το 1968 από σύγκρουση αμαξοστοιχειών στο Δερβαίνι της Κορινθίας σκοτώνονται 34 άτομα και τραυματίζονται 102 στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στη νεότερη Ελλάδα, μέχρι τα Τέμπη βεβαίως. Το 1977 ενώπιον 75.646 θεατών
Ο Πελέ αποχωρεί από τα γήπεδα στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ. Στο πρώτο ημίχρονο παίζει με την Κόσμος της Νέας Υόρκης και στο δεύτερο με τη Σάντος, τις δύο ομάδες τις οποίες μεγαλούργησε. Εγκατέλειψε την αγωνιστική δράση με 1.281 γκολ σε 1.363 αγώνες. Στις γεννήσεις, αρκετές εξεχόντων ανθρώπων, το 1920 γεννήθηκε ο Walter Matthau, ο μεγάλος αυτός Αμερικανός κωμικός ηθοποιός. Το 1924 ο Jimmy Carter, ο 31ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Το 1930 ένας τεράστιος Γάλλος ηθοποιός, ο Φιλίπ Νουαρέ. Και το 1935 η Τζούλι Άντριους, η γνωστή Αγγλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1950 γεννιέται η Ελπίδα Καραγιανοπούλου. Ποια είναι αυτή η Ελπίδα?

Η Ελπίδα Καραγιανοπούλου είναι γνωστή σε όλους μας Ελπίδα. Η φωνή της είναι αδύνατο να την μπερδέψετε με κάποια άλλη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, την 1η Οκτωβρίου δηλαδή, το 1950. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ήταν σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους του Κυριάκου Ντούμου από το 1981. Το «Έτσι απλά σ' αγαπώ» το έχουν πει κι άλλοι, κι άλλες μάλλον, η Ελεονόρα Ζουγανέλη πιο πρόσφατη. Η Ελπίδα γεννήθηκε στη Σπερχιάδα, της Φτιώτιδας, και από τα 15 της μετακόμισε στην Αθήνα. Ήθελε να γίνει αρχιτέκτονας και σπούδασε σχέδιο στη σχολή Δοξιάδη, αλλά τελικά η ζωή την οδήγησε στο τραγούδι. Το 1970 ξεκίνησε επαγγελματικά τη μουσική πορεία και παράλληλα σπούδασε και μουσική και φωνητική. Σιγά σιγά ήρθε και δισκογραφία. Η Ελπίδα βρέθηκε δίπλα σε σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές, τραγούδισε σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα. Απόκτησε σταδιακά τη δική της ξεχωριστή θέση στο μουσικό στερέωμα. Ιδιαίτερη στιγμή το 1979 στην Ιερουσαλήμ, που εκπροσώπησε την Ελλάδα με το εμβληματικό Σοκράτη εσύ Superstar, το θυμόσαστε οι παλιότεροι, στη Eurovision. Σε μουσική του Δώρου Γεωργιάδη και στίχους της Σότια Τσότου, έχει συνεργαστεί πάρα πολύ με τον Δώρο Γεωργιάδη και τη Σότια Τσότου, η Ελπίδα. Το τραγούδι είχε έρθει τότε 8 ανάμεσα σε 19 συμμετοχές. Το 86, 7 χρόνια αργότερα, ξαναπήγε στην Eurovision, αυτή τη φορά εκπροσωπώντας την Κύπρο. Ο πραγματικά σημαντικός σταθμός στην πορεία της υπήρξε και συνεργασία της με τον Κώστα Χατζή, από την οποία προέκυψε μεταξύ άλλων το «Αντίο», πάλι σε στίχους της Σότιας Τσότου, ένα τραγούδι που έχει μείνει στη μνήμη του κοινού. Από αυτή τη συνεργασία με τον Χατζή θα παίξουμε αρκετά τραγούδια στις επόμενες εκπομπές. Η Ελπίδα δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια μιας εποχής. Προχθές μόλις έπαιξα το πασίγνωστο στην δισκοτέκ, το τραγούδι που της το είχε γράψει ο Κώστας Τουρνάς. Τραγουδούσε τα πάντα η Ελπίδα, μπορούσε να τραγουδήσει pop, μπορούσε να τραγουδήσει λαϊκό, μπορούσε να τραγουδήσει αυτές τις μπαλάντες τις καταπληκτικές, γιατί η φωνή της είχε αυτά τα νεβάσματα και την κρατούσε, μπορούσε να την κρατάει πολλή ώρα. Φαίνεται οι σπουδές που έκανε στο τραγούδι από τον τρόπο που τραγουδάει. Κάθε φορά που ακούγεται τη φωνή της επιστρέφουμε σε εκείνα τα χρόνια, από τα φώτα των νυχτερινών κέντρων, τις μεγάλες ορχήστρες, τους δίσκους βινιλίου και τα τραγούδια που έμειναν να θυμίζουν μια ολόκληρη εποχή. Χρόνια πολλά, Ελπίδα. Το όνομά στολικά δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό για μια φωνή που έμεινε μέσα στις αναμνήσεις μας. Είναι το 18ο ταξίδι για τη σεζόν που διανύουμε του Νυχτερινού Εξπρές. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, τα του ήχου, ρυθμίζει την κυκλοφορία. Θα περάσουμε και απόψε μια νύχτα μαζί. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Σήμερα δεν είμαι μόνος, έχω και έναν φίλο δίπλα, ακροατή, ο οποίος ήρθε να παρακολουθήσει την εκπομπή, να μου κάνει παρέα, ο Θάνος. Ερωτευμένος ο Θάνος, ήρθε να ακούσει τραγούδια για τον έρωτα. Ελπίζω να περάσει καλά, Θάνο, και να πάρεις και καλές ιδέες από την εκπομπή αυτή. Λοιπόν, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη λέει: «Μας έχεις κάνει και κοιτάζουμε το ρολόι για να επιβιβαστούμε στο νυχτερινό εξπρές. Καλησπέρα και καλή εκπομπή και καλό μήνα». Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά, φίλε μας Αλέξανδρε, καλημέρα σε όλους. Με το ξεκίνημα με Ασναβούρ, με 16 βαθμούς λέει και βαριά βοριά, πραγματικά σαν χειμώνας. Είπαμε, στην Κρήτη αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία. Σκεφτείτε, στα Χανιά και στο Ηράκλειο θα είναι κλειστά τα σχολεία, γιατί περιμένουν να ανοίξουν οι ουρανοί. Αναμένεται θεομηνία και ενισχύονται και πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί. Σε ετοιμότητα οι αρχές, ελπίζουμε να μην έχουμε. Μακάρι να διαψευτούν δηλαδή οι μετεωρολόγοι και να υπάρχει μια κακοκαιρία, αλλά όχι έτσι όπως την περιμένουν. Σήμερα βρέχει συνεχώς, αλλά και στην Εύβοια έβρεχε. Το Earth News έστειλε και ρεπόρτερ να καλύψει το ενδεχόμενο να έχουμε πλημμύρες εκεί όπως είχαμε προχθές, αλλά όλα καλά, το ξεπέρασε η Εύβοια. Στην Κρήτη φαίνεται τώρα ότι έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Red Code, κόκκινος κωδικός δηλαδή για το νησί, για την 1η Οκτωβρίου. Θα δούμε. Πάντως ο κακός καιρός θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή και εδώ στην Αττική θα έχουμε συνεχώς βροχές ή μπόρες ή βαριά συννεφιά και από Δευτέρα θα ξαναδούμε τον ήλιο. Λοιπόν,
Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας, περιμένω τη συμμετοχή σας και προχωράμε με το νυχτερινό Express.

0: Λοιπόν, το Μπορία ήταν από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ερωτικά τραγούδια του Βοσκόπουλου. Κυκλοφόρησε το 1977 στον 14ο παρακαλώ προσωπικό του δίσκο με τον τίτλο «Είναι το κάτι που μένει». Συνθέτης ο ίδιος ο Βοσκόπουλος και οι στίχοι ανήκουν στο Μίμη Θεόπουλο, στενό συνεργάτη του. Σήμα κατά τεθέν το τραγούδι της σπουδαίας δισκογραφίας του πρίγκιπα του ελληνικού τραγουδιού. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, παρακολουθείτε το νυχτερινό εξπρές που σήμερα είναι και χειμερινό εξπρές, μπορούμε να το λέμε αυτό με βάση τον καιρό. Έχω την Μάχη που μου λέει καλό μήνα και καλές εκπομπές, έστελε το μήνυμά της. Η Μέρη από τη Θεσσαλονίκη λέει βρίσκουμε λίγη ζεστασιά σε αυτή την κρύα μέρα, θα έχει και Θεσσαλονίκη κρύο φαντάζομαι, την κρύα νύχτα θες να πεις Μέρη μου έτσι. Εκτός αν είσαι και εσύ σαν το Γιάννη Ευθυμίου και θεωρείς ότι μετά τις 12 να λέμε μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχεις σποτάκι, έτσι. Βάλε το σποτάκι σου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Μετά τον Μπορεί του Τόλι Βοσκόπουλου, ακούσαμε και τον Μπορεί με την Τζένι Βάνου. Μια μπαλάντα χωρισμού αυτή, αντίθετη από τον Βοσκόπουλου. Το έγραψε ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Περιλαμβάνεται στο δίσκο της με τίτλο «Αγάπης αμάρτησα». Όλα τα τραγούδια τα είχε γράψει ο Πλέσας αυτού του δίσκου και ο Λιμπερόπουλος τους στίχους. Και κυκλοφόρησε το 75, δηλαδή δύο χρόνια πριν του Βοσκόπουλου. Θα επιστρέψω αργότερα στην προσωπική σχέση της Τζένις Βάνου με τον Μίμη Πλέσα, αλλά θα πάμε πρώτα στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας του Earth News, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Φαντάζομαι ότι θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες εκεί είναι αυτή η τρομοκρατική επίθεση οπερέτα, θα την πω εγώ, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μα τι να πω δηλαδή. Στην αρχή λέγαμε, μα τι, παράξενο πράγμα δηλαδή.
1: Ναι, όντως.
0: Κάνανε τόσο ντόρο και τελικά σήμερα ακούσαμε το κερασάκι στην τούρτα, ότι την αστυνομία την ειδοποίησε ένας από τους συλληφθέντες τελικά. Φοβερά πράγματα, έτσι. Πώς έχουν τα πράγματα, για πες από την αρχή.
1: Λοιπόν, ναι, πραγματικά αυτή η υπόθεση έχει πλέον ξεφύγει από την εικόνα ενός απλού ύποπτου περιστατικού έξω από μια στρατιωτική βάση. Πιο πολλά ερωτήματα γεννιούνται παρά απαντήσεις δίνονται αυτές τις μέρες από την ώρα που έγινε η σύλληψη των πέντε εκεί, σε αυτή τη δραματική εικόνα που έκανε έτσι το γύρο των μέσων, που ήταν απογυμνή και όλες από τη μέση και πάνω για κάποιο λόγο, γιατί βγάλανε τις μπλούζες να δουν αν έχουν εκρηκτικά πάνω τους, μόνο να υποθέσουμε μπορούμε. Τέλος πάντων, σήμερα, αργότερα, ίσως δεν το πρόλαβες, έγινε πριν από λίγες ώρες εδώ, δηλαδή κάνα δύο ώρες, όταν λέω λίγες ώρες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέναμι είπε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο. Και είναι η πρώτη φορά που το λέει ο Άντι Μπέναμι αυτός η βρετανική πλευρά. Μέχρι τώρα το είπε βέβαια η αμερικανική πλευρά, ο Ρούμπιο συγκεκριμένο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά από βρετανική πλευρά δεν είχε υποθεί τίποτα. Βέβαια, σε συνέντευξη του που έδωσε ήταν αυτό και τον ρωτήσανε, δεν εξήγησε ποιος ήταν αυτός ο ρόλος του Ιράν από πίσω, αλλά αποκάλυψε ότι ήδη από τη Δευτέρα που είχε συγκαλέσει την Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων και ότι αν χρειαστεί δεν θα διστάσει ακόμα και να ανακαλέσει το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί
0: ναι, αλλά τους αφήσανε ελεύθερους όμως. Τους αφήσανε ελεύθερους. Μόνο συγγνώμη δεν τους ζητήσανε.
1: Ναι, οι πέντε νεαροί 23 με 25 ετών που συνελήφθησαν κοντά στη βάση έχουν αφαιθεί με πολύ αυστηρούς όρους εγγύησης, αλλά αφέθηκαν την ίδια μέρα ελεύθεροι. Στα τρία οχήματα δε που κατασχέθηκαν δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.
0: Κάτι βαρέγια λέει βρέθηκαν.
1: Βρέθηκε ποσότητα βενζίνης. Έτσι είπε η αστυνομία. Και σύμφωνα τώρα και με τα νεότερα δημοσιεύματα, όπως είπες και εσύ, ένας από τους ίδιους τους υπόπτους είχε τηλεφωνήσει στην άμεση δράση πριν από τη σύλληψή τους.
0: Άρα και η αγρότησα ήρθε δεύτερη.
1: Ήρθε δεύτερη. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή μια σύγχυση έτσι μεταξύ, όχι λέει, λάβαμε κι άλλο τηλεφώνημα και δεν ήταν η αγρότησα μόνο. Και αρχίζουν και λίγο δίνονται κάποια... Κάποια εικόνα παίρνουμε, αλλά δεν τα λένε και δεν πρόκειται να τα πούνε. Οι Βρετανοί δεν το κάνουν αυτό, από εμπειρία δηλαδή δεν μιλάνε.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν αυτοί οι πέντε ή πόσοι ήταν, δεν ξέρω, λειτουργούσαν και ως λεγόμενοι αυτό που λέμε πρόξη, δηλαδή ως ενδιάμεση για λογαριασμό ξένου κράτους. Γιατί είπανε στην αρχή ότι μπορεί και να το κάνανε χωρίς ακόμα και να το γνωρίζουν.
0: Ξέρουμε τι εθνικότητα ήταν, Ευδοξία.
1: Εντάξει,
0: Βρετανοί υπήκοοι, αλλά η καταγωγή τους.
1: Καταγωγή εννοείς. Ναι. Όχι, δεν έχει, ούτε αυτό μας το έχουν πει. Τώρα όμως αυτό το εάν λειτουργούσαν ως ενδιάμεση για άλλο κράτος, για ξένο κράτος, τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι πράκτορες, ότι ανοίγουν επίσημα στις ιρανικές υπηρεσίες. Μπορεί να είναι άτομα που στρατολογούνται ή πληρώνονται για μια συγκεκριμένη δουλειά. Αυτή μπορεί να είναι παρακολούθηση, εκφοβισμός, εμπρισμός, σαμποτάζ, ακόμα και βίαιη ενέργεια, ακόμα και εγκληματική ενέργεια, τέλος πάντων, έτσι ώστε το κράτος που βρίσκεται πίσω τους να μπορεί να αρνηθεί άμεση εμπλοκή. Και αυτό είναι κάτι που το είδαμε πολύ πρόσφατα να βγαίνει σαν κυβερνητική έτσι, ανακοίνωση για το τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση πια. Γιατί από εδώ και πέρα οι υβριδικές αυτές που λέμε επιθέσεις και από Ρωσία και από Ιράν και από κράτη που είναι εχθρικά προς τη Βρετανία, θεωρείται εδώ πέρα ότι θα κάνουν τέτοιου είδους προσπάθειες μέσα στο βρετανικό έδαφος. Τώρα, αυτό είναι και ένα από τα σενάρια που απασχολεί τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Η MI5 έχει προειδοποιήσει ότι οι ξένες δυνάμεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τους μεσάζοντες για ενέργεια στο βρετανικό έδαφος. Σήμερα ήδη η MI5, άκουσον, για πρώτη φορά στα χρονικά, εξέδωσε σπάνια δημόσια προειδοποίηση στη δική της την ιστοσελίδα για κυνηγική κατασκοπία.
0: Καλώντας.
1: Αυτό πια, δηλαδή δεν το είχαμε δει και αυτό, το είδαμε και αυτό. Βλέπουμε στην επίσημη ιστοσελίδα, στις ανακοινώσεις της, να λέει ότι προειδοποίηση για κινέζικη κατασκοπία μέσω βρετανικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, καλεί τα πανεπιστήμια και ερευνητές να διακόψουν συνεργασίες με το λεγόμενο China General Technology Research Institute, που είναι το κινέζικο ερευνητικό Ινστιτούτο Γενικής Τεχνολογίας. Και σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας αυτή την MI5, βασικό σκοπός αυτού του Κινέζικου Ινστιτούτου είναι η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων που ενισχύουν τις τεχνικές δυνατότητες του Κινέζικου Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας για κατασκοπία. Και λέει ότι να ψάχνουν τώρα οι πανεπιστημιακοί, όλοι αυτοί οι φοιτητές, οι σπουδαστές για τα μάστερ, για τα διδακτορικά κτλ. Από πού
0: μαθητευόμενη κατάσκοπη, έτσι. Μαθητευόμενη ναι. Κατάσκοπη, λέω, της MI5.
1: Κοίταξε, μπορεί και να μην το ξέρουν και οι ίδιοι οι χρηματοδοτούμενοι. Δηλαδή να κάνουν η CGTRA, που είναι τα αρχικά αυτή τη υπηρεσία, τέλος πάντων, ναι. Δίνει grants, δίνει στους σπουδαστές να σπουδάσουν. Μπορεί οι ίδιοι να κάνουν την αίτηση να πάρουν τα λεφτά και να μην ξέρουν ότι η δουλειά τους θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το λόγο.
0: Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, ο καθένας τόσο. Είναι δυνατόν να το ψάξει τόσο βαθιά.
1: Όχι, γι' αυτό λένε. Πολλοί σπουδαστές, κάποιοι μπορεί να το ξέρουν, κάποιοι μπορεί και όχι. Γιατί μιλάει για εκατοντάδες τώρα. Εκατοντάδες. Δηλαδή, τα πράγματα αρχίζουν και
0: εντάξει, έχουμε χάσει το μέτρο πια. Έχουμε χάσει το μέτρο.
1: Αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πολύ επικίνδυνα, ας το πω, χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω.
0: Όχι, εμείς γελάμε, αλλά στην πραγματικότητα ναι, είναι αυτό που λες. Πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει πια.
1: Έχει ξεφύγει. Όχι η Ρωσία με τον υβριδικό πόλεμο, τα υποθαλάσσια καλώδια, το σαμποτάζ, τα hacking, τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, το ένα το άλλο. Όχι οι ιρανικά πρόξι, όχι τα κινέζικα, δηλαδή. Αρχίζει και φουντώνει αυτό όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Δηλαδή, το λέμε, αλλά τελικά θα πρέπει
0: θυμήσου
1: να...
0: Θυμήσου ότι την άλλη εβδομάδα που θα μιλήσουμε θα έχει και συνέχεια το πράγμα.
1: Νομίζω ναι, γιατί ακόμα δεν είδαμε τι γίνεται.
0: Δεν είδαμε τι γίνεται. Είμαστε στην αρχή ακόμα. Δηλαδή,
1: ακόμα
0: επιλεκτικά διαραίουν κάποιες πληροφορίες, αλλά μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν...
1: Βλέπουμε, Αλέξα, ότι αυτό που γίνεται σε πόλεμο... Ο πόλεμος αυτός μεταφέρεται. Δεν μένει εκεί πέρα που γίνεται μόνο
0: φυσικά,
1: με βόμβες.
0: Φυσικά.
1: Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας πλέον.
0: Φυσικά.
1: Και στις τιμές ενέργειας και στα χακαρίσματα.
0: Πόσο έχει εκεί η αμόλυβδη το ντίζελ, πόσο έχει φτάσει?
1: Καλά, έφτασε τις 2 λίρες. Δηλαδή η λίρα είναι τώρα 1,16. Οπότε υπολόγισε 2 λίρες το λίτρο. Πόσο έχει ξεπεράσει
0: κατάλαβα.
1: €3.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν,
1: 2,30.
0: Τα 2,30, ναι, πάνω από 2,30. Σωστά. Πρωταθλήτρια μαθαίνω ότι είναι η Ολλανδία. Αλλά εντάξει. Ναι, πρωταθλήτρια στην Ευρώπη είναι η Ολλανδία. Και ακολουθεί μετά η Γαλλία. Δεν ήξερα πόσο είναι η Βρετανία, αλλά ναι, εκεί την υπολόγιζα.
1: Γιατί είναι εκτός Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι και έχει και τη λίρα, είναι διαφορετικό το νόμισμα, αλλά έχει ξεφύγει. Είναι ρεκόρ. Έχουμε φτάσει στα ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά τέτοια τιμή.
0: Φαντάζομαι ότι θα. Καλά, οι Βρετανοί, οι Άγγλοι είναι και μαθημένοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν χρησιμοποιούν πολύ αυτοκίνητο έτσι. Είναι το μετρό
1: ναι,
0: τόσο.
1: Στις μεγάλες πόλεις, ναι, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Ναι, και τρένα ακόμα. Δηλαδή,
0: και
1: μπορεί
0: τρένα, ναι.
1: Που μένει στο Μπράιτον, που είναι μια παραθαλάσσια πόλη, ας πούμε, και είναι μια μισή ώρα με το τρένο, να μένει εκεί και να έρθει να δουλεύει στο Λονδίνο και να ξαναπηγαίνει πίσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό το.
0: Μεγάλες οι αποστάσεις. Λοιπόν, Ευδοξία ναι. μου, σε ευχαριστώ πολύ ναι. για τη συμμετοχή σου. Θα σε ακούμε. Κάθε εβδομάδα θα μας ανέχεσαι. Εμείς σε αγαπάμε πολύ.
1: Με χαρά, χαρά, με χαρά. Καλή
0: Καλό
1: συνέχεια.
0: Βράδυ, καλή συνέχεια και εσύ.
1: Γεια. Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν η Ευδοξία Λιμπέρη από το Λονδίνο, η ανταποκρίτρια του Earth News. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για τη σχέση που είχε ο Πλέσας με τη Τζένι Βάνου. Την είχε ξεχωρίσει όταν εκείνη ήταν πολύ νέα, στις αρχές της δεκαετίας του 60, τότε που λεγόταν ακόμη Ευγενία Βραχνού. Και δεν είχε ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Ήταν βοηθός του Κώστα Πρετεντέρη στις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Αλλά πλησίασε τον μαέστρο, τον συνθέτη και τον κατάφερε να τον πείσει να την ακούσει να τραγουδάει. Εκείνος την άκουσε και της είπε μια φράση που η ίδια την ανέφερε στις συνεντεύξεις της μελλοντικές. Αναμφισβήτητα της είπε, έχεις αξία. Έτσι απλά και αδιάφορα θα έλεγα. Και υπάρχει όμως ένα ακόμη πιο συγκινητικό περιστατικό, αυτό το αλίευσα από την Καθημερινή, που λέει ότι κάποια στιγμή ενώ ο Πλέσας τη συνόδευε στο πιάνο, εκνευρίστηκε μαζί της και της είπε, θα μάθεις επιτέλους να τραγουδάς. Τότε η Βάνου λύγησε και άρχισε να κλαίει. Και όταν εκείνος είδε το λυγμό της, της είπε μια φράση που αποκαλύπτει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη σχέση τους. Επιτέλους, αναρωτιόμουν πότε θα βγάλεις την καρδιά που έχεις μέσα σου. Και από εκεί και πέρα πήγαν χέρι-χέρι και στην πρώτη περίοδο του ελαφρολαϊκού τραγουδιού της Βάνου, στη δεκαετία του 60, και στη δεύτερη περίοδο, μετά το 70 δηλαδή, όταν πέρασε στο καθαρά λαϊκό τραγούδι Βάνου, ο Πλέσας ήταν από τους συνθέτες που μονοπόλησε θα έλεγα τη δισκογραφία της, έγραψε πολλά τραγούδια για αυτή και την ταλαιπωρούσε πάντα, είχε την απέτηση να τραγουδάει πολύ ψηλές νότες η Τζένι, γι' αυτό και πολλοί θεωρούσαν ότι θα μπορούσε να ήταν σοπράνο στη λυρική σκηνή από τα ψηλά της στα τραγούδια του Μίμι Πλέσα. Θα ακούσουμε τώρα μια άλλη εμβληματική ερμηνεύτρια και αυτή αν είχε ψηλές, Marinella.

Αγέρας ήσουν λοιπόν από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της Μαρινέλλας από το 81. Τη μουσική την έγραψε ο Αντώνης Στεφανίδης, τους στίχους ο Κουφιανάκης. Για τον Στεφανίδη σας το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Είχε έντονη παρουσία στη δεκαετία του 60, Vikings, με τον Αντώνη Βαρδί και τον Γιώργο Μελέκη. Ήταν το συγκρότημα, το θρυλικό συγκρότημα, οι Vikings. Τους θυμόσαστε από το Φρανσουάζ, έτσι, το τραγούδι του 67, το αγγλόφωνο βέβαια. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα να σας διαβάσω. Ο Σπυρίδων λέει: καλησπέρα σας, από ότι ακούγεται ο νυν πρωθυπουργός της Αγγλίας θα την ξαναβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα χωρίς καν επαναληπτικό δημοψήφισμα. Συγχαρητήρια και για τις μουσικές επιλογές σας, σπανίζουν τις μέρες μας ποιοτικά τραγούδια. Η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: καλησπέρα από τον βροχερό Πειραιά. Βροχερός και ο Πειραιάς. Όλη η Αττική σήμερα είναι αυτό το ψηλόβροχο, το εκνευριστικό. Εσείς μην πτωείστε, ανεβάστε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας. Το χειμερινό εξπρες είναι χειμερινό, το λέω χειμερινό γιατί πλέον ταιριάζει πάρα πολύ ο όρος. Το νυχτερινό εξπρες είναι στο 18ο ταξίδι του και θα σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 2 η ώρα, όταν θα σας παραλάβει πλέον ο Γιάννης Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, θέλω να σας... καλά, να σας βάλουμε ένα τραγουδάκι πρώτα και μετά θα σας πω για αυτή την πτήση θρίλερ. Πραγματικά έχουμε, δεν ξέρω πού να στραφούμε, δηλαδή οι ειδήσεις έρχονται βροχή μετά από αυτό το, ας πούμε, πιθανή τρομοκρατική επίθεση στην Αγγλία, στη βάση εκεί, την αμερικανική βάση της Αγγλίας, η οποία τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν φιάσκο. Δεν ξέρω αν ήταν φιάσκο ή όχι, αλλά πάντως δεν ήταν τρομοκρατική επίθεση. Ήρθε άλλη μια ιστορία που έγινε μέσα σε αεροπλάνο εν πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Θα πούμε για αυτή αργότερα, μετά που θα ακούσουμε το τραγουδάκι το που ακολουθεί. Αφιερωμένο στον Παναγιώτη Σταυρούλια, τον ηχολήπτη μας.

είχε και άλλα τραγούδια μέσα. Δεν γίναν μεγάλες επιτυχίες εκτός από αυτό το πρώτο τραγούδι από την πρώτη πλευρά. Είχε και ένα άλλο ωραίο τραγούδι από την β' πλευρά, το «Μακάρι να πίστευε». Κάποια στιγμή θα τα ακούσουμε και αυτό από το Νυχτερινό Εξπρές. Είχε και άλλα τραγούδια τα οποία δεν έγιναν επιτυχίες. Ίσως ο δίσκος αυτός της CBS δεν πήγε τόσο καλά όσο θα έπρεπε, γιατί ήταν όμορφος δίσκος με ερωτικά τραγούδια, ωραία τραγούδια που μιλούσαν για την αγάπη, τις σχέσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις, το χωρισμό. Ο Μυτιλινέος το είχε αυτό, είχε το συνέστημα στα τραγούδια του όλα, άσχετο αν ήταν πιο λαϊκά, αν ήταν πιο έντεχνα. Τραγουδούσε όλη την γκάμα, είχε και φωνή του αυτό το βάθος που μπορούσε να υπηρετήσει όλα τα είδη των τραγουδιών. Να σας πω λοιπόν για αυτή την πτήση τρόμου από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ. 170 επιβάτες, Ισραηλινοί οι περισσότεροι. Στην πτήση της Fly Dubai κατευθυνόταν προς το Τελ Αβίβ και 2,5 ώρες μετά την απογείωση, ενώ πήγαινε, ήταν στον εναέριο χώρο από τη Σαουδική Αραβία λίγο πριν μπει στην Ιορδανία, ξέσπασε στο πιλωτήριο άγρια συμπλοκή ανάμεσα στους δύο πιλότους. Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη, τον τραυμάτισε σοβαρά και την ίδια στιγμή το αεροσκάφος άρχισε να χάνει έδαφος, άρχισε να χάνει ύψος, συγγνώμη, όχι έδαφος, τι έδαφος λέω, ύψος. Μέσα σε μισό λεπτό κατέβηκε 14.000 πόδια. Καταλαβαίνετε τον πανικό έτσι μέσα στους μεταξύ των επιβατών. Η κατάσταση έγινε πιο δραματική, ενεργοποιήθηκαν τα διεθνή σήματα κινδύνου και το αεροσκάφος εξέπεμψε και τον κωδικό 7.500 που χρησιμοποιείται για πιθανή αεροπειρατεία. Τότε απογειώθηκαν οι Ισραηλινά μαχητικά γιατί υπήρχαν φόβοι ότι το αεροπλάνο είχε καταληφθεί και φυσικά ήρθε ο απομηχανής Θεός. Συνέβη κάτι που πιθανότατα έσωσε και δεκάδες ζωές. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος, προσέξτε, έσπευσαν προς το πιλωτήριο. Ο τραυματισμένος, εδώ μιλάμε για κινηματογραφική ταινία κανονικά, ο τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε σύμφωνα με μαρτυρίες να ανοίξει την πόρτα και μπήκαν μέσα λοιπόν οι επιβάτες και ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος επίσης είχε τραυματιστεί ή τον τραυμάτισαν, δεν το ξέρουμε αυτό. Ένα εφεδρικό πλήρωμα που βρισκόταν στο αεροσκάφος έτυχε να βρίσκεται, ήταν στο πρόγραμμα να βρίσκεται εκεί. Ανέλαβε τελικά τον έλεγχο και το οδήγησε το Boeing με ασφάλεια στην Σαουδική Αραβία. Σκεφτείτε ότι αν δεν υπήρχε αυτό το εφεδρικό πλήρωμα, ας το πούμε έτσι, θα υπήρχε ένα αεροσκάφος με 170 επιβάτες, ακυβέρνητο, ο κυβερνήτης εμόφυρτος και σοβαρά τραυματισμένος, εμόφυρτος και ο συγκυβερνήτης, ποιος θα το κυβερνούσε, θα έπεφτε. Δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει. Οι δύο πιλότοι έχουν μεταφερθεί για νοσηλεία και τελικά οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με πτήση που, με αεροπλάνο που πήγε από το Ισραήλ για αυτό το λόγο και τους παρέλαβε από τη Σαουδική Αραβία και τους μετέφερε στο Ισραήλ. Εδώ υπάρχει η σκοτεινή διάσταση της υπόθεσης, γιατί ο Ισραηλινός αξιωματούχος, κάποιος Ισραηλινός αξιωματούχος, δήλωσε ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης παρόμοιας με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς ερευνάται αν ο δράστης ήθελε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να οδηγήσει στην καταστροφή του. Βέβαια αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, παραμένει αντικείμενο έρευνας. Η Fly Dubai έχει προειδοποιήσει να μην υπάρξουν πρόωρες εκτιμήσεις για τα αίτια και τα κίνητρα της επίθεσης. Στιγμιαία το Ισραήλ για κάποιες ώρες ακύρωσε όλες τις πτήσεις της εταιρείας αυτής από το Ντουμπάι. Ο πιλότος φαίνεται ότι ήταν από τον Ομάν και το Ομάν δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ. Πάντως, αν επιβεβαιωθεί ότι πίσω από την επίθεση υπήρχε σχέδιο συντριβής του αεροσκάφους, τότε δεν θα μιλάμε απλώς για μια πρωτοφανή αεροπορική περιπέτεια που έζησαν έτσι κι αλλιώς οι επιβάτες, αλλά για μια υπόθεση που θα επαναφέρει με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο στη μνήμη αυτόν τον εφιάλτη της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν τα δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Μας έπιασε λίγο υπολογία, φτάσαμε στη λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων. Όπου να είναι, θα έρθει στο στούντιο ο Νίκος Μπακάκος. Εμείς θα βγούμε τώρα έξω, θα του δώσουμε τη θέση μας και σε λίγα λεπτά, σε ένα πεντάλεπτο περίπου, θα είμαστε πάλι μαζί για τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 για παλές οφειλές και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, προβλέπει η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή, η Κρήτη σε αυξημένη κινητοποίηση και η πυροσβεστική. Ακραία καιρικά φαινόμενα προβλέπονται για την Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες λόγω των έντονων φαινομένων. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Στο μεταξύ, ελαφρά πρόσκρουση κρουαζιερόπλοιου με επιβατικό τουριστικό πλοίο στο λιμάνι της Ρόδου μετά από θράψη κάμβων. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι. Παράλληλα, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την εθνική ρήτρα διαφυγής. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Εάν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα, τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις Ισραηλινές και μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για την στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρροτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Λοιπόν, αγάπη μου επικίνδυνη, φυσικά ήταν ο ξεπέραστος ο Στράτος Διονυσίου. Από το 69 χρονολογείται αυτό το τραγούδι, το έγραψαν ο Αντώνης Ρεπάνης και ο Δημήτρης Γκούτης. Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα, ακούτε Earth News Radio 105.6. Στο μικρόφωνο ο μηχανοδηγός του νυχτερινού εξπρές, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης όπως πάντα τέτοια ώρα ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, νυχτοπούλη κι αυτός. Προχωράμε σε αυτό το 18ο ταξίδι, 18 ταξίδια από τότε που ξεκίνησε η σεζόν, έχει κάνει το νυχτερινό εξπρές με εσάς επιβάτες. Σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, τους ξέρετε ήδη, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Περιμένω τη συμμετοχή σας όσοι με ακούτε αυτή την ώρα και χουχουλιάζετε από το κρύο και τη βροχή. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, εδώ είμαι να σας ακούσω και να σας απαντήσω. Για τη συνέχεια, Γιάννης Πάριος.

Λοιπόν, ο Διονύσης από το κέντρο λέει καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους τους ξενύχτιδες, και η Κατερίνα από το Περιστέρι, όμορφα τραγούδια λέει, μια ξεχωριστή βραδιά όπως και όλες στο νυχτερινό εξπρές. Αυτό το τραγούδι ήταν το «Δε θα είναι αυτός, θα είμαι εγώ» του Γιάννη Πάριου, κυκλοφόρησε το 1977. Και έχει μια ιστορία αυτό το τραγούδι, δεν είναι, η σύνθεση δεν είναι ελληνική. Το έγραψε ο Βέλγος κιθαρίστας και συνθέτης Τζο Βαν Βέτερ το 1964, και ήταν αρχικά οργανικό κομμάτι, δηλαδή δεν είχε στίχους, αλλά σιγά σιγά έγινε μελωδία. «Λα Πλάγια» είναι ο πραγματικός του δίσκος, με γαλλικούς στίχους, το είπε, γαλλικούς στίχους του Πιέρ Μπαρού που έβαλε στίχους, το ερμήνευσε Μαρί Λαφορέτ. Προσέξτε όμως, δεν έκανε και τη μεγάλη καριέρα, τη διεθνή καριέρα, παρότι η Λαφορέτ είναι από τις κορυφαίες γαλλίδες ερμηνεύτριες της εποχής εκείνης, ώσπου έφτασε στην Ελλάδα και στο Γιάννη Πάριο. Ο Πάριος μελοποιούσε πολλές ξένες επιτυχίες, κυρίως από Ισπανία μεριά και Γαλλία, και το ανέθεσε στον Πυθαγόρα να γράψει τους ελληνικούς στίχους. Ο Πυθαγόρας δεν έκανε μετάφραση του γαλλικού στίχου, έγραψε ένα τελείως καινούριο τραγούδι, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούσατε, έτσι. Το απογείωσε πραγματικά. Ήταν από τα ωραιότερα τραγούδια της δεκαετίας του 70, είπαμε, κυκλοφόρησε το 77 και ακούγεται μέχρι σήμερα στα ελληνάδικα που παίζουν παλιά όμορφη ελληνική μουσική. Λοιπόν, για τη συνέχεια, Ελπίδα. Σήμερα έχετε τη μητική της Ελπίδα. Είπαμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950 η Ελπίδα Καραγιανοπούλου, οπότε μπορούμε να παίξουμε και ένα ακόμη τραγουδάκι της.

Λοιπόν, ελπίζω να μην κόψατε τις φλέβες σας από το τραγουδάρα αυτή πραγματικά της ελπίδας, στους στίχους, αυτούς τους στίχους που ξέρει να γράφει με το δικό της τρόπο η Σότια Τσότου, που ήξερε να γράφει. Έχει φύγει από κοντά μας η μεγάλη αυτή στιχουργός και δημοσιογράφος, συνάδελφος ήτανε. Τη μουσική την έγραψε ο Δώρος Γεωργιάδης και κυκλοφόρησε το τραγούδι, αυτή η υπέροχη ερωτική μπαλάντα, το 1976. Ο Γεωργιάδης είχε γράψει πολλά τραγούδια για την ελπίδα και σχεδόν όλα έγιναν επιτυχίες. Γεωργιάδης και ο Χατζής ήταν οι δύο σταθμοί των συνεργασιών με μεγάλους συνθέτες της ελπίδας, που σαν σήμερα έχει τα γενέθλιά της, όχι σήμερα έχει τα γενέθλιά της, γίνεται, ας μην πούμε την ηλικία της, δεν έχει σημασία. Η ελπίδα είναι πάντοτε η ελπίδα μας, όπως τη θυμόμαστε από μικρό κορίτσι που τραγουδούσε τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα. Ο Ανδρέας από την Κόνηθο θέλει να αφιερώσει το επόμενο τραγούδι στη γυναίκα του. Το κάνει συχνά ο Ανδρέας αυτό, στέλνει μηνύματα αγάπης για τη σύζυγό του. Δεν ξέρω, αυτό το ζευγάρι πρέπει να είναι πολύ αγαπημένο, γι' αυτό και εγώ διαλέγω ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ντουέτο Πάριος και Αλεξίου. Για ακούστε το.

Αυτό το πασίγνωστο ερωτικό ντουέτο του Γιάννη Πάριου και την Αλεξίου και της Αλεξίου κυκλοφόρησε το 87. Λεϊλά της Έμε, στον κοινό τους δίσκο με τίτλο «Στυλοφόρο της Αγάπης», το έγραψε ο Μάριος Τόκας και τους στίχους ο Ανδρέας Νεοφυτίδης. Πέροχο κομμάτι, Ανδρέα, αφιερωμένο σε σένα και στη σύζυγό σου. Νυχτερινό Εξπρές, 18ο ταξίδι. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Από σήμερα, χθες μάλλον, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποια μέτρα για την συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, μπας και καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτόν τον καλπασμό, και προσπάθησα να συγκεντρώσω στοιχεία για το πόσο στοιχίζει μια διαδρομή Αθήνας Θεσσαλονίκης. 500 χιλιόμετρα μαζί με τα διόδια. Ας πούμε για ένα αυτοκίνητο των 1600 κυβικών, αν και τα κυβικά βέβαια από μόνα τους δεν καθορίζουν την κατανάλωση, αλλά ας πούμε ενδεικτικά πάντοτε. Η βενζίνη, 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Θα μου πείτε ποιος πάει με 100 χιλιόμετρα σήμερα. Ας βάλουμε να το στρογγυλέψουμε λιγάκι. Ας πούμε 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Και στο ντίζελ 5,2 λίτρα ανά 100 επίσης χιλιόμετρα. Με τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ στα 2,20 το λίτρο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το κόστος του καυσίμου είναι 82 ευρώ για τη βενζίνη και 57 ευρώ για το ντίζελ. Αν βάλουμε και τα διόδια που είναι 36,70 και στις δύο περιπτώσεις, τότε το πήγαινε, μόνο το πήγαινε για ένα αυτοκίνητο 1600 κυβικών που κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη είναι 120 ευρώ. Και 94 ευρώ είναι για ένα αυτοκίνητο διζελοκίνητο, πάλι να πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα. Με επιστροφή λοιπόν η βενζίνη πάει στα 240 και το ντίζελ περίπου στα 188. Σκεφτείτε ότι τα αυτοκίνητα δεν τρέχουν με 100 χιλιόμετρα, τρέχουν με 140, με 150 και παραπάνω ακόμα. Άρα το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται, ξεπερνάει το κόστος στα 250-260 ευρώ για την αμόλυβδη και τα 200 ευρώ για το ντίζελ. Τα πήγαινε έλα λέμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη και μια διαδρομή με το αεροπλάνο είναι πιο φθηνή από το να πας με το αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη. Καλύτερα να πάρεις το αεροπλάνο και να πας σε μια ωρίτσα με λιγότερα λεφτά, ειδικά αν έχεις προγραμματίσει το ταξίδι και σε αυτή την περίπτωση έχεις εξασφαλίσει μια χαμηλότερη τιμή, μια χαμηλότερη χρέωση. Να δούμε αν θα πετύχουμε τίποτα, όχι με τα μέτρα, αν θα πετύχουμε τίποτα με τις εξελίξεις στα μέτωπα, στα πολεμικά, διότι όποια μέτρα και να πάρουμε, αν οι εξελίξεις συνεχίσουν να είναι σε αυτή την κλιμάκωση, σε αυτή την πορεία κλιμάκωσης, δεν νομίζω ότι θα κάνουμε σπουδαία πράγματα. Η λύση θα είναι να τελειώσει ο πόλεμος. Η λύση θα είναι να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης, ειρήνευσης καλύτερα, ίσως γιατί η ειρήνη δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ, η ειρήνευση είναι πιο ήπια η συμφωνία, εκεί μπορεί να καταλήξουν, να βρουν ένα modus vivendi στα στενά του Ορμούς, να περνάνε τα τάνκερ, τα πετρελαιοφόρα και να μην χρειάζεται να κάνουν το γύρο της Αφρικής. Τι να πούμε, είμαστε στην αναμονή. Εμείς απλώς αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε ωραία τραγούδια και να σας κρατάμε συντροφιά για μια ακόμη βραδιά με το Νυχτερινό Εξπρές.

0: Αναγκάζουμε λοιπόν το φοβερό αυτό γκουντουέτο της Λίτσας Διαμάντη με το Θανάση Κομνηνό. Στίχους μουσική, μάλλον το καταλάβατε ίσως και από τις ηλεκτρικές κιθάρες και το ρυθμό. Καρβέλας ήταν, Νίκος Καρβέλας, μη σας κρατάω σε αγωνία, από το 89 το τραγούδι.
1: Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα.
0: Γιάννης Ευθυμίου εισέβαλε στο στούντιο, όπως καταλάβατε. Ήθελα να πω, Γιάννη, μέχρι τώρα ξέραμε ότι όταν λέμε έχω ραντεβού με τον οδοντογιατρό μου, σημαίνει να μου κάνει κανένα σφράγισμα, κανένα καθαρισμό, ξέρω εγώ, καμιά εξαγωγή αν χρειάζεται, τέτοια πράγματα. Τώρα με αυτή τη.
1: Θα κάνεις μποτόξ.
0: Μπράβο, εκεί αυτό ήθελα να πω. Όταν λέμε έχω ραντεβού με τον οδοντογιατρό, δεν ξέρουμε πια για ποιο λόγο έχει
1: ραντεβού. Εκεί είναι οικονόμα, ρε.
0: 119 περιπτώσεις, λέει, βρήκανε μέσα σε 10 μέρες που πηγαίνανε στον οδοντογιατρό για μποτόξ.
1: Τι έλεγε ο Καλογερού? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Και ξέρεις, έχουν και νομιμοποίηση. Γιατί? Διότι επιτρέπεται, λέει, μία.
1: Για τη στοματική κοιλότητα.
0: Για τη στοματική κοιλότητα, ναι. Όχι για αισθητικούς όμως λόγους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για... Έχουν κάνει σεμινάρια γι' αυτό. Έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, το μπότοξ είναι δηλητήριο. Παραλύει τα νεύρα, αυτό κάνει στην ουσία.
0: Εγώ ξέρω ότι τις επεμβάσεις μπότοξ πρέπει να τις κάνουν μόνο πλαστικοί χειρουργοί και δερματολόγοι. Και όχι οδοντίατροι ή οφθαλμίατροι, γιατί και οι οφθαλμίατροι κάνουν μπότοξ γύρω στα μάτια, στην επιφάνεια που είναι γύρω στα μάτια. Για τα. Πώς το λένε αυτό, τις χήνες, τις ρητίδες που έχουν στην άκρη των ματιών, κάπως το λένε, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν το έχω
1: κάνουν πρόκειο. Και οικονομολόγοι.
0: Κάνουν και οικονομολόγοι μπότοξ.
1: Βέβαια.
0: Πάντως.
1: Όχι οικονομολόγοι, κονομολόγοι.
0: Ακονομολόγοι. Ναι, τώρα όπως είπες και εσύ είναι πολλά τα λεφτά. Μπορεί να χρησιμοποιούνται το ιαλουρονικό εντός της στοματικής κοιλότητας για θεραπευτικούς λόγους, λέει, και στην περιστοματική περιοχή.
1: Το ιαλουρονικό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό βάζουνε.
1: Αυτό βάζουν για γεμίσματα.
0: Αυτό βάζουν για γεμίσματα, ναι.
1: Το άλλο, το μπότοξ, είναι δηλητήριο. Παραλύει τα νεύρα για να μην συσπώνται. Και να μένει τσίτα η επιδερμίδα.
0: Πάντως, άμα σου λέω εγώ ότι έχω ραντεβού με τον γιατρό, θα ξέρεις ότι έχω κανονικό ραντεβού για τα δόντια μου. Και όχι
1: εγώ νομίζω ότι δάγκωσε κανιά λαμαρίνα.
0: Πάψε τώρα. Έλα ρε Παναγιώτη, πάμε.

0: Λοιπόν, ήταν η Μαρινέλα στο Αξεπέραστο Πόσα Είδα, που κυκλοφόρησε το 1975 σε μουσική Κρυμιζάκη και στίχους της Σότιας Τσότου. Δεν ξέρω, μου φαίνεται αυτοβιογραφικό αυτό το τραγούδι, αλλά δεν ξέρω αν ήταν για την Μαρινέλα ή την Τσότου. Γιατί και οι δυο είχαν πολλά να πούν για τη ζωή τους. Εγώ δεν σας το έχω κρύψει ότι θεωρώ τη Σότια Τσότου μία από τους τρεις κορυφαίους στιχουργούς στην Ελλάδα, μαζί με τον Πυθαγόρα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.
1: Είναι και η Παπαγιανοπούλου.
0: Εντάξει, για μένα αυτή είναι τρεις κορυφαίοι. Η Παπαγιανοπούλου δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά βάζω ένα μικρό σκαλάκι παραπάνω τη Σότια Τσότου. Γιατί απλώς μ' αρέσει εμένα γι' αυτό.
1: Και ξέρεις,
0: μ' αρέσει γιατί υπηρέτησε το ερωτικό τραγούδι με αυτόν τον τρόπο, που σαν να σε μαχαιρώνει, σαν να σε μαχαιρώνει από μπρος, όχι πισόπλατα.
1: Επέτρεψε μου να ξέρω.
0: Επίτρεψε μου.
1: Εγώ το ξέρω ότι είναι στο πληθυντικό.
0: Πες.
1: Λοιπόν, επειδή είχα σχέσεις, παρτίδες μαζί της.
0: Ναι, μου το έχεις
1: είναι πει. Προσωπικά βιώματα.
0: Α, είναι προσωπικά βιώματα.
1: Πολλά. Έχει τραβήξει. Είχε τραβήξει πολλά. Βέβαια αυτά και η ίδια, εντάξει, γιατί είχε πράγματα πολύ άλλη Παπαγιανοπούλου, άλλη Μπέλου, μανία με τον Μπαρμπούτη.
0: Με τον Τζόγο κι αυτή έτσι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά και τι δεν έχει γράψει όμως, να ήταν το 21, σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει.
1: Και είναι από τους αφανείς, λες και αυτό δικό της είναι ας πούμε.
0: Έχει γράψει φοβερά,
1: ακούς,
0: πολλά, 500 τραγούδια έχει γράψει.
1: Πώς τον λένε.
0: Αχ. Ποιον?
1: Το ένα με ένα αεροπλάνο κακούς, Χατζή.
0: Το Χατζή.
1: Δικό της είναι.
0: Ναι, ναι, όταν κοιτάς από ψηλά, δικό της.
1: Όταν κοιτάς
0: και το ρεσιτάλ,
1: από ψηλά.
0: Και το ρεσιτάλ, τη συνάντηση, το συναπάντημα της Μαρινέλας με το Χατζή που πούλησε 1 εκατομμύριο δίσκους. Αυτή βρίσκεται πίσω από τους στίχους, έτσι. Το 11 πέθανε.
1: Το 11,
0: 69
1: χρονών. Από οξύ, όχι έμφραγμα.
0: Κάπνιζε πάρα πολύ.
1: Καλπάζοντα καρκίνο στο πνευμόνι, όντως.
0: Κάπνιζε, ήταν καπνίστρια.
1: Και το 22 ή 23, δεν θυμάμαι, πέθανε και μικρή της η κόρη από το ίδιο πράγμα.
0: Αμαρτία.
1: Σημαίνια δεν ήταν μεγάλη, ήταν. Η Δέσποινα είναι 50. Ναι, δεν ήταν. Σημαίνια ή κάπου εκεί κοντά ήταν, δεν ήταν. Δηλαδή. Ναι, τέλος πάντων τώρα. Και η Δέσποινα δεν είναι καλά, έχει και κινητικά προβλήματα. Είναι συνάδελφος.
0: Μάλιστα. Η Τζέννη παρακολουθεί με προσοχή, φαίνεται, την εκπομπή. Δεν ακούει μόνο τα τραγούδια, παρακολουθεί και το τι λέμε. Χαίρομαι, Τζέννη μου. Σε ευχαριστώ. Και έστειλε μήνυμα να μου θυμίσει ότι η περιοχή γύρω στην άκρη του ματιού λέγεται το πόδι της Χίνας. Πάλι καλά που δεν είπα τα φτερά της Χίνας ή ο λαιμός της Χίνας, έτσι, ή το ράμφους της Χίνας. Το πόδι της Χίνας, λοιπόν. Αυτό φτιάχνουν οι οφθαλμίατροι με
1: ιαλουρονικό.
0: Μπράβο. Το βρήκες. Ποτοξάκι, τέλος πάντων.
1: Είπαμε, πούμε, δεν είναι μπότοξ.
0: Τέλος πάντων,
1: είναι γεμίσματα.
0: Γεμίσματα, ναι. Ναι. Τα φτιάχνουν εκεί πέρα για να μην φαίνονται οι ρητίδες.
1: Ξέρεις πώς λέγεται στα αγγλικά. Rejuvenator.
0: Είδες. Και ύστερα μου λες εμένα, ας πούμε. Τα έχεις με σπουδάσει αυτά, βλέπω.
1: Ναι, δεν είδες. Όλο η αλουρονικά και μπότοξ είμαι. Εγώ δεν είμαι μπότοξ, είμαι χοντρότοξ. Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Πάμε να ακούσουμε Χριστιανά.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, πόσο σ' αγάπησα, μας είπε η Χριστιανά. Νίκος Ιγναντιάδης έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Φίλιππος Νικολάου από το 76 αυτό το τραγούδι. Χριστιανά, πολύ χαρακτηριστική παρουσία με αυτές τις ματάρες, έτσι Γιάννη.
1: Και φοβερή.
0: Τις καταπράσινες ματάρες.
1: Ακουστικά είναι πολύ γυναίκα μπροστά, δηλαδή φωνάρα στην κυριολεξία.
0: Με σουράνισε εκεί το 70 και το 80 στις πίστες. Γέμιζε λουλούδι, λουλουδικό η πίστα.
1: Εκεί ήταν τα φράγκα. Εκεί ήταν τα φράγκα, στην Καρδαρόμπα και στα λουλούδια.
0: Και τι δεν έχει πει, ποιος δεν έχει τραγουδήσει. Το μίλα μου, το τελειώσαμε λοιπόν, γνωστός, την νύχτα.
1: Γνωστός και μη εξαιρεταίος τραγουδιστής, είχε δικό του κτήμα με λουλούδια, με γαρίφαλα. Και όπου σε όποια μαγαζιά πήγαινε,
0: απαιτούσε να τα παίρνουν από
1: αυτό, ναι. Χώρια που απαιτούσε τη μισή καρδαρόμπα και τη μισή πώς το λένε, τα μισά λουλούδια, τα πανέρια.
0: Η Χριστιανά λεγόταν Χριστιανά Λαβίδα.
1: Ίδια όνομα με τη Βιτάλη. Την Ελένη, το κανονικό της το όνομα
0: ήταν
1: είναι
0: ξαδέρφη, ξαδέρφη.
1: Είναι Λαβίδα.
0: Ξαδέρφη ήταν. Και η αδερφή της Βασιλικής Λαβίνα, του Μαρκόπουλου, τη γυναίκα. Αλλά εκείνη το Λαβίδα το έκανε Λαβίνα. Η Χριστιανά
1: άφησε το μικρό.
0: Το μικρό της μόνο όνομα. Και πέθανε νέα η Χριστιανά, έτσι. Είχε πολλά προβλήματα κινητικά. Είχε Αλτσχάιμερ στα τελευταία της χρόνια.
1: Άλλο
0: 68
1: αυτό.
0: Χρονών μόνο.
1: Άλλο αυτό.
0: 68 χρονών Γιάννη μόνο, το 21.
1: Να μην γνωρίζεις τα παιδιά σου.
0: Αχ, Χριστέ μου. Λοιπόν, Φίλιππο Νικολάου ακούσαμε. Στίχους δηλαδή, που γράψε για τη Χριστιανά, το πόσο σ' αγάπησα. Και Φίλιππο Νικολάου θα ακούσουμε να τραγουδάει για τη συνέχεια.
1: Τι?
0: Θα το δεις.

0: Πόρτα στο Γενάρη από το 72, μια σύνθεση του Μίμη Πλέσα με στίχους του ίδιου του Φίλιππου Νικολάου, κατάλληλους του Άκου Δασκαλόπουλου.
1: Κοίταξε, πολύ, πολύ.
0: Εντάξει, ο Νικολάου έγραφε και μουσική και στίχους, μπορεί να ήταν και δικό του. Αλλά άλλοι το λένε ότι ήταν του ενός, άλλοι λένε ότι ήταν στον άλλον. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι τα δίναν τα τραγούδια γιατί δεν θέλαν να βάλουν το όνομά τους.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Θα σου φέρω ένα κλασικότατο παράδειγμα, τραγούδι που μπορεί να μην το ξέρουν πολύ. Το πάρε τηλέφωνο τον Κερατά. Λοιπόν, που λέει ο Λιβικός. Είναι στίχη και μουσική.
0: Σκυλάδικο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει. Καλύτερα τώρα παρά μετά. Το έχει γράψει πολύ γνωστός στιχουργός και το έδωσε στο Λιβικό. Έβαλε το όνομα του γιατί δεν θέλω άλλος να εμφανιστεί.
0: Τι να εμφανιστεί. Τι να εμφανιστεί, να εκτεθεί. Πάντως το τραγούδι που ακούσαμε του Φίλιππου ήταν από την ταινία, πρωτοακούστηκε στην ταινία Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο, έτσι.
1: Οπα.
0: Την παραγωγή αυτή, την ιστορική παραγωγή της Φίνος Φίλμ, σενάριο σκηνοθεσία του Δαλιανίδη, θυμόσαστε, με Παράβα, Καραγιάννη, Καζιάννη, Παπαγιανόπουλο, Τσιβιλίκα που έκανε το φωτογράφο. Και ο Νικολάου τραγουδούσε σε μια ταβέρνα της Καραγιάννη και έκλαιγε ο Παράβας γιατί τον είχε απορρίψει η Τόνια Καζιάννη με μαύρο δάκρυ και ήρθε και ο Νικολάου πάνω και έριξε λάδι στη φωτιά με το τραγούδι, έτσι.
1: Πάντως η Καζιάννη στα νιά της,
0: ναι,
1: κουκλάρα.
0: Ήταν γυναίκα του Γιώργου Τζόρτζη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ζευγάρι στη ζωή δηλαδή και
1: πολλές φορές έπαιζαν και μαζί.
0: Παίζαν και μαζί και κινηματογραφικό ζευγάρι. Από τις ωραίες ταινίες αυτές, είχε και ωραία τραγούδια μέσα του Πλέσα όλα. Είχε ντύσει όλη την ταινία με...
1: Ήταν η εποχή.
0: Και είχε προηγηθεί, η ταινία αυτή δεν ήταν κινηματογραφική από την αρχή, ήταν πρώτα musical του ίδιου του Δαλιανίδη, είχε και άλλο τίτλο, δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά ξεκίνησε ως musical στο θέατρο και μετά έγινε κινηματογραφική ταινία και όλοι ήταν γυρισμένοι εξάλλου μέσα σε στούντιο, δεν ήταν...
1: Και ανάποδα γίνονταν.
0: Συνήθως, ξέρεις, τα θέατρα που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και μάζευαν πολύ κόσμο, γιατί τότε ήταν η χρυσή εποχή του θεάτρου, όχι μόνο του κινηματογράφου αλλά και του θεάτρου.
1: Σε όλα τελικά ήταν χρυσή εποχή.
0: Γινόντουσαν και ταινίες. Συνήθως από θέατρο πήγαινε στο κινηματογράφο. Το αντίθετο έγινε αργότερα, μετά τις δεκαετίες του 70 και του 80. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα, είναι μια ώρα δύσκολη.
1: Τόλης. Τι θα πας για ύπνο?
0: Θα πάω για ύπνο. Δεν στο υπογράφω κιόλας, αλλά θα πάω. Σιγά σιγά θα μαζέψω τα κομμάτια μου και θα πάω και όπου με βγάλει. Πάμε.

0: Ήρθες μα δεν ήσουν όπως τότε, μας τραγούδισε η Τζένι Βάνου, ένα τραγούδι του 77, μια θαυμάσια μπαλάντα της Νινή Ζαχά. Τεράστια μορφή. Την ενορχίστρωση αυτό το τραγούδι έκανε ο Νίκος Ιγνατιάδης.
1: Νόμιζα θα μου έλεγες ο Μωράκης.
0: Ο Ιγνατιάδης, όπου ήταν και μαέστρος, διευθυντής ορχήστρας ο Ιγνατιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Χρόνια στο εξωτερικό, στην Ολλανδία. Και γι' αυτό έχει και τη φινέτσα αυτή την ευρωπαϊκή, έχει στα τραγούδια του. Φαίνεται τα τραγούδια του ότι έχει γράψει και αυτός πολλά τραγούδια από τους μεγάλους συνθέτες. Η Νινή Ζαχά λεγόταν Ουρανία Ζαχαροπούλου. Δεν το ήξερα. Τώρα το βλέπω εδώ πέρα. Γκουγκλάρισα το όνομά της, δεν σας κρύβω. Ουρανία Ζαχαροπούλου.
1: Ωραίο ήταν και αυτό, αλλά φαίνεται εκείνη την εποχή δεν τζούλαγε.
0: Ναι. Και ήταν.
1: Το Νινή από το Ουρανία. Το τέλος.
0: Και το Ζαχά από το Ζαχαροπούλου. Δηλαδή δεν το άλλαξε τελείως. Δεν το άλλαξε. Μια χαρά το πήγε. Μια χαρά το δούλεψε. Αλλά ήταν όμως πραγματικά χαρισματική συνθέτρια. Αισθαντική. Έγραφε σύνθεση στίχους.
1: Ποια πέθανε πρόσφατα, ηθοποιός, τώρα πρόσφατα, που έχει άλλο όνομα και λέει. Διάβαζα ότι. Πήγα χορτασμένη. Έκανα ό,τι χρειάζονταν, λέει.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Κάτι μου θυμίζει από Ρίτα αυτό.
0: Στην περίφημη μάντρα του Ατίκ έκανε τα πρώτα της βήματα, λέει. Έπαιζε 10 μουσικά όργανα. Και μεταξύ αυτών και κλακέτες, και μάγευε το ελληνικό, το αθηναϊκό κοινό στη μάντρα του Ατίκ με τις κλακέτες της. Παιδί θαύμα, έτσι. 7-8 χρονών. Και για ποιες δεν έγραψε, για την Αλέκα Κανελίδου που ήταν και

0: Την έχω ακούσει να παίζει πιάνο σε ένα μπαράκι εκεί πάνω από τον Ευαγγελισμό, τέλη της δεκαετίας του 90, εκεί προς το 96-97 αν θυμάμαι καλά. Φοβερή. Είχε ένα τσιγάρο στο στόμα σαν κάτι...
1: Λαχαναγουρίτες.
0: Όχι, σαν κάτι, μου θυμίζει κάτι πιανίστες που βλέπαμε στα western, ξέρεις, που ένα τσιγάρο που η κάφτρα έκαιγε σιγά σιγά και έπεφτε πάνω του, ας πούμε, και είχε γεμίσει. Όχι, δεν θέλουμε τραγούδι, Παναγιώτη, άστο, να το πάμε έτσι, στο μιλητό μέχρι το τέλος. Λέω λοιπόν ότι...
1: Φτωχός και μόνος καουμπόι.
0: Ναι, ναι, είναι κάτι παρακμιακοί πιανίστες, οι οποίοι έχουν ένα κρεμασμένο τσιγάρο στο στόμα, δεν το καπνίζουνε, τραβάνε που και που καμιά τζούρα. Τότε επιτρεπόντανε να καπνίζεις μέσα στα... Εσύ τα ξέρεις, τα έζησες αυτά. Το ντουμάνι μέσα στα μαγαζιά, δηλαδή είχε ομίχλη μέσα. Δεν έπρεπε να κάνεις μπροστά με το χέρι να ρεώνεις τον καπνό για να βλέπεις. Τσούζανε τα μάτια, όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί φταίει ο ιδιοκτήτης, δεν έφτιαχνε καλό εξαερισμό.
0: Εντάξει, το εξαρισμό το καλοκαίρι άνοιγε τις πόρτες. Το χειμώνα τι εξαρισμό, δεν είχε τότε
1: ερκοντήσει. Έχει εξαρισμό, υπάρχει εξαρισμός που καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Απλά στην εισαγωγή του αέρα που χρειάζεται να μπει όσος βγαίνει, έπρεπε να μπαίνει θερματικό στοιχείο για να μην ξεπαγιάζουν. Αλλά αυτό και οι λεφτά δεν τα φτιάχναν.
0: Δεν σου πάω κόντρα γιατί είσαι ο ειδικός σε αυτά.
1: Ειδικός. Τέλος πάντων.
0: Γιατί
1: άλλη εποχή.
0: Ο Μπιθικότης είχε το.
1: Ήταν υδραυλικός. Okay.
0: Είχε το τσαντάκι του με τα υδραυλικά, έτσι. Και τον κάβουρα είχε μέσα και τη.
1: Και εγώ τις πένσες και τα κατσαβίδια.
0: Και τα κατσαβίδια τα είχε όλα, ό,τι χρειαζόταν.
1: Όπως είπε εδώ και ο φίλος μας, πολυεργαλείο.
0: Πολυεργαλείο.
1: Μόνο που έχει ένα μειονέκτημα αυτό. Είσαι για τους άλλους για όλα.
0: Γιατί είναι μειονέκτημα αυτό? Καλό το βρίσκω αυτό.
1: Γιατί δεν ασχολείσαι με τον εαυτό σου, καλά λέει ο Σταυρολιές.
0: Δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου, ε.
1: Λοιπόν,
0: πότε είχαμε χρόνο, ρε Παναγιώτη μου? Πάντοτε για τους άλλους δουλεύαμε.
1: Αχ.
0: Και στην προσωπική μας ζωή και στην επαγγελματική.
1: Κάτι
0: μας.
1: Κάτι μου θυμίζει πάντο. Από καφάση αυτό. Αχ, πόσος πόνος.
0: Έχεις καφάσει σήμερα, έχεις προγραμματίσει?
1: Αλλά.
0: Έχεις, ε.
1: Αλλά.
0: Ξέρεις, όταν φεύγω από εδώ και λέω δήθεν ότι πάω να κοιμηθώ, πάω την πέφτω και βάζω την τηλεόραση. Και πιάνω το 105.8 στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε...
1: Η ΕΡΤ έχει το προνόμιο στην πλατφόρμα της να έχει και όλα τα ραδιόφωνα. Όλα.
0: Ναι, σωστά. Εμένα με βολεύει με την τηλεόραση.
1: Πολύ κόσμο βολεύει
0: και με την τηλεόραση. Και με παίρνει ο ύπνος γλυκά-γλυκά με ευθυμίο. Έτσι θα κάνω και απόψε.
1: Να νορίζω.
0: Ο μοναδικός θα είμαι, λέω, Σταυρούλιας, που με παίρνει ο ύπνος με ευθυμία.
1: Κουνιά που σε κούναγε σένα και δεν ξεσκέπαζε να δει τι κουνάει. Ναι, αγριοφωνάρα.
0: Το βάζω χαμηλά, Παναγιώτη, δεν έχει αγριοφωνάρα. Εκεί του βάζω ίσα-ίσα.
1: Δεν φωνάζω, ρε παιδιά.
0: Δεν φωνάζεις.
1: Γιατί να φωνάξω?
0: Λοιπόν.
1: Εκτός αν έχω κανέναν ο οποίος με τη ζάρι βλέπει Σταυρούλιας.
0: Δεν σε τη ζάρι, σε.
1: Με προκάει, να το πούμε ελληνικά.
0: Για να είσαι
1: on time.
0: Δημιουργικός και on time, ναι, να το πούμε ελληνικά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άλλους γυρίζει γύρω-γύρω απ' έξω, δεν τον
0: βλέπεις. Θέλει να μπει μέσα, ε.
1: Ναι.
0: Να του δώσουμε το χώρο. Σαν τη μέλισσα γυρίζει ο Νίκος ο Μπακάκος, γύρω-γύρω, από το μέλι. Εμείς είμαστε το μέλι. Φεύγω. Σας αφήνω. Ακολουθούν Λαϊκά Μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου είναι ήδη μπροστά στα μικρόφωνα και θα βγει, θα τον ακούσετε σε ένα πεντάλεπτο περίπου, αφού τελειώσει το δελτίο στις 2. Μπακάκος, το μικρόφωνο.

ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε και

0: Κυρίες και κύριοι, και καλό σας μήνα. Διεύρυνση των 72 δόσεων σε 120 για παλαιές οφειλές και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις προβλέπει η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτως κατέπλεψε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω της αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την εθνική ρήτρα διαφυγής. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό νέο τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ με περισσότερους από 170 επιβάτες πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ο καιρός. Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 1η του μηνός. Καλό μήνα σε όλους. 1η του Οκτώβρη. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Αρχίσαν τα μηνύματα. Καλημέρα στη Ρούλα και σε όλους. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και με τι ξεκινάμε? Με καφάση, όπως είπαμε στο φίλο μας τον Αλέκο. Αχ, πόσος πόνος.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλό μήνα να έχουμε. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στη Σπερχιάδα Φθιώτιδους. Γιάννης Πλούταρχος για τη συνέχεια. Σάββατο έκλαψα για σένα.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Καλημέρα στην εκπομπή σου και σε όλους τους ακροατές σου, λέει η φίλη μας η Δέσποινα από το νησί. Μας ακούει στη Σαλαμίνα και μετά τον Γιάννη τον Πλούταρχο έχουμε έναν άλλο Γιάννη, τον Μπάριο, στο κάτω-κάτω της γραφής.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είμαι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Μας ακούει στο περιφερειακό του Λυκαβητού. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Κώστας Τουρνάς μαζί με τη Μορέιρα. Αν ο έρωτας ζει. Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Με έκανες απόψε μάγκαλη. Με γύρισες πολλά χρόνια πίσω. Μόνο εσένα.

0: Κώστας Τουρνάς λοιπόν και Μορέιρα. Αν ο έρωτας ζει. Καλημέρα στο φίλο μας από το Καματερό, τον Οικουμενικό. Χαρίζω λέει στο γιο μου και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Καλημέρα αρχοντά μου. Σήμερα ξυπνήσαμε λέει πιο πρωί, γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού και σε ακούω και μου φτιάχνει τη διάθεση. Αφιέρωσε το επόμενο λέει στην παρέα μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά, λόγω της ειδικότητας ηλεκτρολόγος. Α, ηλεκτροφωνιάς. Έτσι μας λένε τους ηλεκτρολόγους. Δεν ξέρω αν άκουσες προηγουμένως. Είναι η άλλη δουλειά μου. Η δουλειά μου που είχα από παιδί. Παράλληλα βέβαια κάποια στιγμή μετά το 94 ασχολήθηκα μόνο με αυτό που ήθελα να κάνω. Το άλλο ήταν λόγω πατρός. Μη στεναχωριέσαι, κι εγώ είμαι αδίουχος εγκαταστάτης. Αλλά δεν το λειτουργώ από το 94 το επάγγελμα. Άλλωστε για να μπορείς να υπογράψεις τώρα πρέπει να έχεις βιβλία ανοιγμένα στην εφορία. Αλλιώς δεν έχεις σφραγίδα. Λοιπόν, για πάμε.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Πάρε και τη ζεμπεκάρα τώρα. Απ' την πατρίδα μακριά λέει η Χαρουλά.

Και κλείνουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, μάνα που ζω. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σαυρούλιας στα πλήκτρα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.